Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Νεοάλφα Radio 989.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Παίζαμε σκάκι

Σ' αγαπώ, όμως θα πρέπει να σου το πω, πως δεν αφήνεις έτσι εύκολα μια τέτοια αγάπη.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Alpha Radio 989.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη 2026. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζετε. Όσοι είστε στη δουλειά, σε μια βάρδια ασφαλείας, σε μια βάρδια στις μεταφορές. Φίλοι αυτοκινητιστές που εργάζεστε στην εστίαση, όσοι είστε στα νοσοκομεία και στα σώματα ασφαλείας, όσοι αυτή την ώρα είστε σε κάποιο φούρνο, σε κάποιο ζαχαροπλαστείο, σε κάποιο κροκοπολείο, στη λαχαναγορά και είστε πάνω στην δουλειά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια μέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τρίτη είναι σήμερα, αυτό σημαίνει ότι πάντα οι Τρίτες είναι φορτωμένες ημέρες για όλες τις δουλειές, ότι προγραμματίζαμε στη Δευτέρα να γίνει, να τρέξει, ότι πρέπει να τελειώσει σήμερα για να μην πάει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και φύγει εβδομάδα. Πολλοί κόσμος δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, κάμια φορά η αίσθηση ότι αυτή η μέρα είναι ίσως λίγο πιο φορτωμένη από τις υπόλοιπες υπάρχει. Εμείς ελπίζουμε να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο καιρός αλλάζει λίγο. Νεφώσεις έχουμε παροδικά αυξημένες. Ίσως και κάποιες ασθενείς βροχές στην Αττική. Και χθες ψυχάλησε σε κάποιες περιοχές. Είχε ένα ψηλόβροχο σε περιοχές της Αττικής το απογευματάκι ή το μεσημέρι. Και σήμερα υπάρχει μια ανάλογη πρόγνωση. Θα κυμανθεί από το 15 έως τους, από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στην Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης, στο Αιγαίο 4 με 5 βοριάδες άνεμοι και γενικότερα μια πτώση της θερμοκρατίας, η οποία νομίζω είναι λίγο αισθητή σε αρκετές περιοχές της χώρας, άλλωστε πια είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Νεφώσεις λοιπόν έχουμε σε πολλά σημεία της Ελλάδας και κυρίως το πρωί πιθανότητα να βρέξει σε κάποιες γωνιές της πατρίδας μας, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω έχουμε έτσι ένα κλασικό φθινοποράκι γύρω στους 20 βαθμούς με πουκαμισάκι, έτσι ένα ελαφρό ντύσιμο. Μπορεί σιγά σιγά να χρειάζεται και κάποια ζακέτα για όσους θέλουν έτσι και έχουν την ανάγκη να είναι περισσότερο στα ζεστά. Τώρα, έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Δυστυχώς αυτή η υπόθεση με τον θάνατο, τον τόσο απρόσμενο και τον τόσο, αν θέλετε, άσχημο και άδικο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται και προφανώς περιμένουμε όλο και περισσότερα στοιχεία. Πλέον αυτό που έχει φανεί είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάθει ανακοπή και για πάρα πολλή ώρα κανείς και με κανέναν τρόπο δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι αδιανόητο να το αντιληφθεί οποιοδήποτε, έτσι, όχι μόνο όταν είναι κάποιος σε ένα χώρο που υπάρχει γιατρός, αλλά γενικότερα, έτσι, δηλαδή έναν άνθρωπο βλέπεις και καταραίει, δεν είναι καλά στη δουλειά σου, είναι το πρώτο αντανακλαστικό αυτό το πράγμα. Επομένως από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουμε και γι' αυτό μια αλλαγή στην κατηγορία και μιλάμε πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Με αυτή την κατηγορία, απέναντι σε αυτή την κατηγορία θα απολογηθούν αύριο οι δύο γιατροί. Έτσι, είναι μια κατηγορία όπου η ποινή φτάνει μέχρι και την ισόβια κάθαρξη. Έτσι. Έχουμε αυτά τα δεδομένα και δυστυχώς έτσι, όλα αυτά αποκαλύφθηκαν ίσως και γιατί, πολύ άσχημο αυτό να το σκεφτόμαστε, ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του, το θύμα έτσι όπως φαίνεται να είναι τα δεδομένα, ο νεκρός ήταν ένας διάσημος άνθρωπος, πάρα πολύ αγαπητός, πραγματικά κάνει κάποιος τη σκέψη εάν κάποιος άλλους ήταν εκεί, αν θα είχε ενεργοποιηθεί, αυτό το λέμε για να το διευκρινίσουμε έτσι, όλος αυτός ο μηχανισμός και θα υπήρχαν τα αντανακλαστικά από όλο το σύστημα και από τον τύπο, έτσι, αν θέλετε, για να ψάξουμε να δούμε τι έχει γίνει σε μια ανάλογη υπόθεση. Θεωρητική η σκέψη, υποθετική, έτσι, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη αξία για την υπόθεση, όμως είναι τόσο αποκαρδιωτικά όλα αυτά που βγήκαν στην επιφάνεια που κανείς μπορεί να το σκεφτεί ακόμη και αυτό. Δυστυχώς στην Πάτρα, για να πάμε και σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος 53 ετών
Έχει χάσει τη ζωή του από πτώση από πολυκατοικία. Η νέα διευκρίνηση στις συνθήκες και γίνονται έρευνες από την αστυνομία. Έχει και άλλες ειδήσεις το αστυνομικό δελτίο, έτσι, δυσάρεστες, όπου δεν θα σταθούμε τώρα στις λεπτομέρειες. Περιμένουμε και περισσότερα στοιχεία από το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπως ένα αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές του Δομοκού με 5 τραυματίες, όπου εκδηλώθηκε σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τα τοπικά μέσα, όταν μια ομάδα έγκλειστων από μια πτέρυγα κατάφερε να πάει σε άλλη πτέρυγα στο ισόγειο στις φυλακές του Δομοκού, και επιτέθηκαν από ό,τι λένε οι μαρτυρίες σε άλλους κρατούμενους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια άγρια συμπλοκή, ξέφυγε η κατάσταση, χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και έπεσαν βαριά χτυπήματα. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 2 αλλοδαποί και 3 ακόμη τραυματίες, ανάμεσα σε αυτούς και ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Δομοκού και σε πρώτη φάση δεν έχει μέχρι στιγμής κριθεί απαραίτητη διακομωδή τους στο νοσοκομείο. Σε άλλες ειδήσεις, να ξεκινήσουμε έτσι από τη διεθνή επικαιρότητα σήμερα για αλλαγή. Υπάρχει στην Αγγλία ένα θέμα το οποίο έτσι έχει σηκώσει αρκετό θόρυβο, καθώς Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση, δηλώνοντας ότι το μέλλον των εθνών τους θα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συγκεκριμένες περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας εξ αρχής και στο δημοψήφισμα ήταν κάπως έτσι η συμπεριφορά τους λίγο διαφορετική. Η Βόρεια Ιρλανδία επίσης είναι μια περιοχή όπου έχει επανειλημμένως, ξέρετε, διάφορα θέματα και από σχιστικές τάσεις, έτσι, και από τόσο η Σκωτία όσο και η Αλία, αλλά νομίζω με τη Βόρεια Ιρλανδία υπήρχε έτσι το θέμα λίγο πάντα πιο έντονα. Όχι πάντα, στα τελευταία χρόνια, γιατί με τη Σκωτία είναι που έχει γίνει και ο χαμός στο παρελθόν και τόση πόλεμη των Μεσαίων. Χθες πάντως, για να σας πάμε στα γεγονότα, υπήρξε μια συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ πως η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Στην Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχουν κόμματα τα οποία τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1999, όταν εγκαθιδρύθηκαν θεσμοί αυτονομίας. Έτσι. Λοιπόν, επομένως υπάρχει αυτή η τάση, αυτή η έκφραση δήλωσης, μπορούμε να το πούμε. Πάντως είναι δεδομένο ότι στην παρούσα φάση δεν θα έχουμε κάτι δραστικό, γιατί και οι ίδιοι, όπως λέγεται στην συνέντευξη τύπου στο Cardiff, τόνισαν ότι τα έθνη θα προχωρήσουν σε αυτό με τον δικό τους ρυθμό. Είναι κάτι όμως το οποίο μπαίνει στην ατζέντα, καθώς και τα συγκεκριμένες περιοχές έχουν μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να είναι μέλη. Μετά τον Brexit έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην Βρετανία για το πλαίσιο των εργαζόμενων. Επίσης, η Βρετανία έχει χάσει πάρα πολύ από αυτήν την φοβερή βιομηχανία, την εκπαιδευτική που είχε μετά το Brexit. Είναι πολύ πιο δύσκολο να σπουδάσει κάποιος στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ στο παρελθόν προσέλκυε φοιτητές από όλο τον κόσμο και δει από όλη την Ευρώπη με μια μεγάλη ευκολία. Αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν μια σημαντική πηγή εισοδήματος και για την βρετανική οικονομία. Έτσι, είχε αναπτύξει πάρα πολύ τα πανεπιστήμια της, πολλοί νέοι, μεγάλο συνάλλαγμα από πολλές χώρες πήγαιναν εκεί να σπουδάσουν και τους αξιοποιούσε και τους περισσότερους. Είχε αναπτύξει δηλαδή και αυτό το μηχανισμό της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Τώρα πολλές άλλες χώρες έχουν πάρει αυτό το σημαντικό μερίδιο, για παράδειγμα η Ολλανδία, όπου είναι μια χώρα και εκείνη με πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών και τεχνογνωσία σε πολλά από αυτά τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες σπουδών που είναι περιζήτα ή έχουν υψηλή ζήτηση, για παράδειγμα στην οικονομία. Επομένως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί κάπως διαφορετικά και αυτό
έχει θορυβήσει και το εσωτερικό της Βρετανίας. Τώρα, να γυρίσουμε στα εσωτερικά τα δικά μας, γιατί το κλωθογυρίζαμε από εδώ, το κλωθογυρίζαμε από εκεί, αλλά εκεί που καταλήγουμε όλοι είναι ότι στα οικονομικά η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ με την διατήρηση όλης αυτής της υπόθεσης, με τη συνέχεια όλης αυτής της υπόθεσης στη Μέση Ανατολή του πολέμου. Έτσι, ο πληθωρισμός σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Τραπέζης Ελλάδος ήταν στο 3,5% το 2026, προβλέπει μια αποκλιμάκωση για το 2027, αλλά είπαμε οι τιμές του πετρελαίου δεν αύξησαν μόνο τα καύσιμα, έτσι, ή τα άλλα παράγωγα που χρησιμοποιούμε, είναι μια παράμετρος που επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Έτσι. Επομένως, οτιδήποτε καταναλώνουμε, οτιδήποτε παράγεται, έχει υψηλότερο κόστος και αυτό φτάνει στον καταναλωτή, στην αγορά, σε όλη την οικονομία. Εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα έχουμε μία κάμψη του πληθωρισμού στο δεύτερο τρίμηνο του 2027, γιατί θα περιοριστούν κάπως οι επιπτώσεις του τομέα της ενέργειας, θα έχει προσαρμοστεί δηλαδή ο τομέας και θα μπορεί κάπως να τις απορροφήσει σε ένα βαθμό. Αυτό εκτιμούν οι οικονομολόγοι της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση όμως και το 3,5% είναι αρκετά υψηλό αν συνυπολογιστεί ότι ο πληθωρισμός δεν είναι πόσο αυξήθηκαν οι τιμές, αλλά ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται. Έτσι, επομένως, έρχεται να προσθεθεί σε μια τάση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως από το 2021 μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, και εντείνεται τώρα βέβαια και με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο με αυτές τις ειδήσεις που έχουν και μία επίπτωση έτσι ευρύτερη, για να δούμε και μετά το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής και άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Και εμείς σήμερα εδώ στην εκπομπή έχουμε προγραμματίσει για την δεύτερη ώρα κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έτσι λίγο με τα στοιχεία που έρχονται στο φως συνέχεια και μας θυμίζουν πόσο άσχημα πηγαίνει το δημογραφικό σε αυτήν τη χώρα, και είναι ένα ζήτημα το οποίο απειλεί την επιβίωσή της, την υπαρξιακή, έτσι, σε ένα σημαντικό βαθμό, και την αλλίωση πρώτα απ' όλα της σύνθεσης του πληθυσμού. Όλα αυτά τα δούμε στην δεύτερη ώρα. Να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας: 6947-989-989 μέσω Viber. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, αλλά και τις απαντήσεις σας στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε, και είναι σχετικά απλό. Όσοι δεν σας έρθει η απάντηση στο μυαλό με το άκουσμα της λέξης, λίγο σκεφτείτε το και θα το βρείτε. Υπάρχει και μια φράση που χρησιμοποιείται. Λοιπόν, τι σημαίνει η λέξη εκόν, έτσι, με ωμέγα, εκόν. 4 γράμματα, εκόν. Λοιπόν, 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail onair@alfaradio989.gr. Να σας θυμίσουμε, πριν πάμε στην πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσαντραφίλια, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως σας είπαμε αλλάζουν λίγο τα δεδομένα του καιρού, ότι ξεκινούν τώρα οι φοιτητές το νέο εξάμηνο, και αν είσαι φοιτητής από φέτος η φάση είναι The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητής από φέτος η φάση είναι The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές.

0: Κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Καλημέρα, καλημέρα μας την φίλη μας, την ποθητή που μας στέλνει το μήνυμά της και μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι μας ανοίγει τη διάθεση. Και καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την Ελεάνα, στην Πέννη, να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr. Μπορούμε σήμερα επίσης να έχουμε στο μυαλό μας, έτσι που αρχίζει και αυτή η χρονιά, και το θέμα που είχαμε χθες αναδείξει με τα κηλικία.

0: γενικά για την λειτουργία των σχολείων και να δούμε ακριβώς και πάρα πολλά θέματα τα οποία αφορούν στο πώς αυτή η καθημερινότητα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα και πώς έτσι, κάποιες τάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία γενικότερα έρχονται και με έναν τρόπο επηρεάζουν και την κοινωνική μας ζωή. Χθες είχαμε στον σταθμό μας την κυρία Μυρσίνη Μασταντονά, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων. Δεν ξέρω αν είχε τύχει να παρακολουθήσετε κάποια από εσάς την συνέντευξη. Πάντως φαίνεται ότι σε κάποια έτσι ζητήματα έχουμε μια περισσότερη κάτι αντίδραση και κάποια αντανακλαστικά πιο γρήγορα και υπάρχουν κάποιες αλλαγές που προωθούνται, αλλά φαίνεται ότι πολλές φορές αυτές γίνονται με τρόπο που δεν είναι η κοινωνία έτοιμη να τις αποδεχτεί ή υπάρχουν παράμετροι που ίσως να μην συνυπολογίζονται στο σύνολό τους ή στην έκταση των συνεπειών τους. Πάμε να ακούσουμε λίγο για όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε χθες με την κυρία Μασταντονά και επιστρέφουμε.
1: Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει στις 25 Αυγούστου στην Εθνική Επιτροπή Διατροφής τα αιτήματά της. Συζητήθηκαν αναλυτικά και επιστημονικά οι αντιδράσεις μας και αυτά που ζητήσαμε. Δηλαδή, σήμερα έρχονται τα παιδιά. Αν δείτε την τυρόπιτα που πρέπει να προσφέρουμε, δεν είναι τυρόπιτα, μπουρέκι ονομάζεται, είναι στο μέγεθος ενός στυλού. Τα παιδιά λοιπόν δεν κάνουν δίαιτα, κάνουν διατροφή. Μιλάμε για σάντουιτ 60 γραμμαρίων και υποχρεωτικά από 60 και κάτω, από 60 και επάνω απαγορεύεται. Μπορεί να έχει μέσα φιλέτο κοτόπουλο, βραστό ή προψημένο, γαλοπούλα βραστή ή προψημένη που δεν υπάρχει στην αγορά. Γαλοπούλα βραστή ή προψημένη που δεν υπάρχει καν στο εμπόριο, σαν προϊόν, όχι αλαντικό, κρέα.
2: Επιδόρπιο χωρίς ζάχαρη βρήκατε τελικά?
1: Όχι, δεν βρήκα. Βρήκαμε 12,5% που επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την τιμή της βραστής γαλοπούλας με το φιλέτο κοτόπουλο. Η τιμή καθορίζεται ότι το φιλέτο κοτόπουλο στην αγορά όπως το αγοράζουμε εμείς έχει 12 ευρώ το κιλό. Είναι βαρύ προϊόν, θα βάλεις ένα φιλέτο σε κάθε σάντουιτς. Ένα φιλέτο σε κάθε σάντουιτς είναι 100 γραμμάρια. Δηλαδή, στοιχίζει 1 ευρώ μόνο το κοτόπουλο. Τα μπουρεκάκια αυτά των 100 γραμμαρίων και η σπανακόπιτα, η τυρόπιτα παραμένουν στις ίδιες τιμές, στο 1,30. Δηλαδή, μικραίνει το προϊόν και η τιμή παραμένει ίδια. Γι' αυτό λοιπόν η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχει καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομικών πρόταση και αίτημα να επιδοτηθούν αυτά τα προϊόντα. Να μην μετακυλιστεί το κόστος αυτό ούτε στις οικογένειες, αλλά φυσικά και ούτε στο σχολικό κηλικείο. Έτοιμά μας ήταν οι κυρώσεις που γίνονται στα σχολικά κηλικεία να γίνονται και στα delivery και στα γύρω μαγαζιά. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε όταν ο καθένας γύρω-γύρω πουλάει ό,τι θέλει. Δεν μπορώ να πάρω τη σαλάτα που έχει 5 ευρώ σε αγορά. Πόσο θα τη δώσω στο μαθητή? Και ποιος μαθητής θα μπορέσει να την πάρει? Είναι αμαρτία ο άνθρωπος που ξέρει το κάθε πρόβλημα του κάθε παιδιού να μην μπορεί να βρίσκεται μαζί. Η πρώτη φυγή έγινε με τη φορολόγηση και αυτή είναι μεγαλύτερη και αστυγκράτητη. Μέσα σε 2 μήνες. Από τη μέρα που ανακοίνωσε το ΦΕΚ μέχρι τώρα.
0: Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα των παιδιών. Νομίζω ότι η πρόθεση είναι λίγο θετική εκεί πέρα να είναι καλύτερη η διατροφή τους, αλλά ίσως αυτό το πράγμα έχει γίνει έτσι, με μια πώς να πω, τάση να αλλάξει τελείως μια πραγματικότητα το οποίο δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη. Επειδή χθες το πρωί σας λέγαμε και κοιτάζουμε γενικώς το πρωί, ειδικά το τελευταίο διάστημα, πώς κινούνται οι αγορές, τα οικονομικά στοιχεία, τις τιμές του πετρελαίου, σας είπαμε ότι τα συμβόλαια έχουν πάει για τον επόμενο μήνα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Χθες, λίγες ώρες μετά από την εκπομπή, εδώ η συνάδελφη ο Γιώργος Ευγενίδης μίλησε με τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων και εξηγούσε αυτή την χρονοκαθυστέρηση η οποία μας φέρνει στις ανατιμήσεις πάντα τις τιμές λίγο πιο ψηλά. Έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση μεγαλύτερη όταν η προσαρμογή προς τα πίσω γιατί εξαντλούνται οι ποσότητες που έχουν αγοραστεί σε ψηλότερη τιμή. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, αυτό το περιθώριο που δημιουργείται εκεί πέρα είναι all the money που λέμε. Ακούστε όμως και λίγο ποια είναι η αίσθηση που είχε δηλωθεί ακούμε πια το 2020, 2021, 2017, 2018 ως μια κανονικότητα.
3: Μία τιμή φυσιολογική θα ήταν στο 2,20. Mm. 2,17, 2,18. Πάντα υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση διαμόρφωση των τιμών, είτε προ τα κάτω είτε προ τα πάνω, από τα πρατήρια προ του καταναλωτέ. Ήδη η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. 108 δολάρια το βαρέλι και πολύ υψηλότερε αυξήσει στι διεθνεί τιμέ από τα δηλισμένα προϊόντα όπω είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Το πρόβλημα τη ενέργεια και τη λειτουργικότητα των δηληστηρίων είναι αυτά που φέρνουν ένα καινούριο πρόβλημα στην αγορά, αυτή τη επάρκεια τη αγορά. Μόνο του κανένα στην αγορά. Μειώνεται η παραγωγή γενικώς και πρέπει να κάπως να σκεφτούμε κιόλας για την επάρκεια των καυσίμων. Προς τον παρόν η χώρα μας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Φαίνεται τα δηληστήριά μας είναι επαρκή. Οι προβλέψεις είναι αυτό που βλέπουμε σε 4-5 λεπτά ακόμα επάνω. Ιδιαίτερα στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές στα δηληστήρια διαμορφώνονται καθημερινώς. Οι τιμές αυτές είναι πρωτοφανείς. Τώρα υπάρχει και ένα παιχνίδι στις διεθνείς αγορές, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα το τι γίνεται στις διεθνείς αγορές αποτυπώνεται σε όλες τις αγορές των χωρών. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αν μένει το πετρέλαιο είναι λίγο κάτω από τα 2,10, αλλά υπάρχει επιδότηση, έτσι, κρατική και το δηληστήρια. Αλλά 15 λεπτά, άρα θα είχαμε 2,20, 2,30 για το πετρέλαιο κίνηση. Έχουμε τοποθετηθεί εδώ και 2 χρόνια και η Ομοσπονδία ότι οποιοδήποτε επίδομα δοθεί πρέπει να δοθεί οριζόντια σε όλους στην Αντλία.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και δούμε τα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή στάση σε κάποιες δηλώσεις που έκανε στο BBC ο επικεφαλής μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά να υπάρχει ένα κουμπί, μια δυνατότητα ξαφνικού θανάτου που λέγαμε και στο ποδόσφαιρο, να απενεργοποιεί το λογισμικό. Αυτό διότι, όπως υποστήριξε σε αυτή την συνέντευξη, η κοινωνία θα πρέπει να έχει ουσιαστικά μια δικλίδα ασφαλείας. Μίλησε για τεράστιους κινδύνους, είπε, παίζουμε ζάρια διακινδυνεύοντας τεράστια πράγματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την πορεία αυτού του κλάδου και να επιβάλλεται στις εταιρείες να διαθέτουν οπωσδήποτε ένα διακόπτη έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει, μάλιστα, όπως είπε, αυτή η λειτουργία του διακόπτη να μπορεί να επαληθεύεται από τρίτο φορέα. Ίσως, για παράδειγμα, ο φορέας αυτός να είναι κρατικός, έτσι, ένας κρατικός επιστημονικός φορέας. Και αυτό που λέει είναι ότι η επιβράδυνση της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να επιβραδυνθεί. Δεν είπε με ποιο τρόπο, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά είναι κάποια εμπορικά μυστικά αξίας τεράστιας οικονομικής, αλλά χωρίς να θυσιαστεί το εμπορικό πλεονέκτημα, να μπουν έτσι κάποιους κανόνες. Αυτός είναι ο Ντάριο Αμοντέι της ανθρώπου της εταιρείας και σημείωσε ότι η ταχύα ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και η φόβη σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί η νέα τεχνολογία για την ανθρωπότητα, όπως για παράδειγμα κάποιες προειδοποιήσεις που λένε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία, εάν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, μπορεί ακόμη και να οδηγήσει στον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Έτσι, δεν είμαστε σε θέση ουσιαστικά να αντιληφθούμε όλο το εύρος των γνώσεων που υπάρχουν και των δυνατοτήτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν εμείς είμαστε σε ένα ποσοστό στην εμπορική λειτουργία και είναι αυτό με το οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να έρχεται σε επαφή, να ρωτήσει για παράδειγμα το κινητό του στην τεχνητή νοημοσύνη πώς θα βρει κάτι ή ποιος είναι ο σωστός τρόπος να γράψει κάτι ή αν ισχύει μια επιστημονική θεωρία, μπορείτε να αντιληφθείτε σε τι επίπεδο είναι στα εργαστήρια, έτσι, ή στις πειραματικές αίθουσες αυτών των πολύ μεγάλων εταιριών. Έτσι, το τι θα ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι από τους φακέλους και τι δυνατότητες θα έχουν διερευνήσει, μπορεί να το μαθαίναμε, κάτι να μας ερχότανε. Συνεπώς, αυτό που λέει ένας άνθρωπος με αυτή τη θέση, γιατί είπαμε, σημασία έχει, δεν είναι μόνο τι λέει κάποιος, αλλά και ποιος το λέει. Επομένως, αυτό που κρατάμε από αυτή τη συνέντευξη και επίσης από τον νονό της τεχνητής νοημοσύνης, το Τζέφι Χίντον, βραβευμένος με Νόμπελ επιστήμονας, είπε την προηγούμενη Παρασκευή ότι μια πιθανότητα 10% η τεχνητή νοημοσύνη να αφανίσει όλους τους ανθρώπους δεν είναι παράλογη. Το 10% είναι μια τρομακτικά υψηλή πιθανότητα, μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε, νομίζω. Και τα λένε και με μια στοικότητα αυτή, έτσι, ότι δεν είναι παράλογο ένα 10% για να εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος από αυτή την τεχνολογία, και μετά συνεχίζουν τη μέρα τους και στο εργαστήριό τους με τα υπόλοιπα ποσοστά. Κάπως έτσι λειτουργούν. Αλλά το τι μας λένε, νομίζω πρέπει να το ακούμε, και ίσως πρέπει να το ακούσουν λίγο και οι πολιτικοί σε όλο τον κόσμο, έτσι, που εκπροσωπούν τις κοινωνίες και τους ανθρώπους, για να βάλουν σε κάποια όρια όλη αυτή την ιστορία, η οποία σαφώς και έχει ωφέλη και σαφώς και διευκολύνει πάρα πολλές εργασίες, σαφώς και συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί σοβαροί κίνδυνοι οι οποίοι πρέπει να τιθασευτούν. Να θυμίσουμε εδώ ότι, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 90 και του 80, αλλά ας πούμε του 90, το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα δεν κατάφερε καθόλου να τιθασεύσει αυτό που λέμε αγορές. Έτσι, με κανένα τρόπο. Εκεί η μεταφορά του πλούτου σε funds ή σε μεγάλους τραπεζικούς ομίλους στο εξωτερικό, γίγαντες οι οποίοι είχαν τον έλεγχο των οικονομιών του κράτους ή τον επηρεάζαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ήταν κάτι το οποίο ξέφυγε από τον πολιτικό κόσμο. Γιατί, προσέξτε, και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για κάτι το οποίο αναπτύσσεται με κανόνες. Έτσι, δηλαδή το επιτρέπει κάποιος να αναπτυχθεί, δεν είναι μια φυσική εξέλιξη, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Τα δικαιώματα που πήραν, για παράδειγμα, εκείνες τις εποχές οι χρηματιστηριακές εταιρείες, οι μεγάλες τράπεζες στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον υπόλοιπο κόσμο, στην συνέχεια να ελέγχουν κεφάλαια και να επηρεάζουν την εξέλιξη οικονομίας, γιγαντώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που πια δεν μπορούσε να ελέγξει το πολιτικό σύστημα. Η κρίση της Lehman Brothers που είχαμε πριν από 17-18 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και απότοκο, 20 πια, ναι, και απότοκο αυτής της ιστορίας. Όταν κάτι γίνεται τόσο ισχυρό, πώς μετά να το ελέγξει οποιοδήποτε πολιτικός ή το οποιοδήποτε σύστημα, όταν έχει γύρω στις 10 εκατομμύρια φορές χαμηλότερα κεφάλαια. Δεν γίνεται. Δύσκολο.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αριάν. Να έχετε μια ωραία μέρα όλοι. Ευχαριστούμε Αριάν για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά Αριάν μου. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Χρόνια πολλά στο Βυσσαρίο, να τον Νικήτα, την Νικητία και την Νικητούλα. Γιορτάζει ο Νικήτα σήμερα, μην το ξεχάσετε. Και όλοι όσοι έχουν γενέθλια.
1: Ο πρόεδρος.
0: Της Βουλής. Ναι, σωστά. Ναι, ο κύριος Κακλαμάνης. Χρόνια του πολλά. Να είναι καλά. Είναι Παγκρατιώτης. Λοιπόν, επομένως να
1: και
0: του.
1: Και πρώην συνάδελφος, έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα μαζί.
0: Ναι,
1: στο
0: ναι.
1: Παρελθόν.
0: Είναι πολύ συμπαθής ο άνθρωπος ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή και εκτός αέρα σας το λέμε, αν δεν έχετε τύχει να τον γνωρίσετε. Εδώ πέρα δηλαδή, αν κάτσει στην παρέα ή να μιλήσεις μαζί του, είναι διαχειτικός, εύθυμος, ευθύης, σοβαρός σε αυτά που λέει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε κερδίζει νομίζω στην διαπροσωπική επαφή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Γεια σου Θεμιστοκλή. Λοιπόν, ο Θεμιστοκλής μας στέλνει πάρα την καλημέρα του και μας δίνει μεγάλη χαρά γι' αυτό. 1916, τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, ο μικρός Γουίλι, αυτό ήταν το όνομά του, χρησιμοποιήθηκε κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σομ. Έτσι. Εκεί όπου έγινε ένα τεράστιο ανθρωποσφαγείο στην κυριολεξία. Στα 1919 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 Αλέξανδερ Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη. Και το 1968 ιδρύθηκε η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος, η ΚΝΕ. Το 2000 είχαμε τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγών στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Έτσι. Λοιπόν, είχαμε σημεοφόρο τότε στήλη τον Κακλαμανάκη, το θυμάστε? Τον Νίκο Κακλαμανάκη που είχε πάει σημεοφόρος να μπαίνει πρώτος στο Ολυμπιακό στάδιο εκεί. Πριν από 26 χρόνια, εσύ ως αυτή η ιστορία. Το 1524 είχε γεννηθεί ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής, έτσι τεράστια η επιρροή του στον κόσμο. Και το 1890 είχε γεννηθεί αυτή η διάσημη και η εφιέστατη γυναίκα, η πραγματικά εφιέστατη γυναίκα, η Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, έτσι σπουδαία, πραγματικά σπουδαία. Στα 1946 γεννιέται ο Αμερικανός σκηνοθέτης Oliver Stone, το Πλατούν, γεννημένος 4η Ιουλίου, φοβερές ταινίες, έτσι με θέμα το Βιετνάμ κυρίως. Στα 1938 έφυγε από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Και το 2006 η Οριάννα Φαλάτση, Ιταλίδα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Και το 2008 έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, ιδιαίτερα αγαπητός και ξεχωριστός για τις ερμηνείες του, ο Σταύρος Παράβας. Πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα που πρέπει να κάνουμε στο παρατέταρτο. Αυτή την ώρα σας θυμίζουμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας των μεγάλων αλλαγών. Γι' αυτό για τους φοιτητές, ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική του ζωή. Καφές κάθε μέρα δώρα από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και γενικά full παροχές. ΔΕΗ My Home for Students, αν θες για κάποιον γνωστό, μπες στο dei.gr για να μάθεις περισσότερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Νομίζω αυτή η διασκευή από τον Μαραβέγια ήταν πάρα πολύ καλή, γι' αυτό και εμείς την θυμίζουμε και πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα θέματα τα οποία φιλοξενεί σήμερα ο τύπος στα πρωτοσέλιδά του. Ξεκινάμε από τον Ελεύθερο Τύπο. Ημέρα Τρίτη σήμερα και κάθε Τρίτη ο Ελεύθερος Τύπος έχει το ένθετο για την αγορά εργασίας. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, βαθιά υπόκλιση στο Μαζονάκι, τελεοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Πάρα πολλοί κόσμος χθες και πολλή συγκίνηση και θρήνος φυσικά πάνω απ' όλα για την οικογένειά του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τελευταίο αντίο χθες, οι προϋποθέσεις για διαδικασία και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελάδα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, αυξημένη παραγωγή ελαιόλαδου χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Χρήστος Ταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Και στον Ελεύθερο Τύπο, επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα και όλας είχαμε κι εμείς αρκετούς εκπροσώπους από αυτά τα κόμματα στο σταθμό μας που έκαναν δηλώσεις για να διευκρινίσουν τα προγράμματα που παρουσίαζαν ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι θέμα αυτό το οποίο θα δούμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και ζεσταίνονται και τα πολιτικά και οι αντιπαραθέσεις, αλλά εκεί που εστιάζει η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της είναι, και αυτός είναι ο τίτλος, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη, νομίζω είναι πια στο 2,15. Ασπίδα ντρόουν στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών, δηλαδή θα πετάνε τα ντρόουν και τα F-35 και θα έχουν και ντρόουν δίπλα τους. Και ακριβένει ο δανεισμός των ΗΠΑ ανθεκτικά στις αναταράξεις στα ελληνικά ομόλογα. Αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους, στα 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Και εν ώψη εκλογών πλησιάζουν τις 16.000 οι εγγραφές των αποδήμων. Στην Καθημερινή επίσης έχει μια φωτογραφία από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Δεν πρόκειται για μια τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου κατά την διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum στην Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κυβατική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό ιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Και έχει αυτή την εικόνα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή. Εστία. Ομοί παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Θαυμαστικό. Απίστευτο. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Γεραπετρίτης Στεφανής πίεσαν στην Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για τη διπλή κυριότητα των ακινήτων της Μονής. Δεν ανακάλεσε όμως τη βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το αυτοδιοίκητο καθεστώς του Άθο και των Πατριαρχείων. Αυτά. Από την Εστία στο πρωτοσέλιδό της είναι αυτεμπορική. Τώρα 5 είναι ένα βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών κρατικών και ιδιωτικών. Θέσπιση επιταχυνόμενων φοροαποσβέσεων. Αύξηση ορίων πληρωμών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μεταφορά 2 δις από το Ταμείο προς την ΕΑΤ. Και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία παρουσιάζει εδώ είναι αυτεμπορική. Τέλεια καταιγίδα η ακριβή ενέργεια Ελλάδα-Ευρώπη. Χτύπησαν κόκκινο οι αποδόσεις των ομολόγων. Τα σενάρια για τις αποφάσεις της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας. Προσέξτε τώρα. Αυτό με τις αποδόσεις των ομολόγων είναι ανησυχητικό ζήτημα. Δεν είναι εύκολο. Θα πει κανείς ποιος ασχολείται τώρα με όλα αυτά τα πράγματα και τι είναι αυτά. Και, λοιπόν, δεν καθόλου έτσι, γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η χρηματαγορά στον κόσμο, οι αγορές αυτές των ομολόγων είναι σαν μεγάλα βαρύδια τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ την πλάστιγκα. Έτσι. Επηρεάζουν την οικονομία, επηρεάζουν πάρα πολύ το τραπεζικό σύστημα, μέσω του οποίου κιόλας γίνονται πολλές τέτοιες πράξεις και συναλλαγές, επηρεάζουν τα επιτόκια στο τέλος της ημέρας που δίνουν μετά οι τράπεζες και άρα την πραγματική οικονομία στο τέλος της ημέρας. Είναι αρκετά υψηλό το ζήτημα με τις αποδόσεις των ομολόγων, σε σημείο που πάρα πολλοί αναλυτές, αν διαβάσετε, εκφράζουν αρκετές ανησυχίες για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να φέρει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Και να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Παγκόσμια διλήμματα για την τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, το φιλοξενεί εδώ πέρα, είναι αυτεμπορική. Έτσι, Anthropic, OpenAI και XAI, ελεύθερη τεχνολογία θέλει ο Τραμπ, αντίθετη η Κίνα.
Τώρα, εμείς συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Φανταστείτε μέσα στα think tank εκεί πέρα στην Αμερική και στην Κίνα τι ακριβώς χαμός γίνεται και τι επιχειρηματικός, επιστημονικός και εμπορικός πόλεμος ετοιμάζεται. Στα νέα, διεξάγεται ήδη τι ετοιμάζεται. 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη? Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο? Πότε πρέπει να ρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη? Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Υπόθεση Μαζονάκη. Φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, λέει η εφημερίδα. Ερωτηματικά, γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας? Μάλιστα, αυτό το θέμα που βάζει στο πρωτοσέλιδο του η εφημερίδα, τα νέα, πάρα πολύ σοβαρό. Κυβέρνηση, 1, 2, 3 πολλά φάλτσα για το Μαξίμου, από το επίδομα ανεργίας έως εθνικές ανησυχίες. Έχει γίνει και αυτή η αντιπαράθεση με αφορμή της δηλώσης του κυρίου Μαρινάκη. Στη Δημοκρατία, μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Θαυμαστικό. Θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας Μέδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται, λέει η Δημοκρατία. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, ερωτηματικό. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πύρωμα δόνα από αντιπολίτευση. Υπόθεση Μαζονάκη, αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Και αναταραχή στο κόκκινο καύσιμα, ομόλογα, μετοχές και AI. Και η εφημερίδα των συντακτών αναδεικνύει αυτό το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα. Επίσης, ριζοσπάστης, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Προσέξτε, την Παρασκευή 5:30 αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και η πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις. Έτσι, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη και θυμίζει ακριβώς την δολοφονία του Παύλου Φίσα και την Παρασκευή θα γίνει αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι. Έτσι, 18 του μηνός, αν θυμάμαι καλά. Κόντρα, εφημερίδα. Στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι το θέμα που πλήττει πάρα πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές κινήσεις από την ενεργειακή κρίση. Σε απλά ελληνικά, ενεργειακή κρίση, πόλεμος Μέση Ανατολή, πληθωρισμός, αύξηση στα καύσιμα, αύξηση στο κόστος ενέργειας, αύξηση στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν καύσιμα για να παράγουν. Απ' τη μια δηλαδή τσουπ πάνω οι τιμές και απ' την άλλη τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό είναι και το παραδοσιακό εργαλείο που έχουν. Αυξάνουν τα επιτόκια για να κάνουν πιο ακριβό το χρήμα και να φρενάρουν τον πληθωρισμό. Αυτό όμως έχει επίπτωση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που δανείζονται, οι οποίοι απ' τη μία ξοδεύουν περισσότερα λόγω του πληθωρισμού και απ' την άλλη πληρώνουν περισσότερα, ταυτόχρονα δηλαδή, λόγω των επιτοκίων. Σάντουιτς το όποιο εισόδημα εν ολίγης. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων, τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα, κάρτα εργασίας παντού. Έτσι. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά στο δημόσιο τομέα. Το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους βρέθηκαν στην Νίκαια, λέει η απογευματινή. Και επίσης ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως τα θα του Ανδρουλάκη, λεφτόδεντρα Πασόκ. Εκεί είναι η άλλη εικόνα της αντιπαράθεσης πλέον. Κλείνουμε με την απογευματινή. Δομοκός σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη. Φτάνουμε σιγά σιγά στις 7. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εμείς να σας θυμίσουμε την έννοια της λεξούλας που σας βάλαμε σήμερα. Εκόν, έτσι, αυτός που πράττει ή παθαίνει κάτι με την θέλησή του.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα συναντούν οι οδηγοί στην κάθοδο του Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι το Εγάλεο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλήση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης χθες, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόουν καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουρτάι, στη νότια Λιθουανία, σε απόσταση από την Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, σημειώνοντας ότι με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτική σημασίας. Υπογράμμισε ότι η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Στα 106 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 102 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Βρετανία η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν 2 ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του 48χρονου Βαρυπινίτη Αλκέτρι Ζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της ολιγοήμερης άδειας που είχε λάβει. Ο Βαρυπινίτης ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο γνωστός κακοποιός είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 16 άδειες. Ο Αλκέτρι Ζάη έχει αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού το 2006 και το 2007. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αλφα Radio 989, Τάσος Τάς Καλτυρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, Ντίνα Μόσκου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια, στην παρουσία, στην ουσία. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Τι να πω τώρα κι εγώ, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα Δημήτρη Γκόνια, που είσαι στην παρέα μας από τις 6 το πρωί. Εντάξει, και λαϊδάει. Πώς το πες, Buongiorno a tutti.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην είσαι γκελάκι, Στάσο.
0: Ναι. Κάτι μάθαμε εμείς από τους
1: αδέρφους. Σε έλεγα μίνι Κολυδά, σε έλεγα μίνι Μπαμπινιώτη, τώρα είσαι και μίνι Σιγκελάκι.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς ορίσατε. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Βγήκαν τα ψωμάκια.
0: Ναι, εννοείται. Βέβαια, βέβαια. Ξεκινάει και σιγά, έχει και λίγη νουσούλα έξω, αρχίζει σιγά-σιγά και πιάνει.
1: Σήμερα λοιπόν τσιμπάει και επίσης πρέπει τη νύχτα, μάλλον άβρεξε. Δεν ξέρω εσύ, Στάσο, που μένουμε και σχετικά κοντά εδώ πάνω στα βόρεια.
0: Πέσανε ψυχάλες λίγο.
1: Αυτή η εκνευριστική να λέει. Μπράβο, νελερό στα μάξι. Στο μυαλό μου είναι, Τάσο.
0: Ναι, έχετε κάτι τέτοια θέματα.
1: Είδα το τζάμι το πρωί.
0: Ελμέντα, έχει καθαρό αυτοκίνητο.
1: Για όνομα.
2: Άμα έχει λίγο σκόνη το αυτοκίνητο και πέσει.
0: Θα βάζω, δεν έχω. Δεν το λέω άσχημα.
2: Γίνεται. Άμα είσαι μαύρο.
0: Θέλω να σε φανταστώ την Κυριακή το πρωί με κάλτσα πέδιλο να καθαρίζεις το με ειδικό κερί το αυτοκίνητο, το χρώμα.
2: Όχι, δεν το έκανα.
0: Δεν είσαι αυτός. Ο πιλωτής δεν είσαι.
2: Το έκανα αυτό όταν ήμουν μικρός. 18-19, όταν ήμουν το αυτοκίνητο για μας.
1: Κάποτε το έπλαινα μόνη μου.
2: Τώρα πια μια φορά το χρόνο.
0: Είσαι αυτοκίνητο 18-19, κεφάλαιο.
2: Ναι, τι λοιπόν, να κάνω, ρε φίλε. Δούλευα από μικρός.
0: Καλά, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, όλα. Και όποιος δουλεύει.
2: Από 16.
0: Έλα, τότε, γελάει ο κόσμος που σας ακούει.
2: Άκουσα. Λοιπόν. Τότε, να σου πω κάτι για να δει σε μικρός και όταν
0: ξέρεις. Σε πειράζω.
2: Το 86-87, που εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με δουλειές και με αυτά, ό,τι έβγαζε σε μένα. Δεν πήγαινε 20 μηνός και δεν είχες μία.
0: Νέος με Πασόκ.
2: Πασοκάρα.
0: Αυτά είναι, ρε φίλε. Τελεία. Λοιπόν, για το Πασόκ πάντως έχει γίνει ένας χαμός τώρα με αφορμή. Είναι οι μνήμες, οι θύμησες, αυτά που μας λέει και ο Τάσος που ακόμη κρατούν τον ομφάλιο λόρο με την κοινωνία αρκετά δυνατό.
1: Και συγκινηθήκατε. Κάνατε βουτιά στο παρελθόν.
0: Όχι, θυμήθηκα το 86, δεν συγκινήθηκε ο άνθρωπος εδώ πέρα. Ο 86 δούλευε και τα χαιρότανε. Πώς να μην συγκινηθεί.
2: Και δούλευα όχι full time, παιδιά τότε. Δούλευα part time τότε. Μόνο το απογεύμα, γιατί το πρωί πήγαινα σχολείο.
0: Ναι. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Και έκανε προκοπή. Κατάλαβες.
0: Άλλα χρόνια, παιδιά.
1: Δούλευε τώρα εσύ όλη μέρα, να σου πω εγώ πώς θα κάνεις προκοπή.
0: Του μόρο, ναι, του
1: Αγίου.
0: Ναι. Λοιπόν, προφανώς αυτό είναι δεδομένο. Άλλες εποχές. Θέλατε εξχρονισμούς όμως, εσείς τα κάνατε μαντάρα. Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Τέλος πάντων.
2: Από το Σιμίτι. Καλά τα λες.
0: Λοιπόν.
1: Όταν λες εξυγχρονισμό Σιμίτης, δεν θα κοιτάς εμένα.
0: Εγώ δεν κοιτάξα κανένα. Την εφημερίδα, παιδιά, κοιτάζω αλήθεια τώρα. Κοιτάζω την εφημερίδα.
2: Δεν έχουν και το Σιμίτης, θα θέλω κάποιοι τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό, Τάσο.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, Άδης, υπάρχει, θα σου πω. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις. Η πρώτη τετραετία στα δημόσια οικονομικά είχε μια θετική εξέλιξη. Συνέχισε, πρέπει να σου πω, την πολιτική που είχε ο Παπανδρέου τον 93-96. Ποιο? Η οποία προσαρμογή έχει κάνει.
2: Πες μου χρονιές, γιατί με σε χάνω λίγα.
0: Σας είπα, 93-96. Και η πρώτη περίοδος 96-2000. Βέβαια, εκεί πέρα είχαμε και το θέμα των χρηματαγορών. Έτσι, να το θυμίσουμε λίγο.
2: Βάλτε τα όλα στο χρηματιστήριο. Και ήταν η πρώτη μπάζα που
0: εγώ κοιτάω, το λέω για να γίνω σαφής τώρα για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους. Τόσο πάμε. Μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Άστην. Αλλάξανε πάρα πολλά σε εκείνη την περίοδο. Στη δεύτερη τετραετία που μπήκαμε στο ευρώ γιατί επετεύχθη ο στόχος, μετά
2: χάσαμε 25%.
0: Χάσαμε την μπάλα.
2: 25% με τον μπήκαμε στο ευρώ. Μπαμπαμ.
1: Στο ευρώ το έχουν πάθει και οι φίλοι μας στη Βουλγαρία, έχω να σας πω, γιατί το καλοκαίρι είδα αρκετούς επάνω. Εντάξει, είναι σοκ. Έρχονται οι άνθρωποι και ψωνίζουν από εμάς πια.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, είναι ακριβώς όπως το λέει Ντίνα και τώρα το παθαίνουν και οι Βουλγαροί. Δεν είναι δυνατόν να μην το πάθει μια οικονομία η οποία είναι αδύνατη. Ταυτόχρονα όμως έχεις μεγαλύτερη πρόσβαση στο χρήμα. Το θέμα είναι να ισορροπήσεις ανάμεσα στα δύο. Δηλαδή και το 80 και παλιά που αυξανόταν το χρέος, ισχύει ότι αυξανόταν το χρέος, αλλά αυξανόταν και αν θέλεις το εθνικό προϊόν. Είναι λίγο δυναμικά τα μεγέθη. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό που λέει η δύναμη του Βουλγάρου ισχύει πάρα πολύ. Βλέπεις όμως ταυτόχρονα και πάρα πολλούς Βουλγάρους με κάτι υπεραυτοκίνητα, έτσι, να αγοράζουν και στην Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας ακίνητα, πολλά.
1: Τώρα έπιασες πολύ ευαίσθητο όλη, θέμα.
2: Όλη η καβάλα μέχρι τη... όλη η παραλία είναι αγορασμένη από βόρειους.
0: Ναι, δεν το λέω, πώς να σου πω, για τους ανθρώπους έτσι, με κάποιο άσχημο τρόπο. Δεν υπονοώ κάτι. Διαπιστώνω μια πραγματικότητα. Δεν έχουν φτάσει και στην υπηρετική Ελλάδα νοτιότερα.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, το καλοκαίρι, δεν ξέρω, ίσως το είδες εσύ, Τάσο, έγινε viral το βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας μεσίτης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είπε: «Γεια σας, παιδιά, βρίσκομαι στη Χαλκιδική, φωτογραφίζω σπίτια», και έλεγε διάφορες περιοχές στη Χαλκιδική, στα Μουδανιά κλπ. Κλπ. Κλπ. Και στη Γερακινή, η οποία Γερακινή, έχω να σας πω, ότι έχει γίνει τουρκικό χωριό. Τουρκικό χωριό. Έχουν αγοράσει οι Τούρκοι στην πλειοψηφία τους τώρα, δηλαδή αυτοί περιμένουν και τους Έλληνες πια. Έχουν αγοράσει σπίτια στη Γερακινή της Χαλκιδικής. Και λέει: «Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσω σε ξένο ελληνική ιδιοκτησία. Αν θέλετε άλλο μεσίτη, να βρείτε άλλο μεσίτη. Εγώ δεν δίνω σε ξένους».
0: Μου κάνει εντύπωση που το λες για αυτή την περιοχή, όχι το ξέρεις.
1: Έχουν φτάσει είναι... μέχρι την κεντρική Μακεδονία εννοώ.
0: Ναι, μα, γι' αυτό το λέω. Γιατί για τη Θράκη γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι γενικώς γίνονται πολλές αγοροπολισίες. Είναι και Τούρκοι, είναι και Βούλγαροι. Είναι και Σέρβοι κάποιοι, αρκετοί που έχουν έρθει και στην Μακεδονία. Απλά νομίζω τα τελευταία χρόνια, το είπες με την αφορμή τους Βουλγάρους, βλέπουμε πάρα πολλούς.
2: Όταν θα καταλάβουμε
0: και νοτιότερα.
2: Πόσο κακό έχει κάνει η Golden Visa, θα είναι πολύ αργά. Όταν θα το
1: καταλάβουμε. Τώρα λένε ότι θα ανεβαίνει η φορολογία σε περίπτωση που αποφασίσεις να πουλήσεις σε ξένο, επομένως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας.
0: Ένα αντικείμενο. Ναι, δεν ξέρω. Πάντως και αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί αυτές οι χώρες πια, εντάξει, ειδικά η Τουρκία, έτσι, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και έχει πολλούς ανθρώπους με οικονομική επιφάνεια, δηλαδή ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων, πώς το λένε, δηλαδή, ας πούμε, η μεσαία τάξη,
2: όταν 20 εκατομμύρια είναι στην Κωνσταντινούπολη,
0: ναι, αυτό.
2: Το 1% να είναι πλούσιοι. Φαντάσου πολύ πλούσιοι λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει ο Τάσος. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει χρήματα τα οποία είναι για εμάς τους Έλληνες πάρα πολλά, έτσι. Και να αγοράσει. Το ίδιο ισχύει και με τους Βουλγάρους. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια κουβέντα από πίσω, γιατί και εκεί, σε εκείνη τη χώρα, κεφάλαια ξαφνικά πήγανε σε μια, έτσι, ομάδα ανθρώπων η οποία μεγάλωσε mm-hmm. με χυψιζέτ τρόπους, αλλά είναι ένα φαινόμενο αυτό που το βλέπουμε πολύ και νοτιότερα πια.
1: Με έναν τρόπο σου ξαναλέω ότι εξαγοράζουν, παιδί μου, τη χώρα σου
0: μέσω
1: των ιδιοκτησιών, έτσι δεν είναι? Και κάποτε συνέβαινε σε νησιά ή σε παραμεθόριες περιοχές. Τώρα σου λέει έχει φτάσει κέντρο.
0: Ναι, επίσης αυτό που μας το κάνει πιο αισθητό είναι ότι ακριβώς μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται από τις γειτονικές μας χώρες. Διότι αν πήγαινες σε θέρετρα τουριστικά στα νησιά ή σε παραθαλάσσια, από την δεκαετία του 80, μη σου πω, πολλοί Γερμανοί, Βρετανοί, Ολλανδοί, έτσι, έχουν αγοράσει σπίτια. Δηλαδή τώρα εγώ θυμάμαι περίπτωση αγοροπολισίας τέτοιας στα τέλη της δεκαετίας του 80 στη Μονεμβασιά. Ξέρεις, σε τέτοια μέρη. Είσαι, έχω τύχει και από τις εκπομπές και από να βρω συνταξιούχους πολλούς από τη Βόρεια Ευρώπη στα νησιά που έχουν αγοράσει σπίτια. Εκεί το βλέπεις με μια γραφικότητα.
1: Είμαστε ο καλύτερος, λέει, προορισμός για τους συνταξιούχους από το εξωτερικό, για να έρθουν να ζήσουν μια ωραία, ήρεμη, γαλήνια ζωή δίπλα στη θάλασσα, εδώ στην όμορφη Ελλάδα. Υπάρχει, ξέρεις, μια τεράστια διαφορά όμως. Ζούνε με τις συντάξεις στο εξωτερικό οι άνθρωποι εδώ.
0: Προφανώς.
1: Γι' αυτό είναι ένας παράδεισος η Ελλάδα.
0: Προφανώς.
1: Για τον Έλληνα συνταξιούχο δεν ξέρω πώς είναι. Ή μάλλον ξέρω πώς είναι, γιατί μας στέλνει και μηνύματα καθημερινά.
0: Ναι.
1: Και από το δικό μας περιβάλλον, από το δικό μας κύκλο.
0: Μα αυτό δεν
1: είναι. Ο Αμερικάνος συνταξιούχος, μια χαρά θα περάσει ζάχαρη στην Ελλάδα.
0: Οπωσδήποτε. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κουβέντα ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή για το αν θα είμαστε, ξέρω εγώ, τα γκαρσόνια της Ευρώπης που λέγανε. Αυτά είναι η αρθρογραφία αρχών δεκαετίας του 90. Έτσι, γιατί κάποιοι τα έβλεπαν από τότε προς τα εκεί πάει η ιστορία. Και το βλέπουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ζήτημα.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι από την καθημερινότητά μας πρακτικό, γιατί όπως ξέρεις, εγώ περνάω και κάνω τη γνωστή τιμοληψία από τα πρατήρια βενζίνης πρωί-πρωί. Αυτό το γνωστό πρατήριο λοιπόν στη Σωρού. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος με ακούει. Θα πει κάθε μέρα στο μάτι μου έχεις βάλει. Στο μάτι σου έχω βάλει, γιατί τσιμπάει. Τσιμπάει η βενζίνη δική σου.
0: Ένα σταθερό δείκτη.
1: 2-2-15. 2-2.
0: 2-2-15.
1: 2-2-15, θα το ξαναπώ δηλαδή για να το καταλάβουμε όλοι.
0: Προσπαθείς να ξεχάσεις λίγο το δεύτερο 2.
1: Είμαστε στο 2-1-50 κάτι. Εδώ σου λέω έχει πάει 2-2-15 τώρα, πριν από λίγο πέρασε από εκεί.
0: Ναι, είναι υψηλό. Και από ό,τι διαβάζουμε, τουλάχιστον στις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, που θα πάει παραπάνω. Δύσκολο.
1: Σκέφτεται, λέει η κυβέρνηση, να δώσει κάποια επιδότηση. Θα είναι δίπλα μας, μας είπανε ο κύριος Παπασταύρου. Τον κύριο Παπασταύρου, εντωμεταξύ, παιδιά, τον βλέπω σχεδόν κάθε μέρα στην ΕΡΤ. Δηλαδή, νομίζω έχει γίνει ένθετο πια. Στην εκπομπή του κύριου Σιαδήμα, του συναδέλφου. Μα πραγματικά.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ίσως έχει επικαιρότητα αυτές τις
1: μέρες. Λέει ο κύριος Παπασταύρου. Ναι. Να το δούμε, κύριε Παπασταύρου. Αυτό που λέμε, να το δω και να μην το πιστέψω.
0: Κοίταξε, θα το δούμε. Τώρα λογικά πάλι σε κάποιο πας θα πάει, το οποίο αφορά κάποιες κατηγορίες πληθυσμού. Έτσι, εντάξει, με όλα τα προβλήματα που έχουν αυτού του είδους τα επιδόματα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικό, πότε θα γίνει. Και έχω και μια ανησυχία ότι φοβούνται πολύ ψηλότερες τιμές για να περιμένουν να κάνουν την παρέμβαση.
1: Περιμένουν να κάνουν την παρέμβαση και οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον από ανθρώπους που είναι στην αγορά και επικοινωνούν με το Υπουργείο και ζητούν και εκείνοι μια ενίσχυση, μια επιδότηση, τουλάχιστον για τον καταναλωτή, γιατί καταλαβαίνουν ότι αρχίζουν και περιορίζουμε τώρα τις μετακινήσεις. Εντάξει, το καλοκαίρι πες είχες δυνατότητα να πας και κάπου, ρε παιδί μου. Τώρα που γυρίσαμε όλοι στη δουλειά, στα σχολεία κλπ. Τώρα ο κόσμος μαζεύεται. Μάλλον λέει για τον άλλο μήνα το σκέφτονται. Τώρα είμαστε 15 Σεπτεμβρίου. Τις επόμενες 15 μέρες πού θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη?
0: Κοιτάξτε,
1: το βλέπουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το βασικό κριτήριο που θα πάνε τιμές. Δηλαδή, εάν εκτιμήσεις που έχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι στους επόμενους 2 μήνες θα πάνε ακόμη πιο ψηλά, και τότε θα έρθεις την ίδια περίοδο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Επομένως, ίσως να περιμένουν εκείνη τη στιγμή που θα έχουν περισσότερα δεδομένα, γιατί οποιαδήποτε κίνηση τέτοιου είδους κάνεις όταν οι τιμές είναι στην άνοδο, εξορισμού καταναλώνεται.
1: Ο φίλος μας ο Δάκης λέει, καλημέρα Δάκη μου. Καλημέρα, λέει. Όλοι τόσο το έχουν κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Φοβάσαι, λέει, για νοθεία. Άμα δεις κάποιον που έχει κάτω από 2 ευρώ.
0: Νομίζω κάτω από 2.
1: Λες τόσο φτηνά, δεν μπορεί. Κάποιο λάκκο έχει φάβει.
0: Αυτά τα περιθώρια κέρδους που υπάρχουν είναι δύσκολο, σωστά, να είναι κάτω από τα 2.
1: Σωστά.
0: Και να μην ανησυχήσεις λίγο.
1: Ο Θάνος λέει, καλημέρα παιδιά. Μόνο υγραέριο είναι η φάση για τη μετακίνηση. Το βάζεις και με τις τωρινές τιμές κάνεις απόσβεση, λέει, σε 6 μήνες. Ναι, μου το λένε και κάποιοι φίλοι που έχουν προτιμήσει το υγραέριο, ότι είναι σαφώς πιο οικονομικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή που μπορεί να κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι αρκετός κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του. Όποιος έχει εναλλακτική είναι τυχερός, όποιος δεν έχει εναλλακτική. Δυστυχώς μεγαλώνει το κόστος για τη μετακίνηση.
1: Ο φίλος ο Θεμιστοκλής, επειδή ξέρει, είναι από τη Θεσσαλονίκη αλλά πηγαίνει στη Χαλκιδική, μια που ανέφερα εγώ νωρίτερα, τη Γερακινή, λέει, οι Τούρκοι κατασκευάζουν χωριό, λέει, με δικά τους έξοδα, οι Έλληνες σας κατασκευάσουν κανένα δρόμο που τα παίρνουν, λέει, από εμάς, κατασκευάζουν, λέει, 170 προκάτ σπίτια, αναφέρεται στην κατασκευή, εγώ σου λέω στην εξαγορά, Θεμιστοκλή μου, σε κάθε περίπτωση θα φτάσει η Γερακινή όντως να είναι ένα χωριό, αν δεν έχει φτάσει ήδη, που θα είναι στην πλειοψηφία τους Τούρκοι. Αυτό είναι που με ανησυχεί, αν θέλεις, και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Ο φίλος ο Δημήτρης μας λέει για τα νησιά.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Σας το λέμε τόσα χρόνια ότι ειδικά για τα νησιά του Αιγαίου θα αγοραστούν από Τούρκους στην πλειοψηφία και έτσι δεν θα χρειαστεί ο Ερντογάνης να προσπαθήσει. Είναι μια πιθανότητα. Ένας έμεσος τρόπος είναι αυτός. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να το δούμε με άλλη προτεραιότητα.
1: Ακόμα και να μην έρθει κάποιος να μείνει εδώ ή να μην το χρησιμοποιεί ως εξοχικό, σου λέω εγώ, το έχει και το εκμεταλλεύεται. Το νοικιάζει. Ή το νοικιάζει ως Airbnb επίσης. Πάρα πολύ Βαλκάνιο, όπως λες εσύ. Όντως αγοράζουν σπίτια και τα νοικιάζουν ως Airbnb σε συμπατριώτες τους, ας πούμε, το καλοκαίρι. Βάζουν τρελά λεφτά.
0: Ναι, επίσης πρέπει να σκεφτείς.
1: Και δεν φαίνονται ότι
2: κιόλας. Και φεύγουν και έξω τα λεφτά αυτά.
1: Δεν φαίνονται.
0: Όχι μόνο φεύγουν και έξω, θα σου πω και το άλλο.
1: Δεν είναι νόμιμα αυτά.
0: Είναι και μια αξία, γιατί αυτοί μπορεί να είναι επιχειρηματίες, μπορεί να έχουν πόρους από διάφορες. Γιατί αυτοί μπορεί να είναι επιχειρηματίες, μπορεί να έχουν πόρους από διάφορες δραστηριότητες. Λοιπόν,

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι άλλοι είναι κάτω από την, το φως του ήλιου.
0: Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σεπτέμβρης, ο μήνας των μεγάλων αλλαγών και της ανανέωσης. Οι φοιτητές είναι αυτοί που είναι μέσα σε όλα. Γι' αυτό έχουν κάθε τι στην ανανέωση που θέλει ο φοιτητής και ακούει το όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Ένα νέο προϊόν ενέργειας για όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική του ζωή. Κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόν για αγορές από τον Κοτσόφολο και γενικά full παροχές. Και εγώ θέλω ΔΕΗ My Home for Students. Αν θέλεις όμως για κάποιο φοιτητή, μπες στο ΔΕΗ.gr να μάθεις περισσότερα.
1: Εξαιρετικά. Και ο φίλος μας ο Δάκης, λες και ήξερε πραγματικά, είναι στο μυαλό μας, τι έχουμε προγραμματίσει να κουβεντιάσουμε σήμερα. Μας λέει το εξής. Επίσης, πλέον δεν γεννάμε παιδιά. Χώρια ότι ο μισός νεανικός πληθυσμός έχει φύγει στο εξωτερικό. Με γεωμετρική πρόοδο, λέει, εξαφανιζόμαστε. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί με τον Δημήτρη, τρίτη σεζόν εσείως, που είμαστε στην πρωινή εκπομπή, ως κορυφαίο ζήτημα έχουμε αναδείξει το δημογραφικό. Σήμερα λοιπόν, Δημήτρη, θα ασχοληθούμε
0: με τα κίνητρα που δίνουν κάποιοι δήμοι για να έτσι ενισχύσουν τις οικογένειες που προσπαθούν ακριβώς να κάνουν παιδί ή που θα φέρουν ένα παιδί στον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι που έχουν αναλάβει τέτοιες
1: σε όλη την Ελλάδα, θα πω εγώ.
0: Ναι,
1: υπάρχει όμως ο πρώτος δήμος στην περιοχή της Αττικής.
0: Λοιπόν,
1: που και δίνει κίνητρα.
0: Ο Άλυμος, όχι.
1: Όχι. Ελληνικό Αργυρούπολη.
0: Α, ο Ελληνικό Αργυρούπολη. Μάλιστα, εκεί θα πάμε.
1: Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Θα είναι μαζί μας. Δεν δίνει μόνο ένα επίδομα για τη γέννηση ενός παιδιού, που είναι από 1.000 έως 3.000 ευρώ, θα μας τα πει ο ίδιος ο Βασιλωτός. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης, όχι μόνο για τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδί, και για όσους σκέφτονται να κάνουν δεύτερο και δεν το τολμούν, να κάνουν ένα ακόμα παιδάκι. Έχεις πολλά ωφέλη αν ζεις στο Ελληνικό ή την Αργυρούπολη και αποφασίσεις να κάνεις ένα παιδάκι τώρα, ναι, από το Δήμο.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το εφάπαξ ποσό, το οποίο είναι πάντα σημαντικό, πολύ σημαντικό, έτσι, αλλά είναι και η υποστήριξη που χρειάζονται. Γι' αυτό και σας είχαμε προαναγγείλει ότι σήμερα θα κάνουμε αυτό το θέμα. Το είχα πει γι' αυτό το ξέρει ο Δάκης. Λοιπόν, και θα πάμε σε αυτή την γειτονιά. Επίσης, νομίζω ότι έχει μια αξία ότι μπαίνουν και οι Δήμοι σε αυτή την ιστορία.
1: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πέρα, που κάνει πρωτοβουλίες.
0: Πέρα από την ουσία που κάνει ο Δήμος Ελληνικού Αρχιερούπολης για αυτό το θέμα, είναι ότι έχει και ένα συμβολισμό ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο σε αυτό. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, μείνετε στην παρέα μας. Διαβάζουμε έτσι και τους δικούς σας προβληματισμούς και τα δικά σας μηνύματα. Η φίλη μας Μαρία μας θέλει το μήνυμά της επίσης. Ο Αντώνης λέει ότι αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά ο καιρός.
0: Ναι,
1: φτάσαμε στα μέσα Σεπτέμβρη πια. Δεν πρέπει και μια στάλα βροχής να πέσει και λίγο να δροσίσει.
0: Θα πω το εξής, ότι φέτος όλη χρονιά πάει με μια σχετική κανονικότητα. Δηλαδή, είχαμε ένα χειμώνα το οποίο είχε βροχές, είχε κρύα, αρκετές βροχές. Πέρσι, αν θυμάστε, γεμίσαν λίγο και οι ταμιευτήρες. Πήγε μέχρι τον Απρίλιο με κρύο. Έτσι. Το Μάιο άρχισε να αλλάζει ο καιρός να ζεσταίνει. Το καλοκαίρι είχε τις ζέστες του, αλλά εντάξει, ξέρεις, σε κάποιες μέρες.
1: Ελεγχόμενα ήταν.
0: Σε

0: ελεγχόμενη κατάσταση και τώρα που είναι φθινοποράκι, σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει θερμοκρασία. Μέχρι στιγμής έχει κυλήσει με μια κανονικότητα το οποίο τα τελευταία χρόνια το είχαμε λίγο ξεχάσει.
1: Μέσα στην εβδομάδα καθημερινά θα πέφτει λίγο η θερμοκρασία μέχρι που το Σαββατοκύριακο θα φτάσουμε 30 πάλι. Οπότε δεν ξέρω αν έχετε ένα κοντινό προορισμό, ας πούμε, και θέλετε να κάνετε μπανάκι. Νομίζω προσφέρεται ακόμη.
0: Τριαντάρια του Σαββατοκύριακο.
1: Τριαντάρια του Σαββατοκύριακο, Δημητρικό.
0: Τριαντάρια του Σαββατοκύριακο είναι ο τίτλος, νομίζω, με τον οποίο μπορούμε να πάμε στην επόμενη μουσική ανάσα.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όπως σας είπαμε, εμείς είμαστε μια εκπομπή που με μια περιοδικότητα αφορμή ή όχι θα θίγει το δημογραφικό ζήτημα και όλες τις πτυχές του. Η σημερινή αφορμή είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης για την υποστήριξη των οικογενειών που θα φέρουν ένα... Πες μου.
2: Πρωτοβουλία του Δημάρχου, του κυρίου Γιάννη Κωνσταντάτου. Ναι. Εμείς αγαπάμε τα νότια, είναι γνωστό. Ως κορυφαίο ζήτημα, ως εκπομπή βεβαίως, το έχουμε αναδείξει το δημογραφικό. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτου, τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Τι κάνετε, πώς είστε,
3: καλημέρα,
1: κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα. Να είστε καλά σε εσείς, οι ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία. Λοιπόν, είναι η πρώτη πρωτοβουλία που ακούω από Δήμαρχο στην περιοχή της Αττικής. Για το θέμα αυτό.
3: Κοιτάξτε, να δείτε. Εγώ πήγα προχθές στους αγιασμούς.
1: Θα σας πω κάτι όμως. Ναι. Η πρώτη πρωτοβουλία, σωστά το λέει Ντινά, αλλά πρέπει να σας πούμε ότι έχουμε ακούσει και πολλοί δημούς να το λένε. Εσείς προχωράτε στην υλοποίηση. Παρακαλώ.
3: Εγώ, κοιτάξτε, να δείτε. Πήγα προχθές, όπως όλος ο κόσμος, στους αγιασμούς των παιδιών μας και παρατήρησα και στα 4 δημοτικά που πήγα στην πόλη, σε διαφορετικά σημεία και με διαφορετική κατανομή, αν θέλετε. Γιατί η Αργυρούπολη. Με το ελληνικό έχει διαφορετικά κάποια επίπεδα, ξέρετε, πληθυσμιακά. Παρ' όλα αυτά είδα ότι η πρώτη δημοτικού είχε από 18-22 παιδιά σε κάθε σχολείο. Το είχα δει και πέρυσι. Και βεβαίως διαβάζω και ακούω και επειδή παρακολουθώ και την εκπομπή σας και αυτά που λέτε και εσείς, όλο τον κόσμο βεβαίως, το είχε κάτσει να πάρω τα στοιχεία του 14 που ανέλαβα δήμαρχος. Εγώ ανέλαβα 1η Σεπτεμβρίου του 14. Τι γεννήσεις είχαμε στην πόλη. Και είχαμε 500 γεννήσεις. Τη συγκρίνω με το 25. Είχαμε 250.
2: Έχω πέσει το μισό.
3: Μου ήρθε ταμπλάζ να σας πω την αλήθεια. Όχι, δεν το είχα ενστάθει και δεν το βλέπα. Στους παιδικούς σταθμούς. Ξεκινήσαμε με κοντά 650 παιδιά και σήμερα με τη Δία έχουμε 380. Και να ξέρετε, έχουμε τους κάτω παιδικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Το λέω κυριολεκτικά αυτό. Δεν το λέω. Δηλαδή, είναι ο λόγος ότι δεν έρχεται ο κόσμος σε εμάς. Πραγματικά, όταν βγήκα δήμος, παρακαλάγανε να μπουν. Τόσο μεγάλη ανάγκη υπήρχε. Τώρα, τα πράγματα είναι σχετικά ήρεμα. Και λες, κάτσε ρε άδελφε, κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Να ξέρεις, επειδή είμαι πρόεδρος του Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, με 150 δήμους και ταξιδεύω πάρα πολύ, εμείς είμαστε και κυριλέ, να ξέρετε. Άμα πάτε στην επαρχία και σε κάποιους άλλους δήμους, θα δείτε ολόκληρα χωριά φαντάσματα. Φαντάσματα, κυριολεκτικά κλειστά χωριά.
2: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί το έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές μέσα από το ρεπορτάζ.
3: Μπορώ να σας αναφέρω και παραδείγματα, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι. Και λες τώρα, εντάξει, δεν ξέρω το κράτος κεντρικά που μπορώ να έχω αποψηθεί για αυτό τι θα κάνει. Εγώ ως Δήμος τι μπορώ να κάνω. Σε ένα Δήμο που είναι αναπτυσσόμενος, έχουμε δεκάδες οικοδομικές άδειες. Προσέξτε, εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση. Και δεν μιλάω για το έργο του ελληνικού, μιλάω γύρω-γύρω από το ελληνικό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, επαρχία έχει άλλα χαρακτηριστικά, η ορεινή Δήμη. Η νησιωτική, εν μέρει ίσως το καταλαβαίνω, αλλά η Αθήνα, εμείς...
1: Ναι, και θα σας πω επίσης ότι είναι και μια περιοχή που, έτσι, στην συνείδηση του κόσμου, είναι και μια περιοχή που έχει ένα βιωτικό επίπεδο ψηλό, δηλαδή για να έχει κάποιος εκεί πέρα σπίτι, για να μπορεί να πληρώνει τα ενίκια αυτής της περιοχής.
2: Ιδίως το κομμάτι του ελληνικού, έτσι, είναι και ανερχόμενο της περιοχή.
1: Το οποίο, ξέρετε, εν πρώτης όψεως, με μια πρώτη ανάγνωση, φαίνεται και λίγο αντιφατικό.
3: Ακριβώς. Το θέμα το επισημάνατε πολύ σωστά. Εμείς βέβαια από την ράλι ανόδου το δικό μας είναι τα τελευταία 10 χρόνια θεαματικό, γιατί εντάξει, θα νότι, στην Νότια Αθήνα το ελληνικό και αργυρού που θα έλεγα ήταν πιο πίσω πριν από 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, παρόλο την εκρηκτική μας άνοδο, παρόλα αυτά που περιγράψατε πολύ σωστά, έχουμε και εμείς αυτά τα ποσοστά γεννήσεων που είχε όλη η υπόλοιπη Ελλάδα ως μέσος όρος. Συνεπώς λες, αν το θέμα είναι και οικονομικό, που είναι και οικονομικό σε μεγάλο βαθμό,
1: και
3: να δω εγώ ως Δήμος, έτσι, τι θα κάνω. Εμείς βγάλαμε λοιπόν 6 μέτρα, πέρα από την οικονομική χρηματοδότηση, που είναι έως 3.000 ευρώ ανάλογα το εισοδηματικό κριτήριο, και είπαμε ότι να ξέρει το ζευγάρι πλέον, είτε έχει είτε δεν έχει παιδί, γιατί μπορεί να έχει παιδί, ήδη να έχει κάνει ένα παιδάκι ή δύο, αν επιλέξει από την 1η-1η-27 να κάνει ένα παιδάκι και να ενισχύσει λοιπόν αυτή την προσπάθεια, απαλλάσσεται τελείως τα δημοτικά τέλη. Δωρεάν εννοείται στους παιδικούς σταθμούς, δωρεάν σε όλες τις δράσεις του Δήμου, στα καλοκαιρινά ή πολιτιστικά ή αθλητικά προγράμματα, και είναι πολλά. Δηλαδή, κολυμπητήριο, μουσική, οδείο, χορός, ό,τι επιλέξει για το παιδί σου. Έχουμε μεγάλη γκάμα επιλογών. Και βεβαίως τον πρώτο χρόνο ένα πακέτο με όλα τα βρεφικά είδη για το παιδί, αυτά που χρειάζεται. Και μάλιστα θέλω να σας πω, ενώ είχα σκοπό να το πάρω εγώ ως Δήμος και να το διαθέτω, χθες επικοινώνησε μια μεγάλη εταιρεία μαζί μας και μας είπε: παιδιά, θα το δίνουμε εμείς. Πώς να φαινόμαστε, μάλιστα.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Το λέω, παιδιά, γιατί αυτό προκαλεί αντανακλαστικά στην κοινωνία. Και όταν με πήρε τηλέφωνο επιχειρηματίας, χθες μου λέει: όχι, θα το στείλουμε εμείς, ό,τι ανάγκη χρειάζονται. Μωρό, μάντιλα, πάνες, ναι, κρέμες, αυτά που εν πάση περιπτώσει ένα μωρό χρειάζεται στο ξεκίνημα της ζωής του. Και δείχνει ότι και άλλοι θέλουν να βοηθήσουν. Και μέσα από αυτό κάνουμε και προσκλητήριο. Και μάλιστα άνοιξα και ένα διάλογο με τον κόσμο χθες, με τρελάναν εντός εισαγωγικών με προτάσεις. Mm-hmm. Που δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία καίγεται γι' αυτό. Είτε έχεις παιδιά, είτε δεν έχεις παιδιά. Έτσι.
1: Το ότι δεν το έχει καταλάβει κανένας είναι κάτι που απορούμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Ή το έχουν καταλάβει σε βαθμό, νομίζω, μικρότερο από την ένταση του προβλήματος. Έτσι, διότι αυτό που μας περιγράψατε ως αριθμητικό στοιχείο, η μεταβολή αυτή, η μείωση τα 500 στα 250 παιδιά, είναι τρομακτικό και δεν είναι,
3: είναι
1: μόνο. Έτσι.
3: Πεθαίνει η χώρα, παιδιά, πεθαίνουμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εικόνα αυτή να βλέπω. Δηλαδή, πας και στην Κεφαλονιά, ας πούμε, στο χωριό μου, mm-hmm, και είναι 5 παππούδες πλέον, έτσι. Δηλαδή, σε 10 χρόνια δεν υπάρχουν ούτε και αυτοί. Κλειστό το χωρί. Δηλαδή,
1: σε ποιο χωριό αν επιτρέπετε?
3: Στα Μαυράτα. Είναι πολύ στενά χωρό.
2: Κωνσταντάτος
3: από τα Μαυράτα. Και βλέπεις ότι είναι κλειστά όλα τα σπίτια. Πλέον εκτός αν ανοίξει το καλοκαίρι.
1: Τα μέτρα αυτά τα ξέρει η κοινωνία.
2: Ότι είναι ένας Δήμος, ενώ στην Αθήνα, που βλέπει αυτά τα στοιχεία και παίρνει την πρωτοβουλία. Είναι η πρώτη φορά που ακούω από ένα Δήμο στην Αθήνα, στην Αττική δηλαδή, να λαμβάνει τέτοια μέτρα και μάλιστα ένα πλήρες πακέτο.
3: Και θα το ενισχύσω να σας πω κάτι. Δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Ήρθα σε επαφή με το Πανεπιστήμιο της Νικόσια που είναι εδώ σε εμάς, που έχει ανοίξει εδώ και 2 χρόνια, που έχει ιατρική σχολή, έχει πολλά τμήματα, και τους λέω: θέλω μια πολύ μεγάλη έκπτωση επίσης για τα παιδιά των δημοτών μου. Δηλαδή θα προσπαθήσω αυτό να το κάνω ένα μπουκέτο υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Σκοπεύουμε να φέρουμε ΜΕΕΣ, γιατρούς, δηλαδή αυτό να ανέβει κι άλλο. Μου γράφανε χθες κάποιοι ότι οι εκστάσεις που κάνει μια έγκυος αυτή τη στιγμή είναι απλησίαστες. Mm. Πάνε ακριβές και δεν τις καλύπτει, λέει, το ταμείο. Αυτό μας ακούει κανείς να το κοιτάξει.
1: Όχι, πολλά ταμεία έχουν πρόβλημα σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, οι δημότες θα ξέρουν τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει? Γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά θέλουν και μια διαδικασία για το επίδομα.
3: Εμείς το ανακοίνωσα εγώ την Κυριακή, γιατί ήθελα να κάνω και μια διαβούλευση με τον κόσμο, να μου πούνε και άλλες σκέψεις. Και στις 15 μέρες θα το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή θα το πάρουμε οριστικά απόφαση με αυτή τη βάση των μέτρων, και ίσως και κάποια ακόμα μπορούν να προσθεθούν ως προτάσεις. Θα ενημερώσουμε γραπτώς και μέσα από τα social βεβαίως, αναλυτικά όλο τον κόσμο. Ήδη κάποιες μαμάδες που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη με επικοινωνούν μαζί μας. Θα το μάθουν. Τα καλά μαθαίνονται ευτυχώς γρήγορα.
1: Επειδή είπατε ότι έχετε αυτή την δραστηριότητα γενικότερα με την τοπική αυτοδιοίκηση, η ερώτηση είναι: εσείς μπορείτε προφανώς να το υποστηρίξετε και οικονομικά? Οι άλλοι δήμοι?
3: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, γιατί και εμείς δεν είναι τα οικονομικά μας ότι είναι αυθυράς. Έχουμε την επένδυση του ελληνικού, δεν είμαστε σε σημείο αυτή τη στιγμή να πούμε ότι. Αλλά με μια χρηστή διαχείριση. Θα κόψω 5 συναυλίες. Θα κόψω 5 πράγματα που νομίζω και να μην γίνουν δεν πειράζει, για να ενισχύσω αυτή την προσπάθεια. Νομίζω ότι αν γίνει ένας εξορθολογισμός και ξαναβάλουν τα οικονομικά μας κάτω και δούμε τι έχει προτεραιότητα, νομίζω ότι εντάξει, μια συναυλία μαζεύει πολύ κόσμο. Αυτό ενδεχόμενα απευθύνεται σε λιγότερο κόσμο. Ξέρεις, είναι και πολιτικά. Πώς βάζεις τις προτεραιότητες? Εγώ δεν ενδιαφέρει η μαζική προβολή.
2: Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει πράγματα. Και αυτό είναι το ευχάριστο και το παρήγορο, γιατί πολλοί λένε: μα δεν έχω τη δυνατότητα την οικονομική. Μα με περιορίζει, ας πούμε, ο νόμος και οι αρμοδιότητες του Δημάρχου. Να που μπορεί.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, ότι μας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια, ότι μας θέλουν εγκλωβισμένους και μόνο αυτοδιοίκηση δεν είμαστε, αυτό είναι αλήθεια. Απλά ξέρεις τι γίνεται, από το να κάθεται να με συμμερίσει και να κλαίγεσαι και να λες τι δεν με αφήνουν οι άλλοι να κάνω. Εγώ έρχομαι και λέω τι μπορώ εγώ να κάνω.
1: Κύριε Κωνσταντάτο.
3: Και πολλές φορές να σας πω κάτι. Ναι. Έχουμε κάτσει και κατηγορούμενοι. Εγώ έχω κάτσει και το βουνό για τον Ημιτό. Ούκο λίγες φορές, γιατί δεν άκουσα το δασάρχη και πήγα και βάλα φυλάκια, έβαλα τα κανόνια που πετάνε νερό. Με πήγανε κατηγορούμενο. Εντάξει, σας πάμε κατηγορούμενοι στο τέλος. Τέλος, αν κάνουμε κάτι το οποίο είναι παράβαση καθήκοντος για το καλό της χώρας.
1: Επειδή τα στοιχεία που μας δώσετε είναι αποκαρδιωτικά, θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο πληθυσμός του Δήμου.
3: Ο επίσημος από την τελευταία μας απογραφή είναι 52.000. Αλλά είναι ξεπερνάει τις 70, να ξέρετε. Ωραία. Είμαστε κοντά στις 80.000.
1: Ωραία.
3: Κάπου εκεί βρισκόμαστε.
1: 50, εγώ να κρατήσω το επίσημο νούμερο. Άρα στους 52.000 έχετε 250 γεννήσεις το ετός.
3: Ακριβώς.
2: Είναι, μάλιστα, πάρα πολύ.
3: Το 25. Είναι πάρα πολύ λίγες και είναι μία. Για να είμαι ειλικρινής, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου, τώρα που κοίταξε για το 26, ήμασταν σε 150. Είναι κάθε χρόνο μειώνεται. Άμα δείτε τον πίνακα που πήρα στα χέρια μου, ξεκίνησε 500, πήγε 470, κατέβηκε 400, κατέβηκε 200.
2: Και βέβαια είναι μειούμενο, φαίνεται.
3: Και δεν θα πάει καλύτερα αν δεν γίνουν θεματικά πράγματα.
1: Στους 200 ανθρώπους του Δήμου, με τις 52.000, είναι ένα βρέφος, ένα νεογέννητο. Μάλιστα.
3: Εντάξει, είναι τραγικό, παιδιά. Γι' αυτό πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη και τα νέα τα ζευγάρια να τολμούν. Γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οικονομικά, όπως είπα, γιατί μιλάω με τον κόσμο, είμαι στην κοινωνία. Τα νέα τα παιδιά, εντάξει, θέλουν και λίγο.
1: Ξέρετε, θα σας το πω πώς το σκέφτομαι τώρα, χωρίς έτσι. Δεν θέλω να το. Επειδή είναι μια περιοχή στην οποία υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ένα καλό βιωτικό επίπεδο και θεωρητικά θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια απόφαση. Έτσι, δύο νέα παιδιά να παντρευτούν, να προχωρήσουν, να κάνουν οικογένεια. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, όπως είπατε. Τι άλλο είναι, το φοβούνται ως διαδικασία, είναι λίγο η κουλτούρα του ακτομικού. Είναι το ότι καλά θα μας βοηθήσει ο Δήμος στην αρχή, αλλά μετά στα υπόλοιπα έξοδα και στις υπόλοιπες δυσκολίες, ποιος θα έρθει στο πλευρό μας? Ποια είναι η δική σας αίσθηση?
3: Κοιτάξτε, ανοίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το οποίο, επειδή ήμουν και σε ένα γάμο το Σάββατο, που η οικογένεια, ας πούμε, έφυγαν οι γονείς από το σπίτι για να το δώσουν στο νέο ζευγάρι και πήγαν έθνο να μείνουν σε μια γκαρσονιέρα. Νομίζω αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ελληνική κοινωνία, οι γονείς, κάνουν ό,τι μπορούν για να πρικίσουν εντός εισαγωγών τα παιδιά τους και με σπίτια, ξέρετε, και
2: ανήκει να είναι δίπλα τους στην πορεία, έτσι. Όσοι
3: εντάξει,
2: είναι τυχεροί οικογένεια και έχουν τους γονείς, είναι ευλογία, δεν τους
3: αισθάνομαι. Όσοι είναι τυχεροί λοιπόν και έχουν την οικογένειά τους, είναι πραγματικά. Το θέμα, νομίζω, αν με ρωτάτε εμένα, και τολμώ να το πω, αν και πολιτικά δεν είναι πολύ σωστό, έχουμε γίνει και λίγο καθομαθημένοι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, ένα παιδί σήμερα πέρα από το οικονομικό μένει με τους γονείς του μέχρι τα 30, 35, 40. Που βολεύεται σε μια κατάσταση, μπορεί να θέλει να φύγει, μπορεί να μην θέλει να φύγει. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ δύσκολες οι σχέσεις που καταλήγουν σε μια σοβαρή δέσμευση. Και αυτό έχει να κάνει με πολλούς λόγους και πολλές πλέον αναλύσεις.
1: Τα πρότυπά μας, όλα αυτά.
3: Ναι. Λιγάκι ο τρόπος ζωής. Ξέρετε, δεν είναι προτεραιότητα πλέον η οικογενειακή ευτυχία, αλλά η ατομική. Και η ατομική, όταν είσαι μόνος σου και η καριέρα σου, δεν είναι κακό αυτό, δεν το κατακρίνω. Αλλά όταν επιλέγεις να αφοσιωθείς στην καριέρα σου, να κάνεις σπουδές σου, να φύγεις έξω και φτάνεις πλέον 40 χρονών, ξέρεις, το τρένο αρχίζει πλέον και απομακρύνεται σε αυτή την περίπτωση. Γίνονται τα πράγματα πολύ δύσκολα.
2: Λοιπόν, εμείς το μόνο.
3: Δεν σημαίνει ότι κακό το κάνουν όσο το κάνουν, έτσι. Αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις.
2: Σωστά. Το μόνο βέβαια
3: εγώ,
2: είναι.
3: Ας πούμε, αν ήμουν κράτος, έλεγα 2 χρόνια οι μαμάδες να κάθονται σπίτι. Τέλος. Θα πληρώνουν το μισθό τους κανονικά, να κάθονται να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Φοροαπαλλαγές μεγάλες.
1: Είπατε μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Ειδικά στο δεύτερο, γιατί το παιδί και αυτή η πρωτοβουλία, εντάξει, εσείς το εύρος του προϋπολογισμού ενός Δήμου δεν είναι που μπορεί να αλλάξετε τα πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι, να το πούμε έτσι όπως το σκεφτόμαστε ή έτσι όπως το λέμε και στις παρέες μας, έχει την αίσθηση ο 35ης ότι θα πέσει το βιωτικό του επίπεδο.
3: Θα πέσει, προφανώς θα πέσει, έτσι, γι' αυτό το λόγο πρέπει να νιώσω ότι έχει μαξιλάρι.
1: Και δεν είναι μόνο η γέννα, έτσι, δηλαδή, και όλα τα μέτρα που ακούμε είναι για τη γέννηση. Είναι πολύ σωστά.
2: Είναι και για την πορεία.
1: Όταν σκάζουν 700 των φροντιστηρίων του κάθε μήνα, τι γίνεται?
3: Ναι, γι' αυτό έχει να κάνει λοιπόν με όλη τη συγκρότηση της παιδείας. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι σαν Δήμος θα κοιτάξουμε και στο κομμάτι της υγείας να μπούμε δυνατά, ώστε να έχουμε παροχές δωρεάν στα νέα τα ζευγάρια. Και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, όσο μας παίρνει. Ξέρετε, όσο μας αφήνουν, εμείς θα ανοιγόμαστε. Δεν είναι και εύκολο. Κάποιοι δεν το θέλουν. Μην νομίζω ότι χαίρονται και όλοι με αυτό που κάνουμε. Έτσι. Υπάρχει μια περίεργη πάντα ψυχολογία στην Ελλάδα, γιατί το έκανε αυτός και έπρεπε να μην το κάνει, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Είναι η υγεία που λέμε.
2: Είμαι σίγουρη πάντως ότι και άλλοι θα θελήσουν να βοηθήσουν τη δική σας προσπάθεια. Όπως ο επιχειρηματίας μας αναφέρατε, που δεν θέλει κιόλας να μαθευτεί έτσι, το όνομά του. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν το κάνει για διαφήμιση.
3: Όχι, μου το τόνισε κιόλας. Μου λέει, θα δίνω εγώ το κουτί με τα βρεφικά είδη. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω καμία αναφορά και δεν θέλω διαφήμιση από αυτό. Δεν το κάνουμε για διαφήμιση.
2: Και να γίνεται καλό παράδειγμα και για άλλους Δήμους και εδώ στην περιοχή της Αττικής, ξαναλέω, γιατί είστε πρωτοπόρος εδώ στο Λυκανοπαίδιο.
3: Με πήραν κάποιοι συναδελφοί, μιλήσαμε χθες, τους εξήγησα το τεχνικό κομμάτι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σύντομα θα ανακοινώσουν και άλλοι πολλοί τέτοιες πρωτοβουλίες. Οπότε νομίζω ο σκοπός επιτεύχθη. Να πάμε καλά, πιστεύω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Με ωραίες πρωτοβουλίες πάντα. Κύριε Κωνσταντάτου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη
3: εγώ
2: σας μέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, να έχετε την καλή εκπομπή που την ακούμε καθημερινά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, ωραίες πρωτοβουλίες. Εμείς είμαστε εδώ, θα τις αναδεικνύουμε. Θέλω να το πούμε, γιατί χθες ο κύριος Κωνσταντάτος έστειλε δελτίο τύπου στο σταθμό. Έτσι ενημερωθήκαμε. Λοιπόν, όσοι έχετε τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες που μπορούν κάπως να απαλύνουν τα προβλήματα των δημοτών σας, εδώ είμαστε. Ειλικρινά σας το λέω.
1: Και άλλοι δήμοι, εγώ έχω ακούσει έτσι λίγο εξαγγελίες. Έχει τύχει και στην Αττική, αλλά δεν ξέρω αν έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή όπως το έκανε τώρα το.
2: Εδώ μιλάμε για ολοκληρωμένο πακέτο. Δεν είναι απλά ένα ποσό, ένα χιλιάρικο ας πούμε, για τη γέννηση. Είναι από 1.000 έως 3.000 και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ σου λέει, έχω μιλήσει με πανεπιστήμιο ας πούμε, για να κάνει ειδικές τιμές για τους δημότες.
1: Αυτές οι πρωτοβουλίες, πέρα από την ουσιαστική βοήθεια, έτσι, δίνουν και μία κατεύθυνση να σπάσει αυτή η αντίληψη που έχει εδρεωθεί δυστυχώς στην κοινωνία ότι αυτό το πράγμα είναι απαγορευτικό. Αυτό, πέρα από το οικονομικό, είναι το μέσο. Η ιδέα που έχουν οι νέοι άνθρωποι ότι, ξέρεις, αυτό το project είναι πάρα πολύ δύσκολο και πού να τρέχουμε τώρα να ασχοληθούμε να το βγάλουμε πέρα.
2: Το project και θα κάνεις ένα παιδί.
1: Ναι, βέβαια, να μπεις στην διαδικασία της οικογένειας και να κάνεις ένα παιδί και να το μεγαλώσεις. Έχει εδρεωθεί αντίληψη σε μεγάλο βαθμό στις νεότερες γενιές ότι αυτό το πράγμα είναι απλησίαστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Επομένως, αυτές τις πρωτοβουλίες σε τι βοηθούν? Στο να αρχίσει να σπάει λίγο αυτή η αντίληψη, τέλος πάντων.
2: Άκουσες τι είπε για τους γονείς. Στο γάμο που ήταν το Σάββατο, οι γονείς λέει δώσαν το σπίτι στα παιδιά, παντρεύονται, πήγαν σε μια γκαρσονιέρα. Ο Έλληνας γονιός νομίζω θα κάνει ό,τι μπορεί.
1: Εννοείται.
2: Για να δει το παιδί το ευτυχισμένο, για να κάνει οικογένεια και κατά επέκταση να δει και ένα εγγονάκι, βρε αδερφέ.
1: Αυτό που είπες τώρα, ας το έχουν λίγο στο μυαλό τους και αν θέλεις τα κόμματα, στο πόσο δεκτική θα ήταν η κοινωνία σε μια προτεραιοποίηση του δημογραφικού.
2: Εμείς περιμένουμε με μέτρα ρηξικέλευτα, όχι έτσι. Ό,τι να είναι, όχι ένα χιλιάρικο ας πούμε, 1.500 σε μια γέννηση. Ένα πακέτο που θα μπορέσει να βοηθήσει να στηρίξει τις οικογένειες και στην πορεία της ζωής του παιδιού.
1: Κοιτάξει,
2: στο μεγάλωμά του.
1: Είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα τώρα αυτό. Εντάξει, το κουβεντιάζουμε όλοι, είναι δεδομένο. Υπάρχει θέμα φυσικής επιβίωσης πλέον σε αυτή τη χώρα, έτσι, του πληθυσμού και της ανανέωσής του, το πρώτο που θα δούμε. Γιατί, πρόσεξε, τα 10-15 χρόνια, το 2040 με το σήμερα είναι πολύ κοντά, έτσι. Είναι όσο είχαμε την κρίση. Αυτή η σύνθεση πληθυσμού που θα βλέπεις έξω θα είναι φοβερή. Και δεν μπορεί η Ελλάδα με αυτά τα νούμερα να έχει την τέταρτη ψηλότερη φορολογία του ΟΣΑ στις οικογένειες με παιδιά.
2: Αυτό είναι αλήθεια, όπως το λες. Γι' αυτό περιμένουμε και αντίστοιχα πακέτα και τολμηρά μέτρα και από το Υπουργείο Οικογένειας. Δεν έχουμε Υπουργείο Οικογένειας.
1: Βεβαίως έχουμε.
2: Ωραία.
1: Βεβαίως
2: για
1: έχουμε.
2: Να το δούμε. Στο Υπουργείο Οικογένειας η κυρία Δόμνα, δεν είναι? Ανακοινώσει κάτι γενναίο η κυρία Δόμνα.
1: Όλα θέλουν νομίζω μια παραπάνω προτεραιοποίηση.

0: Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Ο φίλος μας ο Σπύρος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, νομίζω και ο Δήμος Σερβίων κάνει κάτι αντίστοιχο. Ναι, υπάρχουν και πρωτοβουλίες. Στην περιφέρεια υπήρχαν, για Αττική μιλήσαμε εμείς, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Όμως υπάρχουν και προγράμματα που υποστηρίζουν τις νέες οικογένειες και από τον ΟΠΕΚΑ και από άλλους φορείς, αλλά και πρωτοβουλίες Δήμων. Στην περιφέρεια γίνονται ενέργειες, γιατί ξέρετε, είναι και η εικόνα που μας περιέγραψε ο κύριος Κωνσταντάτος με τα άδεια χωριά. Επομένως, εκείνη, αν θέλετε, λίγο ανάποδα από την κρίση, το δημογραφικό το έχουν δει νωρίτερα από την πόλη. Αλλά ό,τι δεν φαίνεται στην πόλη δεν υπάρχει ως θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς. Ο φίλος μας ο Δάκης μας στέλνει το μήνυμά του, μας λέει για τη μελωδία. Δεν είναι ακριβώς αυτό, να το δούμε. Μοιάζει λίγο η μουσική, ναι, με το Losing My Religion, αναφέρεσαι στο ηχόστρωμα. Ο Τάκης επιμένει επίσης ότι το ελληνικό έχει πουληθεί και είναι φτιαγμένο για να απηγηθεί από άλλους και όχι από τους κατοίκους. Και ο φίλος μας ο Βαρκάρης τον Αναχαίροντα, καλημέρα μορφόπεδα, 1% στο ΦΠΑ για την αναγέννηση του γένους και όχι να τον αφανισμό του επιδότηση σε κάθε μαμά από το πρώτο παιδί, μας λέει. Σας πληροφορώ ότι δεν θα διαμαρτυρηθεί κανένας. Είναι αυτό που λέω, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί δεν το έχουν καταλάβει, ότι αν, ξέρω εγώ, αύριο το πρωί λέγαμε ότι επειδή έχουμε αυτό το δημογραφικό που έχουμε, κάνουμε 2-3 ρηξικέλθρα μέτρα ή τα προτείνουμε μία από την πλευρά από την κυβέρνηση, μία πλευρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί θεωρούν ότι δεν θα ήταν δεκτική η ελληνική κοινωνία? Δεν θα είχαν καλύτερο επιχείρημα.
1: Κοίταξε, άκουσα μία πρόταση το Σαββατοκύριακο από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, που βρέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το δημογραφικό. Είχε κάποιες πολύ ωραίες ιδέες και ωραίες προτάσεις και 200 ευρώ το μήνα ως ενίσχυση ανέφερε και ένα ταμείο για το δημογραφικό. Εν πάση περιπτώσει, ας κάτσουν να συζητήσουν όλα τα κόμματα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Αυτό που είπες.
1: Να μην βγαίνει ένας Δήμος που μπράβο θα τους λέμε εμείς. Και πάλι, μπράβο λέμε, όπως είπαμε τώρα στον κύριο Κωνσταντάτο και σε άλλους δημάρχους που έχουν φιλοξενήσει σε όλη την Ελλάδα. Αλλά αν θέλετε, το ότι εδώ στην Αττική υπάρχει τεράστιο ζήτημα, που υποτίθεται ότι έχει και κάποιες ευκολίες το παιδί μου στην Αττική, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ θεωρώ ότι είναι
1: πολύ. Έχεις γιατρούς κοντά σου, έχεις σχολεία. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, έτσι είναι, αλλά ως τρόπο ζωής είναι πολύ πιο εύκολο να ζεις στην επαρχία και να έχεις παιδί. Έτσι, δηλαδή, αν εξαιρέσει το θέμα της υγείας που ανησυχεί όλους, γιατί αυτό είναι με την περιφέρεια, το να είσαι σε μια πόλη της επαρχίας είναι προφανέστατα ευκολότερο να μην χρειάζεται να σε πιάνει έμφραγμα στο τιμόνι, αν θα προλάβεις να πάει να το πάρεις από την κίνηση, από τη δραστηριότητα. Είναι ευκολότερο στην επαρχία.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλή σας μέρα. Με τους μισθούς και την ακρίβεια που υπάρχει, οι νέοι δεν χαλάνε την ηρεμία τους ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια με τελείωτες υποχρεώσεις. Εγώ, για παράδειγμα, θέλω για 2 παιδιά 14 και 10 ετών 500 ευρώ για δραστηριότητες και μόνο.
0: Φυσικά. Καλομελέτα σε 2-3 χρόνια που με το καλό θα είσαι για Πανελλήνιες.
1: Πάντως, να σου πω κάτι. Αυτές οι δραστηριότητες που κάνουν οι Δήμοι πάρα πολύ καλές. Και δημιουργική απασχόληση και μαθήματα χορού και κολυμβητήριο έχουν αρκετοί. Ομάδες ποδοσφαίρου, ας είμαστε στον άλλο κάτω, τράχονες. Δύναμη οι τράχονες, να ξέρεις. Πώς χαίρομαι που βλέπω τα παιδάκια που πηγαίνουν για προπόνηση.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία της υπόθεσης, ότι δεν είναι μόνο η γέννα. Είναι ότι όλο αυτό το πράγμα μετά θέλει υποστήριξη. Και εγώ με τα επιδόματα δεν έχω καλή σχέση, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη, να αφήνουμε στην άκρη της γραμμής. Δεν στολίνει.
1: Δεν στολίνει το επίδομα.
0: Ένα μόνιμο πλαίσιο. Μόνο. Αν κάτσεις και σκεφτείς τι επιδόμα δίνεις από εδώ και από εκεί και παραπέρα, θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει το πιο μόνιμο πλαίσιο.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα σας. Έχουμε 2 μικρά παιδιά χωρίς βοήθειες και οι 2 ελεύθεροι επαγγελματίες. Τεκμήρια τα παιδιά. Μακάρι να κάναμε 4 παιδιά, αλλά το κράτος από ό,τι φαίνεται δεν θέλει, μας λέει ο Αναστάσιος.
0: Ναι. Προφανώς. Αν έχεις για κάθε παιδί 5-10% έκπτωση φόρου, άλλη πραγματικότητα.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν αποφασίζουν να κάνουν παιδί. Είναι και ότι όσοι έχουν ήδη ένα, ας πούμε, μένουν στο ένα πια. Δηλαδή, πολλοί θα ήθελαν να κάνουν ένα δεύτερο, να έχουν και παρέα μεταξύ τους, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ή το παιδί ζητάει ένα αδερφάκι.
0: Ναι, να το κάνω χειρότερο.
1: Δεν το αποφασίζουν.
0: Μέσα στα ζευγάρια που αποφασίζουν να μην κάνουν το δεύτερο. Άστο. Δεν γίνεται αυτό?
1: Ναι, πώς δεν γίνεται, βέβαια. Αυτό λέμε.
0: Υπάρχουν για τέτοιους λόγους, ή άλλοι λόγοι που δεν μας πείθει λόγος.
1: Οι λόγοι που δεν μας πέφτει λόγος.
0: Ναι, βέβαια, γιατί όχι, προφανώς. Οι προσωπικές επιλογές είναι προσωπικές επιλογές. Τελεία.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ηλίας είναι πάλι στο δρόμο. Να είσαι καλά, φίλε μου Ηλία, η Όλγα μας. Πήγε στη Ζάκυνθο άραγε ή ακόμη κάνει διακοπές στη Λευκάδα?
0: Δεν ξέρω, είναι ένα από τα κουίζα αυτής της εκπομπής. Θα το βάλω αύριο το πρωί.
1: Η Όλγα τη Ζάκυνθο που κάνει διακοπές στη Λευκάδα. Κοίταξε, για πες μας Όλγα, μαζεύτηκες.
0: Λοιπόν, θα σου πω δύο καλημέρες, ύποπτο το μήνυμα. Δύο καλημέρες χωρίς να δει.
1: Καλημέρα, είναι πολύ χαρούμενη, άρα ακόμα στη Λευκάδα σε κόβω.
0: Μάλλον, ή μπορεί να έχει πάει σε κανένα άλλο νησί και να. Όλγα, μια προσωπική συμβουλή, αν θέλεις φιλική, αν μου επιτρέπεις, την κρατάς ή την αφήνεις. Αν είσαι κάπου αλλού. Πες το όταν γυρίσεις στη βάση σου. Μην το κοινοποιείς.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά. Να δείτε πώς θα χαίρεται ο Ερντογάν με τέτοια νέα. Σε λίγα χρόνια δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα. Απλά θα μπει μέσα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι και η Τουρκία λέει έχει πρόβλημα με τον δημογραφικό της.
0: Τώρα τελευταία, ναι.
1: Παιδιά, χαμογελάω γιατί η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει τον πληθυσμό της Ελλάδας. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
0: Το διπλάσιο.
1: Όχι, η Κωνσταντινούπολη μόνο έχει.
2: 20.
1: Α, αν ανέβει και παραπάνω μπορεί. Στα τελευταία στοιχεία που είχα δει εγώ. Ήταν, λοιπόν, είναι 75-80 εκατομμύρια συνολικά τώρα η Τουρκία. Και σκέφτεται, λέει, τι κίνητρα να δώσει για να γεννάνε οι Τούρκοι. Εμείς τι να πούμε εδώ.
0: Ναι, γιατί αυξήσανε και εκείνοι λίγο το βιωτικό επίπεδο σε κάποιες περιοχές. Οπότε έχουν αρχίσει τα, ξέρεις, τα, των δυτικών τις συνήθειες. Έχει και η Τουρκία. Αλλά άμα δεις, είναι αυτά τα βιντεάκια τα ωραία, τη δημογραφική εξέλιξη των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια είναι συγκλονιστική. Εντάξει, η Ελλάδα έχει και πολλά. Πολλές δυσκολίες που ανέτρεψαν αυτή την πορεία στην ιστορία της τον προηγούμενο αιώνα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εδώ κάτι μας γράφει η Τίνα, κάτι πολύ σημαντικό για τις κυρίες που καθαρίζουν τα σχολεία, τις σχολικές καθαρίστριες. Σήμερα Τρίτη έχουν τοποθετηθεί οι συνάδελφοι σε ένα ή και σε δύο σχολεία. Συχνά τριώροφα κτίρια με μεγάλα προάβλια και πολλές τουαλέτες και γραφεία. Δεν βγαίνει απλά. Σας πληροφορώ ότι μόνο λόγω της ευσυνειδησίας και προσπάθειας των κυριών που εργάζονται στα σχολεία μπορεί κάπως να τρέχει η κατάσταση. Και αυτό γιατί είναι μητέρες, έχουν παιδιά σε σχολικές δομές, εργάζονται χρόνια στον τομέα και αγαπούν τα παιδιά. Τελικά αυτή η χώρα δεν έχει καταρρεύσει ακόμη λόγω φιλότιμου ορισμένων. Και μας ζητεί να επικοινωνήσουμε με την πρόεδρο του Σωματείου Σχολικών Καθαριστηρίων Αττικής. Φυσικά, Τίνα μου, θα το κάνουμε. Αν θέλεις να τη φιλοξενήσουμε αύριο και σένα, αν θέλεις να είσαι στην εκπομπή μας, να δούμε το πρόβλημα.
0: Η φίλη μας η Όλγα μας έστειλε τελικά το μήνυμα. Δεν με άκουσες, Όλγα μου. Τέλος πάντων, κάνε καλό ταξίδι σου, ευχόμαστε.
1: Είμαι Λευκάδα, θα πάω Ζάκυνθο 26 του μήνα. Ζήλια μας γράφει.
0: Έτσι, ο Κυριάκος μας λέει 20 εκατομμύρια ζουν.
1: 20 εκατομμύρια, ναι.
0: Μάλιστα, έβλεπα ένα Τούρκο αναλυτή από αυτούς που ξέρεις που βγαίνουν και κάνουν τις πύρνες δηλώσεις στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λέει σε κάποια στιγμή, λέει, τι μας φωνάζουν οι Έλληνες, ξέρω εγώ. Είναι μόνο 14 εκατομμύρια. Εμείς 20 έχουμε μόνο στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ήμασταν κάποτε 14. Λέω, last year.
0: 14 είμαστε.
1: Last year. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης από τους Αρχαίους Αναργύρους με 2-1-30 η βενζίνη και ενίκεια στο Θεό, πώς να κάνει ο νέος οικογένεια. Και εγώ έχω ένα παιδί και δεν μπορώ να κάνω δεύτερο λόγω οικονομικού προβλήματος. Βασίλη μου, σε καταλαβαίνουμε απολύτως.
0: Λοιπόν, με αυτούς τους προβληματισμούς, οι οποίοι νομίζω είναι
1: αυτά
0: αυτοί που έχουν και περισσότεροι, σας καλημερίζουμε σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου εδώ στον ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989. Δυνάμωσκο στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Το κορίτσι μας, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
3: Καλημέρα.
0: Τι γεια σου, Άννα Μαρία.
3: Πολύ καλά, εσείς.
1: Με το μπλουζάκι με τη μαχαιριά. Σαν τη μέρη Χρονοπούλου είσαι.
3: Καλέ.
1: Σε πειράζω.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά το δελτίο με την Άννα Μαρία έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναϊς Νέκα.
1: Όλοι παρέα το Αλφα Radio. Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλήση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης χθες, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν 2 ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Φωτιά προκλήθηκε σε γιο ταχύ τη νύχτα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Το όχημα κάηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε 2 μοτοσυκλέτες. Την έρευνα για το περιστατικό είχε αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Ζωγράφου, καθώς λίγο πιο κάτω βρέθηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Συναγερμό σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Στα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ενότατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάη. Απορρίπτοντας μάλιστα, όπως ανέφερε, τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εντείνει τις οικονομικές πιέσεις κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το Υπουργείο του δεν θα ανεχτεί καμία υποστήριξη προς το καθεστώς του Ιράν. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Βρετανία η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Ανθρωποκυνηγοί το έχουν εξαπολύσει αρχές για τον εντοπισμό του 48χρονου Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της ολιγοήμερης άδειας που είχε λάβει. Ο Βαρυπινίτης ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο γνωστός κακοποιός είχε λάβει από τις 29 Ιανουαρίου του 2021 16 άδειες. Ο Αλκέτ Ριζάη είχε αποδράσει 2 φορές με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού το 2006 και το 2009. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς. Ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ είναι εκεί έξω, στα 2,2 ευρώ. Παιδιά μου λέγανε χθες στη Ρόδο έφτασε 2,40 και έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,90. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία, γιατί πολύ απλά μας δώσανε, γυρίσαμε στην Αθήνα. Και όσοι επιστρέψαμε το σπάνω τους διακοπές και αυτά, ακούγαμε τέλος πάντων τα προγράμματα αυτά, εκείνο τα άλλα, μας τα πήραν και τώρα περιμένουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως είπα, στο 1,90 θα κλάψουν μανούλες. Επιδοματάκια. Και ο κύριος Πυρακάκης βγαίνει και λέει: θα έχουμε επιδοματάκια. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Εντάξει, θα έχουν φορτώσει οι τιμές. Ευτυχώς που είναι αυτή η συμφωνία των κυρίων. Για τα σούπερ μάρκετ, εγώ δεν είδα καμία συμφωνία. Το μόνο που μένει στον πολίτη είναι ο λογαριασμός του σούπερ μάρκετ. Και βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ που τα βάζει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και ακούστε τι είπε ο άνθρωπος. Είπε, λέει, ότι δεν χρειάζεται καμία ρυθμιστική αρχή, γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ισχυρός πρόεδρος και έξυπνος. Και έβαλε μέσα σε παρένθεση κιόλας το IQ για να καταλάβουν οι άλλοι που είναι πανίβλακες, ενώ αυτός είναι πανέξυπνος, ότι η εξυπνάδα είναι το IQ. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επικαιρότητα. Βγαίνει και ο Κασιδιάρης σήμερα, αναμπούλα στο πολιτικό σκηνικό. Τι θα γίνει, μπορεί να κατέβει, δεν μπορεί να κατέβει. 12 η ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου για το τι και το πώς. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, αυτό που κυριαρχεί φυσικά είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ίστατο χέρες τον Γιώργο Μαζωνάκη απέδειξε κάτι που συχνά υποτιμά η δημόσια συζήτηση, η σοβαρή δημόσια συζήτηση. Οι μεγάλοι λαϊκοί στάρ δεν είναι απλώς τραγουδιστές, είναι κοινωνικά φαινόμενα. Όταν είναι πραγματικοί, έτσι, όταν είναι πραγματικά είδωλα. Το πλήθος που τον αποχαιρέτησε δεν είχε ένα πρόσωπο. Είχε πολλές ηλικίες, διαφορετικές τάξεις, διαφορετικές πολιτισμικές αναφορές, άνθρωποι που τον έζησαν στις πίστες, άλλοι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του και νεότεροι που τον γνώρισαν μέσα από το TikTok, το Spotify και τη δεύτερη ζωή των παλιών επιτυχιών στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και η φράση του Σταύρου Ξαρχάκου έχει σημασία. Αυτός ο μεγάλος συνθέτης τον αποχαιρέτησε και μίλησε για το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Και έχει ειδικό βάρος. Δεν αφορά μόνο την καλλιτεχνική αποτίμηση. Αφορά αυτή τη σπάνια δυνατότητα ενός προσώπου να διαπερνά κοινωνικά σύνορα και να δημιουργεί ένα κοινό συνέστημα. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον ότι ο θάνατος του Μαζωνάκη κατάφερε για ημέρες να εκτοπίσει σχεδόν ολόκληρη την επικαιρότητα. Και μην νομίζετε ότι αυτό ήταν επιλογή ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν το επέλεξαν απλώς. Σε μεγάλο βαθμό το επέβαλε το ίδιο το κοινό, γιατί όταν είδαν αυτόν τον κόσμο να πηγαίνει αυθόρμητα, έτσι, αυτό κάτι έδειξε. Και η pop, η λαϊκή, η κουλτούρα δεν είναι υποσημείωση της κοινωνίας, είναι καθρέφτης της. Και κάποιες φορές, όπως τώρα, είναι καθρέφτης που δείχνει καθαρότερα από όλους τους άλλους τι συγκινεί πραγματικά μια χώρα και έναν λαό. Και βέβαια σε αυτή την περίπτωση, από τη μία είναι η θλίψη και η απώλεια ενός ειδόλου, από την άλλη είναι και η οργή για τον τρόπο που χάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή χάθηκε ένας άνθρωπος πέρα από την υπόσταση του τραγουδιστή. Υπάρχει και η ανθρώπινη υπόσταση, όπου εδώ μιλάμε για Ελλάδα 2.0, για ελεκτικούς μηχανισμούς, ότι θα ελέξουμε το ένα, θα ελέξουμε το άλλο, και κυκλοφορούν όλοι αυτοί οι κομπογιαννίτες εκεί ανάμεσά μας. Δηλαδή αυτό το ιατρείο εκεί ήταν 15-16 χρόνια. Όλοι το ξέρανε. Και αποκαλύπτεται πλέον ότι λειτουργούν καμιά 150 τέτοια ιατρία, έτσι, κλινικές και καλά. Και ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία, στην εξώδια ακολουθία και ζήτησε συγγνώμη που το κράτος δεν κατάφερε να προστατεύσει αυτόν τον καλλιτέχνη. Το ακούω αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το πρωί έλεγε άλλα πράγματα. Για την ατομική ευθύνη, για το ένα, για το άλλο, και εμείς τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Και τέλος πάντων, όχι, το ακούω. Μετά είδα και τους πολιτικούς εκεί που πήγαν και στηθήκανε για να τους δούνε, βέβαια, οι φαν. Λες και θα ψηφίσουν αυτούς τους πολιτικούς που πήγαν και ξεροστάλησαν στα σκαλοπατάκια. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς, δεν θέλω να κάνω την εκτίμηση αυτού του τύπου, πόσοι πραγματικά το ένιωθαν ή πήγαν για την ψηφοθυρία. Αλλά εδώ υπάρχει το κρίσιμο ερώτημα, που βέβαια η δικαιοσύνη έχει αναλάβει. Σήμερα θα ξαναπάνε στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο, αυτό που σας έλεγα ήδη από χθες το πρωί, για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Και στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται αυτό το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος. Παιδιά, υπήρχαν αλάρμ. 49 λεπτά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ μπορούσαν να τον σώσουν τον άνθρωπο και δεν κάναν τίποτα απολύτως. Πηγαίναν στο chat GPT, στην τεχνητή νοημοσύνη,
βγάζανε φωτογραφίες για να τους απαντήσει η τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνουν. Κάνανε λάθος στην αδρεναλίνη και στην ποσότητα που βάλανε. Γιατί άλλη ποσότητα βάζει απευθείας στον οργανισμό με ένεση και άλλο μέσο ορού όπου διαλύεται. Μπερδέψα τις ποσότητες. Δηλαδή πραγματικά εγκληματικές ενέργειες. Εγκληματική αμέλεια. Και η απορία μου είναι ότι ρε παιδιά, αφού αυτά τα μηχανήματα απαγορεύονται, αφού η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί πουλήθηκε αυτό το μηχάνημα σε ιδιωτικό ιατρείο? Τι ελέγχεται και τι δεν ελέγχεται? Έχουμε να πούμε πολλά. Πάντως ο καιρός είναι μουντός εκεί έξω. Φθινοπόριασε θα έλεγα. Έχει σύννεφα. Εντάξει, η θερμοκρασία έχει πέσει λιγάκι. Περιμένουμε κάποιες βροχές. Θα δούμε. Τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα κινηθούν με τοπικές βροχές, νεφώσεις, σποραδικές καταιγίδες. Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Βαθμία στην Κρήτη, σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα αυτά το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην περιοχή των Κηθέων και της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται να έχουμε λίγες νεφώσεις, αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμαθεί από 19 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσαρίων και Βυσαρία, Νικήτας και Νικητία, χρόνια πολλά σε όλους. Και είπαμε, σήμερα είναι 15 Σεπτεμβρίου, το φάγαμε το μήνα στα μάτια. Στα μέσα του μήνα είμαστε. Και αφού ολοκληρώθηκε, βέβαια, πάμε στο άλλο θέμα, η μεγάλη πολιτική πασαρέλα στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε τώρα στην αγαπημένη ελληνική συνήθεια να βγάζουμε το κομπιουτεράκι για να δούμε ποιος υποσχέθηκε περισσότερα λεφτά από όσα υπάρχουν. Κυβέρνηση, Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα συνεχίζουν τη μάχη της κοστολόγησης. Ο Νίκος Ανδουλάκης επιμένει ότι το πρόγραμμά του είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Η κυβέρνηση απαντά περίπου ούτε με θαύμα της κανά δεν θα βγουν αυτά τα νούμερα. Και στη μέση ο πολίτης παρακολουθεί τρία οικονομικά προγράμματα έχοντας στην τσέπη του μόνο την απόδειξη του σούπερ μάρκετ και των λογαριασμών. Και επειδή η πραγματική οικονομία έχει την κακή συνήθεια να μην παρακολουθεί τις κομματικές παρουσιάσεις, τις ανακοινώσεις, τα non-paper και πόσο ωραία ζούμε, έτσι, γιατί έχουμε μια απίστευτη ευμάρεια, όπως λέει και ο κ. Γεωργιάδης, το Brent έχει ξεπεράσει τα $110. Η αμόλυβδη 2,12 στην Αττική, παιδιά. 2,40 μου είπαν στη Ρόδο. Φανταστείτε τι γίνεται. Και οι άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμα και στα 1,90, 1,92, 1,93. Μιλάμε για τον τόνο τώρα, για 800 ευρώ επιβάρηση περίπου, χοντρικά σας λέω, έτσι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, θα κλάψουνε μανούλες. Με απλά λόγια, η ΔΕΘ ήταν μοιράζουμε εισόδημα και μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να έρθει το πετρέλαιο και να πει ευχαριστώ, θα το πάρω εγώ. Τέλος πάντων, αφού τέλειωσε η ΔΕΘ, τώρα αρχίζει ο λογαριασμός. Το πολιτικό πανηγυράκι τελείωσε. Μας τιμήθηκαν, μας αγάπησαν. Σταθερότητα ή αυτοδυναμία, λέει η κυβέρνηση. Το Πασόκ, πρώτο κόμμα και πολιτική αλλαγή, μας λέει. Το κόμμα του Τσίπρα, πρώτη θέση και κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Αλλά και τη δεύτερη θα την παίξουμε, δεν τρέχει τίποτα. Άνετος ο Τσίπρας, σου λέει. Εντάξει, παιδιά, και σε δεύτερες εκλογές να πάμε, δεν έγινε και τίποτα. Θα το βρούμε, θα το κουλαντρίσουμε το ζήτημα. Είναι σαν το σχολικό πρωτάθλημα, όπου όλοι παίρνουν μετάλλιο για να μην στεναχωρηθεί κανένας. Ή οι φοιτητικές εκλογές που κερδίζουν όλοι. Σε αυτή τη φάση, παιδιά, οι αρχηγοί των κομμάτων είναι σαν τις φοιτητικές εκλογές. Ο ένας λέει θα πάρω την αυτοδυναμία, για σας χαρήκαμε για δύο. Και άμα δεν θέλετε, σας εκβιάζω κιόλας. Οι δημοσκοπήσεις βέβαια δείχνουν ότι έχει μια απόσταση. Ο τρίτος δημοσκοπής λέει θα βγω πρώτος. Ο δεύτερος δημοσκοπής λέει εγώ ήρθα να αντιμετωπίσω το Μητσοτάκη. Γεια σας, παιδιά, όλοι κερδάτε. Μόνο πολίτης χάνει. Πώς το καταφέρνουμε σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτοί κερδίζουν τα πάντα. Βλέπουμε τους πολιτικούς. Οι οποίοι κερδίζουν, ακόμα και χάνοντας κερδίζουν, έχουν τον τρόπο τους αυτοί. Ο μόνος που πληρώνει το λογαριασμό στο τέλος είναι ο πολίτης. Σκεφτείτε το αυτό καλά, πολύ καλά. Οι πολιτικοί δεν χάνουν τίποτα απολύτως. Εσείς χάνετε. Γιατί οι πολιτικοί εκεί είναι, ενταραβερίζονται, δημοσιολογούν, την έχουν και την καβάτζα τους. Μια χαρά. Άρα προσοχή σε αυτό που ψηφίζετε, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Απέναντί μου και όλες σας. Εδώ είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι 212-212-4800 για το Viper 6947-789-989. Και το email μας είναι aranda@alfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Νικολέτα, στην Ανδρομάχη που μου στέλνουν μηνύματα στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα, καλημέρα στην όμορφη Ζάκυνθο, και βέβαια αντεύχομαι τα καλύτερα. Ο Αναστάσιος μου λέει καλημέρα, την Τετάρτη η βενζίνη στη Μήλο ξεκινούσε από 2,46. Άντε να τα κατοστήσουμε, Αναστάσια. Κυριάκος μου λέει καλημέρα, Νίκο. Έλα ρε Νίκο με το Σπύρο. Του έφτασε, ξέρεις, την κάλτσα. το ξέρω, το είδα. Ο Θεοδόση μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Άρχισαν τα σχολεία και ο λογαριασμός των νοικοκυριών για τις σχολικές τσάντες είναι δυσβάσταχτος. Μόνο για τις σχολικές. Έχεις δίκιο, Θεοδόση μου, και για τις τσάντες. Αλλά μ' αρέσουν κάποια ρεπορτάζ που γίνονται και σου λέει, υπάρχει η τσάντα 10 ευρώ. Άντε πάρε στον πιτσιρικά 10 ευρώ τσάντα που θέλει αυτά τα, με τις διάφορες φάτσες, φωτογραφίες αυτά και το λέω που κάνει 100-150 που έχουν συνηθίσει τα πιτσιρίκια σε αυτές τις τσάντες. Άντε να μην πω τώρα. Λοιπόν, και εκτός αυτού, βάλτε παιδιά στον προϋπολογισμό φροντιστήρια αυτά, ξένες γλώσσες, βιβλία αγγλικών, αυτά που χρειάζονται να παίρνουν μέσα με τις γλώσσες που τους έχουν βάλει, αλλά πρέπει να αγοράζουν απ' έξω βιβλία και όλα αυτά. Ούτε να το σκέφτομαι. Βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, παιδιά εκεί αρχίζουν τώρα τα ρατατζούμ, γιατί δεν ξέρω πότε θα διαλυθεί. Αλλά για πρώτη φορά, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία συντονίζονται ανοιχτά απέναντι στο Λονδίνο, ζητώντας δικαίωμα αυτοδιάθεσης και συνταγματική αλλαγή. Η Σκωτία θέλει νέο δημοψήφισμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Το Sinn Féin πιέζει για ψηφοφορία επανένωσης της Ιρλανδίας. Το είπε και ο Τραμπ. Τους τρολάρει εκεί πέρα και θέλει διάφορα ανεξαρτησίες για να δημιουργήσει προβλήματα στη Μεγάλη Βρετανία φυσικά. Και πάνω σε αυτή τη φωτιά, όπως είπα, έριξε τη βενζίνη ο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία ενωμένη. Και εμείς θέλουμε την Ιρλανδία ενωμένη, σαφώς, και να έχουν και την αυτοδιάθεση τους οι Σκοτσέζοι. Και το πραγματικό πρόβλημα για το Westminster είναι βαθύτερο. Το Brexit, που υποτίθεται ότι θα επέστρεφε τον έλεγχο στο Λονδίνο, ενίσχυσε όσους θέλουν να φύγουν τώρα από το Λονδίνο και να επιστρέψουν στην

0: δημιούργησαν. Για να ξέρουμε και την ιστορία τι ακριβώς έχει γίνει στο νησί. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
11: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και πραγματικά το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη. Το ένα κομμάτι είναι ότι ένα λαϊκό είδωλο έφυγε ξαφνικά με αυτόν τον τρόπο, άρα έχουμε τη θλίψη και την οργή, και από την άλλη αναδεικνύει δυστυχώς με το χαμό του πολλά ελλείμματα και στους ελεκτικούς μηχανισμούς αλλά και το τι ακριβώς γίνεται. Και στην υπόθεση Μαζονάκη πλέον δεν μιλούν μόνο οι καταθέσεις, μιλούν και τα μηχανήματα. Και πολλές φορές τα ψηφιακά ίχνη είναι πιο δύσκολα να αμφισβητηθούν από τις ανθρώπινες εκδοχές. Η κατηγορία για τους δύο γιατρούς αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στο τραπέζι μπαίνει πλέον και η προσωρινή κράτηση.

0: Σήμερα θα πάνε να απολογηθούν, αρνούνται το δόλο, θα το δούμε. Το κρίσιμο στοιχείο είναι τα alerts, το μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό, έτσι όπως αποκωδικοποιήθηκε στη συνέχεια από τους ειδικούς, υπήρχε ένας συναγερμός στις 3:22 πρώτα λεπτά, νέο στις 3:23 και ακόμα 2:15:45. Το ΕΚΑΒ φέρεται να καλείται στις 4:11 πρώτα λεπτά. Δηλαδή υπήρχε ένας χρόνος πολύ μεγάλης καθυστέρησης. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Ηλία Πέσαχ, ο οποίος είναι ειδικός θεματολόγος, να μας βοηθήσει λίγο, γιατί μπήκε στη ζωή μας. Να τον καλημερίσω. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Μπήκε στη ζωή μας όλη αυτή η διαδικασία με το αίμα και όλα αυτά, και πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουμε το τι ακριβώς γίνεται, λέμε και πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Όμως πείτε μας εσείς τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι αυτές οι θεραπείες και αν πρέπει να γίνονται εκτός νοσοκομείων και όλα τα σχετικά.
1: Κατάλαβα. Καταρχάς να πούμε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι αρμόδιες αρχές θα κρίνουν τις ευθύνες. Φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχουν αρκετές, να πω, παραλήψεις. Εγώ θέλω να πω ότι αυτές οι θεραπείες πρέπει να γίνουν αφορμή για ένα ουσιαστικό βήμα προστασίας των πολιτών με συνεργασία πολιτείας και ιατρικού κόσμου. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε υπάρχει ομοιοπαθητική. Δεν διαθέτει επαρκή αξιόπιστη τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας για συγκεκριμένες παθήσεις. Εδώ έχουμε τους επιστημονικούς φορείς που θα έπρεπε να έχουν ουσιαστικό ρόλο να εξηγούν στον πολίτη τι έχει αποδειχθεί και τι όχι. Η εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό δεν μπορεί να υποκαθιστά την απόδειξη για μια θεραπεία. Αντίστοιχα, αν πάρουμε το PRP ή τις ενέσιμες παρεμβάσεις που διαφημίζονται ως αντιγύρανση, μέθοδοι αντιγύρανσης, οι ερωτήσεις εδώ πάλι πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Για ποια χρήση υπάρχει τεκμηρίωση, ποια εκπαίδευση έχει ο γιατρός, έχουμε κατάλληλο χώρο, ποιος θα αντιμετωπίσει μια επιπλοκή. Κοινώς, σε αυτό που με ρωτήσατε, για κάθε ουσία που χορηγείται, πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε. Τι ακριβώς είναι αυτό που χορηγείται, από πού προέρχεται αυτό που χορηγείται, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το τονίζω, από πού προέρχεται, είναι κατάλληλη για αυτόν τον τρόπο χορήγησης. Δηλαδή παίρνουμε κάτι και το βάζουμε πασπαρτού. Γιατί τη χρειάζεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Να το πω ακόμη πιο απλά. Η πρότασή μου, την καταθέτω, είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η καταγραφή και η έλεγχη και ίσως και με τη συμβολή του ΕΟΠ.
0: Και να υπάρχουν έτσι πρωτόκολλα, έτσι, κύριε Πέσα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή εδώ πέρα.
1: Υπάρχουν, στην ιατρική υπάρχουν πρωτόκολλα. Όπως και η πλασμαφαίρεση, υπάρχει πρωτόκολλο.
0: Αυτή η πλασμαφαίρεση τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Γίνεται μόνο στα νοσοκομεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Γίνεται όχι μόνο σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Νοσοκομιακή
1: δομή. Άρα, αυτό μπορεί να είναι και ιδιωτικό νοσοκομείο.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Γιατί και τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι. Απλώς να σας ρωτήσω, είναι σε νοσοκομειακές δομές. Πώς είναι δυνατόν να πουλάει μια εταιρεία σε έναν ιδιώτη, αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό?
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα στην δράση, στο ρόλο που ίσως έχει να παίξει ο ΕΟΦ και ο ΙΦΕΤ ακόμη.
0: Όταν δηλαδή, να σας πω κάτι τώρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δηλαδή να λέμε όλοι να βγαίνουμε για να λέμε, και εσείς ειδικοί περισσότερο που το ξέρετε καλύτερα το θέμα, ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακές δομές. Και να μπορεί να πουληθεί αυτό το πράγμα σε ένα ιδιώτη. Τι θα το κάνει ιδιώτης, αφού δεν απαγορεύεται η χρήση να το κάνω εγώ? Δηλαδή πάω εγώ σε μια εταιρεία και της λέω: φέρτε μου ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πού θα το πάρετε, κύριε Πάνγκο? Το πρέπει στην Ελλάδα. Ξέρετε, στην Ελλάδα γίνεται μόνο σε νοσοκομειακές δομές. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, ή να ελέγχεται η εισαγωγή αυτού του μηχανήματος?
1: Ήρθε από το εξωτερικό. Από ποια χώρα? Ευρωπαϊκή Ένωση? Μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, η πλασμαφαίρεση ίσως είναι ένα εξώφθαλμο. Παράδειγμα, το μηχάνημα. Υπάρχουν τόσα άλλα σκευάσματα φαρμακευτικά,
0: κύριε,
1: που κυκλοφορούν. Δεν υπάρχει έλεγχος.
0: 10 δευτερόλεπτα να πέσει ένα σηματάκι και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε εδώ στον Alpha Radio 989. Συνομιλούμε με τον ειδικό αιματολόγο, τον κύριο Ηλία Πέσαχ. Κύριε Πέσαχ, ήμασταν εκεί που λέγαμε για όλη αυτή τη διακίνηση, όχι μόνο μηχανημάτων, και είπατε και πολύ σημαντικά για τις ουσίες. Μπορούμε να βάζουμε στο αίμα μας οτιδήποτε, δηλαδή έτσι πολύ εύκολα? Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ενέσιμες θεραπείες. Ποιος τις εγκρίνει και, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, τι είναι αυτές, ποιες είναι οι προδιαγραφές και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δηλαδή.
1: Είναι καλό να υπάρχουν επιλογές. Το θέμα είναι ποιος τα κάνει, πού τα κάνει, γιατί τα κάνει. Ξέρετε, η ίδια κουβέντα είχε γίνει με άλλη, από την άλλη όψη του νομίσματος, είχε γίνει παλιότερα με τα εμβόλια. Πώς αξιολογούμε τη γνώση που θεωρούμε ότι έχουμε κάποιοι? Γι' αυτό υπάρχει η επιστήμη, γι' αυτό υπάρχει στην ιατρική αυτό που λέμε η επαναληψιμότητα, να μπορείς δηλαδή, δεν είναι μόνο εμπιστεύω με έναν γιατρό, αλλά να υπάρχει απόδειξη για μια θεραπεία. Έχει γίνει μελέτη, συνήθως πενταετής, πολυκλινικές μελέτες και σου λένε θα δώσεις κάτι, θα μπορείς να το επαναλάβεις. Να πω ένα παράδειγμα. Αν έχω αλλεργία στην πενικυλίνη και μου δώσουν Augmentin, το Augmentin θα με σκοτώσει η πενικυλίνη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρω ποτέ αντιβίωση. Το ίδιο γινόταν η κουβέντα αυτή με τα εμβόλια. Λέγανε όλοι έκανα παρενέργεια σε κάποιο εμβόλιο. Καταργούμε όλα τα εμβόλια? Το ίδιο πράγμα είναι και για αυτές τις δραστικές ουσίες. Όλα είναι αναγκαία, όλα είναι χρήσιμα, όταν όμως ξέρουμε τεκμηριωμένα πού τα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε, γιατί δεν είναι μόνο να τα πάρω, μπορεί και νόμιμα να τα πήρα. Είναι πολύ εύκολο να ελεγχθεί. Ας ζητηθούν τα παραστατικά. Έχεις παραστατικό αγοράς, από πού το πήρες? Έχει έγκριση αυτό το σκεύασμα από τον ΕΟΦ? Είναι τόσο
0: καλά
1: απλό.
0: Να σας πω κάτι, και κυκλοφορούν πάρα πολλά στο διαδίκτυο, που γίνεται κακός χαμός εδώ.
1: Μα δηλαδή... εκεί, και εκεί προφανώς δεν μπορεί να γίνει έλεγχος από το διαδίκτυο. Εκεί πρέπει και ο ίδιος ο ασθενής να ρωτάει τι είναι αυτό που μου χορηγείς, που πας να μου χορηγήσεις, που μου προτείνεις. Έχει έγκριση από τον ΕΟΦ.
0: Εδώ...
1: Επιμένω στον ΕΟΦ, γιατί είναι το όργανο που ελέγχει, εγγυάται.
0: Ο ελεκτικός μηχανισμός. Και εδώ βλέπουμε πια ότι αυτή η αντιγύρανση και οι εφαρμοσμένες θεραπείες κτλ. Σε ενέσιμη μορφή, πέρα από τις απλές κρέμες, έτσι, που δεν ξέρω και οι κρέμες πολλές φορές όταν έχουν δραστικές ουσίες πόσο καλό κάνουν στο δέρμα.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκα σε ομοιοπαθητική. Ναι. Κυκλοφορούν πολλά.
0: Πάρα πολλά. Λοιπόν, και βλέπουμε πια το φαινόμενο ότι επειδή εντάξει, κάποιες ενέσιμες θεραπείες είναι ακριβές, υπάρχουν άλλες πιο φτηνές που πουλούνται είτε στο διαδίκτυο είτε ακόμα και σε κομμωτήρια, στείνονται πρόχειρα τέτοια δεν ξέρω, ιατρία, πώς να τα πω τέλος πάντων, όπου πάει ο καθένας και κάνει μια θεραπεία. Και αυτό δεν πρέπει να μπει μια φράγκη, δηλαδή έναν έλεγχο.
1: Θέλει έλεγχο, θέλει έλεγχο. Εδώ μου δίνεται πάσα. Υπάρχει ένα ακόμα πεδίο στο οποίο η πολιτεία πιστεύω πρέπει να παρέμβει ουσιαστικά. Και θα γίνουν, θεωρώ, κινήσεις. Δηλαδή, η διαφήμιση στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο πολίτης βλέπει παντού μία λευκή μπλούζα, ένα εντυπωσιακό βίντεο, εντυπωσιάζεται, μία υπόσχεση θεραπείας αναζωογόνησης. Πώς μπορεί ο πολίτης να ξέρει αν αυτό που του προτείνεται έχει επιστημονική βάση? Yeah, με τα likes. Τα likes δεν είναι κλινικές μελέτες.
0: Είναι influencer που διαφημίζουν αυτές τις ιστορίες.
1: Γιατί όλα έχουν από πίσω
0: και
1: δουλειά.
0: Και να σας πω και κάτι, και κάποια πρόσωπα της επικοινωνίας, της διαφήμισης, του lifestyle.
1: Δεν είναι μεμπτό, αλλά πρέπει να ξέρουμε που είναι τα όρια.
0: Να είναι πιστοποιημένο, προτείνω, κύριε Πέσαχ, να είναι πιστοποιημένο από κάποια αρχή.
1: Εδώ προτείνω ότι θα μπορούσε η πρόταση, μπορεί να ενισχυθεί ο έλεγχος των εκάστοτε θεραπευτικών ισχυρισμών με συνεργασία των αρμοδίων αρχών και των ιατρικών συλλόγων. Έτσι, μπορεί να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος αναφοράς μιας παραπλανητικής διαφήμισης, για παράδειγμα, μια γρήγορη αξιολόγηση να γίνεται από κάποιον φορέα και όταν διαπιστώνεται παράβαση να γίνεται έγκαιρη παρέμβαση. Να το πω απλά, η προστασία καθενός από εμάς δεν πάει στο ιατρείο, αρχίζει πριν το ιατρείο, από τη διαφήμιση που βλέπουμε.
0: Ναι, και εδώ σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ ο ιατρικός σύλλογος έκανε τους ελέγχους που έλεγε, στο διαδίκτυο υπήρχε η διαφήμιση, ξεκάθαρα φορά παρτίδα λέγανε τι κάνανε, έτσι. Δηλαδή πώς γίνεται ένας
1: έλεγχος?
0: Θεωρώ
1: ότι δεν είχαν δει, δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς, δεν είχαν μπει καν στη διαδικασία να δούνε στο site τι ανεβάζει και τι λέει ο καθένας.
0: Ναι, είναι αυτό που, εντάξει, δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Σε σχέση τώρα με την πλασμαφαίρεση, αυτή η θεραπεία προσφέρει κάτι, όλο αυτό που λένε αναζωογονήσεις και αυτά και ιστορίες?
1: Όχι βέβαια, είναι μια σοβαρότατη εξωσωματική θεραπεία. Δηλαδή, να το πούμε απλά, το αίμα περνάει από ένα ειδικό μηχάνημα, από αυτό το μηχάνημα αφαιρείται το πλάσμα. Το πλάσμα είναι το κίτρινο, για να καταλάβει ο κόσμος, όταν το φυγοκεντρούμε το αίμα που βλέπουμε. Και τα κύτταρα στη συνέχεια επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με ένα υγρό αναπλήρωσης, γιατί αλλιώς πέφτει η πίεση. Πέφτει έτσι και αλλιώς η πίεση, και γι' αυτό θέλει έλεγχο και γι' αυτό έχει και μηχανισμούς και αλέρτα αυτό το μηχάνημα και θέλει σωστή χρήση. Χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένα βαριά αιματολογικά, νευρολογικά και αυτοάνωσα νοσήματα. Και όπως είπα, μπορεί να προκαλεί υπόταση, μπορεί να προκαλεί υπασβεστιαιμία, τραβάει ασβέστιο αυτό το μηχάνημα, μπορεί να κάνει αλλεργική αντίδραση, ακόμη και αρρυθμία, και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση. Αυτό Γι' αυτόν τον λόγο απαιτείται νοσοκομιακή μονάδα. Επίσης, να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το PRP, που λαμβάνεται πολύ μικρή ποσότητα αίματος, αν είναι αυτόλογο που φυγοκεντρείται και πάλι παίρνουμε λίγο πλάσμα και το επαναθορυγούμε. Έτσι, και είναι, δεν έχει καμία σχέση ούτε με, να το πω λαϊκά, με detox θεραπείες, ούτε με wellness αντιγυραντικές θεραπείες. Η πλασμαφαίρεση είναι ένα θεραπευτικό μέσο, μία ακόμη γραμμή θεραπείας που είναι απολύτως απαραίτητη σε συγκεκριμένα νοσήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέρσα, προφανώς το μηχάνημα αυτό έχει, από ό,τι βλέπουμε, έχει καταγράψει και τις κινήσεις και τους συναγερμούς και όλα αυτά. Οπότε, ό,τι και να ισχυριστούν, το μηχάνημα λέει την αλήθεια, έτσι.
1: Θεωρώ πως θα αποδοθούν, θα πέσει φως. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά τα μηχανήματα.
0: Υπάρχει το μαύρο κουτί, να το πω έτσι, μέσα στο μηχάνημα. Έτσι,
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ωραίο παράδειγμα. Πολύ σωστά. Εγώ εδώ θέλω να σας πω δύο προτάσεις μου. Γιατί σκοπός
0: και
1: είναι
0: να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πέσα.
1: Με χαρά. Η πρώτη μου πρόταση είναι ότι ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η επικαιροποίηση της εκπαίδευσης της εκάστοτε ιατρικής ειδικότητας και να αποσαφινιστούν οι προϋποθέσεις για τις επεμβατικές πράξεις. Δηλαδή, ας σκεφτούμε αυτό, επειδή εμείς είμαστε όλοι γιατροί, σημαίνει ότι είμαστε όλοι εξίσου εκπαιδευμένοι να κάνουμε όλες τις ίδιες πράξεις? Προφανώς όχι. Αυτό ισχύει και για μένα και για κάθε συνάδελφο. Χρειάζεται λοιπόν να είναι σαφές ποια εκπαίδευση απαιτεί κάθε πράξη, πώς αποδεικνύεται η επάρκεια για αυτή την πράξη και ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Η δεύτερη πρόταση που θέλω να καταθέσω δημόσια είναι να εξεταστεί σε ποιες πράξεις ίσως χρειάζεται υποχρεωτικά να μπει ένας δεύτερος κατάλληλα εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας. Και επίσης, πότε χρειάζεται ένας συνοδός για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι, για παράδειγμα, και τη φροντίδα μετά. Να μπορεί επίσης ο ασθενής να έχει κοντά του ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, εφόσον το επιθυμεί και το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κοινώς να έχουμε μια ασφάλεια που να είναι οργανωμένη πριν από την πράξη.
0: Άρα υπάρχει ένα πρωτόκολλο ασφαλείας σε αυτές τις. Σε κάθε ιατρική πράξη,
1: ναι,
0: που γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: έτσι,
1: στο παράδειγμα, στο συμβάν το δυστυχές του κυρίου Μαζονάκη, αν είχε ένα συνοδό μαζί του, δεν ξέρω αν θα είχε αυτή την έκβαση.
0: Σωστό.
1: Τόσο απλά. Να ήταν απ' έξω στο ιατρείο μέσα και να τον περίμενε.
0: Κύριε Πέσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλημέρα.
0: Μας έκανε έτσι να αναλύσουμε πάρα πολλά και μας βοήθησε η συζήτηση αυτή με τον κύριο Πέσαχ να δούμε τις τρύπες που υπάρχουν στο σύστημα και να καταλάβουμε και να συντοπίσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και τι επιλογές κάνουμε πολλές φορές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: ανηλικά παιδιά.
1: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο Οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-947-989-989. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του Πασόκ και τομεάρχη Άμυνας. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα. Τον έχουμε τον κύριο Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα,
1: κύριε Κατρίνη. Για να μην σας διακόψω, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε για να έχετε το χρόνο ελεύθερα να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο νέος Ολυμπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρους άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργείς απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-989-989 και το email μας ο nearadalfaradio989.gr. Όπως σας παρανήγγειλα, είναι κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και το Μεάρχης Άμυνας. Καλημέρα ξανά, κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, διαβάζω εδώ τον κύριο Πυρακάκη και άκουσα και τις δηλώσεις του, όπου λέει ότι τα μέτρα του κύριου Ανδρουλάκη κοστίζουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλίμονο αν χρειαστεί να εφαρμοστούν. Και αν εφαρμοστούν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση. Με κύριο θύμα, τη μεσαία τάξη.
2: Έχει τώρα ο κύριος Πυρακάκης να μιλάει για την ανάγκη υπερφορολόγησης όταν τα φορολογικά έσοδα από την έμεση φορολογία, από το ΦΠΑ, δηλαδή στα βασικά διατροφής και το φόρο κατανάλωση των καυσίμων, έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Το τελευταίο 7 μήνα, θα πω μόνο ένα νούμερο, είναι 770 εκατομμύρια πάνω από το στόχο, τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ στους 7 μήνες. Δηλαδή, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ από το ΦΠΑ, τα οποία πληρώνουν όλοι οι ακροατές μας, γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην ελαφρύνει τα βάρη για τη μεσαία τάξη και τους χαμηλότερους οικονομικά συμπολίτες μας, αλλά να τους αρμέγει μέσα από το ΦΠΑ και την έμεση φορολογία και να εμφανίζει ο κ. Μητσοτάκης να λέει πριν από ένα μήνα ότι οι παροχές μέσω διαρροών είναι ένα δις. Και ξαφνικά αυτό να γίνεται 2,2 δις σε μια επόμενη δημοσιογραφία.
1: Πόσο είναι τελικά, ναι, πόσο είναι τελικά το κόστος, κύριε Κατρίνη? Το έχετε εσείς, το νούμερο το δικό σας. Γιατί έχουμε μπερδευτεί τώρα ως πολίτες, έχουμε μπερδευτεί και λιγάκι και ως δημοσιογραφία. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
2: Εμείς το επιπλέον κόστος που έχουμε πει για το 2027 είναι κοντά στο 1,2 δις. Είναι περίπου 200 εκατομμύρια παραπάνω από για το 10ο μισθό. Αν αφαιρέσουμε βέβαια αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι περίπου 320 εκατομμύρια παραπάνω για τη 13η σύνταξη, είναι κοντά στα 500 εκατομμύρια για το ΕΚΑΣ και μετά είναι την κατάργηση
1: το συνολικό πακέτο. Το συνολικό,
2: δηλαδή, αν αφαιρέσουμε τις ασφαλιστικές φορές, τους πόρους, θα είναι πάνε κοντά στο 1,2 δισεκατομμύρια.
1: Για το 13ο μισθό, λέτε τώρα, έτσι.
2: Όχι, είναι για όλα τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ, πάνω από τα 2,2 που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Θα μου πείτε οι πόροι πώς θα βρεθούν, βέβαια εμείς. Εντάξει, εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι
1: το ετήσιο, δηλαδή είπατε ένα ακόμα τόσο, δηλαδή τέσσερα είναι.
2: Κοντά στα 3,3 δις.
1: Α, όλο το πακέτο κοντά στα. Ωραία.
2: Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη πηγή εσόδων.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, οπότε με προλαβαίνετε. Πέρα από το κόστος των μέτρων, είναι και από πού θα τα πάρεις, έτσι.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι με ανακούφιση άκουσαν τον κύριο Μητσοτάκη και δεν έχουν να μιλάει τίποτα για το πώς θα φορολογηθούν, και μιλάμε για τις εταιρείες ενέργειας, για τις εταιρείες καυσίμων, για τις τράπεζες, για τις εταιρείες τηλεφωνίας που ακαθαρά
1: θα μπει έξτρα φόρο σε αυτό, κύριε Κατρίνη. Πώς θα είναι, πώς θα φορολογηθούν?
2: Αυτό είναι το παράδειγμα που θα σας σκέψουν. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες συνιστούν καρτέλ και τις οποίες αντικάπτουν στα καθαρά κέρδη, το πρώτο μόνο εξάμεινο του 26, αφαιριστικά μιλάμε για πάνω από 6 δις κέρδη, που συγκρινόμενα με το περσινό πρώτο εξάμεινο του 25. Είναι επιπλέον 3 με 3,5 δις τα κέρδη τα καθαρά. Καταλαβαίνετε, όταν έχεις επιπλέον 3 δις κέρδη σε ένα εξάμηνο, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είναι υπερκέρδη. Και θυμίζω και στον κύριο Πιερακάκη και στους βουλευτές της Αθηναϊκής Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε οδηγία για φορολόγηση υπερκερδών το 2022-2023 με την ενέργεια, όπως θυμάστε τότε, η κυβέρνηση επέλεξε να φορολογήσει με το χαμηλότερο συντελεστή, που έλεγε η οδηγία, το 33%. Τώρα πάλι έχουμε υπερκέρδη και δεν το λόγω από το μυαλό μου. Δείτε τους ισολογισμούς και τα καθαρά.
1: Άρα
2: κέρδη.
1: Εδώ η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι να φορολογηθούν αυτά τα υπερκέρδη, έτσι.
2: Με βάση το μηχανισμό που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχει ένας μόνιμος και σταθερός μηχανισμός που θα παρακολουθεί τα υπερκέρδη, το τονίζω, γιατί προφανώς οι εταιρείες πρέπει να έχουν κερδοφορία, αλλά όταν μιλάμε για ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως το λέμε έτσι απλά, τα υπερκέρδη, δεν μπορεί κάποιοι να θησαυρίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και την ίδια στιγμή να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης τον υψηλότερο σχεδόν ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο και μόνο για να αντλεί από εκεί έσοδα ο κ. Μητσοτάκης τα έσοδα. Θα πρέπει να είναι και από αυτούς που έχουν υπερκέρδη και βεβαίως από τη φορολογία με τις αναφρήσεις που εμείς προτείνουμε. Γιατί σας θυμίζω, κ. Παναγιώτοπουλε, ότι το τέλος του επιδεύματος είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να καταργήσει μέχρι το τέλος της θητείας της και βλέπουμε κάθε χρόνο να το μετακυλεί. Το ΠΑΣΟΚ λέει καθαρά κατάργηση τέλους του επιδεύματος, μείωση της έμεσης φορολογίας στα βασικά διατροφής, η οποία όποτε εφαρμόστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μάλιστα διάβαζα χτες και μια μελέτη του ΙΟΒΕ οδήγησε σε πτώση τιμών από 70 έως και 90% αρκεί να υπάρχει κράτος και μηχανισμοί να ελέγχουν ότι η νομοθετημένη μείωση περνάει στην αγορά και βεβαίως το ξαναλέω και επιμένω ότι θα πρέπει να στερηθούν οι άνθρωποι της αγοράς, επαγγελματίες και έμποροι και επιχειρηματίες, οι οποίοι σήμερα όχι μόνο έχουν υψηλή φορολογία και μεταφραστή φορολόγηση, αλλά έχουν και χρέη τα οποία αδυνατούν να ρυθμίσουν μόλις αποτυχημένες επιλογές της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να έχουμε κατασχέσεις πληστηριασμού με επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά καταλαβαίνετε, αυτό οδηγεί στην ανεργία που εσχάτως μάθαμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και όχι από ένα απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται μόνο για 2 μήνες. Βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης, φαντάζομαι.
1: Είπε ότι είναι προσωπική άποψη, βγήκε και η αρμόδια υπουργός και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια σκέψη.
2: Ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν μπορεί να εκφράζει προσωπική άποψη για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει βρεθεί ποτέ στην θέση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ανεργία και αδυναμία εύρεσης εργασίας, γιατί βλέπουμε μια πορεία η οποία οδηγεί από την γραμματεία της ΟΝΕΔ στην γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας και μετά στη θέση του Πρωθυπουργού Εκπροσώπου. Δεν είναι όμως όλων των συμπολιτών μας η διαδρομή τόσο εύκολη και τόσο προβλέψιμη όπως αυτή την
1: κοινωνία. Λένε πάντως ότι
2: με ελαφρότητα λέει πράγματα τα οποία πραγματικά
1: θεωρώ
2: ότι είναι επικίνδυνα.
1: Ναι, ναι. Σας λένε ότι έχετε και εσείς στο πρόγραμμά σας οι επιδοτήσεις να γίνονται και στην ενίσχυση της εργασίας.
2: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι κακό, το γεγονός ότι θα πρέπει ένα οργανωμένο κράτος να παρακινεί και να δίνει κίνητα σε όποιον δεν βρίσκει δουλειά, να βρίσκει δουλειά και αυτό να επιδοτείται η επιχείρηση, να προσλαμβάνει ανέργους και να έχει ένα κίνητρο ώστε ο κόσμος να μπαίνει στην αγορά εργασίας, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο και διαφωνείς κανένας. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να πούμε ότι σε περιπτώσεις ειδικά μακροχρόνια ανέργων και δυστυχώς η Ελλάδα
1: να το κόψει στους 2 μήνες.
2: Πολύ μεγάλους δείκτες ότι στους 2 μήνες κόβεται το επίδομα και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί, κύριε Παναγιωτόπουλο, να μην βρίσκεται και σε ανταγωνιστική ηλικία. Ρωτήστε τους δημάρχους να σας πούνε.
1: Α, μα το ξέρουμε. Κύριε Κατρίνη, το ξέρουμε. Ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που είναι μια ηλικία που του έχει πετάξει αγορά απ' έξω. Είναι δύσκολο.
2: Ρωτήστε τους δημάρχους τι γίνεται κάθε φορά που βγαίνει το πρόγραμμα 55-67. Για 10 θέσεις έχουν 500-600 αιτήσεις. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Άρα ο κύριος Μαρινάκης καλό θα είναι να βγάλει τη γλώσσα στο κεφάλι πριν λέει αυτά που λέει που είναι επικίνδυνα.
1: Κύριε Κατρίνη, πάμε τώρα πολύ γρήγορα στα πολιτικά επίδικα. Αυτό είναι το οικονομικό, το οποίο βέβαια θα ζυμωθεί στην κοινωνία. Νομίζω θα έχουμε χρόνο και μέχρι τις εκλογές να συζητάμε για τις κοστολογίες. Το πολιτικό επίδικο όμως που το θέτει και ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Και επικαλούνται τα κυβερνητικά στελέχη τις δημοσκοπήσεις και λένε τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει θα βγει πρώτο. Πώς θα βγει πρώτο αφού είναι τρίτο? Και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ακόμα και του δεύτερου προς το πρώτο. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα. Άρα εμείς μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, οι άλλοι δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Άρα ψηφίστε εμάς. Σας το λέω πολύ σχηματικά, πολύ απλοϊκά.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφίες στιγμής. Πολλές φορές διαψεύδονται και με μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα ποσοστά. Προφανώς με βάση δημοσκοπήσεις. Σήμερα ο στόχος του ΠΑΣΟΚ που είναι διαπραγμάτευση γιατί ως εξωματική αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να έχει άλλο στόχο που είναι η πρώτη θέση και η νίκη στις εκλογές.
1: Για κάποιους μπορεί να φαντάζει δύσκολο. Αυτό είναι ευχή ή είναι ρεαλιστικός στόχος, κύριε Κατρίνη?
2: Και εγώ λέω για κάποιους μπορεί να φαντάζει δύσκολο, όμως ένα κόμμα το οποίο έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα και πλήρες, και αυτό νομίζω είναι κατά κοινή ομολογία. Έχει στελέχη. Έχει την τεχνογνωσία γιατί έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη στην διακυβέρνηση του τόπου. Και βεβαίως έχει και τη βούληση να συγκρουστεί με τα συμφέροντα τα οποία αυτή τη στιγμή δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφυξίας στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν αυτό το πρόγραμμα θέτουμε μπροστά και λέμε στον κόσμο: διάλεξτε, θέλετε, υπάρχει μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με την ίδια πολιτική με επιμέρους αλλαγές που δεν αλλάζουν όμως την ουσία, ή θέλετε μια διαφορετική διακυβέρνηση από μια παράταξη η οποία έχει πρόγραμμα, το ξαναλέω, έχει θέσεις με γωνίες.
1: Το θέμα είναι όμως, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εσείς λέτε τα επιχείρηματά σας για να σας ψηφίσει ο κόσμος. Ωραία. Τα νούμερα μας θα είναι συγκεκριμένα. Και αν στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σχηματισμός κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ πώς θα συμβάλλει στο σχηματισμό κυβέρνησης?
2: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εντάξει τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα προφητικού χαρακτήρα πριν γίνουν οι εκλογές.
1: Ξέρετε ότι αυτά, κύριε Κατρίνη, πάντα μπαίνουν στο τραπέζι.
2: Βιάζονται να προκαταλάβουν τα αποτελέσματα θεοποιώντας δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, εγώ λέω όμως ότι
2: οι εκλογές δεν μπορούμε,
1: πέρα από το αν είναι πρώτο ή δεύτερο που λέτε εσείς στο ΠΑΣΟΚ, βλέπετε, υπάρχει πρόβλημα ακόμα για τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα να σχηματίσει η κυβέρνηση. Άρα υπάρχει ένα θέμα σχηματισμού κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, θα συνεργαστεί με κάποια κόμματα?
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Εμείς δεν λέμε ψηφίστε μας απλά για να φύγει ο Μητσοτάκης. Λέμε ψηφίστε μας για να αλλάξει η Ελλάδα που δημιούργησε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και να γίνει μια χώρα καλύτερη για όλους. Εδώ λοιπόν, όπως και το δικά
1: Plan B υπάρχει, κύριε Κατρίνη, για συνεργασίες.
2: Είναι ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα,
1: κατανοητό αυτό.
2: Πλέον δεν έχει άναρθρες κράτη.
1: Plan B υπάρχει για σχέδιο συγκυβέρνηση με κάποια κόμματα. Συνεργασιών.
2: ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει τη στρατηγική του Plan B. Έχει ένα καθαρό σχέδιο, το οποίο αποτυπώθηκε και καταλήθηκε προχτές. Έχει ένα καθαρό στόχο να κερδίσει εκλογές και να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Έχει μια καθαρή επιλογή ως κόμμα κυβερνητικής ευθύνης να αναλάβει την ευθύνη και την πρωτοβουλία. Η Ελλάδα να είναι μια χώρα δικαιότερη και καλύτερη για όλους, και όχι μια Ελλάδα στην οποία γίνονται αναθέσεις και κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Και είναι πολλοί και φίλοι της κυβέρνησης και του Μεγάλου Μαξίμου, τη στιγμή που εκατομμύρια πολίτες παλεύουν κάθε μήνα να βγάλουν τις υποχρεώσεις.
1: Κύριε Κατρίνη, κάτι τελευταίο, σύντομα αν μπορείτε, γιατί θα είσαι στο τέλος και της εκπομπής. Σήμερα αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Θα δώσει και μια συνέντευξη τύπου στις 12, όπου θα αναλύσει προφανώς τα πολιτικά του σχέδια. Πιστεύετε ότι χρειάζεται μια επιπλέον νομοθετική ρύθμιση ή το υπάρχον πλαίσιο καθορίζει το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει και ο Κασιδιάρης?
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε τεφεροβάμενες ούτε να τρέφουμε αυταπάτες. Δυστυχώς ο Κασιδιάρης και όσοι έχουν την δική του άποψη και ιδεολογία φαίνεται ότι με κάποιο βαθμό βρίσκουν απήχηση, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, και συνιστούν κίνδυνο για τη δημοκρατία και τη χώρα συνολικά. Θεωρώ ότι έχουμε θωρακιστεί όσον αφορά την αποτροπή ενωμένων επανάληψης της Χρυσής Αυγής, Παρτιατών και όλα αυτά τα οποία δυστυχώς ζήσαμε με πολύ επώδυνο τρόπο. Όμως πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματος, είναι γιατί άτομα επικίνδυνα σαν τον Κασιδιάρη μπορεί να βρίσκουν απήχηση και ιδιαίτερα.
1: Άρα το βάζετε πολιτικά το ζήτημα περισσότερο.
2: Είναι κάτι το οποίο εμένα με ανησυχεί και με προβληματίζει βαθύτατα, και αυτό δεν λύνεται μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά λύνεται με πολιτικές πρωτοβουλίες που θα δείξει στον κόσμο πόσο επικίνδυνος είναι ο Κασιδιάρης και πώς η δημοκρατία πρέπει να δίνει πάντα τη λύση και όχι αυτές οι απολυταρχικές λογικές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου κοντά μου εδώ στο στούντιο. Άννα Μαρία, τι γίνεται εκεί έξω?
3: Νομίζω είναι από τις χειρότερες μέρες σήμερα.
1: Δεν περιμένω να μου πεις κάτι καλύτερο.
3: Θέλει πολύ υπομονή.
1: Το δουλεύεις από το πρωί, σε βλέπω. Είσαι από πάνω εκεί.
3: Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι αλήθεια. Κόκκινο ποτάμι κτλ. Γυρίζει πίσω. Και αλλού. Επεκτείνεται αυτό.
3: Δυστυχώς επεκτείνεται.
1: Επεκτείνεται παντού, παντού, παντού. Και από Δευτέρα, χαμός πάλι.
3: Ακόμη χειρότερα. Νομίζω κάθε μέρα είναι και χειρότερη.
1: Ναι, ναι.
3: Ούτε τον Αύγουστο δεν ηρεμούμε.
1: Αυτή η εβδομάδα είναι λίγο της προσαρμογής.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Την επόμενη εβδομάδα όμως θα αρχίσουν δραστηριότητες, αυτό εκείνο το άλλο, οπότε θα γίνει.
3: Πράγματι, πράγματι.
1: Και με 2-12, πόσο έχει πάει το πετρέλαιο, πόσο έχει πάει στα μάτια.
3: Έχει
1: 2,19 και η βενζίνη
3: εκεί. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ επίσης, ναι.
1: Ναι, παραπάνω. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, μόλις τις καλές ειδήσεις, η κυρία τις έφτιαξε. Λοιπόν, Τάκης Χατζής Αθήνα, Έλα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, προσοχή εκεί έξω στους δρόμους.
0: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακό χάος στη λεωφόρο Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεως, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλο ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Φλίσβο. Οι μειώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη παύση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλίση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας στο Γαλάτσι. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Φωτιά προκλήθηκε σε γιόταχη αυτοκίνητο μέσα σε πιλωτή τη νύχτα στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Το όχημα κάηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε 2 μοτοσυκλέτες. Την έρευνα για το περιστατικό είχε αναλάβει το τμήμα ασφαλείας Ζωγράφου, καθώς λίγο πιο κάτω βρέθηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία πάυση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Στα 107 δολάρια το βαρέλι έφτασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Διασωληνωμένο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών, έχοντας υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα. Ομάδα κρατουμένων φέρεται να μετακινήθηκε από συγκεκριμένη πτέρυγα προς άλλο τμήμα των φυλακών και να επιτέθηκε σε βάρος άλλων έγκλειστων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια, αιχμηρά αντικείμενα, ενώ οι κρατούμενοι αντάλλαξαν χτυπήματα. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Βρετανία η κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλιμο και την Γλυφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντιο 989, Αθήνα Ιδανέγκα.
1: Εντάξει, Χατζή.
0: Και τόσο στο Σκαλδιρανιάν, είμαστε εδώ το τρίο πακέτο και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα. Έχω ακούσει, δεν μπορώ να φανταστείτε τι έχω ακούσει. Βάζω ραδιόφωνα διάφορα για να δω τι γίνεται και εγώ να πω τα
1: χωρίς. Για πιο απ' όλα τα θέματα.
0: Για το Μπαζονάκι την υπόθεση αυτή. Το τι έχω ακούσει, δηλαδή, λέει ένας. Λέει αυτή, λέει, του κάνανε δύο φορές, λέει, την προσπάθεια. Όχι, λέει, τρεις, λέει, συμπαρουσιάστρια. Παιδιά, να σοβαρευτούμε. Αυτά δεν είναι συζήτηση.
1: Η αστυνομία θα τα βρει.
0: Όχι η αστυνομία, ο εισαγγελέας, οι ιατρικοί, οι ιατροί, αυτοί που θα κάνουν πραγματογνώμονες. Γιατί έχω πει εκατομμύρια φορές στην Ελλάδα πάσχει από δύο ζητήματα. Δύο ζητήματα.
1: Ναι.
0: Δεν τα διορθώσει κανένας, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Το ένα είναι το φορολογικό και το δεύτερο η έλλειψη ελέγχων. Ναι. Δεν γίνονται έλεγχοι. Όλα αυτά τα χρόνια, για να καταλάβεις, αυτά τα ιατρία δεν έχουν ζήτημα που γίνει 100 έλεγχοι.
1: Μα υπάρχουν και ένα σωρό άλλα.
0: Δηλαδή 10 έλεγχοι το χρόνο.
1: Πάντως, να σου πω κάτι το οποίο δεν είναι, είναι απολύτως σίγουρο. Πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος, έδιναν πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, το ξέρω, εντάξει.
1: Πολλοί κινδύνευσαν και υπάρχουν και μερικοί που σου λέει καλός ήταν ο γιατρός. Ενώ έχουν δει ό,τι έχουν δει.
0: Αυτός, εντάξει, μπορεί κάποιος να είδε, εγώ δεν μπορώ να καταδικάσω
1: κανένα. Και το πλασίμπο στην επιστήμη, έτσι, το σύνδρομο πλασίμπο. Επίσης, πες ότι πήγε σε ένα γιατρό και ότι σε έκανε καλά. Άμα ακούσει όλα αυτά μετά, δηλαδή δεν παραξενεύεσαι.
0: Ναι. Καλημέρα από Λευκάδα, η Όλγα μας στέλνει από Λευκάδα.
1: Καλημέρα,
0: 20.000 ευρώ μόνο για μια θέση στο νεκροταφείο. Ντροπή. Τι ντροπή. Δεν υπάρχει ντροπή.
1: Ντροπή δεν υπάρχει αυτό, νομίζω.
0: Ο εισαγγελέας, ναι, ο εισαγγελέας, το είπαμε αυτό. Καλημέρα ο Νίκος. Και καλημέρα στην Τασούλα του Παπα-Νικολάου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Η αστυνομία όμως κάνει την έρευνα και η Τασούλα του Παπα-Νικολάου
0: είναι στο δικαστικό κομμάτι.
1: Στο δικαστικό
0: που κομμάτι, θα μας πει τι πρόκειται να γίνει.
2: Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς. Μία η ώρα θα έρθουν ξανά στα δικαστήρια οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ποια η κατηγορία που αντιμετωπίζουν. Έχει τεράστια διαφορά σε ποινή και προφυλάκηση με την προηγούμενη κατηγορία. Εδώ πλέον προβλέπονται ισόβια, αλλά και προφυλάκηση. Ενώ στην προηγούμενη η ποινή ήταν 10 χρόνια, μέχρι 10 χρόνια. Και σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπήρχε προφυλάκηση. Προσωπικά, εγώ σε θανατηφόρο έκθεση δεν έχω δει ποτέ. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι για πώς φτάσαμε τώρα στον ενδεχόμενο δόλο και στη νέα κατηγορία. Χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τη μία, ήρθε στην Ευελπίδων, στο γραφείο του 32ου ανακριτή, η έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Είναι τα ψηφιακά πιστήρια. Εκεί λοιπόν ήταν το κλειδί για τις επόμενες 3 ώρες, όπου ο ανακριτής με τον αρμόδιο εισαγγελέα εξετάζαν αυτά τα στοιχεία. Ταυτόχρονα τα είχαν πάρει και οι δικηγόροι των δύο πλευρών, δηλαδή της οικογένειας Μαζονάκη, αλλά και οι κατηγορούμενοι. Τα μελετούσαν όλα, αλλά κυρίως σημασία είχε να τα μελετήσουν οι δικαστικές αρχές. Τα μελετήσαν λοιπόν και είδαν αυτό που λέμε τον ενδεχόμενο δόλο. Και πώς τον είδανε? Είδαν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, τουλάχιστον μία ώρα πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ήταν σε πολύ κρίσιμη, σοβαρή κατάσταση. Δεν θα πω τη λέξη νεκρός, θα το πούνε οι γιατροί, οι πραγματογνώμονες.
0: Καλά, εμείς τώρα όμως, επειδή ακούω πολλά.
1: Ό,τι ακούμε, λέμε.
0: Ό,τι ακούμε.
1: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω και, νομίζω, και ξέρω ότι σε πόσο προσεκτική είσαι εσύ. Τουλάχιστον έχουμε αυτή την ευκαιρία να μιλάω με έναν άνθρωπο στη Τασούλα
1: που είναι έγκυρος,
0: αλλά είναι και προσεκτική.
1: Βεβαίως.
0: Να το πω αυτό, γιατί Τασούλα μου ακούω πάρα πολλούς που έχουν βγάλει συμπεράσματα, έχουν δικάσει, έχουν καταδικάσει, έχουν βάλει φυλάκι κόσμο. Δεν πάει έτσι. Καταρχάς, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είχε ελεγχθεί επαρκώς το συγκεκριμένο γιατρείο. Γιατί? Και σε ρωτάω γιατί, ενδεχομένως να το ξέρεις.
2: Φέρανε
0: ένα μηχάνημα. Πρόσεξε. Και είναι το δικό μου ερώτημα. Φέρανε ένα μηχάνημα από το εξωτερικό για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αυτό το μηχάνημα για να λειτουργήσει, λένε σήμερα οι ειδικοί, πρέπει να είναι και ένα σετ από γιατρούς δίπλα. Έτσι. Και αυτό το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μια κλινική νοσοκομείου. Όταν το φέρανε το μηχάνημα αυτή, ήλεξε κανείς που πήγε αυτό το μηχάνημα?
1: Το φέρανε. Κάποιος έκανε την εγκατάσταση επίσης.
0: Συγγνώμη, αυτό το μηχάνημα για να λειτουργήσει σωστά, δηλαδή σωστά εννοώ για τον άνθρωπο, ρώτησα έναν που κάνει αυτή τη δουλειά δηλαδή. Ναι. Που λέει αυτό το μηχάνημα, κοίταξε να δεις, δεν είναι της πλάκας. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά και αυτό πρέπει να εγκαθίσταται σε κλινικές, δηλαδή οργανωμένες. Όχι στο ιατρείο, στο Κολωνάκι, με γιατρούς, τέλος πάντων, κάποιοι τους αμφισβητούν, κάποιοι όχι, δεν ξέρω. Και χρειάζονται και άλλοι γιατροί δίπλα. Λοιπόν, αυτό ξέρω για το μηχάνημα και βλέπω ότι αυτό δεν ελέγχθηκε από κανέναν.
2: Το μηχάνημα, καταρχάς, βάσει νομοθεσίας και από ό,τι έχει πει και το Υπουργείο Υγείας, δεν έπρεπε να είναι σε ιδιωτικό ιατρείο.
0: Αυτό λέω. Ναι.
2: Έπρεπε να είναι σε συγκεκριμένα νοσοκομεία. Και σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, δεν είναι σε όλα τα νοσοκομεία.
0: Όχι όλα, ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, σωστό, όχι σε όλα.
1: Σε
0: ναι.
1: Μεγάλα και οργανωμένα. Από ό,τι μας είπε η Υγεία Παγώνη.
2: Επειδή έχω γνώση του πορίσματος του Ιατρικού Συλλόγου στον έλεγχο που έκανε μία μέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λέει συγκεκριμένα. Καταρχάς, το ιατρείο είναι σε μια συνολική επιφάνεια, να καταλάβετε, 200 τετραγωνικά μέτρα. Σας το λέω γιατί αυτό δεν έχει ακουστεί. Είναι ένα μεγάλο γραφείο δηλαδή. Με δύο συστεγαζόμενους γιατρούς. Και λένε επιλέξεις. Στα δύο εξεταστήρια που δηλώθηκαν της γιατρού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, τα οποία κατά δήλωση της γιατρού, το ένα τοποθετήθηκε το 2021 και το δεύτερο το 2026. Επίσης είπανε ότι καταρχάς διαπιστώσαν αυτά τα 42 λεπτά που λέγαμε εξ αρχής ότι λειτουργούσε το μηχάνημα. Με βάση λέει τα στοιχεία που προέκυψαν από την αυτοψία, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διαπιστώνει ότι τα συστεγαζόμενα ιατρία των δύο γιατρών είναι στον πρώτο όροφο και έχει εκδοθεί μία άδεια η οποία είναι μόνο για ως ιατρείο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να θέλεις, κοιτάξει, δείξαν να σαν εδώ μας 100 ευρώ και φύγε.
2: Κάναμε έναν έλεγχο το 25, κάναμε ένα δειγματοληπτικό έλεγχο το 25 και δεν είδαμε αυτό το μηχάνημα που το 2021 έχει πει η γιατρός ότι ήταν ήδη εκεί.
0: Ναι, άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Ή λαδόθηκε αυτός που έκανε τον έλεγχο, να τα λέμε ξανά τα δόντια γιατί το παραμύθι το βαρέθηκα πλέον, ή τα πήρε αυτός, ή το κρύψανε. Τι να πώς κρύβεται το μηχάνημα.
2: Έλατε.
0: Πώς θα το κρύψει το μηχάνημα. Τι, το βάλε πετσέτες, ας πούμε, φλοκάτες απάνω και δηλαδή το κρύψε. Εδώ μιλάμε καθαρά για χρηματισμό. Γιατί κρύβεται πίσω το δάχτυλό του και όταν λένε στον κόσμο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση θα σου λένε το εξής. Εδώ τώρα ψάχναμε τη ιστοσελίδα τους.
1: Εδώ υπάρχουν φωτογραφίες πολλών μηχανημάτων, δεν ξέρουμε βέβαια και τι είναι τι. Αναλύουν ακριβώς τι services κάνουν.
0: Καλά, έχει φωτοτυπικό. Αλλά το θέμα είναι ότι.
1: Δεν είναι φωτοτυπικό.
0: Α, όχι.
1: Πρέπει να είναι το φυγό της φυγοκέντρησης.
0: Α, έχουν και ένα φούρνο εκεί.
1: Που γράφει δίπλα.
0: Μου θυμίζει ζυμωτήριο. Εν πάση περιπτώσει τώρα δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Αλλά
2: φαίνεται σαν ζυμωτήριο ή σαν ρομποτάκι μεγάλο.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι αφού, από τη στιγμή κατά την οποία ένα ιατρείο στο οποίο απαγορεύεται να υπάρχει τέτοιο μηχάνημα διαφημίζει ότι έχει τέτοιο μηχάνημα, αυτή έπρεπε να είναι φυλακή. Α, γι' αυτό, όχι για το θάνατο του ανθρώπου. Εντάξει, ή έπρεπε να του το έχουν κλείσει.
1: Υπάρχουν διαφημίσεις στο διαδίκτυο, υπάρχουν διαφημίσεις. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή πρέπει να δούμε και λίγο τι γίνεται από εδώ και πέρα και να μην γυρίζουμε συνέχεια γύρω από την ουρά μας, υπάρχουν πάρα πολλές θεραπείες. Που διαφημίζονται, εγώ να βγάλω. Που διαφημίζονται και που έχουν να κάνουν με διάφορα περίεργα μηχανήματα για δυνατίσματα.
2: Θα σας κάνω μια αποκάλυψη.
1: Για αναγέννηση, ναι.
2: Λοιπόν, σε μια άλλη υπόθεση, θα σας θυμίσω, στον φαρμακοποιό στο Χαλάνδρη, που τον πιάσανε με διάφορα φάρμακα τα οποία ήταν παράνομα και με πολύ μεγάλο τζίρο. Ναι. Βεβαίως τον αφήσανε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, αλλά παραμένει κατηγορούμενος. Αναζητώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, ποιοι έχουν πάρει αυτά τα παράνομα φάρμακα, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πάρα πολλά ιατρεία, πάρα πολλά ινστιτούτα στην Αττική. Δεν σας μιλάω για το εξωτερικό. Στην Αττική.
0: Σύμφωνα, υπάρχει κάτι άλλο όμως εδώ, Τασούλα, το οποίο δεν έχω ακούσει. Μπορεί να γίνεται, εγώ δεν το έχω ακούσει. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει, επειδή ας πούμε δίνανε ένα σετ από φάρμακα τα οποία έφταναν και ξεπέρναν για τις 3.000 ευρώ. Έχω συγκεκριμένες μαρτυρίες από συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Και τους στέλναν σε συγκεκριμένα φαρμακεία.
0: Αυτά τα φαρμακεία έχουν ελεγχθεί εμένα, γιατί αυτό είναι η άλλη παράμετρος τώρα της υπόθεσης.
1: Δεν λέγανε πηγαίνετε σε όποιο φαρμακείο θέλετε που σου λέει ο γιατρός.
0: Όχι, θα πας στις Αθηναίδες στο φαρμακείο και θα πάρεις τα χάπια.
1: Συγκεκριμένα τα οποία πολλά σκευάσματα τα φτιάχνανε.
0: Τα φτιάχνανε νερό, αλάτι και τα λοιπά, ας πούμε.
2: Αυτή είναι περίπτωση που σας είπα τώρα, ναι.
0: Και 3.000. Ποια φαρμακεία είναι αυτά στην Κυψέλη, λίγο. Άκου τώρα,
1: αυτό όμως λέει, κοιτασούλα, ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει υποθέσεις με φαρμακεία και κανείς δεν πήγε να δει ποιοι ήταν αυτοί που δίναν. Δηλαδή γίνεται μια έρευνα και φτάνει μέχρι ένα σημείο και δεν πηγαίνει.
0: Κοίταξε, βέβαια, εάν του έγραφε συνταγή με βιταμίνες και έπαιρνε μια χούφτα βιταμίνες, το φαρμακοποιό, εντάξει, δεν φταίει, απλώς κονόμαγε.
1: Δεν ξέρω. Διαφορετικά. Α, εννοεί και μπορεί να πει.
2: Όχι, είναι. Το ιατρικό γενικά, επειδή έχουμε δει και στα δικαστήρια, τα ιατρικά έχουν τόσα παρακλάδια που και αν δεν είσαι ειδικό, δύσκολα τα καταλαβαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή με το ιατρικό.
1: Και
2: δηλαδή,
1: κακά
2: τώρα...
1: τα ψέματα με τα ιατρικά, και ξέρετε, εσύ τα σου το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να δικαιώνονται ασθενείς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, θα δούμε.
2: Και έχει, και πολλά χρόνια, έχει και πολλά χρόνια στα δικαστήρια.
0: Τώρα τα σούλα, είμαστε στη φάση να πάνε στο γκατί εκεί και να καθαρίσουν τη θέση. Κάτι είναι.
2: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα τι θα πούνε. Γιατί πια τα στοιχεία δείχνουν
0: συγκλονιστικά. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά.
2: Αυτό το είπα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πούνε σήμερα. Μέχρι στιγμή,
0: βέβαια,
2: ξέρουμε...
0: μου είπε κάποιος φίλος ότι πάνε πολύ γνωστοί, έχουν πάει εκεί. Μάλιστα έπεσα σε μία περίπτωση.
2: Και συνάδελφοί μας.
0: Συνάδελφοί, συγχαρητήριά μου. Κάναν έρευνα, μου στραφή. Έπεσα σε μία γνωστή απίθανη, η οποία δεν το περίμενα ποτέ, ότι αυτή η γυναίκα θα πήγαινε να κάνει αυτές τις δουλειές. Λέει, τετρακό κασέρι επίσκεψη και 3.000 τα φάρμακα που της έγραψε. Εν τω μεταξύ αυτός ο τυπάκος, ο οποίος είναι με μουσάκι τύπου Λένιν, να πούμε, διαφημίζεται πίσω από ένα μπίνακα άφλιο, μπροστά από ένα μπίνακα άφλιο, με ένα μπουκάλι αίμα.
1: Πώς,
0: δείχνει πώς
1: άλλο,
0: έπινε το αίμα. Το παντοπολτός είναι. Αίμα είναι. Γράφει 600
1: κάτω. Πάντως, περιπτώσεις που ξέρουμε με τον Τάκη, έτσι από το όχι άμεσο περιβάλλον, ήταν κάνα διχίλιαρο οι επισκέψεις το μήνα.
0: Ναι.
1: Και χιλιάδες ευρώ τα φάρμακα. Και δεν ξέρω και αν σε όλους έκοβαν το ίδιο κοστομάκι.
0: Συνέπεσε αυτό.
1: Εγώ, ναι, ναι, συνέπεσε. Γιατί,
0: μου και το γνωστό σου.
1: Γιατί συγκρίναμε δύο γνωστοί μας, δεν είναι ακριβώς. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Ναι. Η διαφορά δεν είναι μεγάλη, φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: όχι,
0: το
1: όπως τους έκοβε. Πάντως πρέπει να πούμε, γιατί και αυτό έχει σημασία, ότι εμείς ξέρουμε περιπτώσεις ευκατάστατων ανθρώπων κάποια ηλικία που τους είχαν πουλήσει ότι όσο θα έρχεσαι εδώ.
0: Και αυτή η συμφίλη μου είναι μεγαλύτερη.
1: Θα γίνεσαι νεότερος. Το οποίο και εμείς που δεν είμαστε γιατροί.
0: Η οποία από ό,τι είδα εγώ δεν έγινε νεότερη αυτή.
1: Όχι, αυτός που ξέρω εγώ πήγαινε για τα μαλλιά για να κάνει θεραπεία και παρέμενε φαλακρός.
0: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Τρεις τρίχες.
2: Θα σας δώσω δύο στοιχεία. Πολύ βασικά. Σε αυτό η γιατρός, σύμφωνα με τις καταθέσεις, δεν δεχόταν ραντεβού αν δεν ήταν συστημένο. Λοιπόν, δηλαδή δεν ήταν ότι σε παίρνω τηλέφωνο, δεν σε ξέρω και σε δέχομαι. Έπρεπε να είναι συστημένο. Και το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε στην στάση που θα κρατήσουν σήμερα στην ανάκριση ήδη μια διαφοροποίηση από τον γιατρό, ο οποίος ήδη έχει βάλει δύο μάρτυρες να καταθέσουν, ότι μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα δεν είχε ιδέα τι γινόταν στο γιατρείο της συζύγου του.
1: Αυτοί θα τσακωθούν και μεταξύ τους. Ώρα...
0: Ναι. Όχι, μπορεί να το ανοίξει αυτή αυτό το γιατρό.
2: Πάντως, κρατήστε κάτι. Όταν οι αστυνομικοί τους καλέσανε και τους είπανε θέλουμε να μας πείτε, όχι ως μάρτυρες, ως κατηγορούμενοι πια, τους είπανε μιλήστε, δώστε μας την άποψή σας, είπανε επικαλούμαστε το δικαίωμα σιώπης. Δεν θα είναι έκπληξη για μένα προσωπικά, αν το επικαλεστούν και σήμερα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τη Τασούλα. Πάω στον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζή, κύριε Ανέγα, σας και τους ακροατές σας.
0: Κύριε Πατούλη, εδώ λέει ότι είχε γίνει ένας έλεγχος, αλλά το μηχάνημα δεν το είδανε οι αυτοί που πήγαν εκεί. Ήταν από το 21 στο ιατρείο αυτό, ο έλεγχος έγινε αργότερα και λένε ότι όταν πήγαμε εμείς, μηχάνημα δεν είδαμε. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή δεν πήγανε καθόλου και τηλεφωνικά κάνανε τον έλεγχο, ή πήγανε και τα πήρανε. Και τους λαδώσανε και φύγανε. Δεν υπάρχει διάμεση λύση σε αυτό. Να πας να δεις το μηχάνημα και δεν υπάρχει το μηχάνημα.
3: Ωραία. Μπράβο. Εσείς βγάλετε το συμπέρασμα. Βγάλετε και
0: γιατί εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε, δηλαδή. Πήγανε και δεν βρήκαν το μηχάνημα.
1: Ναι,
0: συγγνώμη,
1: εσείς
0: δηλαδή.
1: Τι πιστεύετε ότι έγινε.
0: Για πέστε μας εσείς την τρίτη εκδοχή.
3: Λέω λοιπόν ότι καταρχάς εμείς μέσα σε αυτό το διάστημα από το 21 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 8.770 έλεγχοι. Όσον αφορά το συγκεκριμένο, εάν ξέρετε εσείς ότι τη λειτουργούσε από το 21 ή το είπε κάποιος πιστοποιημένο.
0: Το είπε η ίδια, η ίδια το είπε. Ίδια,
1: σύμφωνα
0: ίδια.
1: Με το είπε, δική της δήλωση.
3: Άρα λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που λέει πάρα πολλά λέει η κυρία, ότι είναι γυναικονόμος.
0: Λοιπόν,
3: σύμφωνα με αυτά που λέει πάρα πολλά λέει η κυρία, ότι είναι γυναικονόμος.
0: Σας λέω τι είπε. Ναι,
3: ναι, ναι,

0: Για αφήστε να μιλήσω.
1: Έλα, συνεχίστε, συνεχίστε.
0: Λέω, λοιπόν, πάντων, ναι, εάν λοιπόν από το 21 ήταν αυτό όπως κατά δήλωσή της λέτε εσείς και επαναλαμβάνετε,
1: ναι,
0: αυτό σημαίνει ότι στις 11 μέρες είχε κάνει 10 πλασμαφαιρέσεις. Σημαίνει λοιπόν ότι από το 21 είχε κάνει χιλιάδες πλασμαφαιρέσεις. Και ρωτώ λοιπόν, από όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει καμία καταγγελία, πάει να πει ότι γίνανε όλες καλές οι πλασμαφαιρέσεις και συνέβη το μοιραίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λιγάκι να δούμε το ζήτημα σε επαφορμής που είπατε ότι πήγε η Επιτροπή και λειτουργήσε πάνω σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν κατά δήλωση της Επιτροπής, πήγανε, και ξέρετε, για να κάνετε και λίγο την εικόνα, πώς πηγαίνουνε, χτυπάνε το κουδούνι, λένε δεν πηγαίνουν, δεν ανοίγουν με αντικλειδιά, λέει είμαστε από τον Ιατρικό Σύλλογο η Επιτροπή. Μάλιστα. Περιμένετε λιγάκι. Υπάρχει βέβαια ενδεχομένως και έξω από την πόρτα επάνω και μία κάμερα. Περιμένετε λιγάκι. Μπαίνουν μέσα μετά από 10 λεπτά, λέει ο γιατρός είναι μέσα γιατί εξετάζει. Θα σας δει για να μπορέσετε να δείτε. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, κύριε Χατζή, όταν κάποιοι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, γιατί και εγώ εκ των υστέρων μέσα στους 8.770 χαφακέλους του Χουδέ, είπα φέρτε αυτό το φάκελο επ' αφορμής του γεγονότος αυτού. Και βλέπεις ότι η έκθεση η οποία υπάρχει επ' αυτού είναι ότι δεν υπήρχε μηχάνημα. Εγώ θα σας πω, ένα μηχάνημα το οποίο έχει ροντάκια, το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο, όταν είναι ο άλλος υποψιασμένος. Και όταν εντιάφθη περιπτώσει, δεν είμαστε διοχτική αρχή, αλλά είμαστε μια επιτροπή ενός επιστημονικού φορέα που δίνει την άδεια ασκήσεως επαγγελματός. Θα έλεγα, βάλτε και αυτή την τρίτη εκδοχή.
1: Θα σας βάλω εγώ μια ακόμα εκδοχή όμως που είναι πολύ.
0: Ενδεχομένως και να μην το είχε. Εγώ βάλτε και την τέταρτη.
1: Μισό λεπτό. Σας βάλω και εγώ μια πέμπτη λοιπόν. Καλά, το site που είχαν αυτοί και το διαφημίζαν ότι έχουν αυτό το μηχάνημα, δεν το είδε κανένας.
0: Αν μιλάτε, εγώ δεν είμαι το ηλεκτρονικό έγκλημα.
1: Μα δεν είναι ηλεκτρονικό έγκλημα, αυτό διαφήμιση καλά.
0: Λιγάκι.
1: Όχι, δεν ακούσω. Είχα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Γιατί τώρα με θεωρείτε και ηλίθιο. Εγώ δεν σας μίλησα για το ηλεκτρονικό έγκλημα.
0: Δεν σας είπα ηλίθιο, αν βάζετε εσείς τέτοια.
1: Δεν βάζω, ναι, βάζω, γιατί μου λέτε τώρα δεν είστε του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εγώ δεν σας μίλησα για να ψάχνετε το διαδίκτυο και τα ίχνη. Εγώ σας είπα, ανοίγει το site που έχουν και έχουν το μηχάνημα. Δεν χρειάζεται ούτε να πάνε οι άνθρωποι εκεί.
0: Καταρχάς πρέπει να ξέρετε.
1: Τι να ξέρω.
0: Ότι αφήστε να μιλήσει κανείς και μην ειρωνεύεστε.
1: Μα τι να ξέρω, τι να ξέρω, τι να ξέρω.
0: Κύριε Χατζή, είστε ένας και εσείς εισαγγελέας με ένα μικρόφωνο.
2: Καθόλου.
1: Θέλετε να γίνω εισαγγελέας, κύριε Πατούλη.
2: Από το πρωί
1: γίνουμε άμα γουστάρετε, δεν έχω πρόβλημα. Αφήστε τα αυτά τώρα. Αφήστε τα.
0: Σας παρακαλώ πολύ.
1: Μα σας αφήνουμε και μιλάτε τόση ώρα και σας λέω, έχουν site.
0: Δεν κατάλαβα. Έχετε απλώς το δάχτυλο και ρωτάτε και να αφήνετε τον άλλο να μιλήσει.
1: Τόση ώρα δεν απαντάγατε.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλά, τελειώστε και θα σας παρακαλέσω κι εγώ. Για
0: μπράβο, ναι. Έτσι, μπράβο, όσο θέλετε παρακαλέσετε.
1: Να σας λέω, πω λοιπόν, εγώ μετά, ναι.
0: Ναι, πες το, ναι. Λέω λοιπόν ότι όταν εκείνη τη στιγμή, εν διάθη περιπτώσει, υπάρχουν 28.000 γιατροί και 16.500 ιατρία, εκ των οποίων μάλιστα η παρουσία στον Ιατρικό Σύλλογο είναι ότι είναι ένα συστεγαζόμενο ιατρείο ενός παθολόγου, έτσι παρουσιάζεται, φυσικό πρόσωπο. Δεν παρουσιάζεται ως εταιρεία που διαφήμιζε την πραμάτια της. Και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν είμαστε εμείς εκείνοι. Και να σας το πω διαφορετικά. Είχαν πάει τίποτα δημοσιογράφοι εκεί, οι διάφοροι άλλοι όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοι ήταν αυτοί που πηγαίναν και δεν πληρώναν 6.000. Για να κάτσουμε λιγάκι, δηλαδή δεν υπήρχε καμία καταγγελία. Πηγαίναν σε μια ανειδίκευση που γράφει απ' έξω η ταμπέλα του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Mm-hmm.
0: Και όλοι είναι αμέτωχοι και μόνο αυτό που έχετε να κρίνετε εσείς είναι εάν η Επιτροπή η οποία πήγε τρεις φορές και μπορεί να έκανε αυτό το οποίο σας περιέγραψα, έχετε βγάλει και το συμπέρασμα και έχετε βάλει και το σταυρό με τα καρδιά. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Πόσοι έλεγχοι μου είπατε ότι έχουν γίνει αυτά τα χρόνια?
0: Αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τις υπηρεσίες,
1: ναι, με βάση τα στοιχεία, ναι,
0: από το 21,
1: ναι,
0: μέχρι το 26,
1: ναι,
0: είναι 8.776, αν έχω καλά τα στοιχεία.
1: Καλά, δεν έχει σημασία, εντάξει, 8.500 έλεγχοι. Ας πούμε, δεν χρειάζεται το 776, δεν έχει καμία σημασία. Από αυτούς τους ελέγχους, πόσα ιατρία κλείσατε? Ήταν όλα εντάξει?

0: Αρχάς να πούμε ότι αυτοί οι έλεγχοι σε μεγάλη πλειοψηφία είναι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αφενός με για την έναρξη της λειτουργίας ή για οποιαδήποτε αλλαγή την οποία μπορεί ένα ιατρείο να κάνει, είναι υποχρεωμένο να το λέει στον ιατρικό σύλλογο και να πηγαίνουν οι υπηρεσίες, όπως και ένα μεγάλος αριθμός δειγματοληπτικών ελέγχων. Εάν πείτε πώς θα κάναμε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι έχουν βάλει πρόστιμα πάνω από 1.350.000. Έχουν περάσει αρκετοί από πειθαρχικά και αρκετοί, δεν έχω το νούμερο αυτή τη στιγμή, θα βγάλω.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Από εκείνα τα ιατρία τα οποία προφανώς, εφόσον έπεσε στην αντίληψη, κλείσανε.
1: Ναι, υπάρχουν δηλαδή κάποια ιατρία που τα κλείσατε, που θεωρήσατε ότι δεν πρέπει να λειτουργούν και τα κλείσατε. Αυτό,
0: εννοείται.
1: Πόσα είναι αυτά, έχετε υπόψη σας?
0: Δεν είμαι πρόκειος, έχουμε ζητήσει από τις υπηρεσίες να βγάλουν τα σχετικά νούμερα.
2: Κύριε Πατούλη.
1: Συγγνώμη. Εσείς είστε όμως μια ελεκτική αρχή. Εσείς αδειοδοτείτε τα ιατρία αυτά, τα ιατρία γενικά, όχι το συγκεκριμένο.
0: Εμείς.
1: Εσείς δίνετε άδεια.
0: Εμείς δίνουμε την άδεια λειτουργίας του ιατρείου. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι, πρώτον, ότι είναι η ειδικότητα την οποία έχει. Και πάνω σε αυτό, εάν είναι στις κείμενες διαδικασίες, όλα αυτά τα οποία εκτελούνται.
1: Είπατε...
0: Αλλά αυτό, κύριε Χατζή, πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια στατική διαδικασία. Ναι. Δεν είμαστε η μόνη ελεκτική, ο μόνος ελεκτικός μηχανισμός.
1: Εντάξει, το κατάλαβα αυτό. Άλλη ερώτηση μου είναι η εξής. Επειδή είπατε...
0: Να ρωτήσετε αντιστοίχως, όπως ρωτάτε εμάς, ίσως και κάποιες άλλες υπηρεσίες του κράτους.
1: Ωραία, θα ρωτήσω.
0: Και ενώθηκε με την ΑΕΔ, ήταν τότε 1500 σελίδες κάθε μέρα το 19 μας παρουσίαζαν από ελεκτικούς μηχανισμούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Κατάλαβα,
0: πόσους ελέγχους
1: θα ρωτήσω τώρα, θα ρωτήσω τον κύριο
0: Γεωργιάδη. Θα πάρτε κανένα τηλέφωνο εκεί να μάθω.
1: Θα πάρω τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι ελεκτική μηχανή, είναι υπουργός.
1: Και το Υπουργείο τι κάνει, γιατί του ψήφισα εγώ?
0: Μιλάτε μαζί μου και λέτε είστε ελεκτικός μηχανισμός.
1: Δεν είστε.
0: Ελεκτικός μηχανισμός του κράτους είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
1: Ναι, και εσείς είστε όμως.
0: Του εγκλήματος, όπου είναι το ΣΔΟΕ και γινόταν εκεί η παραοικονομία. Δεν ξέρω εγώ.
1: Σύμφωνα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ναι, τι βέβαια. Εντάξει. Τι,
0: υπήρχε το ηλεκτρονικό έγκλημα να ελέγξει τι λέει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Και υπήρχε και το παλιό ΣΕΙ με 150 ελεκτές που ενσωματώθηκαν στο ΑΕΠ. Για πάρτε κανένα τηλέφωνο να μάθετε.
1: Τα ξέρω αυτά. Εκείνο που θέλω να μου.
0: Ξέρετε, δεν τα λέτε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, δεν τα ακούσατε εσείς, γιατί δεν με ακούτε, ακούτε άλλα ραδιόφωνα.
0: Πόσους ελέγχους. Δεν ακούω κανένα. Αλλά πέστε
1: καλύτερα,
0: μου,
1: γιατί.
0: Προφανώς. Πάω το παιδάκι μου στο προπονητικό σταθμό και είμαστε ήρεμοι. Ναι. Αλλά σας λέω.
1: Καλά, εμείς δεν είμαστε όμως.
0: Πόσους.
1: Άμα συμβαίνουν αυτά, καταλάβατε.
0: Εφόσον το μάθατε. Για να μάθει και η κοινή γνώμη μέσα από το έγκριτο ραδιοφωνό σας.
1: Ναι, ακούστε ένα το ερώτημα τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι εσείς δίνετε τις άδειες και ανάλογα με την ειδικότητα, έτσι δεν είναι?
0: Ορθόν.
1: Ναι, αυτή η κυρία τι ειδικότητα είχε που τους δώσατε άδεια?
0: Άνευ ειδικότητος.
2: Πώς, τι είναι αυτό, τι σημαίνει αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
1: Είναι γενικός γιατρός δηλαδή αυτό?
0: Όχι, γενικός γιατρός είναι ειδικότητα.
1: Ειδικότητα, ναι, σωστά. Άνευ ειδικότητας δηλαδή. Μπορείτε
0: είναι
1: να δώσετε.
0: Βεβαίως θα σας δώσω.
1: Με
0: πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ανεπιδικότητας
0: είναι γιατρός που παίρνει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
1: Τι να ασκήσει,
0: να λειτουργήσει. Αφήστε με όμως.
1: Τι να κάνει αυτό.
0: Και να μπορεί να λειτουργήσει ιδιωτικό ιατρείο, όπως κύριε Χατζή, ανεπιδικότητας πηγαίνουν σε όλα τα αγροτικά στα νησιά, στα χωριά. Γιατί ακριβώς. Όχι μάλιστα.
1: Ναι, το ξέρω αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μάλιστα.
0: Επιβλέψει η χώρα, το κράτος, η πολιτεία να πηγαίνουν σε ένα νησί 300 κατοίκων και βέβαια να τους βλέπει σε όλα τα σημεία της ειδικότητας ευθύνης τους.
1: Όχι.
2: Εδώ μπερδευόμαστε, κύριε Πατούλη.
1: Ρωτάω κάτι άλλο.
2: Δεν πρόκειται για μια νέα γιατρό που βρέθηκε στο Καστελόριζο. Είναι μια γιατρός η οποία δεν ήταν ούτε 30 ετών ούτε 35. Ήταν αρκετά χρόνια στο Κολωνάκι.
0: Όχι, δεν μίλησα για τα χρόνια της. Μίλησα για το άνευ ειδικότητος της σημαίνει.
2: Ναι, εγώ προσπαθώ να καταλάβω όμως.
0: Όλοι οι αγροτικοί γιατροί που στη χώρα.
2: Δεν ήταν όμως αγροτική γιατρός.
0: ναι. Είναι σε ιδιωτικό ιατρείο, προφανώς.
2: Υπάρχει αυτό για να ξέρουμε ακόμα, να προστατεύσουμε.
0: Κύριε... Η δική της εμβέλεια ευθύνης είναι ακόμα μικρότερη από έναν αγροτικό γιατρό.
2: Θέλετε.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή τι μπορεί να εξετάσει.
2: Τι κάνει αυτή.
1: Τι κάνει ένας, όχι συγκεκριμένη, ένας γιατρός.
0: Αυτή μπορεί ένας... καταρχάς.
1: Ναι, για πες.
0: Αυτή μπορεί να, την πίεση, καταρχάς, να εξετάζει κάποιον περίπου σε παθολογικά ζητήματα. Γι' αυτό ήταν και μέσα σε μια συστέγαση αυτό το ιατρείο με έναν παθολόγο εξειδικευμένο.
1: Μάλιστα.
0: Να συνταγογραφεί εφόσον συνταγογραφεί και να μπορεί να δίνει πρόληψη και θεραπεία βάση των κείμενων διατάξεων.
1: Μάλιστα, το καταλάβαμε αυτό
2: το
1: τώρα.
2: Το ότι ήταν γυναικολόγος αυτή η σύγχυση πώς έχει προκύψει, ίδια κύριε Πατούλη.
0: Δεν ξέρω, νομίζω κατά ίδια το λέει.
1: Ίδια κατά δήλωσή της, ναι. Αλλά το επόμενο ερώτημα...
0: Ο πατέρας είναι ό,τι θέλει λέει, τι να σας πω.
1: Καλά, εντάξει, ναι, το επόμενο ερώτημα το εξής. Είπατε ότι αυτοί οι γιατροί, τέλος πάντων... κάνουν αυτή τη δουλειά, έτσι όπως μας το περιγράψατε. Εσείς το ξέρετε, εμείς δεν το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Από πού είναι το πτυχίο του καθενός, πού σπούδασε και τι έκανε, τσεκάρετε αυτό?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Από, κάποια, από κάποιο μηχανισμό, δεν ξέρω αν είναι από το δικό σας ή από το Υπουργείο Παιδείας.
2: Αν επίσης το δικάτσα.
0: Ναι. Ακούστε, καταρχάς ένα πτυχίο το οποίο δίδεται στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου, του κάθε Ιατρικού Συλλόγου, ναι, ναι. Είναι ένα πτυχίο το οποίο είναι πιστοποιημένο από το, από το πανεπιστήμιο το οποίο έχει εκδοθεί. Προκειμένου η κυρία είχε από το ΕΚΠΑ. Από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Έχει και πάρει μάλιστα... το πτυχίο της η κυρία αυτή.
0: Ορίστε.
1: Έχει πάρει το πτυχίο από το, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει το, το πτυχίο της. Όπως νομίζω και ο σύζυγός της, αν δεν κάνω λάθος. Από το ΕΚΠΑ.
1: Ναι. Τσεκάρι, εγώ έκανα μια, έβαλα μια λέξη, το τσεκάρι αυτό κανείς.
0: Εντάξει, υπάρχουν...
1: Καταλάβατε τι εννοώ, γραφή, δηλαδή...
0: Καταλαβαίνω τι
2: σε άλλες χώρες υπάρχουν ειδικές εξετάσεις που πρέπει να περάσει κάποιος όταν έχει σπουδάσει σε άλλη χώρα.
1: Δεν είναι σε άλλη χώρα.
0: Αν εννοείτε αυτό, θα σας πω, υπήρχε περασμένη 15ετία ένα ζήτημα το οποίο... ο Ιατρικός Σύλλογος τουλάχιστον Αθηνών, δεν ξέρω αν το κάνω κι άλλοι, ναι. Στείλαμε πάρα πολλά πτυχία της αλλοδαπής, ναι. Είχαν έρθει δηλαδή από το εξωτερικό,
1: ναι.
0: Στα πανεπιστήμια με ερωτήματα,
2: ναι. Εκ
0: των οποίων είχαμε βρει δύο ή τρεις περιπτώσεις, ναι. Τώρα μιλάμε για τους 2010, κάτι τέτοιο, 2011, όπου βρήκαμε δύο-τρία περιπτώσεις πλαστογραφημένων πτυχίων.
2: Ναι.
0: Από τότε... Από τότε, γιατί αν θυμόσαστε όλο αυτό το θέμα με τους διάφορους οι οποίοι μπορεί να κάνουν, θα σας θυμίσω τον, τώρα, τον Κουντούρη παραδείγματος χάρη που ένταζε λαγούς με τραχεία, θεραπεύει την σκλήρυση κατά πλάκα. Σε ένα μαλλιώτι ότι έπαιρνε λέει το νέο Νόμπελ υγείας και θα θεραπεύσει τους πάντες. Οι κατά καιρούς έχουν βγει διάφοροι τέτοιοι τύποι, οι οποίοι βέβαια είναι αλήθεια ότι... αυτοί μπορεί να ήταν και από διαδικασίες έντονες μέσα, φιλοξενούμενοι σε πολλά τηλεοπτικά παράθυρα τότε.
2: Πολλοί πληρώνουν, ξέρετε, για αυτή την εμφάνιση.
0: Πώς, τι είπατε?
2: Για αυτές οι εμφανίσεις και στον τύπο και στα sites και στην τηλεόραση, πολλές φορές είναι πληρωμένες διαφημίσεις.
0: Έπρεπε λοιπόν η τηλεόραση από το να διαφημίζει κβαντικά ισοδύναμα και όλες αυτές τις παραπληροφορίες, ναι. Και όλους αυτούς έχει πάρει άδεια το κανάλι, το κάθε κανάλι από τον Ιατρικό Σύλλογο να ρωτήσει αυτός που με πληρώνει,
2: ναι.
0: Έχει τα ανάλογα χαρτιά.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πατούλη, για να βοηθήσουμε τον κόσμο που μας ακούει και να προστατεύσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή επιστημονικά κάποια θεραπεία που ανανεώνει τον οργανισμό επιβεβαιωμένα και μπορεί κάποιος να πάει σε ένα ιατρείο και να την ακολουθήσει αυτή τη θεραπεία και να είναι νεότερος με τον οργανισμό του?
0: Κοιτάξτε, κυρία Μέγκα, ναι. Θα σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο και σε παγκόσμια φόρουμ για αυτό που λέμε longevity και αυτό που αφορά την αντιγύρανση και την ευζοία και τη μακροζωία.
2: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε ιδιαίτερα σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τον COVID και μετά από τους εκατομμύρια ανθρώπους που φύγανε, ναι. Και που αυτό προφανώς έχει στοιχεία, ο κύριος Χρουσός, ο καθηγητής και άλλοι έχουν απαντήσει σε όλα αυτά, με την έννοια ότι η καλή άθληση, ο καλός τρόπος ζωής, η καλή διατροφή, κάποια συμπληρώματα τα οποία να έχουν σχέση με τη βιταμίνη, που να έχουν όλα αυτά άμεση σχέση. Αυτό που δεν υπάρχει και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, μπορώ να σας πω ότι η θεσμοθέτηση τέτοιων διαδικασιών και ειδικοτήτων είναι ακόμα στον αέρα. Δηλαδή, τώρα έμαθα στο Ντουμπάι και στη Σιγκαπούρη βγήκε ένα θεσμικό πλαίσιο σχετικά με το longevity. Εδώ στην Ελλάδα, όπως είπε ο Υπουργός, είναι κάτι το οποίο θα ελεγχθεί με μια επιτροπή μέσα από την οποία να μπουν τα όρια. Ποιος κάνει, τι κάνει, σε όλα αυτά. Τα οποία με ανοιχτά site, με ανοιχτά κανάλια, με ανοιχτά ραδιόφωνα, ο καθένας διαφημίζει και λέει ό,τι θέλει, χωρίς κανείς προφανώς να μπορεί να έχει ένα τόσο μεγάλο μηχανισμό ανά πάσα στιγμή να ελέγχει σε δυναμικό επίπεδο και όχι στατικό.
1: Κύριε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε ευχαριστημένος από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι τώρα?
0: Όσον αφορά τον αριθμό, προφανώς.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον αριθμό, δεν έχει σημασία. Μιλάω για την ποιότητα του ελέγχου.
0: Από το ΙΚ, ακούστε να δείτε, αυτό είναι τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπηρεσία η οποία κάνει μια συστηματική δουλειά και θα σας πω
1: το
0: μάλιστα...
1: Κατάλαβα, αν είστε ευχαριστημένος, ρώτησα.
0: Θα σας πω. Γιατί η απάντηση έχει άμεση σχέση και επειδή έχει και μια λογική πάντως αυτό που σας λέω, προφανώς για να καταλάβετε το κράτος πώς έχει θεσμοθετήσει αυτό όταν το θεσμοθέτησε το 2012, είπε το εξής. Θα είναι πρόεδρος αυτών των επιτροπών ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων, δηλαδή ένας άνθρωπος που εμείς από τους 17, οι 10 λένε εμείς δεν πηγαίνουμε, οι 12 δεν κάνουν. Το δεύτερο είναι ένας γιατρός και ένας πολιτικός μηχανικός, δηλαδή τα τετραγωνικά, την πυρασφάλεια και όλα αυτά. Οφείλω να πω στις χιλιάδες ελέγχους για χιλιάδες ιατρία που κάθε μέρα εκτελούνται χιλιάδες ιατρικές πράξεις, ναι, είμαι ευχαριστημένος. Το ότι θα μπορούσε να υπήρχε και ένα πιο συστηματικό όργανο του κράτους, γιατί εδώ είμαστε Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Δηλαδή, εμείς που δίνουμε τις άδειες, κάνουμε ξανά επανελέγχους. Αλλά το κράτος το ίδιο, ας ελέγξει και εμάς πλειολόγων. Ας ελέγξει τους θεσμούς. Ας ελέγξει από τους που δώσαν τις άδειες. Έχει κάνει τους ελέγχους να μπορέσει να οπλίσει τη δημόσια υγεία, να τη θωρακίσει, είτε στο επίπεδο της παράβασης που αφορά οικονομικά εγκλήματα, είτε της παράβασης τι λέει ο καθένας, είτε της παράβασης τι κάνει χρήση ενώ εμείς πάμε. Εγώ σας λέω, δεν είμαστε διοφθικιακοί. Δεν είμαστε σε να πούμε τα μολύβια κάτω, καθίστε στην άκρη και μπαίνουμε τώρα μέσα. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, κύριε Χατζή, θέλω να είμαι πάρα πολύ, αν θέλετε, απόλυτος σε αυτό το οποίο σας λέω.
1: Εντάξει, αλλά κάνατε τώρα μία, ήθελα να κλείσουμε, αλλά κάνατε μία, είπατε κάτι, είπατε ότι και τους οικονομικούς ελέγχους. Θα σας κάνω μία ερώτηση πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ απλή.
0: Όχι, γιατί ακούμε...
1: Το κατάλαβα, εντάξει, το κατάλαβα, μισό λεπτό.
0: Γιατί εκεί λέει, πηγαίνανε λέει και πληρώνανε 6.000, 10.000,
1: 20.000, εντάξει, άνθρωποι, εντάξει.
0: Και μάλιστα λέει τα σβήνανε, τα ακούμε και εμείς τώρα, τα σβήνανε, τα κάνανε, αυτά ποιοι ακριβώς θα έπρεπε να τα δουν. Ωραία. Εμείς από το 20, προσέξτε τι σας λέω.
1: Καλά, το κατάλαβα
0: από το 20, αυτό. Ζητάμε βοήθεια και θα ήμουν ευχαριστημένος αν είχαμε ολιστική βοήθεια από όλους τους φορείς. Και
1: λεπτό,
0: βέβαια να μας είχαν καταθέσει σε ποιους θα κάνουμε πειθαρχική δίωξη.
1: Εσείς είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, περισδόε. Και σας ρωτάω, έχετε ακούσει σαν γιατρός και σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου γιατρό να λέει 100 χωρίς απόδειξη, 150 με απόδειξη?
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Όχι, εγώ σας ρωτάω, μην με ρωτήσετε εμένα.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά πιθανολογώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Όχι, εγώ
1: δεν το έχω ακούσει.
2: Δεν σας το έχουν πει.
0: Εσείς το έχετε ακούσει, κύριε Χατζή?
1: Όχι, το έχω ζήσει, αλλά λέω άλλο.
0: Όχι, το έχετε ακούσει.
1: Το έχω ζήσει, δεν το έχω ακούσει.
0: Το έχετε καταγγείλει, αφού το έχετε ακούσει.
1: Τι να καταγγείλω, το γιατρό?
0: Προφανώς.
1: Τι με ρουφιάνους?
0: Μα σας παρακαλώ.
1: Θα φορέσω κουκούλα.
0: Που,
1: κουκούλα.
0: Α, έτσι κουκούλα είναι να
1: σας... μα εσείς πρέπει να τα ελέγξετε αυτά. Εγώ θα πάω...
0: Θέλετε, εμείς τι είμαστε δηλαδή. Πηγαίνει στατικά ένας γιατρός.
1: Εντάξει, το απαντήσατε, δεν χρειάζεται.
0: Τώρα πέσατε σε μεγάλο ατόπιμα.
1: Ναι, πώς δεν, ναι, αμήν, ναι.
2: Μισό λεπτό, κύριε Πατούλη, υγεία...
0: Αν το είχαν πει ο γιατρός.
1: Ναι, άστο να πει, άστο να πει, γιατί
0: είναι... Έπρεπε να το είχε καταγγείλει στις αρμόδιες
2: αρχές. Πάει ο άλλος με ελπίδα τον άνθρωπό του σε ένα γιατρό,
0: ναι,
2: τον βλέπει Θεό, γιατί περιμένει να σώσει τον άνθρωπό του που είναι σε δύσκολη κατάσταση, ναι, κλείνει και το επόμενο ραντεβού και το μεθεπόμενο ραντεβού για θεραπεία και πιστεύετε εσείς ότι είναι... Μισό λεπτό. Εγώ σας ρωτάω κάτι ανθρώπινο, κύριε Πατούλη. Κύριε Πατούλη, σας ρωτάω κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Πιστεύετε ότι μια οικογένεια που ζει αυτό που περιγράψαμε, έχει την ψυχραιμία να πάει να πει «Α, ας καταγγείλω τον γυναικολόγο που παρακολουθεί τη γυναίκα μου, θα πάει να γεννήσει σε άλλον». Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα που μου έρχεται.
0: Ναι.
2: Ας καταγγείλω τον ογκολόγο που μου λέει ότι τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη, δεν πειράζει, θα πάμε να βρούμε έναν άλλον. Εσείς που ζείτε τους ασθενείς καθημερινά, πιστεύετε ότι έχει κανείς την ψυχραιμία και το σθένος να συμπεριφερθεί έτσι, στη δυσκολία του?
0: Να σας πω κάτι. Ναι, θα σας απαντήσω απολύτως.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύετε όλοι αυτοί που δεν συμμετέχουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Ο ένας έχει τον άνθρωπό του, ο άλλος έχει είναι φίλος του, άλλος έχει... Και θέλετε λοιπόν όλες αυτές τις αδυναμίες του καθενός μας στην κοινωνία, μία επιτροπή και ένας φορέας να τα έχει κάνει όπως πρέπει. Σας παρακαλώ πολύ τώρα.
2: Οι γιατροί πιστεύετε ότι έχουν συνείδηση σε αυτά τα θέματα? Έχουν συνείδηση οι γιατροί?
1: Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την καλοσύνη.
0: Να πω κάτι, επειδή είπε για τη συνείδηση των γιατρών.
1: Δεν ξέρω περί
0: καλύτερους γιατρούς.
1: Έχουμε, αλήθεια.
2: Πολύ. Εμείς είμαστε φανατικοί και πηγαίνουμε και σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Το πόλεμο που γίνεται με τους γιατρούς, θα διώξουμε κι άλλους και δεν θα βρίσκουμε γιατρούς.
1: Όχι, αυτό που τους διώχνει τα λίγα λεφτά που παίρνουν, δεν τους διώχνουμε
0: εμείς.
1: Για
0: να μπορέσει να προσλάβει γιατρούς. Δυστυχώς το λέω με λύπη.
1: Οι γιατροί που φεύγουν, κύριε Πατούλη, αφού είστε μέρος και του πολιτικού συστήματος ο ίδιος, φεύγουν γιατί παίρνουν λίγα λεφτά. Δεν φεύγουν γιατί τους είπε κανείς τίποτα.
2: Το λέμε συνέχεια εμείς.
1: Γιατί
2: αυτό.
1: Έχουμε τους καλύτερους γιατρούς, το λέμε. Εντάξει, αφήστε τώρα.
0: Ένα λεπτάκι. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εγώ είπα να πούνε λίγα λεφτά? Τι λέτε τώρα, κύριε Χατζή? Το έχουμε πει.
2: Δεν τους διώχνουν οι ασθενείς, αυτό σας λένε. Ότι οι ασθενείς τους θέλουν και θέλουν και περισσότερους. Δεν φταίνει οι ασθενείς.
0: Να πούμε τώρα μια χρηστική, αν θέλετε, στον επίλογο κουβέντα. Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία, η οποία σήμερα τη βλέπουμε και δυστυχώς υπήρχε μια απώλεια ενός ανθρώπου που αγαπούσαμε, του Γιώργου του Μαζονάκη. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βελτιώσουμε τα πράγματα και τη δημόσια υγεία. Θεωρώ είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, χρειάζονται ακόμα περισσότερα.
1: Λοιπόν, λέει ότι σας κάνω ερωτήσεις, Χάδη, λέει εδώ ένας φίλος. Δείτε λίγο τη δημοσιογράφο Γιάμαλη στην εκπομπή της για να διαπιστώσετε ποια είναι η μάχημη δημοσιογραφία. Θα σου απαντούσα, αλλά σέβομαι τον εαυτό μου, κύριε Γρηγόρη. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Πατούλη.
2: Γεια σας. Να
0: είστε καλά, καλό πρωινό, κύριε Χατζή, κύριε Ανέκα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν κάνω καραγκιοζηλίκια. Το λέω γενικά αυτό. Μπορώ διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210 81 2-908-37-743. otopavlakatalites.gr.
10: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maneskin Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99€ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100€ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
13: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
12: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
14: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
12: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
15: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
13: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
12: Star News. Ειδήσεις μαζί.
16: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, λέει, Τάκη το τερμάτισε σήμερα. Η προσωπική ευθύνη, λέει, βαρύνει όλους, λέει ο Γιάννης Βαλμάς. Δεν είσαι ρουφιάνος να καταγγείλεις την παρανομία, πόσο μάλλον το απόγεται για την υγεία μας. Μην κάνετε λαϊκή δημοσιογραφία, σε έχω σε εκτίμηση. Καταρχάς, δεν ήμουν εγώ που πλήρωσα. Γιατί εγώ δεν πάω σε ιδιωτικό γιατρό. Όταν είπα έχω προσωπική εικόνα, έχω προσωπική εικόνα από δικό μου άνθρωπο. Εγώ δεν πάω σε ιδιωτικό γιατρό. Εγώ πάω στο λαϊκό νοσοκομείο, είναι γνωστό, δεν το λέω πρώτη φορά. Δεν έχω πάει σε ιδιωτικό γιατρό εγώ να πληρώσω. Οπότε δεν αφορά εμένα. Δίνεται μαύρα, μου λέει, σε γιατρούς. Σας πιάσαμε, σιγά πιάσαμε να μην σου φύγω. Άσε μας τώρα. Λοιπόν, δεν πάω εγώ σε ιδιωτικό γιατρό. Εγώ πάω, ξέρω όμως, πολύ δικός μου άνθρωπος που πήγε σε γιατρό και του λέει 100 και 150. Τι, το λεπτό τη φορά τα ακούτε τώρα.
2: Αφήστε μου, πολλές φορές πηγαίνουν για δεύτερη γνώμη.
1: Και μου λέει, να το πεις, τι να πάω να πω εγώ στο γιατρό. Να πας εσύ, που δεν το έχει ακούσει ο κύριος Πατούλης αυτό.
2: Ποτέ, ναι.
1: Δεν το έχει ακούσει ποτέ.
2: Κάτι
1: ποτέ δεν τα άκουσε. Δεν άκουσε ποτέ. Ήταν πολύ επιθετικός γιατί προφανώς από την ερευνητική δημοσιογραφία άλλου συναδέλφου είχε νεύρα, πολλά νεύρα.
2: Συναδέλφου, ποιος είναι?
1: Λέω καλά που λένε εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν μικρά με έλεγχο απίθανο. Μη μου λέτε τι γίνεται στη Σουηδία, παιδιά. Τώρα δεν είναι ώρα να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες. Τώρα είναι ώρα να δούμε εμείς πώς μπορούν να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα, διότι αφορά την υγεία του κόσμου. Προσέξτε κάτι άλλο τώρα. Εάν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας πολίτης άσχετος, ο Κώστας Τάδε, θα είχε γίνει φασαρία? Δεν θα είχε γίνει καμία απολύτως φασαρία. Δεν θα είχε γίνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, για τα σχολικά Β' γυμνασίου, για δίδυμα δεν φτάνουν τα 150 ευρώ ένα παιδί. Για όλη τη λίστα 24% ΦΠΑ και η ληστεία της πάλι ποτέ μεσαίας τάξης συνεχίζεται. Θα δώσεις άλλος πόνος εδώ. Και να πω ότι έχει δίκιο. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνουν ρε παιδιά δωρεάν παιδιά, παίρνουν τσάμπα τα βιβλία.
2: Παίρνουν τα βιβλία, όχι τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων. Τα παίρνουν τα παιδιά των
1: ιδιωτικών. Άμα έχει να πληρώσει το ιδιωτικό, τότε τα βιβλία.
2: Ναι, σου εξηγώ πώ γίνει ο λογαριασμό, σου εξηγώ.
1: Ναι, για πες μου.
2: Ζητάνε όμω τα σχολεία κάποια πράγματα πέρα από τα βιβλία.
1: Τι ζητάνε?
2: Α πούμε, θα σου πω τι αγόρασα εγώ εχθέ. Αγόρασα σετ οργάνων για την γεωμετρία. Αγόρασα τετράδια. Αγόρασα κάποια πράγματα για χειροτεχνία για τη μικρή. Αγόρασα επίσης ειδικά τετράδια, ειδικούς φακέλους που χωρίζουν τα θέματα.
1: Για το αυτό, τι για το δημοτικό είναι αυτό?
2: Βεβαίως.
1: Άστο, για το δημοτικό. Λέω στα ιδιωτικά, δεν
2: στο
1: με
2: δημοτικό
1: νοιάζει.
2: Μπορώ να σου πω ότι είναι περισσότερα τα χρήματα, γιατί αρχίζουν πλαστελίνες, χαρτόνια, κόλλες, ιστορίες. Και ίσως και να είναι περισσότερο. Τα μεγάλα παιδιά παίρνουν τετράδια, παίρνουν στυλό, τελείως υπόθεση.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί το κράτος δεν δίνει τουλάχιστον τα βασικά.
2: Δίνει πολύ βασικά τα και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και προς τη μήνυση, οι περισσότερες δασκάλες και στα δημόσια σχολεία δίνουν στα παιδιά πολλές φωτοτυπίες και πολλές ασκήσεις εκτός βιβλίου. Και έτσι μπορούν τα παιδάκια και μαθαίνουν.
19: Και
2: γιατί.
19: Φωτοτυπίες
2: πηγαίνουν
19: εμείς.
2: Ναι.
1: Για.
19: Και ένα πάκο χαρτί από το
2: τύπο. Βεβαίως. Και εγώ αγόρασα χθες, παίρνεις ένα πάκο για να μπορούν να τυπώνονται στα δημόσια σχολεία.
1: Και τσέπη δασκάλα,
2: όχι, καθόλου δεν λέω να βάλει από την τσέπη. Το σχολείο δεν έχει χαρτιά να τυπώνει για τα παιδιά τα έξτρα.
1: Δεν είχε σχολείο. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι όπως έχει γίνει, δεν είναι πλέον, ας πούμε, η παιδεία δωρεάν.
2: Ποτέ δεν ήταν στην Ελλάδα δωρεάν.
1: Γιατί...
2: Και αυτό μας βάζει πίσω στην παγκόσμια κατάταξη. Γιατί μια χώρα για να έχει κάποια βασικά πράγματα πρέπει να έχει δωρεάν παιδεία. Στην Ελλάδα δεν είναι
1: πάντως
2: δωρεάν παιδεία.
1: Πάντως στην εποχή τη δική μου δεν υπήρχαν ούτε φωτοτυπίες ούτε τέτοια πράγματα.
2: Δεν είχε ανακαλυφθεί
1: δεν
2: ακόμα.
1: Δεν είχαμε τίποτα.
2: Στη δική μου υπήρχε ο πολύγραφος, παιδιά, στο σχολείο.
1: Σε εμάς δεν υπήρχε ούτε πολύγραφος ούτε τίποτα. Έκανε το μάθημα ο καθηγητής, έγραφε στο παλιό τετράδιο που είχε εκεί.
2: Και μάθαινε καλύτερα ελληνικά.
1: Και πρόχειρο. Έγραφες, έτσι ήξερα εγώ, ούτε υπολογιστές είχαμε, ούτε τίποτα. Έγραφε το χεράκι σου.
2: Το φοβερό είναι ότι τότε.
1: Και αν δεν ήξερες και καλά ορθογραφία, μερικά τα ψιλομουτζούρωνες για να μην καταλάβει ο καθηγητής τι έχει κάνει λάθος. Ναι. Τέλος πάντων, το καταλάβες.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς στην εποχή, όχι τη δική σου τάκη, λίγο πιο παλιά, ας πούμε, των γονιών μας. Πώς πηγαίναν όπως περιγράφει ο Τάκης με το τετραδιάκι του στο μολυβάκι του, μαθαίνανε καλύτερα ελληνικά, έτσι. Δεν κάναν φροντιστήρια. Απλώς το σχολείο ήταν κάπως διαφορετικό και τελειώνοντας το σχολείο, το γυμνάσιο που λέγανε ότι τελειώνα το γυμνάσιο, ξέρανε γράμματα.
1: Λοιπόν, εδώ θα απαντήσω σε έναν.
2: Ναι.
1: Θα απαντήσω κόσμια. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε σε αυτό τον κύριο του οποίου το κινητό λήγει σε 082 να απαντήσω αλλιώς. Αλλά σου κάνω τη χάρη. Να απαντήσω κόσμια. Μου λέει, καλημέρα, μη συγχύζεσαι, γιατί σύντομα αρχίζει η εισπρακτική περίοδος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έρχονται εκλογές και οι υποψήφοι πρέπει να έχουν τη δημοσιότητα που χρειάζονται. Άκου τώρα λοιπόν. Εάν βρεθεί ένας, το λέω δημόσια, βουλευτής, αν βρεθεί ένας υποψήφιος βουλευτής ή ένα κόμμα που να μου έχει δώσει με ένα ευρώ, εγώ θα παραιτηθώ τώρα. Ένας θα βρεθεί. Όχι πέντε. Ένας. Στο The Site το οποίο έχω 15 χρόνια, το newpost.gr, όταν έχουμε προεκλογική περίοδο, γράφω. Όλες σας οι δραστηριότητες, οι βουλευτές δωρεάν μπορείτε να τις δημοσιεύετε εδώ. Ψάχτε τα αρχεία να το βρείτε. Δεν παίρνουμε λεφτά. οι μόνοι που πληρώνουν λεφτά και κάτι λίγα σας αρέσει, μην φανταστείτε, γιατί πάνε στους πιο κολλητούς αυτοί, είναι τα κόμματα, με τιμολόγιο κανονικό. Αν βρεθεί ένας που μου έχει δώσει εμένα ένα ευρώ, εγώ θα παραιτηθώ τώρα. Ένας, βουλευτής, υπουργός, πολιτευτής, ένας. Να πει, εγώ στον Τάκη έδωσα 500 ευρώ. Μου λένε καμιά φορά, τώρα στις εκλογές μπορούμε να κάνουμε, να ράνουμε, δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω. Και σου λέω, σας λέω, τους βάζω δωρεάν, ενώ άλλοι πληρώνονται και καλά κάνουν στην τελική. Εντάξει, εγώ πιάνουμε κορόιδο, πληρώνονται, εγώ δεν τους παίρνω χρήματα. Λοιπόν, σου απαντάω έτσι, γιατί επειδή μας ακούς, θέλω να είμαι εντάξει απέναντί σου και σου απαντάω ήπια όπως είδες. Δεν το συνηθίζω και τόσο σε τέτοιου ζητήματα, αλλά σου απαντάω με μια ποιότητα για να καταλάβεις, έτσι. Λοιπόν, ούτε με ενδιαφέρουν αυτά τα λεφτά εμένα, έτσι. Εγώ με εμένα με πληρώνει επιχειρήσεις που δουλεύω. Καλημέρα, λέει, στο δημοτικό πληρώνεις παραπάνω σε πλαστελίνες, μαρκαδόρους, στο γυμνάσιο και στο λύκειο πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Ποια δωρεά παιδεία, λέει, με δύο παιδιά δημοτικού και μαρκετή συγκράτηση, τα σχολικά είναι 145 ευρώ και δεν έχουμε τελειώσει με ειδικότητες. Εντάξει. Σε όλο το σχολείο με δύναμη 200, με αυτόν 200 παιδιά, σε όλα ζήτησαν ένα πακέτο Α4. Ναι, το είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, από το βροχερό Ναύπλιο. Επειδή περνάει μείωση του εκουτού στην Κύπρο, αλλά ναι, εντάξει, τι είπε χθες. Την καλημέρα μου στην κυρία Νέγκα, λέει ο Νίκος. Είναι από το Γάλλο. Γεια σου, Νίκο μου, καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν βρέχει εκεί που είσαι. Βρέχει εδώ, γιατί δεν βλέπουμε κιόλας εδώ. Μας έχουν κλεισμένους στο κλουβί, να πούμε. Ναι, στο κλουβί μέσα δηλαδή. Θα πάμε σε βελτίο ειδήσεων
2: και επιστρέφουμε
1: και θα επιστρέψουμε σύντομα.
20: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μεγάλο ποτηλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στο ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Παλαιοφάλιρο, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σοκ προκαλούν τα ευρήματα των αρχών για τα όσα συνέβησαν πριν τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων. Στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα και ιδιωτικά ιατρία, απάντησε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως στην προκειμένη περίπτωση το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Ο κ. Πατούλης επισήμανε πως η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που διεξάγει ελέγχους δεν είναι ιδιοκτική αρχή αλλά αποτελεί Επιτροπή Επιστημονικού Φορέα. Φωτιά προκλήθηκε σε γιοταχή αυτοκίνητο μέσα σε πιλωτή τη νύχτα στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Το όχημα κάηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης καθώς οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούσης και Κρήτη στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές στο αυτοκίνητο της συζύγου του 48χρονου ιδιοκτήτη της οικίας. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Διασωληνωμένος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών, έχοντας υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 5 άτομα. Ομάδα κρατουμένων φέρεται να μετακινήθηκε από συγκεκριμένη πτέρυγα προς άλλο τμήμα των φυλακών και να επιτέθηκε σε βάρος άλλων έγκλειστων. Επεκτείνονται σήμερα τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές του ηλεκτρικού, του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Στον διεθνή χώρο, ο συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος, Γκιτάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989 και μου λέει, δηλαδή δεν έχεις ακούσει τέτοια περιστατικά.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Επειδή μου έλεγε προηγουμένως, εσύ απευθύνθηκε σε μένα. Ναι. Το αν έχω ακούσει εγώ περιστατικά ή δεν έχω ακούσει είναι μια άλλη υπόθεση. Εσύ είπες για μένα και σου είπα, αν έχεις το κάνε μια αυτή και πέσε. Όποιος έχει, του μου έχει δώσει ένα μισό ευρώ, να βγει να το πει. Άσε μας μωρέ τώρα πρωί. Ό,τι σκεφτώσαι, δεν θέλω να σου πω περισσότερα τώρα γιατί αυτά με τσαντίζουν. Καλημέρα λέει από την ωραία Πάτρα η Δήμητρα η Αντωνίου, από τη βροχερή Πάτρα. Καλά, στην Πάτρα μα ξεκινήσει να βρέχει, να πούμε, τελειώνει, το Μάρτιο θα τελειώσει. Το χτάμα η πόλη αυτό δεν είναι. Είχε έρθει υπουργός κάποτε και ένα τα χρόνια, που είχε βάψει τα μαλλιά του. Και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν οι μπογιές τόσο καλές όσο είναι τώρα. Μιλάμε τώρα για. Ήμουν εγώ στην Πάτρα, ήμουν ρεπόρτερ στην εφημερίδα. Κάνα συντάκτης. Και έχει έρθει λοιπόν στην Αρχιεπισκοπή για να πάει απέναντι στον Άγιο Ανδρέα. Και ένας πάτερ εκεί μου λέει, κύριε Τάκη, αυτός έχει βαμμένα μαλλιά. Του λέω, πάτερ μου, ναι, είναι αμαρτία. Όχι, μου λέει, δεν πρόκειται. αλλά πάρτε μια ομπρέλα, μην ξεβάψει ο άνθρωπος. Δεν το ξεχνάω αυτό ποτέ.
1: Δεν το είχε πάθει. Το παθαίνουν οι προσωρινές υπουργές αυτές.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν το ξέρω. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να
2: υπήρχαν συμβουλή, ήταν η βαψομαλιά.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
1: καλά, δεν είναι, ναι, κακό, δεν είναι κακό.
2: Είπα εγώ ότι είναι κακό. Εντάξει, αλλά σου λέω, υπήρχε εντάξει, μια. Του είχαν βάλει, ήταν πολλοί. Και του λέγανε βαψομαλιάδες.
1: Παιδιά, το είχε πάθει δημόσια. Αυτός, εντάξει, εγώ πραγματικά δεν πιστεύω είναι κακό να βάφει κάποιο τα μαλλιά του. Καθόλου. Θέλει. Καθόλου, ό,τι θέλει κάνει. Όπως θέλει την εμφάνισή του. Αλλά το είχε πάθει δημόσια. Ποιο το είχε πάρει? Ο πολιτικός, ο πάρα πολύ γνωστός Αμερικάνος που ήταν σε press conference και άρχισε να τρέχει. Θα θυμηθώ το όνομά του και θα σας πω σε λίγο.
2: Αυτό που με ενοχλεί εμένα ήταν ορισμένοι που βάφουν και τη μούρη τους.
1: Δεν πειράζει. Ό,τι θέλει.
2: Όχι, εννοώ από την πογιά την ίδια με τα μαλλιά πάει και στη μούρη.
1: Αυτό θα σου πω τι γίνεται.
2: Αυτό για πες
1: μου. Θα σου πω γιατί είναι πρόβλημα του κομματηρίου. Καμιά φορά μπορεί το δέρμα σου να βάψει και να μην φεύγει μετά.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, είναι γεγονός. Οι φίλες που τα ακούνε.
0: Και...
1: Ο Τζουλιάνι την είχε πάθει. Μπράβο. Την είχε πάθει σε press conference. Κανονικά, κόσμος μπροστά. Πρέπει να είχε βάλει το προσωρινό, αυτό που είναι όταν σου έχει βγει η ρίζα και την έπαθε.
0: Με μαρκαδόρο δηλαδή.
3: Είναι στα σκόνη αυτό το βάει.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, ας τον κόσμο κάνει για την γουστάρι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εγώ απάντηση από τον κύριο Πατούλη πάντως δεν πήρα ικανοποιητική. Λέμε ενδιαφέρει. Πάντως οι έλεγχοι δεν υπάρχουν. Πάμε στα πολιτικά. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα.
0: Εγώ χθες ρώτησα τον εκπρόσωπο του Πασόκ που είχα στην
2: Κώστα Τσουκαλά.
0: Ποιον Τσουκαλά?
2: Τον εκπρόσωπο είπε.
1: Όχι.
2: Δεν είπε εκπρόσωπο τύπου. Το Μάτζο, ναι. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
0: Του λέω στην αρχή. Ένα λεπτό. Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ότι με πια αριστερά και τα λοιπά να συνεργαστούμε, αυτό που λέγαμε στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του λέω, αφού λέτε ότι ο Τσίπρας αντιγράφει το πρόγραμμά σας, άρα μπορείτε να συνεργαστείτε. Είναι πολύ βιαστικό αυτό. Κάτσε, περίμενα να δούμε τι είπε. Του λέω, ανεβαίνω στο μπάλκο επάνω, έρχεται και η Ελσαγκή και δείχνουμε αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ αυτό κατάλαβα. Τώρα, αν εγώ δεν καταλαβαίνω και.
2: Ο Μάντζος τι είπε?
0: Δεν είπε.
2: Δεν είπε. Α, είναι. Έλατε.
0: Γιώργος Κυρίτσης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλός φίλος και συνάδελφος. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε, κυρία
1: Νέγκα.
4: Νέγκα. Κύριε Χατζή, χαίρετε.
0: Να είστε καλά. Το ερώτημα είναι αν εσύ καταλαβαίνεις, στο δημοσιογραφικά δηλαδή, άμα το αντιλαμβάνεσαι, ότι μετεκλογικά θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες συνεργασίες.
4: Πρώτα απ' όλα η απάντηση αυτή που δόθηκε από τον Ανδρουλάκη νομίζω ότι ήταν μια απάντηση υπό την πίεση την οποία δεχόταν από την κοινή λογική και κυρίως μετά το έβριμα της αντιγραφής του 80% του προγράμματος. Άρα εκ των πραγμάτων βρισκόταν στριμωγμένο το Πασόκ στο μέτρο, μάλιστα που και ο Τσίπρας είπε ότι εγώ θα, άμα βγω πρώτος, θα ρωτήσω. Και έκανε αυτή την απάντηση ο Ανδρουλάκης. Τώρα, συμμαχίες...
0: Η απάντηση ανοίγει. Είναι μια συζήτηση αυτό. Δεν είναι μια απάντηση γενικά. Θα δούμε τι θα κάνουμε και δεν ξέρω.
2: Γιατί δεν υπάρχει μια αριστερά. Και ότι υπάρχει η κριτική αυτό, δηλαδή εκεί αντιγράφουν τα προγράμματά μας. Άρα έχουν το ίδιο πρόγραμμα δηλαδή. Είναι, ουσιαστικά αυτό απάντηση, λένε.
4: Είναι μια απάντηση η οποία το 23, ας πούμε, όταν ο Τσίπρας είχε ως στρατηγική του στις εκλογές να σύρει τον Ανδρουλάκη σε μια κυβέρνηση συνεργασίας για τα μετώ. Αν τα αποτελέσματα της κάλπης δεν το επέτρεψαν, λέμε η στρατηγική την οποία είχε, είμαστε κάθε εβδομάδα ζήταγε συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ. Σε εκείνη την τη φάση δεν μπορούσε να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πολύ ευκολότερο κατά την άποψή μου. Βέβαια, ανάλογα με το ότι θα βγάλει κάλπη. Αλλά υπάρχει το πολιτικό επιχείρημα. Το πολιτικό επιχείρημα είναι το πολύ απλό που λέμε όλοι. Το 80% ταύτισης προγραμμάτων. Δηλαδή όταν κάνουν συγκυβερνήσεις σοσιαλιστικά κόμματα, ας πούμε, με τα χριστιανοδημοκρατικά στην Ευρώπη, όταν κάνανε, δεν είχαν 80% ταύτισης προγραμμάτων, είχαν πολύ λιγότεροι και προσπαθούσαν μετά να φτιάξουν ένα κυβερνητικό πρόγραμμα με μια άνεση του χρόνου, εν πάση περιπτώσει. Οπότε πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η κουβέντα και αυτή είναι μια κουβέντα η οποία είναι συνεχιστή, αφαιρεί έδαφος και από τον Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να δείχνει ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε καμία δυνατότητα συνδυασμού. Άρα εγώ είμαι με μένα να συνεχίσετε. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
2: Με δεδομένο, εγώ να σου πω τώρα, αν συνεργαστεί ο Τσίπρας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται αυτομάτως, εντάξει, είναι δεδομένο, ένας πολύ ισχυρός πόλος που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απέναντι στο Μητσοτάκη. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Αυτό θα γίνει μετεκλογικά, ρε Σιαντώνη.
2: Ναι,
0: θα έχουν βγει τα αποτελέσματα.
2: Ναι, θα γίνει μετεκλογικά. Αυτό όμως το ΠΑΣΟΚ το συμφέρει. Δηλαδή, αν έρθει τρίτο το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη, θα συνεργαστεί με το Τσίπρα. Αν έρθει τρίτο, δηλαδή από εκεί και πέρα θα μετράει αντίστροφα για την εξαφάνισή του το ΠΑΣΟΚ. Ασχέτως αν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στην κοινωνία εν αντιθέσει με το κόμμα του Τσίπρα που δεν έχει καμία ρίζα. Ούτε οικόπεδο δεν έχει.
4: Εντάξει, έχει το ΣΥΡΙΖΑ ως ρίζα. Αλλά...
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει μόνος του. Άλλο αυτό. Εκεί είναι το οικόπεδο.
4: Περίμενε να πούμε.
2: Κάτσε να κάνω.
4: Πρώτα απ' όλα, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ του προσέφερε τη δυνατότητα διαπαντός εξαφανίσεως κυβερνητικής δεξιάς μέσω της απλής αναλογικής και της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, δεν ψήφισε την απλή αναλογική.
0: Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Περίμενε. Το ΠΑΣΟΚ έχει σαν, δεν το πω παράπονο, σαν μια ανέσταση σε ό,τι αφορά αυτή την, και τον Τσίπρα και το πρώην και το ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι όταν εξελέγει η κυβέρνηση ο Τσίπρας δεν πήγε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, πήγε να συνεργαστεί με τον Καμένο. Αυτό το κρατάνε, μου το λένε όλοι αυτό. Δηλαδή που μιλάω περί συνεργασιών και τα λοιπά, λέει τότε δεν μας σκέφτηκε, λέει ο Τσίπρας, πήγε και με τον Καμένο.
4: Όταν ο Τσίπρας έγινε κυβέρνηση εναντίον της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα τι σημαίνει, γιατί αυτό ξεχάστηκε τώρα.
4: Τίποτα δεν ξεχνιέται και όλα ξεχνιόνται στην πολιτική.
0: Τότε γιατί δεν το ξεχάσανε και τότε, ρε Γιώργο.
4: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με τη διακυβέρνηση, με τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, και ο Τσίπρας έφερε μνημόνιο. Δεν είναι, μπορεί να του προσάψεις.
4: Όχι, άλλο. Δεν λέω για τα μνημόνια. Λέω, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ταυτισμένο με τη διακυβέρνηση. Είναι ένα κόμμα το οποίο μέσα στο DNA του έχει τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Ναι. Άρα η προοπτική να συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα ή με τον Χ ή με τον Ψ δεν είναι έξω από το DNA του ΠΑΣΟΚ, είναι η αποστολή του ΠΑΣΟΚ.
1: Ότι θα το κάνει προκειμένου να ολοκληρώσει, ας πούμε, την αποστολή του για ακόμη μία φορά, αυτό εννοείται.
4: Όχι, δεν εννοώ κάτι άλλο, αλλά δεν νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα ήθελε να μείνει εκτός διακυβέρνησης.
1: Ότι προκειμένου να είναι στην κυβέρνηση, δηλαδή θα κάνει μια τέτοια υπέρβαση.
4: Τι υπέρβαση, 80% λέει συμφωνούν τα προγράμματα.
1: Εντάξει, πάει να είναι μια υπέρβαση όμως πολιτικά, γιατί αυτό που λέτε αριθμητικά. Αλλά εδώ τώρα το συζητάμε, ότι κάποια πράγματα δεν τα ξεχνούν, κάποια πράγματα τα θυμούνται.
4: Υπερβάσεις γίνονται. Εμείς
1: έχουν υποθεί πικρά λόγια.
4: Το ΠΑΣΟΚ πήγε με τη δεξιά. Η αριστερά πήγε με τη δεξιά εναντίον του ΠΑΣΟΚ το 1990. Δηλαδή,
1: δεξιά.
4: Οι συνδυασμοί έχουν υπάρξει. Το θέμα είναι οι πολιτικοί στόχοι που κάθε φορά εξυπηρετούνται. Εγώ τώρα που δεν είμαι Πασόκ, θα με ενδιαφέρει μόνο το Πασόκ να στηρίξει μια προοδευτική κυβέρνηση, ας πούμε, με αριστερό πρόσημο.
2: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Βγαίνουν τα κουκιά όμως. Δηλαδή, πες τώρα ότι έχουμε εκλογές και πάμε τώρα και γίνεται, παίρνουν τις εντολές έτσι γύρω-γύρω. Υπάρχει περίπτωση να βγει κυβέρνηση? Πώς θα βγει κυβέρνηση? Βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή, άμα δεν είναι πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ ή πρώτο το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
1: Και πάλι δεν σωστά να τα προσθέτουμε. Ναι. Γιατί έχουμε πει ότι το να τα προσθέτουμε δεν σημαίνει ότι παραμένουν τα ίδια τα ποσοστά.
2: Ναι, και επίσης δεν παίρνουν και μπόνους.
1: Ακριβώς.
4: Ναι, ναι. Δηλαδή, δύο μισή αστερίσκους τώρα που πες δεν παίρνουν και μπόνους.
2: Ναι.
4: Δύο μισή αστερίσκους επ' αυτού. Πρώτα απ' όλα, εάν όντως οι εκλογές απέχουν ακόμα 7-8 μήνες και με βάση τη ρευστότητα που υπάρχει δεν έχουμε καμία εικόνα για το ποια θα είναι η εσωτερική και κυρίως η διεθνής κατάσταση μετά από 7-8 μήνες. Οπότε μιλάμε και λίγο στον αέρα, δηλαδή έφυγαν οι εκλογές από το προσκήνιο. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει άλλη φορά. Το άλλο είναι ότι μαθηματικά, αν δεν πιάσει κανένα κόμμα 25%, όλα γίνονται.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Σωστό αυτό.
4: Το έχω διαγραμμένο.
2: Όχι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άρα εκεί θα μιλάμε για την κυβέρνηση των ιτημένων που λέει, δηλαδή σχηματισμό της κυβέρνησης των ιτημένων που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν προβλέπεται.
0: Δεν προβλέπεται αυτό.
4: Παιδιά, και ο Τσίπρας είχε πει παλιά ότι εγώ δεν θέλω κυβέρνηση ιτημένων.
2: Παλιά.
4: Θυμάστε το 23 επειδή είχε στριμωχτεί. Αλλά δεν υπάρχει κυβέρνηση ιτημένων.
2: Δεν υπάρχει, αυτό δεν βγαίνει.
4: Υπάρχει κυβέρνηση η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής.
0: Υπάρχει κυβέρνηση που μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει, Γιώργο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το πρώτο κόμμα θα έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Μπορεί να είναι δύο κόμματα, τρία κόμματα, αλλά με το πρώτο κόμμα πάντα διαφορετικά. Δεν έχει πώς θα γίνει η κυβέρνηση. Έχει. Γιατί υπάρχουν ζητήματα, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, στη Βουλή, υποθετικά τώρα λέμε, θα μπουν και κάποια άλλα κόμματα. Δεν μπουν μόνο τα τρία κόμματα αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν πρόκειται να συμμαχίσει με κανέναν από αυτούς για να πάει που θα έχει ένα ποσοστό. Στην αριστερά, κατά συνέπεια, μια προοδευτική κυβέρνηση όπως είπες εσύ, με αριστερό πρόσωπο, δεν μπορεί να γίνει. Άμα είναι δεύτερο και τρίτο κόμμα, δεύτερο το Πασόκ ή ο Τσίπρας ή ανάποδα, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν γίνεται.
4: Τάκη, να το πάρουμε όπως
0: δεν
4: είναι.
0: Δεν γίνεται,
4: το...
0: με τίποτα.
4: Όπως
0: δηλαδή.
4: Είναι το τάβλι. Ναι. Μπορεί να φέρει πέντε φορές στη σειρά εξάρες. Δύσκολα, αλλά συμβαίνει.
0: Ναι,
4: λοιπόν,
0: εντάξει,
4: άρα πες ότι κάθονται τα πράγματα, 24 και 9 η Νέα Δημοκρατία. 19 ο Τσίπρας και 14 ο Ανδρουλάκης. Γιατί δεν γίνεται με από εδώ και από εκεί? Καταλάβει. Εννοώ η αριθμητική και το Σύνταγμα το επιτρέπουν. Η πολιτική είναι το ζήτημα. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, παιδιά, έχει φτάσει 2-10 ήδη η αμόλυβδη σήμερα που μιλάμε, ύστερα από την ύλα που κάναν οι Χούθη στην Σαουδική Αραβία και κλείσανε και το δεύτερο στενό. Η κατάσταση έχει εκτραπεί πλέον. Πάλι.
0: Ναι, και ο Τραμπ
4: λέει ότι μπορεί να δώσει και κάτι δις ακόμα.
0: Πώς το λένε, ο Τραμπ έλεγε χτες ότι θα ανοίξει ο πόλεμος το Νοέμβριο μετά τις εκλογές.
1: Καλά, τα έχει πει αυτά τόσο φορές.
0: Καλά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι μουρλός, αλλά αυτό δεν είναι θέμα τώρα. Εντάξει, είναι, ο άνθρωπος είναι κατάρα του πλανήτη, ας πούμε. Αυτός και γενικώς οι Αμερικάνοι. Τώρα δεν το λένε σωστά. Οι
1: Αμερικοί τον βλέπαν με τεράστια συμπάθεια.
0: Τι να σου πω,
1: ότι αντισυστημικός, τι ωραίος τύπος, τι ενδιαφέρον που έχει.
4: Και να μην ξεχνάμε και μερικές γενικές στάσεις που έχει ο κόσμος. Όπως φάνηκε και στην πανδημία, όταν υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια γενική τάση. Στα κράτη οι λαοί να στοιχίζονται περί την ηγεσία. Αυτό το
0: έτσι γίνεται πάντα. Ναι,
4: λοιπόν, έτσι έγινε στην πανδημία. Ο Μητσοτάκης είχε κέρδος από την πανδημία πάρα πολύ μεγάλο. Επέδειξε ηγετικότητα και κυρίως μοίρασε διάφορα δισεκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Μην τα θυμόμαστε τώρα τα σκοηλελικίκου. Αν γίνει, ας πούμε, μια όξυνση της κατάστασης, είτε πραγματική είτε και λίγο φουσκωμένη με την Τουρκία, μπορεί πάλι να έχουμε μια κατάσταση συσπήρωση περί την ηγεσία.
2: Αυτό, Γιώργο, όμως.
0: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
4: Αν φτάσει η βενζίνη 4 ευρώ όμως και δεν έχουμε κάποιο εθνικό ζήτημα, μπορεί να είναι τελείως άλλη κατάσταση στη χώρα. Γι' αυτό λέω, πού ξέρω εγώ τώρα, τον Απρίλιο ή τον Μάιο.
0: Καλά, αν αρχίσει να αυξάνεται τόσο πολύ, είναι βέβαιο, δηλαδή εγώ βάζω και στοίχημα, όπως έβαλα με τον Τριάντη και έχασε τις Γουρνοπούλες. Βάζω και γιατί πότε, για το πότε θα γίνουν εκλογές. Βάζω και στοίχημα ότι τότε θα αναγκαστεί η κυβέρνηση, θα αναγκαστεί, θα συρθεί δηλαδή, στο να αλλάξει το φόρο στο
2: καύσιμο. Με τον ειδικό φόρο.
0: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, γιατί άμα ξεπεράσει, φτάσει κοντά στον τρία, θα το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να σταθεί δηλαδή, θα γίνει τη κακομοίρα. Τέλος πάντων.
4: Ναι,
0: δεν γίνεται. Θα το κάνει. Αναγκαστικά θα το κάνει. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Τι θα κάνει. Δηλαδή. Αφήστε πάει βενζίνη 3 ευρώ. Δεν γίνεται. Θα αναγκαστεί να μειώσει αυτό το φόρο για να έρθει σε μια ισορροπία. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Κυρίτσης, καλός φίλος και συνάδελφος, πρώην βουλευτής ο Γιώργος.
2: Αμέ. Και ο Γιώργος, να ξέρεις, ήμασταν στη χρυσή εποχή του briefing. Έτσι, χρυσή εποχή. Μιλάμε, ήταν Κυρίτσης, Φίλης. Ο Φίλης επίσης, ο πρώην υπουργός, Σταματόπουλος, μιλάμε τώρα, Σταματόπουλος έμπαινε μέσα, αλωνιστική μηχανή, έπιανε τον εκάστοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο, ρε εσύ,
0: εντάξει. Δεν μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή

0: Στο ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και εμείς χρωστάμε ένα τραγούδι, ρε παιδί, που δεν βάλαμε, είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο αυτόν και δεν βάλαμε ένα τραγούδι.
5: Τον Γιώργο, τον Κυρίτσι.
4: Όχι ρε.
5: Α, πιο πριν.
4: Τον Κυρίτσι. Έλα.
6: Με σκορπίσες ξανά στους πεντανεμούς. Μια φορά ακόμα με εκδικήσε. Να είσαι εδώ κι όμως να μην είσαι. Και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιήσε να.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε?
2: Καταπληκτικά.
0: Μπράβο, τα συγχαρητήριά μου και σανότερα. Ό,τι υποθείτε. Ναι, καλά Στέφανα.
3: Ναι. Πάντα άξιος.
1: Ωραία ευχή είναι το ότι υποθείτε. Το αφήνει στον άλλον.
0: Ναι,
1: λες εσύ, εγώ δεν σας είπα ότι υποθείτε. Από εκεί πέρα, κάντε το κουμάντο σας. Λοιπόν. Πριν να πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο και τον Αντώνη Αντωνόπουλο στο στούντιο.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στην γραμμή μας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στο φιλόξενο στούντιό μας, ο Τάκης Χαζής, γιατί δεν είναι φιλόξενο.
3: Είπα εγώ τίποτα. Φιλόξενο. Ξέρεις τι άκουσα, έτσι. Αυτό σου λέγα πριν ότι με κουφώ. Εγώ δεν έχω. Είπες φιλόξενο, εγώ το άκουσα το μισό. Άκουσα φλόξο. Φλόξο. Κάτσε να το ρυθμίσω. Το φλόξο. Ωραία, καλά πάμε.
1: Λοιπόν, Ανδρέα, δεν ξέρω τι σου έχει κάνει εντύπωση σήμερα και τι θα ήθελες έτσι να. Ποιο έναυσμα θα ήθελες να δώσεις στη συζήτηση.
2: Λοιπόν, διάβασα μόλις τώρα ένα καλό ρεπορτάζ και λέω να το ψάξω κι εγώ το απόγευμα. Στο θέμα της υγείας και των ιατρείων και τα λοιπά, είχαμε, λέει, από το 2001 έως το 2019, τους ράμπο της υγείας. Υπήρχε σώμα στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έλεγχε τα πάντα.
1: Ναι.
2: Ήτανε και το είχαν χαρακτηρίσει τώρα η ράμπο της υγείας.
3: Mm-hmm. Εντάξει τώρα, αυτά λοιπόν, τα επίθετα ξέρεις πώς βγαίνουν.
0: Θέλω να πω κάτι για τη βενζίνη, θα τα πούμε τώρα για τώρα από τις υγείες. Θέλω να πω κάτι, επειδή υπάρχει μια ερώτηση, πώς περνάγατε παλιότερα, πώς περνάτε τώρα, το 19 λέει περνάγαμε παλιότερα, θα σας πάω λίγο πιο πίσω, γιατί θυμάμαι τότε, το βλέπω και στη τηλεόραση τώρα, θυμάμαι τότε που γινότανε, έπαιρνε μια δεκάρα η βενζίνη και γινότανε πόλεμο στα κανάλια. Πόλεμος. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς ήταν παλιά το 2006, εδώ και 20 χρόνια, και πώς είναι τώρα. Ο κατώτερος μισθός ήταν 614 ευρώ. Ο κατώτερος. Και έπαιρνες βενζίνη, ήταν 0,96 η βενζίνη, 0,96, 0 μπροστά. Και έπαιρνες 634 λίτρα με το μισθό. Σήμερα με 920 μισθό παίρνεις 428 λίτρα, δηλαδή παίρνεις 200 λίτρα λιγότερο, 200 και. Γιατί μην κάνετε συγκρίσεις, γιατί άμα κάνετε συγκρίσεις θα βάλετε το κεφάλι στον τοίχο τι έγινε τότε και τι γίνεται τώρα. Γιατί ακούω μερικούς που λένε τότε άσε μωρέ, γινόταν η Ελλάδα πες έξω μωρέ και αυτά, μωρέ και αυτά, και βγαίνει κάθε τη χάρπαστος πολιτικά της και κοροϊδεύει τον κόσμο. Είναι ψεύτες και απατεώνες. Έπαιρνες 634 λίτρα βενζίνη τότε με λιγότερο μισθό και τώρα παίρνεις 400 με 900 ευρώ μισθό. Αυτό θέλω να πω, τελεία, παύλα. Το λέω αυτό επειδή βλέπω στη τηλεόραση πάλι το ίδιο βιολί με τη βενζίνη. Θυμάμαι τότε συγκεκριμένη τηλεόραση, συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Ε, βενζίνη, φωτιά, βενζίνη! Φωτιά, βενζίνη, ρε! Και κόμαστε, ρε!
1: Πώς το έκανε?
0: Γελί,
1: πώς έκανε?
0: Πώς αλλιάζει. Λοιπόν, έλα, Ανδρέα, συγγνώμη, σε διακόψα γιατί πήρε φωτιά η βενζίνη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να θυμίσω στον κόσμο, να το θυμίσω, να το ξέρει αυτό.
2: Ναι, έχουν πάρει φωτιά τα τόπια, ας πούμε.
0: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, ρε, εσείς ξέρετε που τότε ήταν η Ελλάδα καταστραμμένη, που η επάρατος και ένα σωρό άλλες τέτοιες μπουρδες που έχω ακούσει.
3: Πριν το Πασόκ, έτσι. Πριν το.
0: Ποιο Πασόκ μου το
3: έκανε. Πασόκ, ωραία χρόνια δεν λένε.
0: Το 6 ήταν το Πασόκ το 2006.
3: Όχι, είπα εγώ για 6.
0: Άστο, λοιπόν,
3: για τα γενικότερα λέω.
0: Άστο, εντάξει, τα, από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα ο καθένας τα βγάζει. Παρετούμε.
3: Αντρέα, εσύ λες για το πρωτοσέλιδο που έχει σήμερα η εφημερίδα, έτσι, η Δημοκρατία, που λέει για το ρεπορτάζ αυτό.
2: Όχι.
3: Για τους επιθεωρητές του, από εκεί έχει βγει. Που είχε με νόμο του 19 που καταργήθηκαν οι ελεκτές του υγείας. Στο Ιράμπο αυτή.
2: Δεν το έχω δει στη Δημοκρατία εγώ.
3: Α, εντάξει, ναι, τέλος
2: πάντων. Η Δημοκρατία μου φαίνεται έχει ότι κάτι για το μακεδονικό, ότι ιδρύεται ένα μακεδονικό πανεπιστήμιο για τη γλώσσα και θα μας πάρουν τη Μακεδονία. Πάλι κάτι τέτοια, κάτι...
3: Όχι, είναι για την απόφαση του Αρείου Πάγου που εκκρεμεί για τη μακεδονική γλώσσα για στα ελληνικά σχολεία, αν θα διδαχθεί, αν θα επισημοποιηθεί και τέτοια. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο. Στο καπέλο όμως έχει το νόμο που λέει το 19 που κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας.
2: Αυτό μπράβο. Είναι. Εντάξει, δεν το έχω προσέξει.
3: Ναι, εντάξει τώρα.
2: Εκεί,
3: ναι,
2: δεν
3: ναι,
2: το
3: ναι.
2: Προσέξει το άλλο. Ναι.
3: Χάσανε τον τίτλο, χάσανε το θέμα, έτσι.
2: Μα έχουν η Δημοκρατία. Μπορείς να πεις ότι είναι μια εφημερίδα, ρε παιδί μου, που εντάξει, βαράει από εδώ, βαράει από εκεί, κάνει τη δουλειά της, κάνει ρεπορτάζ, κάνει άρθρα, το ένα τ' άλλο. Έχει πάθει μια ιστερία, ειδικά από το Σεπτέμβριο που έχουμε γυρίσει με τα εθνικά θέματα, στους 10 τίτλους οι 8 είναι προδοσία. Προδοσία από εδώ, προδοσία από εκεί, προδοσία παραπέρα. Δηλαδή... Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, να πούμε. Εντάξει, είπαμε. Πάλι ένα τίτλο ότι ξέρω εγώ, υπάρχουν φόβοι μήπως γίνει αυτό. Γίνεται το άλλο και μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά όλα προδοσία.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα τώρα. Υπάρχει μια ένταση με τους Τούρκους. Έχουν αρχίσει ξανά τις παραβιάσεις. Έχουν αρχίσει οι άλλοι λαλάνε στα δικά τους τα κανάλια. Λένε τα. Υπάρχει μια ένταση. Αυτή η ένταση όμως, ξέρεις, και ο καθένας, άμα είναι λίγο υποψιασμένος, το βλέπει. Δεν γίνεται συνέχεια. Πριν τόσο καιρό, γιατί ήταν ήρεμα τα νερά. Τώρα γιατί ταράζονται.
2: Ρε παιδάκι μου. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
3: Μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο παιχνίδι. Είναι, εξαρτάται τι εξυπηρετεί.
2: Δεν μπορείς όμως στις 10 περιπτώσεις. Να ανακαλύπτεις ότι πάντα κάποιοι υπάρχουν προδότες ή κάποιοι που σκέφτονται να προδώσουν.
3: Αυτό δεν είναι ελληνικό, είναι δικό μας. Αυτό το έχουμε.
1: Είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Απλοποιείς τις καταστάσεις, έτσι. Είναι ένας τρόπος που αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που υπάρχουν. Ο τρόπος ψέκα, ας πούμε, που πάντα πιστεύεις ότι υπάρχει μια συνωμοσία. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι πάντα υπάρχει μια προδοσία. Είναι ένας τρόπος να αντιλαμβάνεις την πραγματικότητα.
3: Μα τώρα. Δηλαδή, πιστεύει κανείς τώρα ότι ένας Έλληνας πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι εκεί πέρα, μπορεί να είναι προδότης. Δηλαδή, ότι λειτουργεί έτσι. Εντάξει, τώρα το
1: όχι.
3: Θεωρώ. Δηλαδή,
1: και το έχουμε πει και πολλές φορές τώρα. Στη μεταπολίτευση δεν υπήρχε προδότης πρωθυπουργός. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
3: Έλεος. Δηλαδή, τώρα τι να λέμε. Δηλαδή, εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά αυτό που λες για την υγεία, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, οι έλεγχοι που γίνονται κατά πόσον στα ιατρικά. Παραδείγματος χάρη από τον Ιατρικό Σύλλογο, κατά πόσο μπορεί να είναι αξιόπιστη.
2: Έτσι. Μα δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δουλειά του Ιατρικού Συλλόγου αυτό. Δεν είναι δουλειά του.
3: Αυτό είναι
2: δεν
3: ένα θέμα.
2: Δεν είναι το σώμα που υπήρχε, ας πούμε, που πήγαινε, έμπαινε ακόμα και στα δημόσια νοσοκομεία. Αν υπήρχαν καταγγελίες στα δημόσια νοσοκομεία ότι δεν λειτουργεί αυτό και εκείνο το άλλο και ήρθε σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών. Έμπαινε αυτή η ράμπο, μπαίνανε και λέγανε όπα τι γίνεται εδώ, κάνανε έκθεση 1, 2, 3, 4, 5 και τελείωνε η ιστορία.
1: Το θέμα των ελέγχων πάντως, είτε μιλάμε για ιατρία είτε μιλάμε για χειροστάσια, γιατί προημερών συζητάγαμε και αυτό το θέμα, έτσι. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένα κράτος. Εάν οι έλεγχοι δεν είναι σε πρώτη μοίρα και δεν είναι σημαντικό ώστε να υπάρχουν σώματα, διαδικασίες, να είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος και ο πολίτης, ξεφεύγουμε από τους ελέγχους και ζούμε μια άλλη πραγματικότητα που ενέχει πολλούς κινδύνους.
3: Για τα πιο βασικά, δηλαδή, αν υπάρχουν οι συνθήκες για να υπάρχει ένα ιατρείο. Σου λέω το βασικό. Όπου εκεί όμως ένας γιατρός, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί που κάνουν τον έλεγχο γιατροί είναι, έτσι.
1: Παιδιά, τώρα μας ακούει ο κόσμος.
3: Ναι.
1: Και ξέρει ο κόσμος γιατί ζει την πραγματικότητα, έτσι.
3: Μα τώρα.
1: Υπάρχει μία. Ζούμε το εμπόριο της ματαιοδοξίας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, έτσι. Με το μπότοξ. Βαράνε μπότοξ από αισθητική. Κομμότριες, άσχετες ειδικότητες, ανύπαρκτες ειδικότητες και αυτό είναι γύρω μας. Πολύ πριν φτάσουμε στα stem cells και σε όλα αυτά που προσπαθούμε να καταλάβουμε τις τελευταίες μέρες, για την ομορφιά γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία αποκλείται να είναι νόμιμα. Ένας άνθρωπος με κοινή λογική το καταλαβαίνει. Θα τους πιάσουν ποτέ όλους αυτούς?
3: Ναι, η κοινή λογική δεν είναι κοινή για όλους, γιατί ο άλλος.
1: Σωστά, δεν υπάρχει κοινή λογική.
3: Έτσι. Δηλαδή, ο άλλος, παραδείγματος χάρη, βλέπεις πάει στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά και ξαφνικά βρίσκεται στην εντατική.
1: Κοίταξε, στην Τουρκία καλώς κακώς.
3: Στην καλή περίπτωση.
1: Υπάρχουν και κάποιοι γιατροί που τα κάνουν αυτά και τα κάνουν ευθυνότερα, γι' αυτό και υπάρχει ιατρικός τουρισμός.
3: Ναι.
1: Απλώς μέσα στον ιατρικό τουρισμό δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος, λογικό να υπάρχουν και τσαρλατάνοι.
3: Ναι, αλλά σου λέω τώρα να υπάρχουν οι συνθήκες. Δηλαδή τώρα θα πας, δεν σου κάνει εντύπωση, δεν σου κάνει κλικ. Ο άλλος γιατί τα βάζει τόσο φτηνά? Σου λέω εγώ, γιατί τα βάζει τόσο φτηνά? Ο άλλος πήγε να βάλει εμφυτεύματα στην Τουρκία. Εγώ σου λέω η Τουρκία δεν είναι και το παράδειγμα του.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, δεν πας στη Mayo Clinic.
3: Ναι, μα τώρα ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν κάποιους καλούς γιατρούς στην Κωνσταντινούπολη και αυτά, αλλά σίγουρα
3: δεν είμαι ισοπεδωτικός.
1: Είναι το ενδεδειγμένο μέρος για να πάει κανείς.
3: Δεν είναι το παράδειγμα. Όταν βλέπεις εδώ, παράδειγμα,
1: σκάφη. Πάνε και Βρετανοί όμως, πάνε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί Βρετανοί πηγαίνουν.
3: Ναι.
1: Λόγω και της δικής του υπάρχει και μια κατάρρευση εκεί στο
3: Ενέτσι.
1: Πάνε και κάνουν διάφορες πράξεις. Και ιατρικές, όχι μόνο αισθητικές. Γεμίζουν τα αεροπλάνα, λέει, μέσα.
3: Ναι, γεμίζουν. Γιατί το έχουν κάνει. Ιατρικό τουρισμό, όπως το είπες. Προσοδοφόρος, πολύ.
1: Έτσι. Ναι, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι. Δηλαδή και η Ελλάδα προσφέρει ιατρικό τουρισμό, γιατί ας πούμε εδώ έχουμε πολύ φθηνούς και καλούς οδοντίατρους. Πάρα πολύ καλούς.
3: Ναι, και έτσι. Έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Έτσι. Λοιπόν,
1: εγώ το πιστεύω. Ναι.
3: Πάντα, το φάουλ πάντα θα υπάρχει. Αλλά ότι έχουμε πάρα πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό, έχουμε.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι.
3: Ναι.
1: Το ότι δεν ελέγχεις γενικώς τίποτα στην Ελλάδα.
3: Όπως
1: θα έπρεπε να το ελέγξει, είτε έχει σχέση με τη διατροφή, είτε έχει σχέση με τους γιατρούς, γενικά με τη δημόσια, αυτό που λέμε δημόσια υγεία, έτσι, την ασφάλεια στο επίπεδο της υγείας. Δεν υπάρχει αυτό. Το έχουμε αφήσει. Δεν έχουμε την κουλτούρα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Είναι κάτι που
2: δεν υπάρχει, γιατί έχουμε ασπαστεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Λιγότερο κράτος.
1: Το λιγότερο
2: κράτος είναι αυτό. Δηλαδή, να μην ελέγχουμε. Δεν χρειάζεται να πληρώνουμε τώρα κάτι επιτροπές, κάτι περίεργους που γυρνάνε και βάζουν προσκόμματα στην αγορά.
3: Ναι, γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει αυτό.
2: Θα αυτορυθμιστεί.
3: Γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει.
2: Τα ιατρία.
3: Ναι, γιατί το είχαμε ξεφτυλίσει. Γι' αυτό θέλουμε λιγότερο κράτος. Γιατί όταν
2: είχαμε ξεφτυλίσει, ρε Αντώνη.
3: Πώς δεν το είχαμε ξεφτυλίσει.
2: Υπήρχε ότι πρέπει να ελέγχει αυτό. Είχαμε ξεφτυλίσει.
3: Όχι, αλλά δεν γινόντουσαν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι ήταν μαϊμού.
2: Τώρα που δεν γίνονται καθόλου.
3: Τώρα που φτάσαμε σε όσο άλλο άκρο. Το ίδιο πράγμα λέμε.
2: Ναι.
3: Το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή πονάει χέρι, κόβει χέρι.
1: Και χαλαρώνει και ο πολίτης στην δική
3: του
1: διαδικασία και κάτι της καταγγελίας. Εγώ θυμάμαι ότι παλιά πήγαινε στην αγορά και άκουγες θα φωνάξουν την αγορανομία, θα φωνάξουν την αγορανομία. Συνέχεια.
3: Α, μπράβο.
1: Αφού πια δεν υπάρχει το αντίστοιχο σώμα, τι να φωνάξει. Δεν είναι στη συνείδηση του πολίτη ότι υπάρχει.
2: Η αγορά, τι λέτε τώρα.
3: Εδώ έβλεπα πριν τώρα ρεπορτάζ.
1: Δεν είμαστε υπέρ αυτής της άποψης ότι ρυθμίζει διαγορά. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι, εδώ είναι Βαλκάνια. Δεν μπορεί να ρυθμίζει διαγορά.
3: Και κάτι άλλο. Όταν γίνονται οι έλεγχοι, παραδείγματος χάρη από τον ιατρικό σύλλογο, σου λέει τώρα το έβλεπα πριν. Σου λέει έπεφτε σύρμα από την προηγούμενη μέρα. Θα έρθω για έλεγχο. Θα ήταν εκεί. Δηλαδή τώρα όλοι αυτοί λίγο πολύ κάπου έχουν μια γνωριμία. Ο Φουκαράς ο άλλος, ο οποίος δεν έχει καμία άκρη, θα την πατήσει. Έτσι γίνεται η δουλειά.
1: Και η αμορφωσία. Υπάρχει λοιπόν. Και αμορφωσία μεγάλη.
3: Εντάξει, τώρα.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Όχι τίποτα, για την κατάδεια λέω στον δικτύο. Τόσο πάντων, δεν έχει σημασία. Βάμε στις διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Εντάξει, είναι πολλά και διάφορα μπορεί να πει κανένας, αλλά η χώρα πάσχει από αυτό, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και από το φορολογικό. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητάω. Δεν έχω ακούσει κανένα πολιτικό αρχηγό, κανένα, να παρουσιάζει, όχι να το λέει, αλλά να παρουσιάσει, πώς λέει, ας πούμε, θα κάνω αυτό, αυτό για τους μικρομεσαίους, για τους, τα διάφορα κόμματα, για τους συνταξιούχους και τα λοιπά. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Δεν έχει καταθέσει ένα νομοσχέδιο με πλήρη αναδόμηση του φορολογικού συστήματος, δηλαδή, και μάλιστα δεν το λέω και καλά, να κατεδαφίσει ό,τι υπάρχει, να τα σβήσει, να σβήσουν όλα ό,τι υπάρχει μέχρι σήμερα και να φέρει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που έτσι και την φοροδιαφυγή θα μπορέσει να περιορίσει, αλλά και να είναι και δίκαιο για τους ανθρώπους. Διότι όταν ο άλλος βγάζει ειλικρινώς 5.000, έχει πρόβλημα. Εάν είναι κλέφτης όμως και βγάζει 35 και λέει 5, τότε εμείς έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι αυτοί, κυρίες και κύριοι, που κλέβουν την εφορία, δεν κλέβουν το κράτος, εμάς κλέβουν. Mm. Γιατί το κράτος τα λεφτά πρέπει να τα μαζέψει στο τέλος.
1: Θα τα πάρει από κάποιον.
0: Και θα τα πάρει από κάποιους. Ποιους θα τα πάρει? Τους υπαλλήλους. Αυτούς που δουλεύουν κανονικά, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Δεν μπορούν να κρύψουν.
0: Κάποιους επιχειρηματίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τίποτα γιατί τα λεφτά είναι μέσω τραπέζης και γίνεται η δουλειά. Αυτό λοιπόν.
1: Αυτό κάνεις καλά που το λες, γιατί υπάρχουν και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να κρύψουν ένα ευρώ.
0: Όχι, δεν
1: υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Καθόλου. Δουλεύουν με μεγάλες εταιρείες και αυτά δεν είναι.
3: Υπάρχει μια ελπίδα. Υπάρχει μια ελπίδα, αυτό που ψάχνουν δηλαδή είναι ψηφιακά, ειδικά με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί έχουν ρίξει το βάρος. Εγώ τουλάχιστον αυτό έχω μια πληροφορία, ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους Το πώς θα τους εφαρμόσουν είναι το θέμα.
1: Σίγουρα δεν είναι το ίδιο εύκολο να διακινήσεις μαύρα σήμερα όπως ήταν στο παρελθόν. Ναι. Αλλά και πάλι υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ.
3: Αλλά έτσι όπως είναι διαρθρωμένη η ελληνική οικονομία, μαύρο χρήμα.
1: Αφού κάπου κινείται το μαύρο χρήμα, λοιπόν, μπορεί και αυτός που να το κινήσει.
3: Αυτό είναι σαν το λάδι σε μηχανή. Κατάλαβες, λειτουργεί έτσι.
0: Δεν χρειάζονται θεωρίες ούτε φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Χρειάζεται ένα φορολογικό νομοσχέδιο. Και
1: γιατί δεν το κάνουν τα εκεί.
3: Ένα είναι δεν μπορούν.
0: Γιατί τζερεμπέδε γι' αυτό τι.
3: Ένα είναι δεν μπορούν και το άλλο είναι το πολιτικό κόστος.
1: Ποια απάντηση αυτή.
0: Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι στη συνέντευξη που έβγαινε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση. Παρατήρησα ότι όταν άρχιζε μια ερώτηση, ο Μητσοτάκης άλλαζε κάποιο έγγραφο το οποίο και κοιτούσε όταν απαντούσε στην ερώτηση. Και ρωτώ, ξέρει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις και έχει την απάντηση? Όχι, δεν ξέρει καμία ερώτηση εκ των προτέρων. Δεν ξέρω αν κάποιο μπορεί να κάνει μια τέτοια αλλαγή. Σπάνιο, αλλά. Όταν το ρωτάει για ένα θέμα, αυτός έχει μπροστά του και από πείρα σας το λέω.
1: Κάποια χαρτιά σχετικά με τα βασικά θέματα.
0: Ναι, κάτι, ναι, με τα βασικά θέματα. Ναι, καταλάβατε.
3: Σκονάκι.
1: Ναι. Όχι, κανονικό. Νομίζω κάποια στιγμή σήκωσε ένα τέτοιο χαρτί, όπως λέει και ο ακροατής μας, ο οποίος έδειξε ήταν ένα συγκριτικό οικονομικά μεγέθη το πριν και το σήμερα. Αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα πάντως στο ακροατή. Δεν είναι. Λογικό.
3: Πάντως αυτό που ήθελα να σου πω, να συμπληρώσω, ότι όταν είχε γίνει η πρόταση στη κυβέρνηση Παπανδρέου για τη χρήση κάρτας, γενικευμένη χρήση κάρτας, έτσι, είχαν υπάρξει αντιδράσεις και είχαν πει, ρε παιδί μου, είχαν λογαριάσει πολύ το πολιτικό κόστος. Πότε έγινε η χρήση της κάρτας επιβεβλημένη? Όταν έκλεισε τις τράπεζες. Δηλαδή αυτό που είπες, γκρέμισε το όλο. Έτσι, λοιπόν, ποιος έκλεισε?
0: Δεν είναι θέμα.
3: Το asset.
0: Πρόσεξε, ένα λεπτό. Υπάρχουν δύο ζητήματα.
1: Υπάρχουν
3: δύο ζητήματα. Μου asset τις έκλεισε.
0: Άκου, Ανδρέα, θέλω το σχολείο. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα, οι τράπεζες. Επειδή το λένε και το ξαναλένε τα κόμματα κτλ. Εγώ μέχρι σήμερα και θα συμφωνήσω με αυτό που λένε ότι είναι. Ένας επίσημος του Γουλήφος, δεν το συζητάμε αυτό, εντάξει, και τα έχω βάλει και με συγκεκριμένες τράπεζες εγώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι εάν υπάρχει η δυνατότητα να παρέμβει το κράτος. Έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως δομήθηκε το σύστημα κατά τη διάρκεια των μνημονιακών υποχρεώσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρέμβει το κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Παραμύθι που ακούω, και καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει παρέμβαση επί της ουσίας. Καμία. Και το Πασόκ που κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία το 2008 για την ανακεφαλαίωση, πάλι και το Πασόκ το έκανε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν παρεμβαίνουν όσο θα ήθελαν και όσο υπόσχονται προεκλογικά.
1: Αβαντάρουν μήπως?
0: Δεν ξέρω, είναι μέσω Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι εύκολα αυτά. Κάποια προϊόντα μπορεί εδώ να παρεύουν, αλλά πολύ δύσκολο.
3: Το κράτος όμως πάντα έχει τρόπο.
0: Ένα δεύτερο είναι αυτό που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες περί περιουσιολογίου. Το περιουσιολόγιο είχε ψηφιστεί και το 2014, αν δεν κάνω λάθος, και το 2018 ή 2017. Λοιπόν, και το 2018 βελτιώθηκε και τα λοιπά. Δεν το έκανε κανείς, διότι αυτό είναι
1: και
0: μια.
1: Σε καμιά χώρα συζητάγαμε. Δεν έχει ευαλωθεί.
0: Ανεξάρτητα με τις χώρες. Ναι, εγώ μιλάω για τη χώρα μου. Ναι. Εδώ δεν. Τι περιουσιολόγιο να κάνεις? Όταν έχεις ε9, όταν ε5, όταν έχεις.
1: Τα αυτοκίνητα τα
0: δηλώνεις. Δηλαδή στο περιουσιολόγιο τι θα δηλώσεις? Τι θα δηλώσεις?
3: Υποτίθεται θα είναι μια σούμα.
0: Το πλεκτό της γιαγιάς μου.
3: Θα είναι μια σούμα.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν χρειάζεται η σούμα. Είναι όλη η σούμα. Είναι στη φορολογική
3: σου. Μα το περιουσιολόγιο, γιατί είναι? Για να βγουν οι θηρίδες, παραδείγματος χάρη.
1: Μα δεν γίνεται αυτό. Αν εγώ έχω γράμματα μέσα ερωτικά,
0: δεν το κάνανε οι Γερμανοί μόνο, θα το κάνουν οι Έλληνες.
3: Έματα.
0: Τα λέω αυτά γιατί να μην μας άμα και το παραμύθι. Και για τις τράπεζες που πράγματι εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ ισχυρή παρέμβαση, πολύ ισχυρή όμως, δεν υπάρχει και δεν πιστεύω ότι, θα επαναλάβω και ας γίνω κουραστικός, όπως δομήθηκε το σύστημα μπορεί κάποια κυβέρνηση να παρέμβει.
3: Άμα θέλει μπορεί.
0: Επίσης μου λέει εδώ η Σμαράγδα και το έχω πει και εγώ και νομίζω συμφωνούμε απόλυτα. Και εμείς ενώ παίρναμε επιστροφή φόρων τις ιατρικές αποδείξεις, τώρα πληρώνουμε και τελικά οι γιατροί είναι κερδισμένοι. Ναι. Πάντα όταν χάνεις εσύ, κάποιος κερδίζει. Δεν είναι δεδομένο αυτό το στοίχημα.
1: Και υπήρχε αυτό που λέει η Μαράγδα.
0: Να ακούσω και τον Ανδρέα, ναι.
1: Δεν λέμε κάτι καινούριο.
0: Όχι, υπήρχε, βεβαίως υπήρχε. Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, υπάρχει παρέμβαση του κράτους στις τράπεζες όταν έχουμε τον αναβαλλόμενο φόρο.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Δεύτερον,
0: mm-hmm.
2: Σωστά επισημαίνεις ότι μετά την κρίση, τα μνημόνια κτλ. Και γενικότερα και το ευρωπαϊκό κεντρικό σύστημα τραπεζών έχει σφίξει. Γιατί και αυτοί είχαν προβλήματα. Δηλαδή εμείς πληρώσαμε τις χασούρες των γαλλικών και των γερμανικών τραπεζών. Και αυτοί πήραν μέτρα να μην ξαναζήσουν το ίδιο. Εντάξει, βρήκαν τα κορίδα τους Έλληνες, τα πληρώσαμε εμείς ας πούμε. Okay. Εντάξει, είχαμε και άλλα. Είχαμε και δικά μας βέβαια, πολύ μεγάλα θέματα. Αλλά εδώ πέρα τώρα βλέπω ας πούμε π.χ. μια διαφήμιση ότι χτίζονται κάποια σχολεία με δωρεές. Mm-hmm. Άσε ρε παιδάκι μου, δεν θέλω τη δωρεά. Θέλω να πληρώσει το φόρο σου όπως το πληρώνω εγώ. Κάνω και εγώ δωρεά. Να κάνω και εγώ μια δωρεά. Θα πέσει η φορολογική μου δήλωση που.
0: Περίμενε. Επειδή
2: να πέσω το μπαλκόνι.
0: Περίμενε ένα λεπτό, περίμενε, γιατί ακούμε λέξεις που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος, γνωρίζει ο κόσμος? Εσύ που το είπες, τι σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος, τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι πρώτον
0: ναι, ότι
2: έχει γίνει μια ρύθμιση,
0: ναι,
2: η παραμένει πολλά χρόνια που δεν καταβάλλεται ο φόρος που έπρεπε να καταβάλλεται από τις τράπεζες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Αναβαλλόμενος φόρος.
2: Είναι και μάλιστα.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε τους όρους? Δεν είναι αυτό. Ο αναβαλλόμενος φόρος τους δίνει τη δυνατότητα να πληρώσουν αργότερα τους φόρους και
2: αυτό
0: να το συμψηφίσουν. Άκουσε με, σε μου άνθρωπε. Και να το συμψηφίσουν με παλιότερες ζημίες. Αυτό σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος. Αυτό είναι που έχουν το πλεονέκτημα οι τράπεζες. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση έχει 1 εκατομμύριο, αυτό τώρα σου λέει θα το πληρώσει το μέλλον, αλλά θα υπολογίσω και τις προηγούμενες δεκαετίες τις ζημίες για να πληρώσει το φόρο. Και έτσι γίνεται το πάτσι πόστα. Αυτό είναι ο αναβαλλόμενος φόρος, γιατί ακούω δεν πληρώνουν φόρο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα τέχνασμα που οι τράπεζες γλιτώνουν πολλά λεφτά. Αυτό σημαίνει αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί το ακούμε,
2: εντάξει,
0: θα καταργήσουμε λαοί τον αναβαλλόμενο φόρο. Κατάργησέ το λοιπόν, γιατί θα γίνει.
1: Ο οποίος διαβάζω εδώ ότι θεσπίστηκε την περίοδο της κρίσης, κυρίως μετά το PSI και τα κόκκινα δάνεια, με την πρόφαση ότι προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο
0: το
1: η κεφαλιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, επιτρέποντάς τους να συμψηφίσουν ζημιές με μελλοντικά κέρδη.
0: Αυτό είναι.
1: Παρέμεινε όμως, παρέμεινε.
0: Αυτό είναι.
1: Κάτσε, ναι.
0: Αυτό είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί το λένε πολλοί, δεν το λέω για σένα, ναι, το λένε πολλοί, αλλά δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, δηλαδή. Γιατί καταρχάς οι ελληνικές τράπεζες είναι υπό τον έλεγχο, τον αυστηρό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν είναι αυτοδύναμες και αυτόνομες συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Δεν είναι. Δηλαδή,
2: οι τράπεζες ευρωπαϊκές.
3: Οι συστημικές, οι δικές μας, όχι όλες.
0: Δεν είναι όλες. Οι ευρωπαϊκές, λέει ο Αντρέας. Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Όλες οι ευρωπαϊκές.
0: Πήγαινε σε μια ξένη τράπεζα, τι νομίζεις ότι εκεί πέρα το τραπεζικό σύστημα είναι μπάτε σκυλιά, λέστε. Εδώ για να καταθέσεις λεφτά σε μια ξένη τράπεζα, για να σου καταλάβεις που λένε τα πήγε τα λεφτά στην Ελβετία.
1: Δεν
0: για να πας λεφτά στην Ελβετία, το κατώτερο ποσό που μπορείς να καταθέσεις είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Μετά δεν ρωτάνε πολλά.
0: Με 50.000 και 100.000
1: δεν μπορείς
0: να δεν το δέχονται.
1: Πάντως,
0: δεν τους νοιάζει αυτό.
1: Σε αυτό που λες πρέπει να προσθέσουμε
0: αυτά,
1: και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
0: Συγγνώμη, αν θέλετε να μαζεύετε λεφτά για Ελβετία, πρέπει να μαζεύετε.
1: Πρέπει να μαζεύετε και μετά δεν τελειώνουν οι πολλές ερωτήσεις. Λέμε όμως πολλές φορές εδώ και μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές ότι αν ζεις σε μια ξένη χώρα και χρειάζεται πούμε, να μεταφέρεις χρήματα, δεν υπάρχουν οι χρήματα που υπάρχουν εδώ. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές.
0: Εγώ λέω
1: κάποιες τέτοιες πολιτικές.
0: Οι τράπεζες είναι, είπα, ο επίσημος.
1: Στην Ελλάδα. Έχουν ξεσαλώσει.
0: Ένα δις κέρδισε η μπλε κίτρινη τράπεζα. Ένα δις και δεν πήρωσαν τίποτα. Τι δεν έχει ακεού. Αυτά είναι τα θέματα. Γιατί τους λέει θα πληρώσω στο μέλλον. Να εδώ η εφαρμογή του νόμου περί
3: αναβαλλόμενου.
0: Θα πληρώσω στο μέλλον, αλλά θα συμψηφίσω στο μέλλον που θα πληρώσω
3: τις ζημιές
0: που είχα την προηγούμενη δεκαετία.
3: Άρα πληρώνω μικρότερο φόρο.
0: Και καθόλου μπορεί.
11: Ή και καθόλου.
0: Ναι. Γιατί είχαν ζημιές.
11: Πώς δεν είχαν ζημιές, είχαν ζημιές.
0: Αυτό έγινε για να αντιστηρίξουν τις τράπεζες, γιατί ο καπιταλισμός αυτό έκανε. Και οι πολυεθνικές αυτό θέλανε, να στηριχτούν οι τράπεζες. Δεν είναι χαζί.
2: Εμείς κάναμε δύο ανακεφαλαιώσεις στις τράπεζες για να στηρίξουμε.
0: Μωρέ, τι να κάνεις εσύ και εγώ, καημένε τώρα. Εδώ μιλάμε για συστήματα που δεν είναι. Που δεν είναι. Δεν τα παίρνει το μάτι σου, ας πούμε τώρα. Άσε τώρα. Αφού είναι απάτες αυτά. Σοβαρές δεν είναι.
3: Πάντως πολύ καλό έτσι. Δεν μπορείς να πεις. Ήταν καλή κίνηση.
0: Ποιο?
3: Αυτός ο αναβαλόμενος. Εμπνευσμένος.
0: Μα δεν είναι. Το κάνουν και έξω αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εδώ. Αλλά δεν το έχουν όλες τις τράπεζες. Σε κάποιες τράπεζες δίνουν αυτή τη δυνατότητα για να μην πέσουν έξω και κλείσουν.
11: Για να μην πέσουν έξω.
0: Γιατί θα χάσουν τα λεφτά οι
11: καταθέτες.
0: Για να μην χάσουν τα λεφτά οι μικροκαταθέτες, λοιπόν, ποιοι αποφυλούνται, οι μεγάλοι, οι ισχυροί. Με το πρόσχημα, και δεν είναι και πρόσχημα, δηλαδή να μην χάσουν και εγώ τα λεφτά που έχω καταθέσει.
11: Όχι, είναι αυτό που είπες. Όταν κάνει κάποιο, κερδίζει κάποιο άλλο.
0: Έτσι είναι αυτά, δυστυχώς. Ανδρέα, μου σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα. Στην πολύ ωραία σου εκπομπή. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Συγχαρητήρια.
1: Όχι, αυτή είναι του Περίτη. Συγχαρητήρια για την ωραία σου εκπομπή.
0: Όχι, και τι πάρα από του Περίτη. Έχει αποκλειστικές φράσεις ο Περίτη. Ποιος είναι?
1: Όχι, η φράση.
0: Ο Κάφκα είναι.
1: Η φράση πάει σε όλες τις εκπομπές. Αλλά ο Περίτη Ποντίνος το έχει βάλει στην εκπομπή του.
0: Κακό το έχει βάλει, του κάνει καγκέλο αυτό.
1: Να κάνουμε ανακεφαλαίωση εκπομπή του Περί.
0: Δεν ξέρω, θα κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί ο Περί τώρα να. Έχει αποκλειστικά τη φράση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Αντρέα.
1: Να σου πω, ισχύει στους σταθμούς ότι ισχύει στις πολυκατοικίες? Έχουμε κανονισμό? Μπορούμε να επιβάλλουμε σε έναν παραγωγό?
0: Να σου πω έξω, εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά δεν το κάνω δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα είμαστε κοντά σας αύριο το πρωί, η ώρα 9. Να περάσετε μια ευχάριστη μέρα. Από την Αθηναίδα Νέγκα, τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο και τον Ανδρέα Πετρόπουλο, αλλά και τον Τάση Τασκαλδιρανιάν, που υποτίθεται ότι πάντα ρυθμίζει τον ήχο εδώ. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι λόγω κινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Λένορμαν. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ από την πρώτη πάυση της θεραπείας στις 3:22 μέχρι την κλήση για επίγουσα βοήθεια μεσολάβησαν 49 λεπτά. Στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών και αποτελεσματικών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα και ιδιωτικά ιατρία, απάντησε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως στην προκειμένη περίπτωση το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Για τη γυναίκα που προχώρησε στην πλασμαφαίρεση σημείωσε ότι πρόκειται για γιατρό άνευ ειδικότητας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και δυνατότητα να λειτουργεί δικό της ιατρείο. Φωτιά ξέσπασε τη νύχτα σε γιόταγε αυτοκίνητο μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Στο όχημα κάηκε ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης καθώς οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη. Την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πιλωτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρα στο Γαλάτσι. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν ενίκους της πολυκατοικίας καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Προκλήθηκαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και σε ρολόγια της ΔΕΗ. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριακός Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Παράλληλα, θα συζητηθεί η περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης μέσα από πολιτικές για την εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για μια συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Στα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν στο μεταξύ οι Χούθη της Ιεμένης ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά από το κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Χούθοι. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούση στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή σκάφου στο οποίο ανετράπη. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλοία του λιμενικού και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στον διεθνή χώρο και πάλι, προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο της Δανίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 15 του μήνα, 15 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός έχει αλλάξει επί το πιο φθινοπορεινό και καλά έχει κάνει. Περιμένουμε και τα πρωτοβρόχια, τα οποία δεν ξέρω πότε θα έρθουν. Μπορεί να ψιλοαργήσουν. Χτες έριξε το βράδυ μια μπόρα. Στο κέντρο έριξε μια μπόρα που έγινε μετά ψυχάλα. Το λέω γιατί ήταν δικός μου άνθρωπος κάτω στο κέντρο χτες και έτρωγε και γίνανε παπιά. Εδώ τώρα στα βόρεια της Αττικής κάτι στάλες είχε σήμερα το πρωί, όχι κάτι αξιοσημείωτο, αρκετό βεβαίως για να γίνουν οι δρόμοι μούτι, να το πω και αυτό, διότι θέλω να θα αναγνωρίσουμε την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει στο σκέλος των αλκοτέστ και θα συγχαρούμε και την τροχέα για την αύξηση των ελέγχων και των επιτόπιων περιπολιών και την μεγάλη συστηματικότητα και τη διεύρυνση των σημείων, να μην είναι μόνο τα ίδια 10 σημεία τα οποία γνωρίζουν οι πιθανοί παραβάτες και άρα εύκολα μπορούν να αποφεύγουν. Όμως θέλω να δω τι θα γίνει με αυτή την πολυδιαφημισμένη εφαρμογή, το Γκόμβο που λέει δίνει σε real time εικόνα που υπάρχει πρόβλημα και που υπάρχει στους δρόμους ανάσχεση και λοιπά και λοιπά, που θα επιφέρει την άμεση παρέμβαση δικυκλιστών αστυνομικών και ενδεχομένως μετά και πληρώματος της τροχέας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να συμβαίνει ad hoc σε κάποιους μεγάλους δρόμους. Σε κάποιους μεσαίους δρόμους πάντως, εγγυημένα η κατάσταση συνεχίζει να είναι καταπληκτική, που έλεγε η Ντόρα. Εντάξει τώρα, ιδίως εκεί μεταξύ 8.30 και 10, δίνουν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό. Θέλω να πω, όλη αυτή η ιστορία έχει αρχίσει και γίνεται λίγο κουραστική, διότι είναι μια φοβερή επιβάρυνση στην καθημερινότητα. Σήμερα να περιμένω σε ένα φανάρι να στρίψω και να μην μπορώ. Έχασα δύο φανάρια, προσπαθούσα να μπω στην Αττική Οδό και έρχονταν από την μεριά στα δεξιά μου και περνούσαν και δεν σκέφτονταν. Πράγματι με πράσινο περνούσαν οι άνθρωποι, αλλά κολούσαν στην άλλη λωρίδα από αυτή που ήμουν εγώ και δεν σκέφτονταν ότι ρε παιδί μου, αν διασχίσουν το φανάρι θα κολλήσουν και δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν τόσο γρήγορα ώστε να επιτρέψουν και στους άλλους περιμένουν στο φανάρι να στρίψουν και γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό θα μου πεις, ο ένας είναι βλάκας, μπορεί να μην το σκέφτεται. Εκεί πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της τροχείας προκειμένου να διευκολύνει την ροή των αυτοκινήτων. Τώρα, η μέρα σήμερα έχει διάφορα θέματα από τις απολογίες αυτών των γιατρών ο Θεός να τους κάνει, του Μαζονάκη, μέχρι την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, μέχρι την κουβέντα για το επίδομα ανεργίας, μέχρι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Για το σκέλος των γιατρών, εγώ έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα. Αυτοί, με όσα αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει και με την αμέλεια που έχουν επιδείξει και τον κινησμό, θα έλεγα εγώ, όπως αποδεικνύεται από το διαβιβαστικό της δικογραφίας, είναι καλύτερο να είναι μέσα από το να είναι έξω. Έξω θα φάνε λιντζάρισμα. Το μέγεθος της λαϊκής συμπάθειας και της λαϊκής οργής ταυτόχρονα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι καλύτερο για αυτούς να είναι μέσα. Ούτως ή άλλως την άδεια θα τους την πάρουν. Απορώ αυτή η κυρία πώς είχε και άδεια και πώς έκανε ό,τι έκανε. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή η κύριοι του ΙΣΑ που έλεγε τον Άκο και τον κύριο Πατούλη που ήταν εδώ, λέει εντάξει και εμείς δεν είμαστε επιθεωρητές, δεν είμαστε εισαγγελείς και είμαστε και λίγοι συγκριτικά με τον όγκο των ιατρείων κλπ. Ωραία, γιατί καταργήθηκαν λοιπόν το 2019 οι επιθεωρητές υγείας? Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης στο Μέγκα και λέει «Εγώ το ακούω να επανασυστήσουμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας με έμφαση μόνο στα της υγείας». Αν λοιπόν ο ΙΣΑ είναι λίγοι, γιατί καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών? Δεν ξέρω αν κάναν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι, ξέρω ότι ήταν ένας ακόμα επιπρόσθετος ελεγκτικός μηχανισμός. Εκτός αν πιστεύουμε ότι ο ιατρικός σύλλογος θα κάνει τη δουλειά του εισαγγελέα. Μα δεν μπορεί να τον κάνει εκ των πραγμάτων ο ιατρικός σύλλογος και ο εκάστοτε ιατρικός σύλλογος, είτε είναι πρόεδρος του ο Πατούλης, είτε είναι ο Ευγενίδης, είτε είναι ο καλύτερος των ιατρών. Ο ιατρικός σύλλογος
δεν μπορεί να κάνει την αστυνομία ούτε τον εισαγγελέα. Δεν μπορεί να ανοίγει ντουλάπια. Βεβαίως, μπορεί να κοιτάει ένα site. Να πω, για παράδειγμα, σαν αυτής της κυράτσας εκεί στο Κολωνάκι, η οποία διαφήμιζε την πραμάτια της και τις θεραπείες της στο διαδίκτυο και σε ιατρικά συνέδρια και όλοι κάνουν τώρα τους έκπληκτους. Δεν ξέρανε τι ήταν αυτή η κυρία. Η οποία, λέει, είχε πάρει ένα κολόχαρτο από ένα πανεπιστήμιο της Χαβάης. Πανεπιστήμιο τώρα, ο Θεός να το κάνει. Quantum University, λέει. Κβαντικό πανεπιστήμιο. Τι κβαντικό? Σαν την Καριστιανού. Κβαντική παιδίατρος. Αλλά άμα τα λέμε τώρα για την Καριστιανού, πολιτική αρχηγός, σον. Τι πολιτική αρχηγός? Περίπτερο διοίκη. Ένα περίπτερο διοίκη, κυρία, για να μην μιλήσω παραπέρα. Πού εξαφανίστηκαν και όλοι αυτοί τις ελπίδες για τη δημοκρατία? Περιφέρονταν. Είχανε έτοιμες τις λύσεις, έτοιμο το κυβερνητικό σχέδιο. Αλλά δεν τις ανακοινώνει η κυρία Καριστιανού. Μην την αντιγράψει, λέει ο Τσίπρας. Άκου εκεί τώρα. Έκανε από εκεί που μιλούσε σε χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα, κατέληξε να μιλάει σε 20 ανθρώπους χθες στην Πάτρα, σε μια καφετέρια. Πού σε νιώτη, που έδειχνε ότι θα γινόμουν άλλος. Δεν θέλω να το περιορίσω στην Καριστιανού, θέλω να το περιορίσω λίγο σε αυτούς τους απατεώνες, τους κβαντικούς. Όπου ακούτε κβαντικούς, αλάργα, μακριά, θα πάθετε ζημιά. Άκουγα χθες έναν πολύ σοβαρό νεφρολόγο στην ΕΡΤΕ χθες, πολύ έμπειρο γιατρό, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο Υγεία, ο οποίος έλεγε ότι μία κυρία η οποία πήγαινε σε αυτούς τους τύπους εκεί πέρα, στο Κολωνάκι, και έκανε πλάσμα αφαίρεση. Άρα ήταν μια συνηθισμένη πρακτική, ρε παιδί μου. Είναι σαν να λέω να πάω εγώ να κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στον Τάσο, στο σπίτι του. Ο Τάσος, ας πούμε, κάνει καλό αρνί, καλό κοκορέτσι το Πάσχα, ανοίγει τα εντόστια. Μπορεί να μου κάνει και εμένα μια κολονοσκόπηση, ρε, κάτι. Μια μικροεπεμβασούλα, γιατί ανοίγει καλά το άντερο. Λοιπόν, έκανε νοσοκομιακή θεραπεία εξωνοσοκομιακά σε ένα κέντρο το οποίο ήταν, κύριος είδε τι ήταν, και έπαθε σοβαρή ζημιά η γυναίκα και πήγε μετά σε νοσοκομείο. Γιατί άμα κάνεις πλασμαφαίρεση ως μη οφείλης, ως αισθητική θεραπεία στην πραγματικότητα, ως αναγεννητική ιατρική. Αυτό ακούω, αναγεννητική ιατρική, σου λέω. Παπαριές Μαρίτσα μου τώρα, τι αναγεννητική ιατρική? Υπάρχει ένας ολόκληρος κλάδος που εγώ δεν θέλω να τον μηδενίσω, που είναι αυτός ο κλάδος της μακροζωίας και της ευζωίας. Πράγματι, έχουμε μετατοπιστεί από το πώς θα ζήσουμε περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το προσδόκιμο ζωής έχει επεκταθεί σοβαρά στο πώς θα ζήσουμε όλα αυτά τα χρόνια καλύτερα. Θεμητό είναι αυτό, αλλά είναι θεμητό να έχουμε θεραπείες συμπληρωματικές με τις βασικές ιατρικές θεραπείες και άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα συμπληρώματα διατροφής. Όλα αυτά δεν κάνουν κακό να πάρεις ένα συμπλήρωμα διατροφής, αλλά άμα επαφίεσαι πλήρως και αποκλειστικά σε όλους αυτούς τους κοντογιαννίτες, εντάξει, άστο λίγο, ρε αδερφέ. Άστο λίγο. Προσέξτε τουλάχιστον εσείς την υγεία σας. Διότι, όπως ακούσατε και χτες, το είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε και ο ιατρικός σύλλογος, ο κάθε ασθενής φέρει την ευθύνη του. Εγώ σε αυτό δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα. Η Ελλάδα, οι Έλληνες θέλουν έναν μπαμπούλα ή έναν μπαμπάκα ή έναν να τους λέει μην πας εκεί, θα σκοτωθείς, ή έναν να τους παίρνει από το χέρι και να λέει όχι αγάπη μου, μην πας στον Τάσο, πήγαινε στο Γιώργο. Λοιπόν, μην είστε κι εσείς ανόητοι. Όπου ακούτε πολλά κεράσια, κρατήστε πολύ μικρό καλάθι, γιατί θα χάσετε κανένα νεφρό στο τέλος και θα τρέχετε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ο Τάσος Τασκαλδυράνιαν ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραολάν είναι στην συνταξία της εκπομπής και την Αμόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, ο Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Λοιπόν, μετά θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες για την ιστορία με το επίδομα ανεργίας, γιατί όλοι έχουν μια άποψη, οπότε και εγώ, μην έχω και εγώ μια άποψη, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, τώρα να πω και δύο-τρία άλλα πράγματα. Έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα για το επίδομα ανεργίας. Είδα και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πήγε σήμερα στους εργαζομένους της ΔΥΠΑ και τους είπε ότι αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι η άποψη του Μητσοτάκη και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Πουθενά λέει στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο να παρουσιάζει προσωπική άποψη. Αν ήταν όντως, θα είχε αποπεμφθεί. Πρόκειται, λέει, για άποψη Μητσοτάκη, το επιβεβαίωσε και ο Βορύδης και ο γραμματέας του κόμματος. Λοιπόν, τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, ποια είναι η γνώμη μου για το θέμα. Κάτσε, ρε, αδερφέ, να μιλήσω ποια είναι η γνώμη μου για το θέμα. Έχω και τους ακροατές, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μαζί την αρισυνταξία. Η γνώμη μου για το Λαζαρίδη. Για το Λαζαρίδη με ρωτάει τώρα. Τη γνώμη μου για το Λαζαρίδη δεν θέλω να την πω τώρα, γιατί άμα πω τη γνώμη μου για το Λαζαρίδη, μετά θα έχουμε άλλα ατυχήματα. Ο Λαζαρίδη μου, όταν παραιτήθηκε, με πήρε και με έβρισε. Όπως πήρε και έβρισε άλλους 15 δημοσιογράφους. Οπότε λοιπόν και εγώ δεν θα ασχολούμαι με το Λαζαρίδη, γιατί είναι κακό κάρμα αυτό το πράγμα. Θα ασχοληθεί κάποιος άλλος με τον κύριο Λαζαρίδη. Ενδεχομένως ο πρόεδρος του κόμματός του. Έτσι προάλλη βγήκε και έβριζε το διευθυντή του Δένδια. Λέει δεν του σηκώνει το τηλέφωνο. Άμα είμαι αυτό το σκεπτικό, τι σημασία έχει, δηλαδή. Έλληνας να του φεκάει Έλληνα. Τι έφταιγε το μεταξύ ο άνθρωπος. Τον έβγαλε στο Μεϊντάν, λέει δεν του απάντησε το τηλέφωνο. Έλα Παναγία μου και Χριστέ μου. Το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, στο θέμα επιδόματος ανεργίας. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για ένα πράγμα, κατά τη γνώμη μου, στην υπόθεση με το επίδομα ανεργίας. Είχε προαναγγείλει μια ουσιώδη αλλαγή στον τρόπο καταβολής του επιδόματος και δεν την έκανε. Τώρα το τι λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι εμφανές ότι είναι προσωπική του άποψη. Η πολιτική κριτική, με συγχωρείτε, στον κύριο Μαρινάκη είναι απολύτως θεμητή. Δηλαδή, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς και μπορείς να έχεις άποψη, αλλά είναι δεδομένο ότι όλοι εκλαμβάνουν την άποψή σου ως την άποψη της κυβέρνησης. Αυτή είναι μια. Αυτό έρχεται με το ρόλο. Αυτό έρχεται με το ρόλο. Τώρα, βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης πολιτεύεται εδώ στα βόρεια της Αθήνας με Σταυρό, αναφέρεται και σε ένα κοινό το οποίο είναι επιχειρηματίες, είναι άνθρωποι της μεσαίας τάξης, καταλαβαίνω τι λέει, μπορώ να καταλάβω τι λέει. Η γνώμη η δική μου είναι η εξής, δεν είναι το πρόβλημα της Ελλάδας, δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συνολικά για το πώς δίνονται τα επιδόματα, να συμφωνήσω. Δηλαδή, είμαι πιο πολύ στην άποψη που είπε χθες ο κύριος Βορύδης, που είπε ότι πρέπει να ξαναδούμε συνολικά την επιδοματική πολιτική. Επιδοματική πολιτική την οποία έχει ασκήσει με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια η σημερινή κυβέρνηση και με πολύ μεγάλη και με πολύ καθαρή πολιτική στόχευση, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα της Ελλάδας είναι πώς θα βρεθούν άνθρωποι να καλύψουν τα κενά στην αγορά εργασίας και να καλύψουμε το κενό της παραγωγικότητας. Η συζήτηση για το επίδομα ανεργίας, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς ατελέσφορη. Δεν αφορά κανέναν αν το επίδομα ανεργίας θα είναι 2 μήνες ή θα είναι 6 μήνες ή θα είναι 8 μήνες. Προφανώς, όταν πληρώνεις εισφορές, πληρώνεις εισφορές για να παίρνεις και επίδομα ανεργίας στην κρίσιμη ώρα. Και εγώ συμφωνώ ότι 2 μήνες είναι πολύ λίγοι. Μπορεί να μην είναι ένας χρόνος, μπορεί να είναι κάτι λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτή την ώρα το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν είναι η ανεργία τόσο μεγάλη. Το ζήτημα είναι πώς θα επιδοτηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το μείζον και το επίδικο. Αυτό πήγε να πει με έναν τρόπο και ο κύριος Μαρινάκης. Δεν λέω ότι δεν το είπε σωστά. Είπα ότι εγώ διαφωνώ στο σκέλος που λέει για τα 2 μήνες του επιδόματος. Τώρα, ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι, αριστεροί είναι οι άνθρωποι, τι θα βγουν να λένε. Όχι να αναπροσαρμόσουμε το επίδομα ανεργίας. Καθόλου, σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα και των υπολείπων είναι ότι δεν καταθέτουν μια ρεαλιστική πρόταση για το πώς θα μεγαλώσει η πίτα, για το πώς θα αυξηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα της χώρας. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται να κάνουν είναι μια πατριωτική σφορά. Οκ. Άμα βρεις τον πλούσιο, φορολόγησέ τον. Εδώ είμαι και εδώ είσαι, πρόεδρε. Άμα τον βρεις, φορολόγησέ τον. Λοιπόν, διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
5: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
6: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
5: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
7: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
8: Έλα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και συζητάμε διάφορα. Δεν λέμε μόνο για μαζονάκι και ιστορίες. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τις δικαστικές εξελίξεις υπόθεση μαζονάκι. Να καλημερίσουμε την Τασούλα την Παπα-Νικολάου που είναι στα δικαστήρια. Γεια σου, Τασούλα μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μία ώρα απολογούνται. Mm-hmm. Είναι προγραμματισμένη η απολογία τους. Θα απολογούνταν και χθες.
1: Θα απολογηθούν σήμερα.
2: Δεν γίνεται να μην απολογηθούν. Έχει τελειώσει το πενθήμερο.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Εδώ τώρα την ερώτηση που μου κάνεις, υπάρχει περίπτωση να τηρήσουν δικαίωμα σιωπής.
1: Ναι.
2: Έχουν αυτό το
1: δικονομικό δικαίωμα το έχουν.
2: Ναι, είναι δίκτυο. Να πω κάτι και έχει σημασία. Όταν οι αστυνομικοί πια τους συνέλαβαν, δεν είχαν πια την ιδιότητα του μάρτυρα, είχαν δώσει δύο καταθέσεις ως μάρτυρες. Ναι. Αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.
1: Ναι.
2: Όταν λοιπόν τους συνέλαβαν, ζήτησαν να πάρουν κατάθεση, να πάρουν απολογία.
1: Mm-hmm.
2: Και επικαλέστηκαν το δικαίωμα σιωπής και οι δύο.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό σας το λέω 100%.
1: Άρα εσύ λες ότι αυτό μπορεί να συμβεί γενικώς.
2: Εδώ πραγματικά τώρα έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πούνε. Ξέρουμε ότι ο γιατρός λίγο διαφοροποιείται. Λέει λοιπόν και έχει καλέσει και δύο μάρτυρες χθες. Έναν ασθενή του πελάτη του και έναν και τη γραμματέα που λέει ότι ο γιατρός ειδοποιήθηκε από τις 4 και μετά για την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Άρα δεν έχουμε μια διαφοροποίηση.
1: Ναι.
2: Ότι μέχρι τις 4 δηλαδή εγώ αγνοώ τι γίνεται μέσα στο ιατρείο. Υπάρχει μια κατάθεση υπαλλήλου, η οποία λέει χωρίς να δίνει ώρα, ότι έβλεπα τον γιατρό να μπαινοβγαίνει, όταν ο κύριος Μαζονάκης μέσα στο ιατρείο, να μπαινοβγαίνει στο γραφείο της γιατρού, αλλά δεν έβλεπα τι γινόταν μέσα, γιατί ήταν κλειστές οι πόρτες. Και στη συνέχεια βγήκε ο γιατρός και μου είπε να καλέσω το ΕΚΑΒ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Εδώ πάντως από ό,τι φαίνεται, από τα στοιχεία που υπάρχουν, προκύπτουν μια σειρά επιβαρυντικών περιστάσεων, θα πω εγώ, για τους γιατρούς, διότι οι άνθρωποι εδώ είναι απολύτως εμφανές ότι τον άφησαν να πεθάνει στην καρέκλα, να το πω πάρα πολύ απλά.
2: Θα σας δώσω ένα, θα σας περιγράψω τι έγινε χθες καταρχάς στα δικαστήρια με αυτά τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία έλυσαν τα χέρια των δικαστών επί της ουσίας για να αναβαθμίσουν την κατηγορία.
1: Ναι.
2: Αυτά τα ψηφιακά πιστήρια φτάσαν στην Ευελπίδων ένα τέταρτο πριν από τη μία. Δεν είχαν φτάσει ακόμα οι κατηγορούμενοι. Μόλις φτάσανε λοιπόν, πήγε ο δικηγόρος τους, όπως και άρχισε, ταυτόχρονα γινότανε έρευνα από τις δικαστικές αρχές στα ψηφιακά νέα πιστήρια,
1: mm-hmm.
2: γινότανε από τους κατηγορούμενους στο δικηγόρο τους που τα βλέπανε, και τρεις ώρες μετά, και ενώ μαθαίνουμε από τον κύριο Καπινό ότι θα απολογηθούν,
1: mm-hmm.
2: έρχεται αναβάθμιση κατηγορίας. Δεν απολογήθηκαν λόγω ωραρίου με την έννοια ότι αν ξεκινούσαν στις 5 ώρα το απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι θα πήγαινε πολύ αργά το βράδυ.
1: Ναι.
2: Είχαν το δικαίωμα. Σήμερα είναι μια μέρα από το ορίζει ο νόμος, άρα μπορούσαν σήμερα για να είναι όλοι πιο ξεκούραστοι, να το πω έτσι, και να γίνει καλύτερα η διαδικασία. Πάντως, αυτά τα ψηφιακά πιστήρια δίνουν ένα δεδομένο. Το μηχάνημα ξεκινάει 14 και 14 και 10. Υπάρχει στο κινητό της γιατρού, υπάρχουν δύο φωτογραφίες. Με πολύ μικρή διαφορά χρονική μεταξύ τους, στις 3 παρατέταρτο, το έχουμε αποκαλύψει mm-hmm. από το Σαββατοκύριακο στο Σταρ, που δείχνουν τον Γιώργο Μαζονάκη να μην έχει αισθήσεις ή να είναι.
1: Άρα ο Μαζονάκης το έπαθε νωρίς στην πραγματικότητα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 αλάρμ στο μηχάνημα. Υπάρχει προσπάθεια επανακίνησης του μηχανήματος και ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης από τις 15 και 23 και μέχρι 15 και 27 βάλετε αυτό το τετράλεπτο, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με την έννοια ότι δείχνει να μην έχει ζωτικές λειτουργίες.
1: Ναι, άρα οι άνθρωποι στην πραγματικότητα τους πέθανε και δεν πήραν αμέσως στο ασθενοφόρο.
2: Αυτό
1: καταλαβαίνω.
2: Η μεγάλη απορία είναι ότι μιλάμε για δύο γιατρούς. Στο γραφείο έχουν ένα πινδυνωτή ο οποίος δεν λειτουργεί.
1: Ναι.
2: Για να καταλάβουν οι ακροατές, όταν υπάρχει απινδύνωση, αν τη λέω καλά.
1: Απινιδωτής.
2: Ναι.
1: Απινίδωση.
2: Απινίδωση. Αυξάνεται η πιθανότητα στον ασθενή κατά 60% να επιβιώσει.
1: Προφανώς. Γιατί υφίσταται ένα σοκ.
2: Κάθε λεπτό που περνάει και δεν καλεί σε βοήθεια,
1: mm-hmm.
2: μειώνεται κατά 10% η πιθανότητα του ασθενή να επιβιώσει.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε τώρα, μιλάμε για σχεδόν μία ώρα καθυστέρηση.

0: Ναι,
1: okay. Τα λέμε τα πράγματα με χρόνους. Από αυτά που δίνουν τα μηχανήματα.
0: Κοίταξε.
1: Γιατί τι έγινε. Έγινε η πρώτη αυτοψία, πώς προέκυψε τα 42 λεπτά λειτουργίας. Έγινε η πρώτη αυτοψία του ΙΣΑ.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε την πρώτη πληροφόρηση πώς λοιπόν αυτό το μηχάνημα, πότε ξεκινάει και πόσο διαρκεί. Έρχεται όμως η ανάλυση του καταγραφικού του μηχανήματος από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και δίνει πια λεπτό-λεπτό τι έγινε σε αυτό το μηχάνημα. Mm-hmm. Πότε μπήκε σε θεραπεία, πότε δόθηκε το αίμα, γιατί μπορεί να μπήκε σε λειτουργία, αλλά το αίμα από τη μία φλέβα στην άλλη μπαίνει αργότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά, πια το καταγραφικό έδωσε με λεπτομέρεια τι έχει συμβεί στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Mm-hmm. Τώρα, βάσει αυτών των στοιχείων που υπάρχουν,
1: πήγαμε στην αναβάθμιση.
0: Ναι, έχει πλέον αναβαθμιστεί και για τους δύο το κατηγορητήριο.
1: Σε ναι, δεν αναγνωρίζει ο νόμος, Γιώργο. Δεν αναγνωρίζει ότι έκανες κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Εσύ δεν ήσουν στο ιατρείο, εσύ δεν. Ο νόμος, οι δικαστές είπαν ότι εξίσου και οι δύο έχει την ίδια ευθύνη.
0: Ναι.
1: Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από πρόθεση.
0: Το πλαίσιο ποινής αυτό ποιο είναι, για το αντίκτυπο ποιο είναι. Μέχρι ισόβια. Μάλιστα.
1: Και προφυλάκηση βεβαίως προβλέπει.
0: Καλά, δυνατότητα προφυλάκηση προβλέπει. Δεν... Εγώ είπα μια άποψη, για αυτούς είναι καλύτερο να είναι στη φυλακή από το να είναι έξω αυτή την ώρα. Με τη λαϊκή οργή που υπάρχει, πού να βγουν οι άνθρωποι αυτή την
1: απάντηση. Οι δικαστές για να προφυλακίσουν έχουν τρεις βασικούς πυλώνες.
0: Ναι.
1: Ύποπτος τέλεσης νέων δικαιωμάτων.
0: Ύποπτος φύγης.
1: Ύποπτος φύγης και αλλίωσης στοιχείων.
0: Εντάξει. Εδώ έχουν.
1: Εδώ τώρα με το δεδομένο ότι αφού ο Γιώργος Μαζονάκης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Αυτοί σβήνουν, επιχειρούν να σβήσουν επιστήρια.
1: Αυτοί καθαρίζουν χώρους, διαγράφουν αρχεία. Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, διαγράφουν τη φωτογραφία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τις δύο φωτογραφίες.
0: Αυτά όλα, βέβαια, ξέρεις, είναι λίγο αφελή πράγματα. Εμένα μου κάνει φοβερή αίσθηση αυτό. Δηλαδή, κάποιος να νομίζει ότι επειδή έσβησε μία φωτογραφία από το κινητό του, ότι δεν θα βρεθούν τα μεταδεδομένα. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πραγματικά άσχετος. Του ενέτη 2026, έτσι.
1: Γιώργο, το συγκλονιστικό για μένα στην υπόθεση αυτή υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα και είναι και σοκαριστικά. Mm. Μιλάμε για γιατρούς.
0: Καλά.
1: Επί μία ώρα μιλάμε για γιατρούς. Αυτό έχουν σπουδάσει, αυτό έχουν πτυχίο.
0: Καλά, αυτή έχει σπουδάσει, έχει πτυχίο και έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη Χαβάη τώρα. Δεν
1: είναι. Ναι,
0: στο Χονολούλου, Quantum University
1: δηλαδή,
0: of Honolulu.
1: Σε αυτό το ιατρείο πηγαίνουν ασθενείς επί χρόνια. Από το 2013 έχουν άδεια. Η απορία μου λοιπόν είναι και τα βασικά ερωτήματα που θα κληθούν να απαντήσουν και σήμερα. Γιατί καθυστερούν να καλέσουν το ΕΚΑΒ, και το δεύτερο είναι γιατί δεν συνοδεύει κανένας από τους δύο τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Προσέξτε, διότι υπάρχει κατάθεση μέσα στην υπόθεση της γιατρού που παρέλαβε τον Μαζονάκη, λέγοντας ότι δεν μας συνέδραμε ο γιατρός που ήταν στο ιατρείο να μας δώσει πληροφορίες τι ακριβώς συνέβη. Ξέρετε, εκείνα τα λεπτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Καλά,
1: ακόμα
0: προφανώς.
1: Και για τη γιατρό του νοσοκομείου που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν πολύ σημαντικό να έχει ένα ιστορικό τι ακριβώς συνέβη. Δεν το είχε.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέει η γυναίκα. Λοιπόν, ότι εγώ είχα πει μεσάνυχτα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Μία η ώρα το μεσημέρι τα σπουδαιότερα. Τα Σούλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να πω πριν πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δείτε καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρα 25. Ακούτε Αλφα Radio 989. Τώρα, η υπόθεση Μαζονάκη έχει προκαλέσει και μια ιατρική συζήτηση. Τι έκανε, τι δεν έκανε ο καθένας. Εγώ δεν τα ξέρω, ούτε θέλω να κάνω τους ιατρούς. Επίσης, αυτό με τον απεινιδωτή που το είπε και η Τασούλα Παπα-Νικολάου, επειδή έχω ρωτήσει από την πρώτη στιγμή, δεν είναι τυπική προϋπόθεση ενός ιατρίου να έχει απεινιδωτή. Βεβαίως, άμα έχει απεινιδωτή, αδερφέ, καλό είναι γενικώς να δουλεύει αυτό το πράγμα. Θα ήταν χρήσιμο ενδεχομένως και στην προκειμένη περίπτωση. Μου λέει η κυρία Δήμητρα πάλι ότι απεινίδωση κάνεις μόνο όταν η καρδιά είναι σε κακοήθεια αριθμία και όχι σε ασυστολία. Εμείς λέει δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα σε τι κατάσταση ήταν ο Μαζονάκης, οπότε ας πάψουμε να κάνουμε όλοι τους γιατρούς. Δεν ξέρω πραγματικά ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, ούτε θέλω να κάνω τον ιατρό ούτε τίποτα. Εγώ στέκομαι απλά στην καταγραφή περιστατικών όπως προκύπτει από την δικογραφία. Από το διαβιβαστικό μάλλον και από την δικογραφία. Όλα τα υπόλοιπα δεν είμαι η θέση να τα αμφισβητήσω. Επίσης, άκουσα μια κουβέντα, επειδή εμφανίστηκε ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, χθες το βράδυ στο Άξιον 24 και είπε στους συναδέλφους εκεί ότι αυτός είχε μια γνωριμία με τον γιατρό, τον κύριο Τάδη, μην πω το όνομα του ανθρώπου. Και λέει ότι όταν είχε ο Πλεύρης την περιπέτεια της υγείας του, μια σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, κόλλησε να πεθάνει ο άνθρωπος, και είχε βγει από το νοσοκομείο, είχε βεβαίως τους ιατρούς του, στο ιατρικό κέντρο είχε νοσηλευτεί ο κύριος Πλεύρης, όμως είχε γνωρίσει μέσω φίλου του τον κύριο αυτόν, ο οποίος του έδωσε κάποιες, είδε κάποιες αιματολογικές του εξετάσεις, του έδωσε κάποιες συμβουλές και κάποιο συμπλήρωμα. Συγγνώμη, το ότι εδώ έγινε ένα προφανές ιατρικό λάθος από τη σύζυγο του κυρίου, ανειδίκευτη ιατρό, η οποία παρήχε υπηρεσίες που δεν όφιλε να παρέχει, δεν σημαίνει ότι ο ιατρός, ο οποίος είναι παθολόγος, κανονικός, παθολόγος είναι, με χαρτί, με διδακτορικό, ότι δεν μπορούσε να διαβάσει απλές αιματολογικές εξετάσεις. Απλά αυτοί τι είχαν κάνει, είχαν στήσει μια φάμπρικα, μια μπίζνα. Ανακάλυψε αυτός ο κύριος ότι είναι πολύ καλύτερο να παραμυθιάζει με διάφορες βλακίες για βιοσυντονισμούς και για συμπληρώματα και για διάφορα τέτοια, ούτε καν ξέρω πώς τα λένε όλα αυτά, όλες αυτές οι ολιστικές θεραπείες. Είναι πολύ πιο επικερδές να κάνεις αυτό από το να παίρνεις το σύνηθες 50-άρικο ή το 100-άρικο, ανάλογα και με τη γεωγραφική θέση του ιατρίου, από τον ασθενή για να του διαβάζεις τις εξετάσεις και να του λες δύο γνώμες και σε 15 λεπτά να τον έχει ξεπετάξει. Αυτός αφιέρωνε αρκετό χρόνο προφανώς στον πελάτη, τον έκανε να αισθάνεται πολύ άνετα, υπήρχε μια πολυτέλεια στο χώρο, λογικό, είναι σαν τις επενδύσεις. Κάνεις επένδυση και επιδιώκεις να κάνεις το ταχύτερον δυνατόν απόσβεση και να βγάλεις τα λεφτά σου. Θέλω να πω, μην πηγαίνουμε σε ένα μηδενισμό, ότι σε λίγο θα πούμε ότι αυτοί δεν είχαν και πτυχίο από την ιατρική. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ότι το κράτος, το επίσημο κράτος, έρχεται να τους πει τώρα απατεώνες αυτούς και να λέει ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα το πρωί και η άλλη κυρία που έκανε τρεις ελέγχους και δεν βρήκε ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ότι το κρύβανε το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αυτό δεν περιποιεί τιμή στους ελεγκτές. Εγώ αυτό οφείλω να πω. Και ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Πατούλης και λένε και τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, ότι εμείς δεν είμαστε ούτε αστυνομικοί, ούτε εισαγγελείς, να ανοίγουμε ντουλάπια, να πηγαίνουμε με ένα βιτζιλάντε τρόπο να κάνουμε ελέγχους. Αλλά ρε παιδιά, κοιτάξτε και το διαδίκτυο, ξέρω εγώ. Η κυρία αυτή διαφήμιζε τις μεθόδους της φάτσα φόρα. Φάτσα φόρα. Δεν είναι ότι το έκανε εν κρυπτό και παραβίστο σε ένα δωματιάκι με μια μιλημένη νοσοκόμα και πήγαιναν εν είδη αίρεσης, σαν να πήγαιναν να μοιηθούν σε κάποια μυστικιστική τελετή οι διάφοροι ασθενείς να κάνουν την πλασμαφαίρεση. Προφανώς πήγαινε από στόμα σε στόμα, αλλά το έδειχνε κιόλας η γυναίκα, έτσι, μην τρελαθούμε. Τώρα, μια κουβέντα που έχει ανοίξει για το επίδομα ανεργίας, αφού πω την καλημέρα μου στην Όλγα, αφού πω την καλημέρα μου στον Γιάννη, στην Μαριάντζελα, στον άλλο τον Γιώργο. Ο Γιώργος μου λέει ότι δεν ξέρει, λέει, στην Ελλάδα αλλά στη Γερμανία τα χρήματα για το επίδομα ανεργίας παρακρατούνται από το μισθό. Βεβαίως και εμείς το μισθό μας έχουμε εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, υπέρ ΔΥΠΑ τώρα πώς το λένε. Γιατί άμα συμβεί η στραβή και μείνεις άνεργος, θα πρέπει να μπορείς να έχεις μια ανταπόδοση για ένα διάστημα από το κράτος και ένα δίχτυ ασφαλείας. Η κυρία Βαρέλη Στεφανίδη μου στέλνει ένα βίντεο από την ομάδα μνήμης, που έχει ένα βίντεο του Μητσοτάκη,
που λέει ότι πρέπει να αναμορφωθεί το επίδομα ενεργείας από το 24. Να ρωτήσω κάτι τώρα έτσι από περιέργεια. Επειδή μου αρέσουν αυτά. Γιατί ο Μητσοτάκης να θέλει να αναμορφώσει το επίδομα ενεργείας 5 μήνες πριν τις εκλογές, ποιον εξυπηρετεί αυτό? Ποια είναι η κρυφή ατζέντα που υπάρχει εδώ πέρα? Λέει ο Τσίπρας, λέει μια κουβέντα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα. Το έλεγε και χθες το Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς που ήταν εδώ πέρα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα. Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα. Αποκαλύφθηκε η κρυφή ατζέντα. Ναι. Ποια κρυφή ατζέντα, ρε παιδιά? Εδώ αυτοί είχαν ανακοινώσει δημοσίως θα αναμορφώσουν το επίδομα ανεργίας το 24. Και κάνανε κάτι στοιχειώδεις παρεμβάσεις. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να κόψει το επίδομα ενεργείας στους 2 μήνες, 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχει. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς ανόητη. Λοιπόν, καλημέρα στον Γιάννη τον Κριεζία, ο οποίος λέει: είμαι ναυαγωσός στις 4 χρόνια. Κάθε χρόνο πάω να ανανεώσω τις γνώσεις μου πάνω στους απεινιδωτές. Πώς είναι δυνατόν οι γιατροί και να μην ξέρουν να κάνουν κάρπα, έστω να προσπαθήσουν? Δεν ξέρω, ρε εσύ, φίλε, δεν ξέρω, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, μου γράφει ο Δημήτρης, λέει τι παθολόγος είναι αυτός που αντί να κάνει στο μαζονάκι ένα μιλιγκράμμα αδρεναλίνη, του έκανε 0,1 μιλιγκράμμα. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν το ξέρουμε ότι συνέβη ακριβώς, επειδή βγήκε στον Ευαγγελάτο ο Γιαννάκος της Ποεδίν και το είπε. Εγώ έχω λίγο μια αλλεργία σε όλους αυτούς τους κατ' επάγγελμα σχολιαστές επί παντός του επιστητού. Ο κύριος Γιαννάκος είναι ένας υπάλληλος του ΨΙΝΙΑ, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών. Βεβαίως είναι πρόεδρος, είναι συνδικαλιστής. Δεν έχει δουλειά να κάνει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα ο κύριος Γιαννάκος και να βγαίνει και να λέει διάφορα πράγματα στα μέσα ενημέρωση. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα. Λοιπόν, τώρα να είμαστε σοβαροί. Να είμαστε σοβαροί τώρα και να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι συγκεκριμένα. Όχι άκουσα, είδα, μου είπαν κλπ. Πριν πάω σε διάλειμμα να σας υπενθυμίσω ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Λέει ο άλλος, βρέστε μου, λέει κύριε Βιενίδη, κέντρο ευεξία να βάλω μαλλιά, να κάνω μπότοξ και να μαυρίσω όπως ο υπουργός. Άντε μωρέ τώρα. Πρώτα απ' όλα, είστε βλάξ τώρα, άμα τα λέτε αυτά. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία με τα μαλλιά είναι σοβαρή και υπάρχουν μια χαρά δερματολόγοι οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν χρειάζεται τίποτα. Επίσης, για να κάνεις μπότοξ, 550 πλαστικοί υπάρχουν, δεν χρειάζονται κέντρα ευεξία. Όλοι εδώ είναι, όλοι έχουν γίνει τώρα, εντωμεταξύ ακούνε όλοι κέντρα ευεξία, έχουν μάθει όλοι τι είναι τα κέντρα ευεξία. Ναι, έχετε μάθει όλοι τι είναι τα κέντρα ευεξία. Σε 10 μέρες πάλι τους ίδιους κιτζίδες θα πηγαίνετε να σας κάνουν βιοσυντονισμό. Τέτοιοι είστε κι εσείς. Αλλά άμα σας λένε μετά για την ατομική ευθύνη, ω, το κράτος δεν έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, το κράτος. Πού είναι το κράτος? Ναι, πουθενά δεν είναι το κράτος και μερικοί από εσάς είστε και βλάκες. Για να είμαστε και δικοί τώρα, για να είμαστε συνεννοημένοι. Γιατί δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είπα, ο Έλληνας θέλει ή ένα μπατερούλι ή θέλει έναν δερβέναγα, έναν μπαμπούλα. Ή να τον τρομάζει ή να τον πηγαίνει από το χέρι. Από μόνοι μας να κάνουμε δουλειά δεν γίνεται για να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, έλατε να δούμε λίγο και τα πολιτικά της ημέρας. Ο κύριος Τσίπρας, το είπα και νωρίτερα, συναντήθηκε με εκπροσώπους, με εργαζομένους, συγγνώμη, της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Τώρα είπε αυτά που είπε και για το επίδομα ενεργείας για τον κύριο Μαρινάκη. Για μένα έχει μια αξία να δούμε λίγο ευρύτερα τα πράγματα. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης ανάπτυξης της Ελλάς. Καλημέρα κύριε Πετράκο.
12: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε από αυτή την ιστορία με το επίδομα ανεργίας. Καταλαβαίνω ότι εσείς διαγιγνώσκετε κάποια κρυφή ατζέντα που έχει η κυβέρνηση. Σε τι συνίσταται κατά τη γνώμη σας αυτή η κρυφή ατζέντα?
12: Κοίταξε, δεν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από μόνος του και λέει ότι έχω μια ιδέα. Δεν τον έχω ξανακούσει να λέει δικές του ιδέες. Συνήθως παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα. Yeah. Αυτό λοιπόν είναι ένα εύλογο συμπέρασμα ότι αυτά που είπε είναι στις σκέψεις της κυβέρνησης και ας το πούμε έτσι, προαναγγέλει τι θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία.
0: Δηλαδή γιατί να θέλει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση?
12: Μα το είπε ότι θέλει να μειώσει τα επιδόματα ανεργίας γιατί δεν χρειάζονται, οι άνεργοι δεν είναι τόσο πολλοί, δεν έχουν ανάγκη. Γιατί θέλει να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων? Νομίζω το είπε ο κ. Μαρινάκης πολύ.
0: Αυτό θα ήταν πολύ καλό να το κάνει κατά τη γνώμη μου. Δεν άκουσα κάτι εσείς να λέτε για το μη μισθολογικό κόστος στο πρόγραμμά σας. Αυτό δεν είναι αντιαναπτυξιακό?
12: Κοιτάξτε να δείτε, οι αναπτυγμένες χώρες δεν είναι αυτές που έχουν χαμηλούς μισθούς. Έχουν τετραπλάσιους μισθούς από εμάς. Οπότε η ανάπτυξη δεν βασίζεται ποτέ σε χαμηλούς μισθούς. Η ανάπτυξη βασίζεται σε τεχνολογία, σε επενδύσεις, σε γνώση, σε σύγχρονους κλάδους. Ναι. Εκεί πάσχουμε. Δεν πάσχουμε στις μισθούς. Είμαστε η δεύτερη φθηνότερη χώρα της Ευρώπης σε μισθούς και βλέπετε που έχουμε φτάσει.
0: Μα πώς θα δώσεις υψηλότερους μισθούς χωρίς αντίστοιχη παραγωγικότητα?
12: Μα ακριβώς αυτό λέμε, ότι γι' αυτό εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, ναι. Γιατί για να υπάρξουν υψηλότεροι μισθοί πρέπει η χώρα να αλλάξει πορεία, να ενισχύσει τις επενδύσεις της, να μπει σε νέες τεχνολογίες, να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να επενδύσουν είτε γιατί είναι στο φάσμα της χρεοκοπίας αρκετές, είτε γιατί δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα, είτε γιατί δεν έχουν καθοδήγηση που θα πρέπει να επενδύσουν και μια σειρά άλλα πράγματα, και φυσικά να ενισχύσει και τις περιφέρειες οι οποίες εγκαταλείπονται και εκεί υπάρχουν τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Θέλει ένα σχέδιο δηλαδή το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ξαναλέω πάντως, οι επιχειρήσεις για να δώσουν υψηλότερους μισθούς, αν κάποιος ας πούμε σήμερα παίρνει μεικτό μισθό, ξέρω εγώ, 1800 ευρώ. Προφανώς με 1800 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την ζωή. Για να λέμε λοιπόν θα πάρεις και ένα 500 αύξηση και θα πας στα 2-300, κάποιος πρέπει να την πληρώσει αυτή την αύξηση. Αυτή την αύξηση δεν θα την πληρώσει το κράτος, κύριε Πετράκο, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Θα την πληρώσει η επιχείρηση. Ρωτάει λοιπόν κάποιος αν αυτή η επιχείρηση μπορεί να βγάλει παραπάνω για να δώσει και παραπάνω.
12: Η επιχείρηση θα δώσει παραπάνω όταν βγάλει παραπάνω. Αυτό είναι προφανές. Έτσι. Οι αυξήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν αφορούν το δημόσιο τομέα και κυρίως τομείς οι οποίοι είναι και ας το πούμε έτσι εγκατελειμμένοι από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Η παιδεία. Δηλαδή. Η μόνη αύξηση η οποία ανακοινώθηκε και είναι οριζόντια αφορά τον κατώτατο μισθό, που εδώ είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή θα πρέπει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται να μπορεί να ζήσει κιόλας. Αυτή είναι η μόνη αύξηση η οποία είναι, ας το πούμε έτσι, οριζόντια. Οι άλλες αυξήσεις αφορούν τους εργαζόμενους στην παιδεία και την υγεία.
0: Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω καταλάβει απόλυτα από το πρόγραμμα της Ελλάς πώς εσείς σκοπεύετε να αυξήσετε τον πλούτο, να αυξήσετε την πίτα.
12: Α, μια καλή ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Να σας πω. Δεν είναι και κανένα μυστικό. Ας κοιτάξουμε τι κάνουν οι ανεπτυγμένες χώρες. Οι ανεπτυγμένες χώρες, λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν, αφιερώνουν περισσότερους πόρους στην έρευνα και την τεχνολογία, φέρνουν τα πανεπιστήμια κοντά με τις επιχειρήσεις, σχεδιάζουν νέα προϊόντα, καινοτομούν, επενδύουν στη βιομηχανία περισσότερο από ό,τι στις υπηρεσίες. Αυτό κάνουν. Έχουν ένα κράτος το οποίο μπαίνει μπροστά όταν είναι να δημιουργηθούν νέες αγορές, χρηματοδοτεί τη νέα γνώση που πρέπει να παραχθεί, έτσι ώστε μετά να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις και να παράξουν τα προϊόντα. Το ίδιο κάνουν και στην Ευρώπη, οι ανεπτυγμένες χώρες, το ίδιο κάνει η Αμερική, η Κίνα, η Ιαπωνία. Το κράτος δηλαδή είναι ενεργό συστατικό της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και επίσης ανοίγει δρόμους για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, πιο συγκεκριμένα τώρα, εδώ εσείς, ας πούμε ότι αναλαμβάνετε τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό το περίφημο ταμείο το οποίο περιγράψατε, το οποίο θα συγκεντρώσει διάφορους πόρους και εθνικούς και ευρωπαϊκούς, θα επιχειρήσει να τους μοχλεύσει κλπ. Κλπ. Αφενός, τι πρίκα θα έχει και δεύτερον, πού θα κατευθύνει αυτούς τους πόρους, σε τι επενδύσεις.
12: Αυτό το ταμείο θα έχει ένα ποσό, θα συγκεντρώσει ένα ποσό 3 δις του χρόνου. Και αυτό θα είναι πόριο από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Πεθήσεων, το Εθνικό Σχέδιο δηλαδή, όχι το ΕΣΠΑ. Θα είναι πόροι από την ανακατεύθυνση της Golden Visa, δηλαδή θα αξιοποιηθούν οι πόροι οι οποίοι θα συγκεντρωθούν για χωρίς άδεια κατοικία στην Ελλάδα, και θα υπάρχει και μια μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα συγκεντρώσει 3 δις ή περισσότερα, τα οποία
0: με συντελεστεί 15% στη μεταβίβαση ακινήτων.
12: Ορίστε.
0: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συντελεστεί τον πενταπλασιασμό του φόρου μεταβίβαση ακινήτων για αγορά από πολίτες τρίτων χωρών. Αυτό αφορά την Golden Visa. Είναι προφανές ότι θα περιοριστεί η δεξαμενή των εσόδων από την Golden Visa. Άρα εσείς προϋπολογίζετε ένα δις το οποίο μπορεί να μην έχετε.
12: Κοιτάξτε, εμείς δεν λέμε, εμείς θα την καταργήσουμε την Golden Visa.
0: Άρα
12: δεν
0: πώς θα παράγει δηλαδή, έσοδα η Golden Visa.
12: Ναι, θα σας πω. Κάποιος, αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, το κάνουν και άλλες χώρες.
0: Ναι.
12: Δεν μεταβιβάζουν όλες οι χώρες τα σπίτια των παιδιών τους σε ξένους. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα ζητήσουμε από τους ξένους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, στο Ταμείο Σύγκλησης.
0: Μα τι λέτε τώρα, συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα καταργήσετε την Golden Visa, αλλά ταυτόχρονα θα έχετε και έσοδα 1 δις για να τα βάλετε στο Ταμείο και να τα μοχλεύσετε. Πώς θα γίνει αυτό.
12: Γιατί αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να έρθουν στην χώρα θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται.
0: Ο Ασιάτης, ο οποίος θέλει να πάρει Golden Visa εδώ πέρα, γιατί θα έρθει σε αυτή τη χώρα να αγοράσει ακίνητο και δεν θα πάει στη Μάλτα.
12: Γιατί προτιμά την Ελλάδα από την Μάλτα.
0: Μα δεν είναι ζήτημα αισθητικό ότι του αρέσει η Ριβιέρα. Έρχεται να πάρει εδώ πέρα Golden Visa για να κάνει συναλλαγές με την Ευρώπη.
12: Ναι, συμφωνώ. Και όχι μόνο, και με την Ελλάδα. Αλλά κοίταξε, για να.
0: Μα άμα δεν του τη δίνετε, πώς θα έρθει.
12: Αν με αφήσετε, θα σας πω.
0: Ναι, συγγνώμη.
12: Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να πάρει κανείς άδεια κατοικίας σε μια χώρα ευρωπαϊκή, οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορα εργαλεία. Για παράδειγμα, σε άλλες χώρες μπορεί να αγοράσει ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Σε άλλες χώρες να συμμετάσχει σε επενδυτικά ταμεία, όπως αυτό που λέμε εμείς. Αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς στο Ταμείο Σύγκλησης είναι ένα επενδυτικό ταμείο. Το έχουν αρκετές χώρες ήδη στην Ευρώπη, κυρίως οι σκανδιναβικές, το οποίο επενδύει για να γυρίσουμε στην προηγούμενη συζήτηση, σε μια σειρά κλάδους, οι οποίοι είναι κλάδοι αιχμής για τη χώρα μας, όπως είναι η βιοτεχνολογία, τα τρόφιμα, ο ενεργειακός εξοπλισμός, μεταφορές, τα φτηνιακά, κρίσιμα υλικά, αμυντική τεχνολογία κτλ. Αυτό το ταμείο λοιπόν θα επενδύει εκεί. Κάποιος Κινέζος ο οποίος θέλει να πάρει άδεια παραμονής στη χώρα μας, θα κάνει αυτό.
0: Άρα θα του λέτε, έλα και βάλε, ξέρω εγώ, 500 χιλιάρικα στο Ταμείο Σύγκλησης.
12: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αυτό στα λεφτά του μετά μπορεί να τα πάρει, να τα σηκώσει.
12: Όχι. Τα λεφτά του θα μείνουν εκεί και θα αποδίδουν. Είναι σαν να είναι μέτοχος, ας το πούμε έτσι.
0: Γιατί ο μέτοχος έχει δικαίωμα να πουλήσει
12: κάποια μπορεί, ναι. Σωστά. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, βεβαίως μπορεί. Όπως μπορεί να πουλήσει το σπίτι του, αλλά ξέρετε.
0: Αυτό θέλω να πω. Άλλος παίρνει το ακίνητο και μετά λέει δεν θέλω. Μετά από 5 χρόνια δεν θέλω. Φεύγω. Γεια σας.
12: Δεν θέλει, το πουλάει, αλλά φεύγει. Έτσι. Οπότε αν αποσύρει τα χρήματα.
0: Χάνει και το resident status.
12: Όμως χάνει και την άδεια. Αυτό είναι το σχέδιο. Δηλαδή αντί να δίνουμε τα σπίτια των παιδιών μας και να δημιουργούμε τέτοια ελλείμματα στην αγορά κατοικίας και άρα υψηλό κόστος κατοικίας, το σχέδιο είναι να κατευθύνουμε τους επενδυτές σε άλλους τρόπους που να μην
0: θα έχει μεγαλύτερη απόδοση για αυτούς συγκριτικά με την εκμετάλλευση ενός ακινήτου.
12: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Πιθανόν. Πιθανόν όμως, έτσι, γιατί και η αγορά ακινήτων αυτή τη στιγμή, όλοι οι έγκυροι κύκλοι λένε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο ενδεχομένως να πλησιάζει και τα χαρακτηριστικά της φούστας. Συνεπώς δεν είναι βέβαιο ότι κάτι που θα το αγοράσει σήμερα 1 εκατομμύριο αύριο θα κάνει 1,5.
0: Προφανώς. Παίρνεις και ένα ρίσκο. Προφανώς. Λοιπόν, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή γιατί νομίζω ότι αφορά την ουσία της πολιτικής. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε και για άλλες πτυχές του προγράμματος της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πετράκο. Να είστε καλά.
12: Όποτε θέλετε.
0: Καλή σας ημέρα. Χαρικά. Λοιπόν. Ήρθε η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Βλέπω έχει βγει από τη φυλακή ο Κασιδιάρης. Δεν πειράζει. Καλή ζωή ευχόμαστε. Δεν θα πολιτευτεί σε αυτές τις εκλογές. Ο νόμος είναι πάρα πολύ σαφής. Υπάρχουν και σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθούμε. Το λέω γιατί βλέπω διάφορα κανάλια τα οποία έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να κάνουν τζάμπα ρεκλάμα στον Κασιδιάρη. Πραγματικά οι επιλογές ορισμένων ανθρώπων ώρες-ώρες είναι τόσο βλακώδεις που εγώ αδυνατώ να καταλάβω. Ενδεχομένως εγώ να είμαι χαζός. Όπως αυτά που άκουγα νωρίτερα τώρα εδώ για το επενδυτικό ταμείο σε σύγκριση με τα κίνητρα, μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια σχέδια μελετημένα, θα τα δούμε και στην πορεία. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Βαγγέλης Οπέρης. Γεια σας.
13: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα στο ύψος της Λένορμαν. Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα και στον καθοδικό άξονα της Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Μποτιλιάρισμα μετά από σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Απολογούνται σήμερα στον ανακριτή δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα, απάντησε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης. Υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου. Ευρώ. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από το εκάστοτε ιατρείο προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με τη φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα κάκι ολοσχερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριακός Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Friedrich Merz, και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026 έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,9 δις ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δις. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για μια συμφωνία για τον στενό του Ορμούς. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, τα 103 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Στο μεταξύ, νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν. Μπαράζ πυροβολισμών επί της Παναγίας Γρηγορούσης και Κρήτη στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά από σπίτι και πυροβόλησε, προκαλώντας φθορές σε αυτοκίνητο. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Στον διεθνή χώρο και πάλι, προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε η Δανία. Η Ρωσία θέλει να εκφοβήσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η δική μας απάντηση είναι να σταθούμε ακόμη πιο ενωμένοι και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει τη δική της τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και να επενδύσει σημαντικά στην κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Ιδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.
8: Πόσο απέχει η θλίψη από τον ναρκισισμό και τη γραφικότητα? Κανονικά πρόκειται για παράλληλους δρόμους, όμως οι τελευταίες ημέρες αποδεικνύουν ότι οι γραμμές τέμνονται. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο όπου ο Τσέπης, αγάπη μόνο, να δίνει διαδικτυακό ραντεβού για να αποχαιρετήσει το φίλο του, όπως λέει Γιώργο Μαζονάκη. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Εμείς χαιρετίζουμε, μετά από αρκετή απουσία πρέπει να πούμε, το Σταμάτη Καρλούτσο, ο οποίος θα ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου, εδώ σταθερά, στα ηχητικά, τα επιμελείται, ώστε να βγει μπροστά στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Περής και να αναρωτηθεί μαζί με εσάς τι γίνεται με το επίδομα της ανεργίας. Θα κοπεί, θα περιοριστεί, θα παραμείνει ως έχει? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή, ήταν σαφής. Το θέλει να διαρκεί, δηλαδή το επίδομα ανεργίας, μόλις 2 μήνες. Όμως, προσοχή, δεν το είπε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
9: Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, αν και τις προσωπικές θέσεις, όπως έχετε δει, δεν τις αναπτύσσω, ούτε τις εκφράζω από το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρώτον, επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, όπως έκανα και στη συνέντευξη, γιατί ξέρω ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της, εξέφρασα μια καθαρά προσωπική θέση που δεν είναι κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρα όλα τα κόμματα που ρωτάνε αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην ατζέντα, ο ίδιος έδωσε αυτή την απάντηση όταν εξέφραζα τη θέση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Δεύτερο, η θέση αυτή, όπως συνήθως, το έχουμε μάθει πλέον το έργο τόσα χρόνια, προβλήθηκε μισή. Και μάλιστα το δεύτερο μισό, το οποίο δεν προβλήθηκε ούτε στους τίτλους, ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχει πολύ μεγάλη αξία. Τι είπα? Πάντοτε ως προσωπική θέση, σου ξεκαθαρίζω ξανά, μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το ποιο, το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας.
8: Αυτά είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, αλλά μιλάει εκ μέρους της. Γιατί έτσι κάνουν όχι μόνο οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, αλλά και οι λαγοί. Λαγοί λέγονται αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και δοκιμάζουν πώς αντέχει ο κόσμος αυτά τα οποία θα γίνουν σε λίγο.

Εδώ είναι ο λαγός σταθερός στη θέση του, έτσι. Και μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα. Αλλά αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Θα σου πω γιατί.

0: χωριό μπανίζει το λαγό, γιατί η ατζέντα ισχύει και φαίνεται από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βορύδης.
1: Πάτε γύρω-γύρω, μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές. Όχι μεγάλες δουλειές απαραίτητα, μια ταβέρνα.
2: Μιλάμε,
1: μια ταβέρνα.
2: Ναι.
1: Ένα μαγαζί που πουλάει ρούχα. Σας λένε όλοι δεν βρίσκουμε άνθρωπο.
2: Δεν βρίσκουν προσωπικό.
1: Ναι. Λένε αυτό.
2: Ναι, αλλά ναι. Να το πληρώσουν για να βρουν όμως.
1: Την έχετε.
2: Δεν πρέπει να το πληρώσουν για να βρουν προσωπικό, ναι.
1: Θα πω. Από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα 100 ανεργία.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα. Πώς είναι δυνατόν όλοι να ζητάνε προσωπικό και να λένε δεν έχουμε, και από την άλλη μεριά να εξακολουθεί να υπάρχει μια ανεργία της τάξης 7%.
3: Κάθονται σπίτι τους εννοείται και παίρνουν το επίδομα.
1: Λέω το εξής. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
1: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
0: Καταλάβατε, δεν θα μαζευτεί μόνο το Ταμείο Ανεργίας, αλλά και διάφορα άλλα όπως τα φάρμακα, τα μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει ατζέντα όμως, έτσι.
4: Τι θα τα κάνεις φιλαράκο τα λεφτά σου.
0: Το βασικό είναι αυτό, τι θα τα κάνεις τα λεφτά
4: σου. Σου.
0: Δεν έχεις κουμπαρά, από το που γράφεις έκθεση για τα καλά της αποταμίευσης. Κάτι θα υπάρχει μέσα, κατοστάρικα είναι σε δραχμές. Όχι.

0: Και όσοι φυλάνε τα λεφτά στις τράπεζες, δεν θα τα φάνε κληρονόμοι. Θα τα φάει το σύστημα που θα φορολογήσει τις καταθέσεις. Έλα Τσίπρας.
1: Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
0: Θα πω κάτι στον Αλέξη. Για να πας στην τράπεζα να καταθέσεις, είναι εισόδημα το οποίο έχει φορολογηθεί. Χαρτιά, αλλά για να μιλήσω επιστήμονας της οικονομίας, κάτι θα ξέρει. Και υπολογιστές, λύνει εξισώσεις. Νάτος. Κάνει πειράματα και δοκιμές και ξαναπάλι και καταγράφει τις ιδέες.

0: Βεβαίως δεν μας ενδιαφέρει την εποχή ο επιστημονικός λόγος, ούτε αυτά τα οποία λένε αυτοί που εκπροσωπούν κάτι το οποίο λένε ότι δεν εκπροσωπούν. Έχουμε τη μεγάλη προδοσία της Κέτης Γαρμπή που πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί η Κέτη Γαρμπή έκανε το εξής ατόπιμα. Το λέω και είμαι αγανακτισμένος, έτσι. Βγήκε και είπε, ενώ τραγούδησε μαζί με το Ρέμο, άλλος και αυτός, τέλος πάντων, βγήκε και είπε ότι ο Ρέμος είναι το καλύτερο παιδί και της μέρας αλλά και της νύχτας. Το πιάσατε υπονοούμενο. Είπε ότι είναι το καλύτερο παιδί της μέρας αλλά και της νύχτας. Αν δεν το πιάσατε, θα σας βοηθήσουμε να το πιάσετε.
1: Γιατί Γαρμπή βρέθηκε ξαφνικά στο στόχαστρο χιλιάδων χρηστών στο Χ. Όλα ξεκίνησαν μετά τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του και μίλησε για τη βραδιά αλλά και για την πτώση της στη σκηνή. Η φράση «Αυτό είναι το καλύτερο παιδί και της ημέρας και της νύχτας» παρερμηνεύτηκε ως πόντα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Η Γαρμπή έκανε μακροσκελή ανάρτηση για να εξηγήσει τα λόγια της και έκλεισε τα σχόλια. Πολλοί χρήστες πρόλαβαν να τη σχολιάσουν σκληρά, βλέποντας ακόμη και θεία δίκη στην πτώση της.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Γι' αυτό έπεσε, γιατί άφησε το υπονοούμενο, το φρικτό υπονοούμενο της πόντα για τον Μαζονάκη. Α, την καταδικάσουμε, ας τον καλό.
3: Μια μάνα,
0: ναι, πάει τώρα να τη γλιτώσει ότι είναι μάνα. Όταν έκανες αυτές τις δηλώσεις, κυρά μου, δεν το σκέφτηκες.

0: περίεργο αυτό το τραγούδι το έχει αφιερώσει κάποιο πολιτικό αρχηγό σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, είχαμε ακούσει το Μητσοτάκι που είπε για τα. Τι τραγούδι είχε βάλει. Α, ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Μετά απάντησε ο Τσίπρας, αυτό έλειπε. Και είπε για τα δαχτυλίδια. Βαρουφάκης έχει κάνει τίποτα σχετικό. Για κάτσε να δω. Έχει κάτι να προτείνει. Playlist ο Γιάννης.
1: Εσείς θέλω λοιπόν να αφιερώσετε ένα τραγούδι στο Μητσοτάκι, ένα στον Ανδρουλάκη και ένα στον Τζιπρέ, όπου θέλετε.
2: Τώρα πρέπει να ανοίξετε το jukebox.
3: Πειράζει να αφιερώσω ένα σε όλους αυτούς.
1: Το καλύτερο.
3: Και όχι εκ μέρους,
1: ναι,
3: του Μέρα 25, αλλά νομίζω εκ μέρους όλων.
1: Για πείτε.
3: Θυμάστε την Αλισμόνη, τη Μαρία Δημητριάδη, να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο.
1: Ναι.
3: Πώς ήταν ο στίχος. Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Τους έχετε βαρεθεί δηλαδή.
3: Νομίζω ο λαός.
1: Ποιοι είναι οι πολιτικοί.
3: Μου είπατε να αφιερώσω ένα τραγούδι.
2: Ένα κοινό δηλαδή.
3: Σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα.
1: Το αφιερώνω το σε
3: όλους. Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, τους έχω βαρεθεί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Γιάννη, τρεις κουβέντες ήταν. Τη μία δεν έκανες λάθος. Φοβιτσιάριδες λέει, όχι φοβισμένοι. Εγώ θα αφιέρωνα στη σχέση μεταξύ Βαρουφάκη και Αλέξη το τραγούδι αυτό.

0: Αυτή είναι πια που τραγουδάει. Η Αφροδίτη Μάνου. Α, αδελφή της Μέρης Δημητριάδη, θέλω να σου πω.
1: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα και αγύριστο κεφάλι.
0: Της λέει ότι είναι αγύριστο κεφάλι και γκρινιάρα.

0: μια ταξί.
1: Αφροδίτη Μάνου, η οποία έκανε και μια δήλωση για τον Μαζονάκη. Γεμάτη ευαισθησία και ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Να δείτε, δεν τον ξέρω. Ούτε αυτό είναι. Ούτε τι έχει τραγουδήσει. Ζούσε αλλού. Σε γυάλα, κάτι. Και είπε ότι ο θάνατος του Μαζονάκη και αυτά τα οποία ακολούθησαν. Πόσο άλλαξε ρε η Αφροδίτη. Ήτανε το τελευταίο καρφί στις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς τροβαδούρων για κάτι διαφορετικό. Μιλάμε ότι το έχουμε χάσει. Πώς έχει φανατιστεί τόσο και η Αφροδίτη Μάνου. Πάλι καλά που δεν την είδαμε στην κηδεία του Μαζονάκη να βγαίνει και να φωνάζει ντροπή σας που ήρθατε εδώ. Αλλά ανταυτής βρέθηκε εκεί η κυρία Λουκά.
2: Οι παπάδες θέλουν σύρμα που έδωσαν την άδεια. Ντροπή, ντροπή στους παπάδες που έδωσαν την άδεια. Θέλουν σύρμα, ντροπή τους. Ο Μαζονάκης είναι ναρκωμανής, άρρωστος ανώμαλος. Και η άρρωστος ανώμαλος είναι του σατανά του διαβόλου. Αυτό που γίνεται είναι άσχημα. Αυτό που γίνεται είναι βλαστημία, είναι αμαρτία. Δεν είναι σωστό, βρωμίζανε την Εκκλησία. Τη βρωμίζανε αυτός ο σατανάς, ο Μαζονάκης.
1: Άντε, με το καλό την επόμενη φορά να πάρει μαζί της την Αφροδίτη Μάνου. Να τα πούνε, να τους δείξει και τηλεόραση. Ήταν η κυρία Λούκα. Λουκά, Λούκα. Πώς τη λένε, παιδιά.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι

0: έπρεπε. Δηλαδή, πες ότι εσύ είσαι νεοδημοκράτης. Θα μιλήσεις για την κατάσταση της Ελλάδας χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την πορεία των τρένων. Θα πρέπει κάτι να έχει ξεφύγει.
1: Η χώρα πάει τρένο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Πριν από ένα μήνα σκοτωνόμαστε στα κανάλια με την αντιπολίτευση και τα λέγατε και εσείς με αυτά, γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης να πληρώσει ταχύτερα το δημόσιο χρέος. Θυμάστε τη φασαρία που γινότανε για 13 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Έχετε δει τι γίνεται στις αγορές ομολόγων τις τελευταίες μέρες?
2: Τι γίνεται?
1: Να έχετε δει.
2: Έχουμε δει, έχουμε πάρει χαμπάρι, βεβαίως έχουμε δει.
1: Τώρα που βλέπετε πού πάνε τα επιτόκια παγκοσμίως και τι δυστυχώς προβλέπετε.
2: Θα πάνε κι άλλο.
1: Μήπως τελικά ήταν καλή ιδέα που πληρώσουμε αγρότητα το χρέος μας?
2: Να το πληρώσουμε.
1: Μήπως κάτι ο Μητσοτάκης.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή, ούτε αυτό δεν είχαν καταλάβει. Ότι η κίνηση του Μητσοτάκη να πληρώσει ταχύτερα το χρέος οδήγησε την Ελλάδα σήμερα που στην παγκόσμια αγορά ομολόγων γίνεται. Δεν πάω από τη λέξη τηλεόραση, καταλαβαίνετε ποια εννοώ. Εμείς να είμαστε προστατευμένοι στη γωνία μόνοι μας και όλοι οι άλλοι να είναι καλύτεροι.
2: Το πετρέλαιο το έχετε δει που είναι? Τη βενζίνη την έχετε δει που είναι? Έρχεται βαρύς μαύρος χειμώνας.
1: Πάμε λίγο τα σοβαρά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάει τρένο η Ελλάδα. Έχει ξεφύγει. Έχει φύγει μάλλον το τρένο από το σταθμό. Το έχουμε χάσει. Και ίσως να ήταν καλό γιατί τα τρένα δεν είναι και πολύ ασφαλή εδώ που τα λέμε.

0: Εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να μιλάνε για το τρένο. Και ο Τσίπρας δεν μπορεί να μιλάει για μουσαμάδες, έτσι δεν είναι? Ή μάλλον μουσιαμάδες, καλό. Παρόλα αυτά βγαίνει και όχι μόνο θυμάται τους μουσαμάδες, τους παρουσιάζει ότι ήταν και κάτι καλό σε σχέση με το χειρότερο.
1: Βρήκε ως επικοινωνιακό τέχνασμα τα εγγένεια ενός σταθμού, όχι του μετρό. Τους περίφημους μουσαμάδες. Τους μουσαμάδες αυτούς τους πληρώσατε ως Θεσσαλονικής 4 ολόκληρα χρόνια, όπου δεν είχατε μετρό, και το ελληνικό δημόσιο εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε καθυστερήσεις που πήρε η εταιρεία, διότι το ελληνικό δημόσιο ήταν υπεύθυνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Εγώ όμως, κύριε Στολή, θα σας πω κάτι ακόμα το οποίο είναι κρίσιμο. Μπορεί να με κατηγορούν ότι εγγενίασα ένα σταθμό, ενώ δεν είχε εγγενιαστεί, ενώ δεν ήταν έτοιμο το μετρό. Εγώ ως Πρωθυπουργός δεν πήγα ποτέ να παίξω με τα ζητήματα ασφάλειας. Δεν είχα προγραμματισμένα εγγένεια την επόμενη μέρα του εγκλήματος των Τεμπών, όπως είχε ο κ. Πρωθυπουργός, εγγένεια εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή από τη στιγμή που υπήρχαν τα Τέμπη, εντάξει, τι έγινε που εγγενίασε κάτι μουσαμάδες? Αχ. Παρ' όλα αυτά να το ψηφίσουμε. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Γιατί έχει ωραίο τραγούδι. Γιατί είμαστε φιλόμουσοι. Γιατί έτσι ψηφίζουμε, έτσι γουστάρουμε.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καλούτσος, παρόν. Ρυθμίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, παρούσα. Τα ηχητικά τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Και λέω να καλέσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει από πολιτική, που μπορεί να αναλύει τα εκλογικά αποτελέσματα, να προβλέπει τον νικητή, απλώς μελετώντας αριθμούς. Είναι ο γνωστός εκλογολόγος, ο κύριος Δρυμιώτης. Για όλα έχει μιλήσει. Θα κάνει και μια τοποθέτηση για το Λένιν. Τώρα, όταν ξεκινάει ο Δρυμιώτης μια συζήτηση για το Λένιν, πού πιστεύετε ότι θα καταλήξει? Όχι, πού πιστεύετε, μην μου πείτε στο Μητσοτάκη.
3: Και ο Λένιν, όταν τον ρωτήσαν γιατί ταξιδεύει πρώτη θέση, του είπε ότι μετά την Επανάσταση όλοι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Δεν ήταν εναντίον των πλουσίων, ο Λένιν. Απλούς, αλλά η παρεξήγηση έγινε ως εξής. Επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι, έτσι, για να γίνουμε όλοι ίσοι πρέπει να γίνουμε όλοι φτωχοί.
4: Είχε πει και τη φράση «Καλός είναι ο καπιταλισμός, αλλά έχει λίγες πρώτες θέσεις».
5: Yeah.
6: Έτσι. Έτσι.
5: Λοιπόν, πες μου κάτι τώρα, Αντρέα, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Κοιτάζοντας...
3: Επειδή το περιουσιολόγιο τα ολοκληρώσουμε, δεν είναι καινούριο. Ήτανε στις πρώτες δηλώσεις, προγραμματικές δηλώσεις που έκανε το 2015 ο Τσίπρας.
5: Ναι, ισχύει.
3: Μάλιστα είχε πει τότε ο Τρίφωνο Αλεξιάδης ότι όποιος δεν δηλώσει και τα μετρητά του θα τα χάσει και τις θηρίδες. Και έγινε το μεγάλος κακός με τις θηρίδες.
5: Έτσι.
3: Λοιπόν, τα γράφω όλα σήμερα στο...
5: Αντρέα, πες μου κάτι, πες μου κάτι. Κοιτάζοντας, τελειώνοντας το κύκλος της ΔΕΘ, πολιτικά, εσύ ποιος νομίζεις ότι έχει βγει κερδισμένος από αυτό?
3: Προσέξτε, πρακτικά ο Μητσοτάκη.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ποιος να το περίμενε ότι θα καταλήξει αυτό το συμπέρασμα, έτσι? Μελετώντας αριθμούς πάντοτε. Αλλά πέρα από αναλυτής, είναι και στιχουργός, έχει γράψει και αυτό το τραγούδι.

0: Νομίζω ότι θα μπορούσα να το πάρετε και για γλύψιμο αυτό το τραγούδι, αλλά όχι, θέλουμε να κρατήσουμε ισορροπίες. Κάθε στιγμή, με καρδιά καθαρή και σιωπή. Αφού ακούσαμε το τραγούδι που τιτλοφορείται «Ο Κυριάκος», να ανοίξουμε τη βεντάλια των πολιτικών αρχηγών και να πάμε, λέω, στην κυρία Λατινοπούλου. Έλα, Αφροδίτη μας!
1: Τι έμαθα, μίλησε για μένα ο Ρέμος.
2: Ένα πολιτικό πρόσωπο να έκανε εδώ μόνο ένας.
3: Ποιος?
2: Μόνο η Λατινοπούλου θα έκανε εδώ μαζί μας. Ναι, με τους τζίξι εκείνοι, δηλαδή μόνο αυτή θα μπορούσε να έκανε. Δεν θα έκανε θα τέριαζε, πιστεύω. Η Αφροδίτη, όπου κι αν είσαι, έπρεπε να σπουδάσει τον
1: Αντώνη, θα ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gypsy Kings. Εάν λεγόταν Ρωμά Kings ή αν με το ονομαστεί σε Ρωμά Kings, με πολύ χαρά να έρθω. Μη μας πουν και ρατσιστές. Κατάλαβες.
0: Αυτή ήταν η Αφροδίτη. Την οποία πώς την είχε πει ο άλλος. Τσιγκάνα. Ζίγκαρα.

0: ρε παιδιά, στους καταβλισμούς των ανθρώπων που παλιά τους λέγαμε τζίγκαρα. Υπάρχουν διάφορες φήμες ότι υπάρχουν όπλα, ναρκωτικά και τέτοια. Αντί να υπάρχουν φήμες, λέω να κάνουμε ένα ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν σε καταβλισμό. Να δούμε τι κλίμα υπάρχει και έχουμε βρει έναν άνθρωπο που θα μιλήσει ειλικρινά.
1: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
2: Υπάρχουν.
1: Σε παρακαλώ.
3: Ας το μιλάει αυτός.
1: Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν τίποτα. Εδώ στη Νέα Ζωή είμαστε όλοι ίσιοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
2: Υπάρχουν ναρκωτικά.
3: Εντάξει, και μας πιστέψανε. Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, είναι παράδεισος. Γύρω από το θείο, όπως τον είπανε που μιλούσε, είχαν κάποιες ενστάσεις, αλλά εντάξει. Παραμένουμε στο κλίμα. Νάτος και ο Στέλιος Καζατζίδης έρχεται εδώ με την κιθαρίτσα του.

0: πράγματα έχει περάσει, παιδιά, αυτός ο Καζαντζίδης. Δηλαδή το αχ που βγάζει βγαίνει μέσα από την ψυχή του. Παλιά οι τσιγκάνοι είχαν πελατεία γιατί λέγανε το χέρι. Δηλαδή όχι το χέρι ολόκληρο, την παλάμη. Κοιτούσαν την παλάμη και σου λέγανε σε τρία τέρμινα γράμμα θα πάρει. Μπορούσαν να βλέπουν τις γραμμές της ζωής, πότε θα παντρευτείς, από την παλάμη. Παλιωμοδίτικα όλα αυτά. Τώρα μπορείς να δεις τι συμβαίνει, ποιος είναι ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου, όχι από την παλάμη του, αλλά από τα δάχτυλα.
1: Μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά σύμφωνα με μια αστρολόγο που άκουσα, κάθε δάχτυλο του χεριού μας συνδέεται ενεργειακά με κάποιο πλανήτη. Όταν φοράμε λοιπόν δαχτυλίδια, ανάλογα σε ποιο δάχτυλο τα φοράμε, τραβάμε λίγο από την ενέργεια αυτού του πλανήτη πάνω μας. Θα στα πω πάρα πολύ γρήγορα για να ξέρεις που θα φοράς τα δαχτυλίδια σου. Ο αντίχειράς σου συνδέεται με τον Άρη. Όταν φοράς δαχτυλίδι λοιπόν, ο Άρης είναι δύναμη, εγωκεντρισμός. Όταν φοράς λοιπόν δαχτυλίδι σε αυτό το δάχτυλο, σημαίνει ότι μπουστάρεις πάρα πολύ, ενεργοποιείς την αυτοπεποίθησή σου, αλλά μερικές φορές και την ξεροκεφαλιά σου. Ο δείχτης ταυτίζεται με τον ηγέτη Δία, τι σημαίνει ότι μπουστάρεις τις ηγετικές σου ικανότητες, όποιες έχεις, αν έχεις, έστω και λίγες, αλλά και λίγη από τη σοφία σου. Το μεσαίο δάχτυλο που θα αποφεύγω να φορά δαχτυλίδια συνδέεται με τον Κρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε βάζει να δοκιμαστείς πάρα πολύ με σκληρό τρόπο και σε προκαλεί πραγματικά σε δοκιμασίες που δεν τις θέλεις πραγματικά.
0: Ποτέ μην κάνετε κινήσεις με το μεσαίο δάχτυλο επομένως, γιατί παραπέμπουν στον Κρόνο, παιδιά. Μην βάλετε ποτέ δαχτυλίδι στο συγκεκριμένο δάχτυλο. Γιατί κάθε δάχτυλο του βάζει δαχτυλίδι και τραβάει πλανήτες. Αν σου πούνε να σου δίνω αυτό το δαχτυλίδι, αν το βάζεις στο μεσαίο δάχτυλο, όχι. Πες πάρ' το πίσω. Δεν το θέλω.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι είναι αυτά που ζούμε. Αποφυλακίστηκε από ό,τι βλέπω ο Ηλίας Κασιδιάρης, έκανε και δηλώσεις. Είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, περίπου όσο οι σωματοφύλακες που ήταν γύρω του, καμπόση δηλαδή. Και το πρώτο που είπε είναι χαιρέτησε τη νίκη του AfD στη Γερμανία, όπου οι οπαδοί του AfD έτσι και κάνανε μια βόλτα περιπολία και βλέπανε τον Κασιδιάρη, του λέγανε γύρισε στο Μαρόκο. Αλλά εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν. Μερικά από αυτά τα σκέφτεσαι και εσύ και θέλεις να τα πεις. Όπως ο Γιώργης. Τι γίνεται, Γιώργη? Καλημέρα, λέει, κύριε Βαγγέλη. Λέει το κοινωνικό προτσές δεν μπαίνει στην πλήση. 29 διαφορετικά απορριπαντικά δοκίμασα και δεν αντιστέκεται. Και ρωτάει και τον Ντέφι ποιος θα το κρατάει τώρα που οι αγορές θα ξαναχορέψουν. Εντάξει, ο γνωστός. Όποιος είναι οργανοπαίκτης σε συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη ειδικότητα, τον εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε και τις δυνατότητες που σου δίνουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε. 212-214-800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το email onair@alfaradio989.gr. Σε περιμένουμε, έτσι. Ή στο Viber 6947-989-989. Τα μεγάλα μέτωπα που δίνει ο εθνικός χώρος, δηλαδή ο χώρος των κομμάτων που είναι γύρω από την ιδέα της Ελλάδας, είναι ο Ρέμος. Ο Ρέμος μετά την πρόκληση που έκανε και ο Θεός τον τιμώρησε με τον κατακλυσμό που έστειλε, με το άγαλμα του Αλεξάνδρου, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, εκεί δίνεται η μάχη αυτή τη στιγμή. Και έχουμε πολλούς εκπροσώπους του κόμματος Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος έχει ένα ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη, όπου βγαίνουν διάφοροι παραγωγοί και ανοίγουν μέτωπο. Μέτωπο, όχι στην Τουρκία και τέτοια, μην φανταστείτε. Όχι, κατά του Ρέμου.
2: Πες για το Ρέμο, πες για το Ρέμο. Τι να πω για το Ρέμο, αδερφέ. Ο Ρέμος συναντήθηκε, σου λέω, πριν δύο χρόνια στο Local. Σου λέω και μαγαζί στη γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Μητσοτάκι και φάγανε μαζί. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Αυτιάς, μου πάει πιο πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό. Τώρα λέει θα τραγουδήσει για τελευταία φορά, είναι η τελευταία του συναυλία. Έκανε μια σκηνή πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου χωρίς να σέβεται την ιστορία, μόνο και μόνο για το δικό του εφετζηλίκι. Ήρθε τώρα ο Ρέμος να μας πει τι, αν και μαθαίνω ότι θα είναι σε σχήμα με τη Δύση του χρόνου. Δηλαδή τι, καμία ουσία, καμία προστασία, τίποτα. Άμα, Ρέμο, άκουσέ με, πάρε μια σκάλα και ανέβα πίσω στο άλογο με το Μέγα Αλέξανδρο και τραγούδα. Πάρε μια σκάλα που κανένας δεν σου λέει τίποτα, ρε φίλε. Έχεις τα κονέ, έχεις τους φίλους, συναντήθηκες με τον Πρωθυπουργό, έφαγες το Μητσοτάκι, ζάχαρη, άκου εμένα που σου λέω θα κάνει πάταγο. Πάρε μια σκάλα, κούμπος την πάνω στο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου, στο Βουκεφάλα πάνω, ρε. Και ανέβα από πίσω, πάρε και ένα σπαθί και τραγούδα με το σπαθί από τη μία και με το μικρόφωνο από την άλλη. Ο ένας κατέκτησε ακόμα και μέχρι τις Ινδίες έφτασε, ολόκληρη αυτοκρατορία. Και εσύ εδώ πέρα έχεις χρέη και τρέχεις δεξιά και αριστερά και λες για τα χρέη σου. Γίνεται να είστε καβάλα στο ίδιο άλογο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Από ό,τι κατάλαβα, του προτείνει να ανέβει πάνω στο Βουκεφάλα και μετά τον ρωτάει, μα γίνεται να είσαι στο ίδιο άλογο. Με τον Μέγα Αλέξανδρο που πήγε στις Ινδίες ενώ εσύ. Ούτε αν είναι δικό δεν έχει τραγουδήσει. Που δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Αλλά μένουμε στον πατριωτικό χώρο, έτσι. Παιδιά, έλα, πάμε όλοι μαζί.

0: μήνυμα που μας τη λέει και έχετε δίκιο. Κάνουμε αυτοκριτική. Τι έχει συμβεί περί τις τελευταίες μέρες, μας λέει. Δεν λέω το επώνυμο του, μόνο επώνυμα του. Γιατί δεν λέτε πια για τη Σοφία Βούλτεψη. Ρε, όντως την έχουμε ξεχάσει. Φαντάζομαι ότι έχει ηρεμήσει, ε. Όχι.
1: Γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση κάνει αυτά που είπε ότι θα κάνει. Είπε ότι θα αυξηθεί το εμπορικό ισοζύγιο κατά 9 δισεκατομμύρια.
2: Τι λέει, είπε.
1: Είπε ότι θα αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος κατά 40%.
2: Τι
1: είπε ότι θα αυξήσει πληστηριασμούς.
2: Όχι, γιατί για να τελειώσει με το ψέμα.
1: Όχι, να τελειώσουμε με πόσα φάγατε. Να συζητήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να συζητήσουμε τι έγινε στις υποκλοπές. Να συζητήσουμε τα ΕΛΤΑ. Να συζητήσουμε τα σπιτάκια ανακοίνωση. Να συζητήσουμε πόσα άνεκτα αφήσει πόμολο. Έχετε αφήσει πόμολο. Θα βρούμε πόμολο. Η Νέα Δημοκρατία όταν βγήκε ξέραμε ότι θα φύγει το 3ωρο. Ξέραμε ότι σε όλα τα επίπεδα θα πάμε 40 χρόνια πριν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι σταθερό ζευγάρι πλέον, έτσι, Αντωνοπούλου με τη Σοφία Βούλτεψη. Όλες οι εκπομπές τις κάνουμε προκειμένου να γίνει φασαρία. Οι οποίες ξεκινάνε, αχ τι κάνεις, μια χαρά, και μετά πλακώνονται.

0: Λοιπόν, δεν είναι υψηλό πράγμα αυτό που θα σας πω, αλλά κοιτάζω ότι έχουμε ασχοληθεί με όλα τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούνται στη Βουλή. Δηλαδή, είπαμε για τον Τζίπρα, είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία, είπαμε για το Πασόκ, είπαμε για τη Λατινοπούλου. Δεν εκπροσωπείται στη Βουλή, αλλά στην Ευρωβουλή. Είπαμε για το νέο κόμμα Τζίπρα, το οποίο επίσης δεν εκπροσωπείται. Δεν έχουμε πει για την πλεύση ελευθερίας κάτι, να πούμε. Να πούμε, ήταν λάθος. Εκπρόσωπος της πλεύσης ελευθερίας είναι η ίδια, πρέπει να πούμε, η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας. Αλλά ξέρουμε και τον κύριο Μπιμπίλα, ο οποίος έχει εκλεγεί. Τον έχουμε εδώ, θα του πάρουμε μια σύντομη συνέντευξη. Σπύρο, τι έχεις να πεις για το θέμα της ανεργίας που ξαφνικά το είδαμε στην επικαιρότητα ξανά?
1: Από μικρό παιδάκι έβαζες κρέμες δηλαδή στο πρόσωπο?
2: Πάντα, δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να κοιμηθώ με μακιγιάζ στο θέατρο, ας πούμε. Με τις λοσιόν, με τις κρέμες ματιών, προσώπου, λαιμού και σώματος φυσικά. Καταρχήν δεν έχω πιει ποτέ ποτά. Ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει καμία ουσία. Δεν έχω καπνίσει ποτέ παρά μόνο σε ρόλους. Καφέ πίνω σπανιότατα, κυρίως στις κηδείες. Δεν έχω καφέ σπίτι μου και ζάχαρη. Γενικά φροντίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου. Δεν τρώω πολύ κρέας. Δεν είμαι vegan, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος. Τρώω πάρα πολλά όσπρια, πάρα πολλά λαχανικά, φρούτα. Και έτσι έχω καλή υγεία. Έχω να αρρωστήσω 40 χρόνια. Ούτε πυρετό δεν έχω.
1: Και είσαι και χειμερινός κολυμβητής.
2: Και είμαι και χειμερινός κολυμβητής, ούτε κορονοϊός με βρήκε. Όλοι οι άλλοι ήταν γύρω μου άρρωστοι, εγώ έτρεχα στα σπίτια να βοηθήσω. Πες μου γιατί
0: να σε. Κάτσε. Σπύρο, γιατί δεν μας τα λες καλά? Και η αγάπη δική μας. Μας λες ότι δεν πίνεις καφέδες και ότι πίνεις καφέ μόνο στις κηδείες. Επομένως πίνεις πολλούς καφέδες. Γιατί βλέπω κάθε μέρα σε κάπου είσαι, σε ένα σχετικό ίδρυμα. Σε μια γωνιά, σε μια γωνιά. Ακούστε τι ωραία που τραγουδάει.

0: Το ξέρετε ότι ο Μπιμπίλας είναι κατευθείαν απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το έχει πει και ο ίδιος, γιατί μοιάζουν παιδιά εκπληκτικά. Μα νομίζω ότι είναι τάλε κουάλι, δηλαδή ότι τους χώρισαν από την Κούνια. Ίδιοι. Και ο Γιώργης ρωτάει, μήπως ξέρουμε πού γεννήθηκε η μάνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όχι, θα σου πω για την αδερφή του που ήταν Γοργόνα. Δεν θα σωπαίνει η ιστορία. Και όπως είπε ο αγαπημένος μας ο Σπύρος Μπιμπίλας, όντως είναι αγαπημένος και συμπαθέστατος. Φροντίζει πάρα πολύ τον εαυτό του, φροντίζει και τα μαλλιά του, φαντάζομαι. Είναι πολύ βασική τοποθέτηση κάθε πολιτικού άντρα να μας μιλάει για τα μαλλιά του. Και δεν είναι μόνο ο Σπύρος.
1: Επέκταση της τηλεατρικής παντού. Αυτό είναι να σου πέφτουν τα μαλλιά. Ευτυχώς έχω βάλει εγώ και είμαι καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, τρελαδό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ευτυχώς, παιδιά. Τι ωραία.

Έρχεται η Άννα Μαρία Πάπου Κωνσταντίνου. Και μετά ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του Δημήτρη Τάκη. Ετοιμαστείτε. Με τα κόκκινα, σαν φωτιά, χείλη μας, σχηματίζουμε τον αποχαιρετισμό. Και ένα φιλί έρχεται να σας συνοδεύσει για το υπόλοιπο της μέρας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στον ανακριτή οδηγούνται αυτήν την ώρα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις, οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, απαντώντας την κριτική που ασκείται στον Σύλλογο για την έλλειψη επαρκών ελέγχων. Ο κ. Πατούλης ανέφερε πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από το εκάστοτε ιατρείο, προκειμένου να μην εντοπιστεί κατά τον έλεγχο. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με τη φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα που άνοικε σε αντιδήμαρχο της περιοχής κάηκε ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δις ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 έναντι στόχου για πλεώνασμα 4,9 δις ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δις. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντιχ Μέρτς, και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησης του μέχρι 2 μήνες. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα που αποκαλύφθηκε. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πως πρόκειται για μια καθαρά προσωπική θέση που δεν αποτελεί κυβερνητική θέση. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά το κύμα επιθέσεων των Χούθη. Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μπάντεμ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο του οι Χούθη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ολλανδία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μετά από περιστατικό που εκτιμάται ότι αποτελεί δολιοφθορά στις γραμμές. Σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, σε πολλά σημεία πάνω στις γραμμές είχαν τοποθετηθεί σωλήνες. Η ιστοσελίδα του Ολλανδικού Σιδηροδρομικού Δικτύου κάνει λόγο για συνολικά 15 περιστατικά που προκάλεσαν προβλήματα σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή υδατά ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε η Δανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
2: Συννεφιά και μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρανικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 22. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Ιδράγειος θα αγγίξει στους 25 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, Από το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική και νότια Ελλάδα, οι οποίες σταδιακά στην Κρήτη και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς θα πνέουν στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 με 32 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στον λογαριασμό στη μία. Η ώρα είναι για την ακρίβεια 1 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο λογαριασμός σήμερα που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς και που προσπαθεί να κάνει και η κυβέρνηση έχει να κάνει με τη συνεχή εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου, με τον φόβο πια ο χειμώνας ενεργειακά να είναι ο χειρότερος των τελευταίων ετών, αν συνεχιστεί αυτή η τρελή κούρσα των τιμών και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και η προετοιμασία για ένα νέο πακέτο στήριξης των νοικοκυριών, ενδεχομένως και στο φυσικό αέριο αν χρειαστεί και στα καύσιμα, με αυτό που λένε τα κυβερνητικά στελέχη έχει μείνει στο ταμείο. Και υπό αυτή την έννοια κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάθε φορά λένε δώστα όλα. Μάλιστα άκουσα ένα κυβερνητικό στέλεχος να μας πάει και πίσω στην εποχή του κορονοϊού, που πάλι λέει η αντιπολίτευση ζητούσε να τα δώσει όλα και μπρος στο βαρός η κυβέρνηση. Τότε κράτησε από θέματα και αυτό της βγήκε. Αυτό λένε και σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν τα δώσαμε όλα στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, όπως έκανε η αντιπολίτευση, γιατί το ταμείο δεν μπορεί να είναι μείον, γιατί μπορεί να χρειαστεί στήριξη μέσα στο χειμώνα λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και φαίνεται ότι αυτή η στήριξη μπορεί να έρθει πολύ πιο νωρίς από την στιγμή που σήμερα το Brent έχει φτάσει τα 108 δολάρια το βαρέλι. Θυμίζω ότι το εφιαλτικό σενάριο που συζητούσαν και οι αγορές και οι γνώστες αυτών των πραγμάτων είχε όριο τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα είμαστε στα 108. Ο Σταμάτης Καρλούζος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ντίνα Μόσχου και η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, και οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο αρχικά 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-989-989 για να πείτε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις ή και οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχετε με καλεσμένους ή με θέματα που θα σας άρεσε να ακούσετε στην εκπομπή. Το ότι ζούμε σε ένα κόσμο που είναι απρόβλεπτος, που είναι περίεργος, που είναι καινούριος, που εν μέρη είναι και παλαβός και τρελός, το έχουμε καταλάβει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Αυτό που λέγαμε βεβαιότητες τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υπάρχουν. Αυτό που λέγαμε κάθε χρόνο και καλύτερα δεν υπάρχει. Αυτό που λέγαμε όσον αφορά τους κατοίκους αυτής της γυραιάς Υπήρου της Ευρώπης, ότι ζουν στις καλύτερες στιγμές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει πάψει και αυτό να υπάρχει. Είμαστε σε μια γειτονιά που έχουμε πολέμους και είμαστε σε ένα πλανήτη πια που διεξάγονται αρκετοί πόλεμοι, και κανονικοί και οικονομικοί. Και φτάσαμε σήμερα σε ένα παράδοξο, σε ένα τρελό, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου να είναι μεγαλύτερη από αυτό του ελληνικού, να δανείζεται δηλαδή η Αμερική ακριβότερα από την Ελλάδα. Το αμερικανικό δεκαετές σήμερα είναι στο 5,03%, ενώ η απόδοση του ελληνικού ομολόγου είναι στο 4,33%. Και ο βασικός λόγος αυτής της εκτόξευσης του αμερικανικού ομολόγου προφανώς είναι ο φόβος για την άνοδο του πετρελαίου που είναι συνεχής, και φυσικά ο φόβος για την αύξηση του πληθωρισμού. Υπάρχει επίσης και ο φόβος ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση που αναμένεται να κάνει την Τετάρτη μπορεί να αυξήσει τα επιτόκια. Οι αναλυτές δίνουν πιθανότητα 95% στην Κεντρική Τράπεζα, στη Fed, να αυξήσει τα επιτόκια, παρά την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Όλες αυτές οι εξελίξεις, όλες αυτές οι ειδήσεις κάνουν εκρηκτικό το διεθνές οικονομικό και ενεργειακό κλίμα, και βέβαια στο οικονομικό επιτελείο το ελληνικό το ζώνουν τα φίδια, γιατί δεν ξέρουν μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 110 δολάρια, φτάσει στο όριο των 120 που έχουμε πει είναι ο κόκκινος συναγερμός για όλους, και την ίδια στιγμή Υπάρχει και ένας προβληματισμός για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το αν μπορεί να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση αυτής της ιστορίας, διότι καταλαβαίνει κανείς πως μια χώρα μόνη της, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι η Γερμανία, είτε είναι η Γαλλία, είτε η Ιταλία, είτε η μικρά και δίκαιη Ελλάς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το τσουνάμι, το ενεργειακό και των καυσίμων. Και για να καταλάβουμε τι ακριβώς έρχεται, να σας πω ότι η Air Baltic, ποια είναι θα μου πείτε τώρα η Air Baltic. Η Air Baltic είναι ο εθνικός αερομεταφορέας της Λετωνίας με κύρια βάση τη Ρίγα, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία των χωρών της Βαλτικής, που ιδρύθηκε το 1995. Η συγκεκριμένη λοιπόν αεροπορική εταιρεία μπήκε σε διαδικασία πτώχευσης και αιτία είναι η αύξηση της τιμής των αεροπορικών καυσίμων. Η εταιρεία πετάει και προς την Ελλάδα και από την Ελλάδα, συνδέοντας την με τις χώρες της Βαλτικής. Είναι πια σε διαδικασία πτώχευσης και κατέθεσε αίτηση δικαστικής προστασίας από τους πιστωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες για αναδιάρθρωση των χρεών της. Προς το παρόν οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πόσο αλυσιδωτές μπορεί να είναι οι αντιδράσεις από μια χωρίς όρια πια εξέλιξη στην τιμή των καυσίμων, πολύ περισσότερο όταν ο πρόεδρος Τραμπ τι λέει αριστερά και δεξιά και επισήμως ότι θα βρεθεί συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και κανείς δεν ξέρει μέχρι τότε, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου, τι μπορεί να γίνει όταν έχουμε και τα πλήγματα που δέχθηκε ο αγωγός στη Σαουδική Αραβία και αυτό είναι που εκτόξευσε ακόμη περισσότερο τις τιμές του πετρελαίου. Και ο Ντόναλντ Τραμπ βαδίζει αμέριμνος προς τις ενδιάμεσες εκλογές, θεωρώντας ότι θα τις κερδίσει, κανείς δεν ξέρει. Ίσως να επενδύει σε αυτό που είπε προχθές στο μέρισμα Τραμπ, δηλαδή ότι θα δώσει $5,000 σε κάθε Αμερικανό στην περίπτωση που βγει στις ενδιάμεσες εκλογές. Πού θα τα βρει, πώς θα τα δώσει, όταν το δεκαετές των Ηνωμένων των Πολιτειών έχει εκτοξευθεί στο 5,03%, μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ το ξέρει. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο κομμάτι της ενέργειας, υπάρχει και ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Θα μου πείτε, εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα απόνερα της τραγικής είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε την κηδεία του. Σε λίγη ώρα απολογείται το ζευγάρι των γιατρών. Κάθε μέρα βγαίνουν και πιο σοκαριστικές πληροφορίες για το τι έγινε σε αυτό το ιατρείο. Πόση ώρα ήταν χωρίς τις αισθήσεις του ο Γιώργος Μαζονάκης πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ και πολλά άλλα πράγματα. Στην πορεία βγαίνουν και αρκετές άλλες ειδήσεις για το πόσοι επισκέπτονταν αυτό το ιατρείο, το γιατρό ή και τη σύζυγό του, για τα πτυχία από τη Χαβάη και τη Χονολουλού, για απίστευτες ιστορίες, με την παραδοχή του Υπουργείου Υγείας ότι το σύστημα είχε πολλές τρύπες, γι' αυτό και ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε χθες συγγνώμη κατά τη διάρκεια της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη που πήγε εκεί, λέγοντας ότι το σύστημα δεν κατάφερε να τον προστατεύσει. Τώρα όλοι προσπαθούν να βρουν τα κενά, να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτών των κενών, να φτιάξουν application, να φτιάξουν καινούργια δεδομένα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το κλασικό ελληνικό, ότι όλη αυτή η προετοιμασία και όλη αυτή η ζέση και η καλή διάθεση διαρκεί όσο τα φώτα της δημοσιότητας είναι ανοιχτά πάνω σε μια υπόθεση. Μόλις τα φώτα κλείσουν, αυτή η ζέση υποχωρεί για να ξαναεμφανιστεί πάλι την επόμενη φορά που θα έχουμε ακόμα ένα θύμα, που θα έχουμε ακόμα ένα άδικο θάνατο ενός ανθρώπου. Είτε είναι γνωστός, είτε μη. Φανταστείτε δε να μην επρόκειτο για τον Γιώργο Μαζονάκη, να ήταν ένας άλλος άνθρωπος που πήγε σε αυτό το ιατρείο, να είχε πεθάνει με τον τρόπο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αναρωτιέμαι αν θα είχε γίνει κάτι, αν θα το μαθαίναμε ποτέ ή αν θα περνούσε και αυτό στα ψηλά ως ένας θάνατος σε μια ιατρική πράξη και πάει παρακάτω. Είναι πολύ πιθανό να έχει συμβεί αυτό. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή ο νεκρός ήταν επώνυμος. Δυστυχώς σε αυτή την πραγματικότητα ζούμε και θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό και να φανταστούμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν ο νεκρός ήταν αυτό που λέμε ανώνυμος και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Και ενώ λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τα πόνερα αυτής της τραγικής ιστορίας, η υπόλοιπη Ευρώπη και όχι μόνο και ο κόσμος ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί εμείς εδώ να την αντιμετωπίζουμε στο επίπεδο του ανοίγουμε την εφαρμογή του ChatGPT στο κινητό, πειράζουμε φωτογραφίες ή ζητάμε να μας γράψει ή να μας βρει κάτι. Τα πράγματα όμως φαίνεται ότι και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ πιο σοβαρά. Σήμερα η Christine Lagarde προειδοποίησε για την εξάρτηση της Ευρώπης από τις ξένες τεχνολογίες AI, δηλαδή από τις αμερικάνικες εταιρείες, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο διακοπής πρόσβασης. Θυμόμαστε ότι πρόσφατα αυτό συνέβη με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει ένα μοντέλο το πιο προηγμένο του Claude, της Anthropic, το Fable, μέχρι να θεωρήσει ο ίδιος ότι είναι μπορεί να λειτουργεί χωρίς κινδύνους. Αυτή την προσπάθεια της Αμερικής ή ενδεχομένως και της Κίνας τονίζει η Christine Lagarde στην δική της προειδοποίηση για τον κίνδυνο δηλαδή διακοπής πρόσβασης στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη από τις εταιρείες της Αμερικής και ενδεχομένως και της Κίνας στην πορεία, και υπογραμμίζει η κυρία Lagarde την ανάγκη για ευρωπαϊκά μοντέλα και κέντρα δεδομένων για να διασφαλιστεί η στρατηγική αυτονομία και διαπραγματευτικής ισχύως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμίζω ότι περίπου το ίδιο είχε πει πριν από λίγο καιρό και ο Γάλλος πρόεδρος, ο κ. Μακρόν, για την ανάγκη η Ευρώπη να έχει μια δική της αυτόνομη τεχνολογία AI και μια δική της στρατηγική. Και βλέπουμε ότι εκτός από την ενεργειακή αυτονομία, για την οποία συζητά η Ευρώπη μετά την διακοπή από το ρωσικό αέριο, τώρα συζητά και για την στρατηγική αυτονομία στο επίπεδο της τεχνητής νοημοσύνης, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έδωσε και κάποια άλλα στοιχεία η Christine Lagarde, είπε ότι η Ευρώπη στερεί σημαντικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα στην παραγωγή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, διαθέτει μόλις το 5% της παγκόσμιας υπολογιστικής ισχύως. Την ίδια ώρα ο Bill Gates είπε ότι καμιά κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένη για τις αλλαγές που πρόκειται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην κοινωνία. Είναι μια συνέντευξη που έδωσε στο Reuters και πρόσθεσε επίσης ότι δεν βλέπει καμία κυβέρνηση να ασχολείται στο βαθμό που θα έπρεπε με αυτή την ιστορία. Προειδοποίησε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, στους κινδύνους από πιθανές επιθέσεις και την εξάρτηση που μπορεί να δημιουργηθεί, προσέξτε αυτό το τελευταίο, έχει ενδιαφέρον, από τους ψηφιακούς συντρόφους τεχνητής νοημοσύνης. Λέει κάτι που δεν είναι τόσο μακρινό, ούτε τόσο μελλοντικό, ο Bill Gates. Αν μιλήσετε με ανθρώπους, συμβουλεύονται από το πρωί ως το βράδυ την τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως νέα παιδιά, για οτιδήποτε κάνουν. Και αυτό επισημαίνει ο Bill Gates, ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη εξάρτηση από ψηφιακούς συντρόφους. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, και ενώ στο Σαν Φραντζίσκο σήμερα ώρα Ελλάδος 8 το βράδυ, 10 ώρα Σαν Φραντζίσκο, θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου θα μιλήσουν οι δύο κορυφαίοι της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή του Claude και του ChatGPT, για να τα λέμε απλά, ο Ντόναλντ Τραμπ τι λέει, το καταπληκτικό, λέει δεν χρειάζεται πια κανένας έλεγχος, ελέγξαμε ό,τι χρειαζόταν για την τεχνητή νοημοσύνη, το μόνο που αρκεί είναι να υπάρχει ένας δυνατός και έξυπνος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση. Και λέει και κάτι άλλο, πολύ ωραίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, αυτό το έχουν στο άπειρο, δηλαδή το δυνατό και έξυπνο σε επίπεδο IQ πρόεδρο, δηλαδή εμένα, λέει ο Ντόναλντ. Έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται, λέει, να σκοτώσετε τη χρυσή Χίνα, και επιτίθεται μάλιστα και στους δύο επικεφαλείς των ισχυρότερων εταιριών τεχνολογίας, λέγοντας ότι προσποιούνται ότι είναι αγγελούδια αφού και διάφορα άλλα ωραία, ξέρετε, αυτά τα τραμπικά. Και ο φόβος που υπάρχει ποιος είναι, μήπως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βάλουν φρένο στην ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, δεν κάνει το ίδιο η Κίνα. Διότι τα ξένα μέσα ενημέρωσης αυτό λένε, ότι η Κίνα δεν πρόκειται να βάλει φρένο στη δική της ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, έστω και αν αυτό το κάνει η Αμερική, και αυτός ο ξέφρενος ανταγωνισμός, θυμάστε παλιά μιλούσαμε για τους ξέφρενους ανταγωνισμούς στους εξοπλισμούς. Τώρα μιλάμε για τους ξέφρενους ανταγωνισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη και ο φόβος είναι ότι αν η Αμερική πατήσει το φρένο, η Κίνα θα πατήσει περισσότερο γκάζι. Λοιπόν, μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να πούμε ένα καλό μεσημέρι στη Βάλβη που μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από μια συννεφιασμένη περιοχή της χώρας. Δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Μπορεί να μας στείλει μήνυμα για να μας το διευκρινίσει. Συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα. Θα μου πείτε, μπήκε το φθινόπωρο απότομα. Ημερολογιακά δεν έχει μπει ακόμα. Αλλά εντάξει, μια καλή βροχούλα. Είναι η πρώτη σταγόνα που σκότωσε το καλοκαίρι κατά τον Ελίτη. Αλλά οι επιστήμονες λένε ότι και οι μετεωρολόγοι ότι φέτος θα έχουμε και ζεστό Οκτώβριο, οπότε ας μην προετοιμαζόμαστε από τώρα για φθινοπωρινό καιρό. Την ίδια ώρα ο Γιώργης στέλνει επίσης το δικό του μήνυμα με αφορμή αυτό που σας είπα πριν, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως δεν πρέπει να σκοτώσουμε τη χρυσή χήνα του AI και λέει ότι δεν θα σκοτώσουμε τη χήνα, θα ψήσουμε τη γαλοπούλα, την γιορτή των ευχαριστειών. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο φίλους. Εκτός από όλα αυτά που είναι ευρύτερα θέματα που επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τη ζωή όχι μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, όχι μόνο ημών αλλά και

0: Στην τρίτη θέση. Σε αυτά τα ερωτήματα θα μας απαντήσει τώρα η Νάντια Γιαννακοπούλου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, παρατηρήσαμε το τελευταίο διάστημα μια εικόνα ενότητας στο κόμμα σας. Όλοι ήταν σε κοινή γραμμή, όλοι στην ίδια πλευρά. Και το ερώτημά μου είναι αν πιστεύετε ότι αυτή η ομοψυχία, η ομόνοια, η μία άποψη, χωρίς ναι μεν αλλά ή χωρίς διαφορετικές εκδοχές, θα διατηρηθεί ακόμη και αν το ΠΑΣΟΚ και στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου και στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου συνεχίσει να βρίσκεται στην τρίτη θέση.
1: Κύριε Τάκη, είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά και αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας είναι ένας και είναι η αλλαγή πορείας της χώρας. Και αυτό είναι πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Γιατί το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την αλλαγή πορείας είναι το ΠΑΣΟΚ, με τις θέσεις του, με τις προτάσεις του, με το πρόγραμμά του, με τα στελέχη του. Άρα δεν βλέπουμε και δεν κοιτάζουμε τίποτε άλλο παρά μόνο το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμά μας στον κόσμο, να τους εκφράσουμε και καταρχάς να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και κατά δεύτερον να υλοποιήσουμε την μνημονιακή, να υλοποιήσουμε την απόφαση.
0: Μην κακομελετάτε.
1: Μακριά τη συνεδριακή μας απόφαση.
0: Γιατί θα σας πει η κυβέρνηση ότι με το πρόγραμμά σας θα μπούμε σε νέο μνημόνιο.
1: Όχι, δεν θα μπούμε σε νέο μνημόνιο με το πρόγραμμά μας. Και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του τι προσπαθούν να μας πούν. Προσπαθούν να μας πούν ότι μόνο αυτοί κάνουν σοβαρές και κοστολογημένες προτάσεις και ότι μόνο αυτοί λειτουργούν εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.
0: Καταρχάς σας γύρισα πίσω στο 1989, γιατί σας είπαν ότι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη θύμισε το τσοβόλαδο στα όλα του αείμνηστου Ανδρέα.
1: Καλά, εντάξει. Θα πούνε αυτά τα οποία θα πούν, τι θέλουν να πούν, προκειμένου να μπορέσουν να κρύψουν τη δική τους ένδυα και να κρύψουν το γεγονός ότι εδώ και τόσα χρόνια έχουν αποτύχει στη διαχείριση της ακρίβειας. Έχουν αποτύχει να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των θεσμών όπως πρέπει. Με τα απανατά σκάνδαλα τα οποία βλέπουμε. Άρα τι να πούν, θα γυρίσουν σε συνθήματα του παρελθόντος και προσπαθούν να μας εξισώσουν και να μας εξομοιώσουν όλους.
0: Ξέρετε, όμως λένε και κάτι άλλο σήμερα. Λένε ότι μας ζητάει η αντιπολίτευση να τα δώσουμε όλα στη Θεσσαλονίκη. Όμως αν εμείς τους ακολουθούσαμε και επιλέγαμε τη δική τους οδό, τώρα το Ταμείο δεν θα είχε λεφτά για να επιδοτήσουμε τα καύσιμα εφόσον χρειαστεί και την ενέργεια το επόμενο διάστημα που οι τιμές εκτοξεύονται κάθε μέρα. Σε αυτό άρα τι απαντάτε.
1: Άρα είναι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτό μας λένε. Δηλαδή,
0: όχι, ίσα ίσα. Είναι λένε Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας. Που αυτοί μπορεί να φέρουν το χάος. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Εμείς λέμε ότι στο Μητσοτάκης η χάος ή στο σταθερότητα η χάος. Η σταθερότητα σίγουρα είναι στασιμότητα, δεν είναι σταθερότητα. Και άμα αυτοί θέλουν να συνεχίσουν μία πολιτική η οποία έχει φτάσει στα ωριά της, η οποία δεν απαντάει στις ρίζες των προβλημάτων της ακρίβειας, στις λειτουργίες των θεσμών και όλα αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Άμα αυτοί μας λένε ότι απλά η διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης είναι αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μόνο στη χώρα, εμείς λέμε όχι, δεν είναι μόνο αυτό που μπορεί να λειτουργήσει. Εμείς λοιπόν, ξαναλέω, έχουμε κοστολογημένο πρόγραμμα. Λέμε ότι είναι 4 δις στο επίπεδο τετραετίας, 1,5 δις στον πρώτο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο, για μια άλλη χημεία, για ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Πείτε το όπως θέλετε, αλλά να μοιράσουμε το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχουμε διαφορετικά. Και εν τέλει, το πιο βασικό, κύριε Τάκη, είναι το εξής. Αν ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η διαχείριση και το μοίρασμα ενός πλεονάσματος, το οποίο βγαίνει από το στράγγισμα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μέσω της φορολόγησης της ακρίβειας, η κουβέντα που πρέπει να γίνει δεν είναι αυτή, αλλά είναι το πώς θα παράγουμε πλούτο και πώς θα μπορέσουμε μετά να μιλάμε το μοίρασμα του πλούτου. Και γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο που ο κ. Μητσοτάκης το έχει αφήσει το ίδιο τόσα χρόνια με τις γνωστές παθογενείες του.
0: Είπατε κάτι πριν, ότι ο στόχος σας πρέπει να είναι αρχικά να πάτε στη δεύτερη θέση, σωστά?
1: δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά.
1: Να κάνουμε την ανατροπή.
0: Σωστά.
1: Και η πρώτη θέση στις εθνικές.
0: Ωραία. Τώρα, για να πάτε στη δεύτερη θέση, πρέπει να περάσετε καταρχάς τον κύριο Τσίπρα.

0: είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Άρα θα πρέπει, εκτός από την κυβέρνηση, να επιτεθείτε και στον κύριο Τσίπρα, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό που λέμε κατά τεκμήριο αριστερούς ψηφοφόρους. Εσείς λέτε ότι έχετε μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Πώς θα πάρετε τις ψήφους του κυρίου Τσίπρα? Πολύ περισσότερο δε όταν διαβάζω στα ρεπορτάζ ότι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να πάει στις δεύτερες εκλογές με εκείνον δεύτερο και να πιέσει τον κόσμο του Πασόκ λέγοντας ή εγώ ή ο Μητσοτάκης. Πριν μου απαντήσετε λοιπόν, όμως, μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η απάντησή σας.
2: Καταρχάς, ναι, είναι αλήθεια ότι ο πολιτικός και ο ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι ένας και είναι η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και εμάς, ο νούμερο ένας στόχος μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια άλλη εναλλακτική στους Έλληνες πολίτες, μια άλλη πολιτική απέναντι σε αυτό το οποίο ζούμε τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, απευθυνόμαστε σε ένα ακροατήριο το οποίο καλύπτει από το κέντρο, τα μεσαία στρώματα, το πολιτικό κέντρο, το οποίο εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των στρωμάτων, έως την κέντρο αριστερά. Αυτό σημαίνει να πει ότι εκ των πραγμάτων, ναι, έχουμε να ανταγωνιστούμε τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως και έχουμε να τον ανταγωνιστούμε όσον αφορά το ποιος θα εκφράσει πλειοψηφικά το χώρο της κεντροαριστεράς. Άρα, άλλωστε, αυτό δεν το λέει μόνο το Πασόκ, mm-hmm. αυτό το έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι επειδή ο ελληνικός λαός και ειδικά τα ακροατήρια του κέντρου και της κεντροαριστεράς θυμούνται ακόμα καλύτερα και ακόμα περισσότερο το πώς ακριβώς ποια ήταν η διακυβέρνηση Τσίπρα. Πώς έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, δεν θα τα θυμάται ο κόσμος, ναι. Δεν χρειάζεται να αναφέρομαι εγώ. Ειλικρινά πιστεύω ότι το Πασόκ, ναι, θα μπορέσει να κυριαρχήσει σε αυτό το χώρο με τη δουλειά την οποία θα κάνει, με την προβολή του προγράμματός του, με το να απευθυνθεί συγκεκριμένα στο χώρο του κέντρου ακόμα περισσότερο, στα μεσαία στρώματα, τα οποία πλήττονται διαρκώς και πλήττονται και συμπιέζονται ακόμα περισσότερο, ναι, στους πιο ευάλωτους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι τα προνομιακά μας ακροατήρια όλοι αυτοί. Μπορέσουμε να υπερσκελίσουμε εμείς τον κύριο Τσίπρα. Γιατί βεβαίως και είμαστε ανταγωνιστές όσον αφορά την έκφραση αυτού του χώρου.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, κυρία Γιαννακοπούλου, δηλαδή υπάρχει deadline, να το πω απλά, μέχρι πότε μπορείτε να περιμένετε να κουνηθεί η βελόνα, για να θυμίσω τη φράση του κυρίου Γερουλάνου?
2: Εγώ αισθάνομαι ότι η βελόνα ήδη κινείται και το αισθάνομαι και το βλέπω και το λέω εδώ και αρκετό καιρό μέσα από τη διαρκή επαφή που έχω με την εκλογική μου περιφέρεια, τα λαϊκά στρώματα της Δυτικής Αθήνας, όπου βρίσκομαι διαρκώς και βλέπω ένα πολύ θετικότερο μήνυμα. Όπως βεβαίως μπορώ να σας μεταφέρω ένα κλίμα πάρα πολύ θετικό, το οποίο εισέπραξα 4 μέρες που βρισκόμουν στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη και άλλες τόσες στη Μακεδονία που περιόδευσα στους νομούς και μπόρεσα και εισέπραξα ότι ο κόσμος κοιτάζει προς τα εμάς. Ακούει, περιμένει να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την ανατροπή. Mm-hmm. Γιατί δεν πάει άλλο με τον κύριο Μητσοτάκη και γιατί θυμούνται πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας και η διακυβέρνησή του. Mm-hmm. Η μοναδική σοβαρή υπεύθυνη παράταξη με ρίζες και η οποία έχει αλλάξει τη χώρα στο παρελθόν και μπορεί να την αλλάξει και τώρα με το πρόγραμμά της και με τα στελέχη της είναι το Πασόκ. Και γι' αυτό παλεύουμε όλοι ενωμένοι μια γροθιά.
0: Λοιπόν, ερώτημα τώρα από φίλο ακροατή. Με αυτά που είπατε εσείς, λέει 1,5 δις το χρόνο και σε βάθος τετραετίας 4 δις, σημαίνει ότι τα χρήματα που θα δώσει συνολικά το Πασόκ στην τετραετία θα είναι 4 δις ή ότι τον τέταρτο χρόνο διακυβέρνησης του Πασόκ οι ετήσιες δαπάνες θα φτάσουν τα 4 δις? Για απαντήστε του.
2: Εγώ ξαναλέω και σας λέω ότι αυτό το οποίο έχει κοστολογήσει το οικονομικό μας επιτελείο και έχουμε τα νούμερα πάρα πολύ συγκεκριμένα και μπορούμε να θα παρουσιαστούν πίσω από το επόμενο διάστημα. Τα έχει την παρουσιάσει ο Ανδρουλάκης, όμως και εμείς μπορώ για
0: απάντηση δεν του δώσατε στο ερώτημα.
2: Να λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο γνωρίζω και αυτό το οποίο λέμε είναι 4 δις σε βάθος τετραετίας. Ξαναλέω όμως ότι πέρα, η κοστολόγηση είναι πολύ σημαντική. Εγώ είμαι φαν της κοστολόγησης. Αυτή η κοστολόγηση, πέρα από τις κουβέντες τις οποίες κάνουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, θα πολύ τεκμηριωμένα θα ανακοινωθεί και από την επιτροπή αυτή η οποία.
0: Ναι, το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής.
2: Το Συμβούλιο λοιπόν αυτό, το οποίο μέσα στον Οκτώβριο πρέπει να καθολογήσει τα προγράμματα.
0: Τελευταία ερώτηση.
2: Θα το κάνουμε, θα τα δούμε επίσημα όλα.
0: Δεν θα,
2: επίσημα η αρμόδια αρχή.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των ανθρώπων αυτών που αποτελούν το Συμβούλιο, γιατί φαντάζομαι ότι θα ακούσουν τα εξαμάξεις μετά την κοστολόγηση, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
2: ας
0: βάλουμε.
2: Είμαστε θεσμικό κόμμα, σοβαρό κόμμα. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή κοστολόγηση με βάση τον προϋπολογισμό και δεν φοβόμαστε τίποτα, γιατί ξαναλέω. Και επιμένω σε ναι. αυτό, είναι πολύ σημαντική η κοστολόγηση, είναι σημαντικά όλα αυτά. Απ' την άλλη όμως, όταν πηγαίνουμε μέτρο-μέτρο, ναι. πίτσι-πίτσι και λέμε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, λίγο χάνεται η ουσία της πολιτικής.
0: Βλέπετε ότι...
2: γιατί λέω, λέμε και μιλάμε για ένα άλλο μείγμα.
0: Ναι, βλέπω
2: μιλάμε
0: όμως...
2: για παραγωγή περισσότερου πλούτου.
0: Ακούστε όμως, κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω ότι υπάρχει μια δυσπιστία από την πλευρά του κόσμου. Τώρα έχει στείλει ένας φίλος μας ένα μήνυμα και λέει, λέτε ψέματα, κοροϊδεύετε τον κόσμο, δεν θα δώσετε τίποτα, γιατί υπάρχει η γιαγιά Ευρώπη που δεν πρόκειται να σας αφήσει να δώσετε λεφτά.
2: Ξαναλέω, επειδή αν μη τι άλλο, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε μπει, όπως λέει η κυβέρνηση και η διεθνή οίκη, σε μια τροχιά καλύτερη της ελληνικής οικονομίας, από εκεί και πέρα το να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το δημοσιονομικό μας χώρο συνετά, γιατί το Πασόκ δεν βγήκε να πει «Α, αύριο επαναφέρω τα πάντα». Το Πασόκ βγήκε και είπε ότι με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο σε δύο ή σε τρεις δόσεις θα επαναφέρω τη 13η σύνταξη. Σε δύο, τέλος πάντων, κάποιο τρόπο ο οποίος θα είναι...
0: Τέλος πάντων, έχετε κι εσείς κενά στο πρόγραμμά σας, όπως όλα τα κόμματα. Θα τα δούμε αυτά. Νομίζω ότι το Συμβούλιο.
2: Για άλλα μέτρα είναι σημαντικό όλα αυτά να έχουν.
0: Σύμφωνοι. Το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής νομίζω θα δώσει την απάντηση την έγκυρη και ας ελπίσουμε ότι θα την αποδεχθούν όλοι.
2: Σωστά. Ένα
0: τελευταίο ερώτημα.
2: Με πανικό να βγαίνει. Εδώ βγήκε η κυβέρνηση και μέσα σε λίγες ώρες έκανε κοστολόγηση του δικού μας προγράμματος. Και μας βγήκε και μας είπε ότι δεν ξέρω πόσα δις είναι. Αυτό είναι σοβαρό, κύριε Τάκη.
0: Όχι, κοστολόγηση του δικού σας δεν έκανε. Του κυρίου Τσίπρα έκανε.
2: Όχι, και σε εμάς βγήκε και είπε και σε εμάς.
0: Σας είπε ότι κοστίζει πολύ, αλλά δεν είπε πόσο.
2: Ναι, έκανε κάποιες κοντικές εκτιμήσεις. Συγγνώμη, αλλά μέσα σε 5-6 ώρες να λες ότι έχεις υπερβεί και κινείσαι σε αυτά τα όρια, ούτε αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση, κυρία Γιαννακοπούλου, για να ολοκληρώσουμε. Άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου σας να λέει, επειδή ο εκλογικός νόμος δίνει τη δυνατότητα μόνο στο πρώτο κόμμα να σχηματίσει κυβέρνηση, ή θα βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και θα έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη με Σαμαρά Λατινοπούλου Βελόπουλου, ή θα βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα και θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ. Γιατί αποφεύγετε να πείτε με ποιους εσείς θα συγκυβερνήσετε ή σε ποιους θα προτείνετε συγκυβέρνηση, ενώ ξέρετε σίγουρα ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι με Σαμαρά Βελόπουλου και Λατινοπούλου.
2: Γιατί αυτό το οποίο με ρωτάτε είναι μια παγκόσμια ελληνική πρωτοτυπία. Γιατί τα κόμματα διεκδικούν την ψήφο των ελληνικών.
0: Ναι, αλλά πώς ξέρετε με ποιους θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν ξέρετε τον εαυτό σας.
2: Ακούστε, ναι. Το ΠΑΣΟΚ έχει ως δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ένα διακηρυγμένο στόχο, την προπιά. Ναι. Προκειμένου αυτό να μπορέσει από εκεί και πέρα να έχει τον πρωταρχικό ρόλο στις εξελίξεις.
0: Σύμφωνοι, αλλά γιατί δεν μας λέτε σε ποιους θα απευθυνθείτε έχοντας την προπιά.
2: Γιατί με την εξαίρεση την οποία έχουμε πει για τη Νέα Δημοκρατία, που έχουμε απόφαση από το συνέδριό μας ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με αυτούς, όλο το υπόλοιπο θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Για εμάς η κουβέντα.
0: Δηλαδή, αν ο ελληνικός λαός βάλει την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, είναι ένας δυνητικός σας εταίρος?
2: Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε καμία περίπτωση δεν είναι εταίρος, δυνητικός εταίρος, γιατί πολύ απλά δεν ανήκει στις νυφάλιες και προοδευτικές δυνάμεις που εμείς θεωρούμε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ
2: δεν μπορεί να
0: με την παρούσα του ηγεσία.
2: Λοιπόν, εσείς θέλετε να μου πείτε να κάνω δηλώσεις, εγώ όμως δεν θα παρασυρθώ και θα σας πω ότι, ξαναλέω, ο μόνος μας στόχος είναι ένας και είναι η πρωτιά. Βλέπουμε μόνο μέχρι τις εκλογές.
0: Ωραία.
2: Οι Έλληνες πολίτες από εκεί και πέρα θα μας πούν με ποιους θα συγκυβερνήσουμε. Ας πει και ο κύριος Τσίπρας ποιες είναι οι θέσεις ή τέλος πάντων να δούμε ακριβώς πώς πρόκειται να κινηθούν. Όμως αυτή τη στιγμή δεν τίθεται καμία τέτοια κουβέντα, γιατί η αυτονομία μας είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως διακηρυγμένο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιαννακοπούλου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Αλφαρέντου 989. Ο Γιώργης ρωτάει γιατί θέλουν, λέει, την εξουσία όλοι, για να υπηρετούν το λαό, για να διαχειριστούν τη δημοσιονομική πειθαρχία και τις πολιτικές λιτότητας. Αυτά τα δύο πια ταυτίζονται, ξέρεις Γιώργη, και όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ και όσον αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτά ταυτίζονται, η υπηρέτηση του λαού με τη δημοσιονομική πειθαρχία, διότι έχει δείξει η ιστορία ότι όταν ξεφεύγεις από τη δημοσιονομική πειθαρχία έρχονται τα μνημόνια. Ο Γιάννης επίσης, που ρώτησε πριν για την κυρία Γιανακοπούλου αν θα είναι σε βάθος τετραετίας ή όχι, Γιάννη, νομίζω πήρε την απάντηση. Όλοι περιμένουν το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής. Δεν πρόκειται να απαντήσουν καθαρά, ενδεχομένως δεν τα έχουν και εκείνοι ακόμα καθαρά ή δεν θέλουν να απαντήσουν καθαρά. Θα τα δούνε όλα, θα περιμένουν το Συμβούλιο να αποφασίσει. Επίσης λέει ο Γιάννης, πόσες ώρες χρειάζεται να κοστολογηθούν κάποια μέτρα που ανακοινώνει ένα κόμμα, ειδικά από αυτό που κυβερνάει. Ναι, αυτό λέει και η Νέα Δημοκρατία, ότι εγώ έχω το λογιστήριο, έχω το Ταμείο του Κράτους, άρα μπορώ να ξέρω πόσο κοστίζει όλη αυτή η ιστορία. Θα δούμε, το λέω, το είπα και πριν στην κυρία Γιανακοπούλου, το ξαναλέω, δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση των καθηγητών πανεπιστημίου που συγκροτούν το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, και το λέω με τα λόγου γνώσεως και γιατί ο κύριος Λιαργκόβας άφησε να εννοηθεί πριν από λίγες μέρες που τον βγάλαμε εδώ ότι θα έχουμε μεγάλη αμφισβήτηση αυτών των αποφάσεων, και γιατί επίσης το είπε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Φαραντούρης, προχθές που ήμασταν μαζί στο Άξιον 24, λέγοντας ότι δεν τους ξέρω εγώ αυτούς τους κυρίους και δεν είμαι βέβαιος ότι θα πούνε την αλήθεια και ποιος τους διόρισε. Βλέπετε ότι αρχίζουν ήδη να μπαίνουν οι πρώτες υποψίες και τα πρώτα αν, πολύ περισσότερο δε αν τα προγράμματα βγουν ότι δεν είναι κοστολογημένα ή δεν κοστίζουν τόσο όσο λέει το κάθε κόμμα, περιμένετε μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό το θέμα. Είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, θα δούμε τι θα γίνει, και θα δούμε τι θα γίνει και με τις δημοσκοπήσεις. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν έχει αλλάξει η διάταξη των κομμάτων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Έχουν ενδιαφέρον οι αλλαγές, οι μικρές ή οι μεγάλες και οι διαφοροποίησεις, αλλά η κατάταξη δεν έχει αλλάξει. Και βέβαια ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να αλλάξει η κατάταξη. Θα δούμε αν και πότε θα τον πετύχει και τι θα σημάνει είτε για το ένα κόμμα είτε για το άλλο, μια στασιμότητα. Πάμε στο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για αυτή την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αλλάξουν τα προϊόντα στα κηλικεία των σχολείων. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν τα κηλικεία και που διαφωνούν με αυτή την απόφαση, θα μας πούν γιατί, και υπάρχουν και οι διατροφολόγοι, έχουν στείλει και μια επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας και την Υπουργό Παιδείας, και λένε τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει για να υπάρχει σωστή διατροφή στα σχολεία. Ζητούν την άμεση πρόσληψη διατροφολόγων. Θα μου πει κάποιος, εδώ δεν έχουμε ακόμα καθηγητές και ψυχολόγους. Οι διατροφολόγοι μας μάραναν, και οι διατροφολόγοι φαίνεται ότι τουλάχιστον για ένα κομμάτι της κοινωνίας είναι σημαντικό, διότι όλα τα πράγματα ξεκινάνε από την αρχή, και γιατί μετά έχουμε τα παχύσαρκα παιδιά, που δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
6: Φύγε.
7: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
8: Κλωμώ το κόμμα.
9: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
10: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Λοιπόν, επιστρέφουμε πριν από λίγο καιρό, 2 Ιουνίου νομίζω, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το θεσμικό πλαίσιο για την αλλαγή των προϊόντων στα κηλικία των σχολείων. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο πια που αλλάζει τόσο τα προϊόντα όσο και τις προδιαγραφές τους, αποκλείει τα αλλαντικά, περιορίζει τις μερίδες σε αρκετά τρόφιμα και ενισχύει τις απαιτήσεις ασφάλειας. Παραδείγματος χάρη, αποκλείονται τα αλλαντικά, τα παρασκευάσματα κρέατος όπως κοτομπουκές, μπιφτέκια, γύρω σουβλάκια κλπ. Αποκλείονται κρουασάν, ντόνατς, κέικ, τσουρέκια, δεν επιτρέπονται παγωτά, σοκολάτες και διάφορα τέτοια. Και απαγορεύονται επίσης τα αναψυκτικά και τα ενεργειακά ποτά, και καφές υπάρχει μόνο για το προσωπικό. Τώρα, ακούγοντας κανείς όλα αυτά, λέει, θα εφαρμοστεί αυτό? Και τι λένε οι άνθρωποι που έχουν τα κηλικία των σχολείων? Θα μας τα πει η κυρία Μυρσίνη Μαστραντονά, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κηλικίων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, και η οποία, όχι μόνο αυτή, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έχουν τα κηλικία, αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας, και φαντάζομαι που είναι συναρμόδιο και το Υπουργείο Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαστραντονά, γιατί αντιδράτε?
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροαστές σας. Καταρχάς, είδατε τι ωραία που μάθατε, τι απαγορεύεται?
11: Ναι.
12: Λοιπόν, το ΦΕΚ αυτό που εκδόθηκε, αυτό έμεινε στο μυαλό του κόσμου. Δεν είδε ότι τα σχολικά κηλικία πουλάνε μπιφτέκια, σουβλάκια, χέλ, ενεργειακά ποτά και τέτοια. Από πού το είδατε?
11: Δεν πουλάνε αναψυκτικά τα κηλικία?
12: Όχι, δεν πουλάνε αναψυκτικά, πουλάνε φυσικούς χυμούς 100% χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
11: Και αυτό δεν έχει αναψυκτικό, αναψυκτικά ένα κηλικείο σχολείων?
12: Όχι, δεν έχει.
11: Τότε αν γιατί υπάρχει απαγόρευση?
12: Αν κάποιος συνάδελφος έχει βάλει,
11: ναι,
12: παίρνει και το κόστος του πρόστιμου που θα φάει όταν θα περάσει, γιατί παίρνανε συνέχεια έλεγχοι, έτσι.
11: Ελπίζω να μην είναι σαν τους ελέγχους στο γραφείο των δύο γιατρών.
12: Δεν είναι καθόλου σαν τους ελέγχους. Δεν είναι σαν και αυτούς ελεγχόμασταν.
11: Μάλιστα. Αλλαντικά είχε το... Αλλαντικά,
12: ναι,
11: είχαν τα κηλικία.
12: Ναι, είχε πλαστή γαλοπούλα, γιατί αυτό όμως το είχε επιβάλει το Υπουργείο Υγείας.
11: Μάλιστα.
12: Από το 2013.
11: Ωραία, τώρα αλλάζει αυτό.
12: Αλλάζει, ωραία.
11: Πείτε μου η αντίδραση δική σας σε τι συνίσταται.
12: Άκου. Που είναι η δική μας ένσταση.
11: Ναι, ναι.
12: Δεν είναι δυνατόν να περιορίζει και να βάζει ένα σάντουιτς 60 γραμμαρίων.
11: Ναι.
12: Άλλο είναι η διατροφή και άλλο είναι η δίαιτα.
11: Ναι.
12: Μία τυρόπιτα 100 γραμμαρίων, οι συνάδελφοι, μόλις τα πήραμε στα χέρια μας,
11: ναι,
12: πλέγαμε. Δηλαδή, τι να παρουσιάσει σε έναν μαθητή αυτό το στυλό, ότι είναι τυρόπιτα?
11: Ναι.
12: Τι ζητάμε λοιπόν? Ζητάμε να αυξηθούν τα γραμμάρια.
11: Μάλιστα.
12: Πάνε στα 120 γραμμάρια. Ένα σάντουιτς να φτάσει στα 80 γραμμάρια. Να μπορούμε τα παιδιά να είναι χορτάτα, όχι πεινασμένα.
11: Μάλιστα.
12: Γιατί να σας πω κάτι.
11: Mm-hmm.
12: Είναι στους δικαλισμούς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Αν ένα παιδί θέλει να φάει 2 και 3 και 4, θα δυσφάει. Το κόστος
11: όχι, είναι. Όχι. Το θέμα δεν είναι να φάει. Το θέμα είναι να περιορίσουμε τα παιδιά που θέλουν να φάνε και 2 και 3 και 4 φορές ένα σάντουιτς να το κάνουν.
12: Διότι το υπάρχει.
11: Θα σας πω.
12: Δεν
11: διότι
12: το
11: η παιδική. Ακούστε λίγο. Η παιδική παχυσαρκία είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και υποτίθεται ότι το Υπουργείο.
12: Ορίστε. Μόνο με το φαγητό, είναι και με τη γυμναστική που πρέπει να κάνει το παιδί. Είναι και
11: ναι, αλλά από το φαγητό ξεκινάει η παχυσαρκία, δεν ξεκινά από τη γυμναστική.
12: Δεν τα κάνουν τα σχολικά κηλικία παχυσαρκά τα παιδιά.
11: Μα γι' αυτό δεν είπα ότι τα κάνουν τα σχολικά κηλικία, αλλά υποτίθεται ότι προσπαθεί το Υπουργείο να βάλει μια σειρά. Εν πάση περιπτώσει, εσείς διαφωνείτε στα γραμμάρια, ένα το κρατούμενο. Διαφωνείτε και στην αφαίρεση των υλικών?
12: Όχι, μα για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ποιος είπε ότι διαφωνούμε σε αυτό?
11: Ωραία.
12: Διαφωνούμε μόνο στα γραμμάρια.
11: Μόνο στα γραμμάρια.
12: Και θα πρέπει να εξασφαλιστεί, αφού θέλουμε να κάνουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο κατά της παχυσαρκίας. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για διατροφή, μιλάμε κατά της παχυσαρκίας. Δηλαδή,
11: και για διατροφή δηλαδή μιλάμε, διότι όταν βλέπω απαγορεύονται τα κρουασάν, τα ντόνατς, τα οικοτομπουκές, τα τηγανιτά και όλα αυτά, είναι και διατροφή.
12: Μα αυτά που σας λέω ότι συμφωνούμε, απαγορευόντουσαν ούτως ή άλλως.
11: Καλά, τώρα στην ίδια χώρα ζούμε. Όλοι που απαγορευόντουσαν και κυκλοφορούσαν. Τώρα όλοι έχουμε μιλήσει με παιδιά που πάνε στο σχολείο.
12: Θα σας ρωτήσω κάτι. Γίνεται αθέμητος ανταγωνισμός με τα εξωτερικά καταστήματα? Βγαίνουν τα παιδιά έξω και ψωνίζουν και έρχονται μέσα στον χώρο του σχολείου με τρόφιμα που απαγορεύονται? Έρχονται delivery μέσα στα σχολεία και τα παίρνουν? Οι γονείς ήδη σταματάνε και παίρνουν το κουρασάν μετά 10 λεπτά και μετά 20 λεπτά και τα δίνουν στους μαθητές.
11: Μισό λεπτό. Αυτό, λοιπόν, για πείτε μου αυτό για το delivery, γιατί αυτό το delivery δεν το ήξερα. Δηλαδή βγαίνει ένα. Μισό λεπτό.
12: Βγαίνουν τα παιδιά κρέα.
11: Βγαίνει ένα παιδί στο διάλειμμα του και προλαβαίνει να πάρει delivery.
12: Βεβαίως.
11: Πότε, πόση ώρα είναι το διάλειμμα?
12: Τηλεφωνεί και τον delivery τον περιμένει στην πόρτα και μπαίνει και πάει και το παίρνει. Θέλετε να σας στείλω φωτογραφίες?
11: Μισό λεπτό. Δηλαδή, ακούστε με λίγο. Δηλαδή, μου λέτε ότι τηλεφωνεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
12: Στέλνει ένα μήνυμα και του δίνει μια παραγγελία και του φέρνουν τα delivery.
11: Μάλιστα. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό δεν το ήξερα. Ειλικρινά σας λέω. Ότι το παιδί κατά τη διάρκεια του μαθήματος παραγγέλνει delivery και του το φέρνει ο deliverer έξω από την πόρτα κατά τη διάρκεια του διαλύματος.
12: Και πολλές φορές μπαίνει και μέσα. Δεν είναι αυτό δηλαδή. Εγώ σας λέω ένα πράγμα.
11: Έλεγχος στα σχολεία δεν υπάρχει.
12: Από ποιον θέλετε?
11: Από το σχολείο. Μπαίνει όποιος θέλει μέσα στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
12: Θα έπρεπε.
11: Αλλά δεν υπάρχει.
12: Θα έπρεπε. Όπως αυτό που λέτε και εσείς στην Ελλάδα ζούμε. Γι' αυτό σας λέω.
11: Λοιπόν, τώρα ακούστε τι λέει. Ακούστε ένα ακροατή μας τι λέει. Στο δημοτικό σχολείο που πάει ο γιος μου, μέχρι πέρυσι είχε πενιρλή, πίτσα λουκανικόπιτα, μπιφτεκόπιτα και όλα τα αναψυκτικά.
12: Τι κάνανε? Δεν έπρεπε να κάνουν μια καταγγελία? Τι κάνανε? Δεν πέρασε το υγειονομικό? Δεν έκανε έλεγχο?
11: Μα όχι. Σας λέω ότι μου λέτε ότι δεν πολλούνται στα κυλικεία και ο άνθρωπος εδώ μας λέει ότι απαγορεύεται, αλλά σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα.
12: Και εγώ σας απάντησα, ναι μεν είναι αυτή η πραγματικότητα, και σας απάντησα ότι ένα σχολικό κυλικείο έρχεται σε αθέμητο ανταγωνισμό με τα έσοδα. Είναι τυχαίο, θα σας ρωτήσω κάτι.
11: Άρα λόγω του αθέμητου ανταγωνισμού αναγκάζεται και το κυλικείο να παραβεί τον νόμο, αυτό μου λέτε?
12: Όχι, δεν επιτρέπεται να παραβεί τον νόμο το σχολικό κυλικείο.
11: Ναι, αλλά βλέπετε όμως ότι το.
12: Νόμος, κύριε. Ακούστε λιγάκι.
11: Βλέπετε όμως ότι τον παραβαίνουν τον νόμο όταν στο δημοτικό σχολείο πουλάνε λουκανικόπιτες, πίτσα και μπιφτεκόπιτα. Αυτό σας λέω.
12: Απαράδεκτο.
11: Εσείς όμως είστε. Ναι, αλλά εσείς είστε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυλικείων. Άρα δεν πρέπει εσείς να τους ελέγξετε, αφού είστε η πρόεδρος. Το δικό σας σωματείο.
12: Να πάω στην Ελλάδα να ελέγξω τα κυλικεία.
11: Μα δεν είπα να πάτε εσείς όλη την Ελλάδα, αλλά όταν είστε πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, προφανώς κάποια ευθύνη έχετε. Ναι.
12: Περίμενε, να σας πω κάτι. Μπορώ να σας
11: περιμένω,
12: πω κάτι.
11: Ναι.
12: Ευθύνη καταρχάς έχει το κράτος. Ξέρετε πώς γίνεται ο πληρωτικός διαγωνισμός και ποιος αναλαμβάνει το σχολείο? Ο οποιοσδήποτε. Δεν έχει καμία γνώση, δεν
11: μάλιστα
12: έχει ανεργαστεί και δώσει μισό ευρώ παραπάνω από κάποιον που έχει πιστοποιήσεις κτλ. Παίρνει το κυλικείο. Ευθύνη είναι δική μου ή το πλαίσιο του ελληνικού κράτους?
11: Ναι, εσείς όμως είστε πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων. Αυτό ναι, λέω. Για όταν υπάρχει μια ομοσπονδία και όταν υπάρχει και ένα προεδρείο, προφανώς και αυτό κάποιο λόγο ύπαρξης έχει. Αλλιώς γιατί να έχει πρόεδρο?
12: Επειδή έχει κάποιο λόγο ύπαρξης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, εκτός από το ΕΦΕΤ που το θεωρούμε πολύ μικρό, έχει πρόγραμμα εδώ και δύο χρόνια που τρέχει με το ΙΜΕΤ της ΓΕΣΕΒΕ, με το Κέντρο Διαβίου Μάθησης, της τάξης των 100 ωρών, που οι συνάδελφοι επιστοποιούνται, δίνουν εξετάσεις στη ΔΙΟΥ και παίρνουν πτυχίο. Αυτό το κάνει η Ομοσπονδία, δεν το κάνει το κράτος, για να επιμορφωθούν οι συνάδελφοι, να ξέρουν τι γίνεται, τι πρέπει, πώς πρέπει. Γιατί
11: άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι για τους συναδέλφους που ενώ έχουν επιμορφωθεί και έχουν πάρει το πτυχίο συνεχίζουν να πουλούν πίτσες και λουκανικόπιτα έχετε ευθύνη?
12: Έχω ευθύνη εγώ. Εγώ ως Ομοσπονδία.
11: Αφού μου λέτε ότι πιστοποιείτε τους συναδέλφους σας για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, όταν κάποιοι δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, και εσείς πέραν του κράτους, δεν έχετε μια ευθύνη? Ορίστε.
12: Πρέπει να πληρώσουν τις επιπτώσεις.
11: Τις επιπτώσεις, μάλιστα.
12: Αν δεν τιμωρηθούν, δεν θα σταματήσει αυτό.
11: Ποια τιμωρία πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένα κυλικείο που παραβαίνει τον νόμο?
12: Να σα πω κάτι. Ένα κυλιδιό που παραβαίνει τον νόμο έχει 1000 ευρώ ένα προϊόν. Σα φέρνω ένα παράδειγμα.
11: Μάλιστα.
12: Έτσι. Είναι 1000 ευρώ ένα προϊόν. Αυτό είναι πιστοποίηση.
11: Γνωρίζετε εσείς αν έχουν υπάρξει παραβιάσεις της νομοθεσίας και,
12: ναι.
11: Και έχουν μπει πρόστιμα.
12: Σε πολλά σχολεία.
11: Άρα από τη στιγμή που μου λέτε ότι έχουν μπει πρόστιμα σε πολλά σχολεία, παραδέχεστε ότι σε πολλά σχολεία δεν τηρείται ο νόμος και πουλάνε ό,τι θέλουν.
12: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, δεν θα βάζετε στο στόμα μου λόγια που δεν
11: μα εσείς δεν μου είπατε ότι σε πολλά σχολεία έχουν μπει πρόστιμα.
12: Πρόστιμα για ένα προϊόν. Δηλαδή ένα προϊόν, αυτό το ένα προϊόν που λέμε, ότι θα έφαγε, ότι θα φάει πρόστιμο ένας συνάδελφος, μπορεί δηλαδή να πείτε και να μην υπήρχε η τυρόπιτα, να είχε τελειώσει, να μην υπήρχε το κουλούρι και να του βάλαν 1000 ευρώ πρόστιμο.
11: Του βάλαν 1000 ευρώ για κάτι που έλειπε ή για κάτι που πουλούσε ενώ δεν έπρεπε να πουληθεί.
12: Για κάτι που έλειπε.
11: Μάλιστα.
12: Για κάτι που έλειπε.
11: Εν πάση περιπτώσει, εγώ για να επειδή δεν έχουμε. Ναι, πείτε μου.
12: Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν τη σωστή και.
11: Μαζί σας αυτό.
12: Με μεγάλο αγώνα, με μεγάλη προσπάθεια. Χρειαζόμαστε όμως σε αυτό να συμμαχήσουμε όλοι.
11: Συμφωνούμε. Όλοι. Συμφωνούμε.
12: Οι οικογένειες, οι μαθητές, το κράτος, οι καθηγητές, να προσπαθήσουμε να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν γίνεται ούτε τιμωρητικά, ούτε γιατί είμαστε.
11: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Απολύτως σωστό. Άρα, εγώ αυτό που κρατώ από τη συνομιλία μας είναι ότι δεν διαφωνείτε στον περιορισμό των ειδών, διαφωνείτε στα γραμμάρια που υπάρχουν για τα είδη που επιτρέπεται να πολλούνται, σωστά?
12: Μόνο σε αυτό.
11: Ωραία. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια επικοινωνία και με το Υπουργείο Παιδείας και με το Υπουργείο Υγείας να θέσουμε το δικό σας προβληματισμό, να μιλήσουμε και με διατροφολόγο.
12: Το έχουμε συζητήσει ήδη με την Εθνική Επιτροπή Διατροφής.
11: Εντάξει, θα το ξανασυζητήσουμε.
12: Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι σε να αλλάξουν και να βάλουν κάποια πράγματα, γιατί και εμείς πήγαμε επιστημονικά, δεν πήγαμε έτσι.
11: Ωραία.
12: Εντάξει.
11: Λοιπόν,
12: οπότε είμαστε και εμείς εν αναμονή.
11: Κάναμε μια καλή αρχή. Έχει ενδιαφέρον το θέμα. Έχει ενδιαφέρον γιατί αφορά τη διατροφή και την υγεία των παιδιών. Και γιατί
12: είναι
11: πολλά πράγματα ξεκινάνε από την παιδική ηλικία, όπως και η παχυσαρκία. Κατά αυτή την έννοια, όσο πιο σωστά λειτουργούν όλοι σε αυτό το κομμάτι, τόσο καλύτερο είναι για τη νέα γενιά.
12: Αυτό θα γίνει μόνο με συμμαχία, μόνο με ενημέρωση.
11: Σύμφωνοι.
12: Μόνο με το να βοηθάμε ο ένας τον άλλον.
11: Ωραία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαστραντονά.
12: Να είστε καλά.
11: Λοιπόν, μια και μιλάμε για σχολεία και για ηλικία, πρέπει να μιλήσουμε και για σχολές, για σχολές του Πανεπιστημίου που ανοίγουν, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν τώρα και καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν ήδη. Αυτά σίγουρα είναι τα καλύτερα χρόνια, αλλά okay, θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνεις στα μαθήματα, να διαβάζεις εξεταστικές, να κάνεις τις βόλτες σου για να είσαι μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές που τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, δώρο καφές κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Λίνα Κλήτου έχει μπει ήδη στο στούντιο. Λίνα μου, πώς την είδες την κυρία Μαστραντονά και τα κηλικία? Από τη μία λέει δουλεύουν ώρα ρολόι, από την άλλη έχουν επιβληθεί πρόστιμα, από την τρίτη εντάξει ναι πολλούνται αλλά τι να κάνουμε, φταίνε άλλοι, και από την τέταρτη το κλασικό για όλα αυτή το κράτος.
6: Εννοείται.
11: Λοιπόν, τώρα θα μας πει η Λίνα Κλήτου στο μαγκαζίνο του σταθμού στις 2 ακριβώς για ποια πράγματα φταίει το κράτος και για ποια δεν φταίει, και εμείς θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τη μία αύριο εδώ, λογαριασμός στη μία. Γιώργη, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, συμφωνώ σε αυτά που γράφεις. Να είσαι καλά.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσο. Στην αρχισυνταξία, Εντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη διεύθυνση σύνταξη, η Έλσα Ψαρίδη. Και στο μικρόφωνο, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποίησεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκάλεσε και η καθυστέρηση κλήσης του ΕΚΑΒ. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με τη φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή του ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα που άνοικε σε αντιδήμαρχο της περιοχής κάηκε ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε 2 μοτοσυκλέτες. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2026 έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δισεκατομμύρια. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κύριος Πιερακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας Friedrich Merz και με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησης του μέχρι 2 μήνες. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα που αποκαλύφθηκε. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως πρόκειται για καθαρά προσωπική του θέση που δεν αποτελεί κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση εναντίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αεροπορικής βάσης. Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη. Συναγερμό στην Ολλανδία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μετά από περιστατικό που εκτιμάται ότι αποτελεί δολιοφθορά στις γραμμές σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου της χώρας. Τα Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε πολλά σημεία πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές είχαν τοποθετηθεί σωλήνες. Η ιστοσελίδα του Ολλανδικού Σιδηροδρομικού Δικτύου κάνει λόγο για συνολικά 15 περιστατικά που προκάλεσαν προβλήματα σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Προειδοποιητικές βολές προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας εκτόξευσε ρωσική φρεγάτα σε διεθνή ύδα τα ανοιχτά των ακτών της χώρας. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε η Δανία. Η Ρωσία θέλει να εκφοβήσει και να σπείρει τη διχόνοια. Η δική μας απάντηση είναι να σταθούμε ακόμα πιο ενωμένοι και να ενισχύσουμε την άμυνα της Δανίας και της Ευρώπης, δήλωσε πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντριξεν. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Και λογικά ξεκινούμε από την υπόθεση Μαζονάκη, καθώς απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα σοκ εξακολουθούν να προκαλούν τα ευρήματα της αστυνομίας για όσα συνέβησαν πριν το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων προκειμένου να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπανικολάου να μας πει περισσότερα γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Μαζονάκη βρίσκεται στον ανακριτή με αναβαθμισμένο πλέον το κατηγορητήριο.
1: Τασούλα. Καλό μεσημέρι. Ξεκινάει από λεπτό σε λεπτό η διαδικασία των απολογιών. Θα δούμε ποιος θα απολογηθεί πρώτος. Εικάζω θα απολογηθεί πρώτος ο γιατρός. Θα το δούμε στην πορεία. Θα απολογηθούν επομένως κανονικά. Έχουν παραδώσει ήδη υπομνήματα. Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Είναι μια κατηγορία, η πιο σοβαρή κατηγορία που μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο κατηγορούμενο και φέρει ποινή μέχρι και εισόδια, ενώ προφανώς προβλέπει και προφυλάκηση. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει η γιατρός. Για τον γιατρό ξέρουμε από χθες ποιος είναι ο ισχυρισμός του. Αυτό που λέει είναι, και μέσω μαρτύρων δύο κατέθεσαν χθες, αυτό που λέει είναι ότι εγώ ειδοποιήθηκα για την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις 4 το απόγευμα. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Αυτό κατέθεσε η γραμματέας του, αυτό κατέθεσε και ένας ασθενής πελάτης του, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ήταν μαζί του εκείνη τη στιγμή. Αυτό καταλαβαίνω τα συφραζόμενα. Εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως σας είπα, τι θα πει ο γιατρός. Μαθαίνω ότι βεβαίως θα αρνηθεί, το κάνει την πρώτη στιγμή, δεν θα πει ότι έκανα κάτι λάθος. Θα δούμε τι θα ισχυριστεί για τα ψηφιακά πιστήρια που δείχνουν σημεία και τέρατα. Διότι, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, στην αρχή εδώ στην ανάκριση, την Παρασκευή, ήρθαν τα πρώτα ευρήματα. Αυτά τα 42 λεπτά είναι από το πόρισμα του ίσα. Είναι από την αυτοψία που έκανε ο ίσα. Και είδαν το μηχάνημα, λειτουργούσε για 42 λεπτά. Όταν όμως πήραν το καταγραφικό, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ανέλησαν τη λειτουργία του μηχανήματος στην επίμαχη ώρα και είδανε λεπτό-λεπτό τι έχει συμβεί. Το μηχάνημα ξεκινάει 14:14. 14:37 γίνεται η λειτουργία με το αίμα, η θεραπεία δηλαδή, στο Γιώργο Μαζονάκη. Και από εκεί και πέρα έχουμε αλλεπάλληλα 5 αλάρμ. Μέσα σε ένα διάστημα αρκετής ώρας γίνεται και επανεκκίνηση του μηχανήματος, προσπάθεια επανεκκίνησης. Το κρίσιμο διάστημα είναι από 15:23 μέχρι και 15:27. Κρατήστε αυτό το χρόνο γιατί αυτός ο χρόνος βάσει μηχανήματος δείχνει ότι εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πότε ειδοποιείτε το ΕΚΑΒ? 16:11. Και από εκεί και πέρα συμβαίνουν όλα αυτά που έχουμε πει, δεν συνοδεύουν οι γιατροί. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε απεινιδωτής ο οποίος δεν λειτουργούσε. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάντως, τα μέχρι στιγμής στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν απόλυτη άγνοια διαχείρισης κρίσης. Αυτή τη διαχείριση κρίσης που ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει και ένας πρωτοδυτής φοιτητής ιατρικής ή ένας πολίτης ο οποίος έχει δεχτεί σεμινάρια πώς να σώσει τη ζωή του συνανθρώπου του. Γίνονται και τέτοια σεμινάρια και στις εταιρείες. Και το δεύτερο, απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης για την κατάσταση στην οποία περίλθε ο τραγουδιστής, ο οποίος ήταν πελάτης στο ιατρείο τους.
1: Λίνα, μετρήσαν εδώ στις δικαστικές αρχές δύο πολύ βασικά πράγματα. Αυτό ένα είναι ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε σε γραφείο γιατρών.
0: Αδιανόητα πράγματα.
1: Το δεύτερο είναι, γιατί υπάρχει κατάθεση που το λέει, δεν επιθυμούσε ο γιατρός να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Υπάρχει και μια δεύτερη κατάθεση της γιατρού που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου λέει η γυναίκα ότι δεν τον συνόδευε κάποιος γιατρός για να συνδράμει με τις πληροφορίες που θα μας έδινε στο έργο μας όταν πια κάνουν και αυτοί τηρούν το πρωτόκολλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καν την επιθυμία, γιατί αυτή η λέξη χρησιμοποιείται, να συνοδεύσουν τον πελάτη τους, ο οποίος είχε πάθει ανακοπή, να πάνε στο νοσοκομείο ως γιατροί και να πούνε στο συνάδελφο.
0: Συνέβη αυτό και αυτό και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
1: Έχω δώσει τόση αδρεναλίνη, έχω κάνει αυτές τις κινήσεις, κάναμε αυτή τη θεραπεία.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: πολύτιμος χρόνος.
0: Τώρα, να ρωτήσω κάτι, Τασούλα, γιατί πρέπει να πάμε και στην Κατερίνα. Η αίσθησή σου, η νομική πλέον, από την εμπειρία σου στο ρεπορτάζ, το δικαστικό, λέει ότι θα έχουμε προφυλάκηση?
1: Σε μία ανάκριση, να ξέρετε, ποτέ δεν... ναι, όλα είναι πιθανά, είναι ανοιχτό ενδεχόμενο, αλλά σε μία ανάκριση ποτέ δεν ξέρεις τι μετρά και τι μετρά κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων απαντήσεων, γιατί εκεί είναι η ουσία. Mm-hmm. Ρωτάει ο ανακριτής, απαντά και ο εισαγγελέας, απαντούν οι κατηγορούμενοι, γιατί τα υπομνήματα είναι η θέση όπου είναι και με συνεργασία δικηγόρων. Οι ερωτήσεις απαντήσεις όμως είναι πάρα πολύ βασικές. Εδώ λοιπόν θα είναι μια μακρά διαδικασία. Ναι, είναι ένα σενάριο να προφυλακιστούν, γιατί το προβλέπει το αδίκημα το οποίο αντιμετωπίζουν πια.
0: Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τώρα,
1: καλό μεσημέρι.
0: Οι προσδοκίες και το ενδιαφέρον στρέφεται στις έρευνες των αρχών, οι οποίες έχουν φωτίσει πολύ γρήγορα, οφείλουμε να τους το πιστώσουμε, το τι ακριβώς έχει συμβεί, και έχουν κινηθεί με υποδειγματικά, υποδειγματικά κυριολεκτικά.
1: Πραγματικά, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για μία έρευνα που είναι υποδειγματική στα 37 χρόνια της καριέρας μου. Πραγματικά είναι κεντυμένη, δηλαδή έχουν πιάσει από την αρχή το νήμα και το έχουν φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Και ενώ υπήρχε σαφής ένδειξη, με βάση τα όσα μας λέει και η Τασούλα Παπα-Νικολάου, να συσκοτήσουν πλήρως την υπόθεση και να διαγράψουν στοιχεία οι γιατροί.
1: Εδώ έχω να σου πω πολλά, γιατί συνομιλώντας με στελέχη που χειρίστηκαν αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, στελέχη της ασφάλειας που δεν κοιμόντουσαν μερόνυχτα μέχρι να βγάλουν αυτά τα απορίσματα και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εδώ φαίνεται μια πλήρη συσκότηση για περίπου μία ώρα, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Τι έκαναν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό που μου λέγανε είναι ότι καλύπτοντας το θέμα, είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους και δεν προσπάθησαν επί της ουσίας να σώσουν τον τραγουδιστή. Δηλαδή, να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε η Τασούλα Παπα-Νικολάου, στις 15:32 που ξεκινάει το πρώτο αλάρμ στο μηχάνημα που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ξεκινάει μια ιστορία απίστευτη μέσα σε αυτό το ιατρείο. Νεκρώνει το μηχάνημα και ξαναεπανέρχεται στις 15:45 χτυπώντας πάλι αλάρμ, που σημαίνει ότι κάτι γινόταν εκείνη την ώρα. Κλείνουν τα κινητά, Λίνα. Κλείνουν τα κινητά και των δύο γιατρών τελείως. 15:32 κλείνει το κινητό της γιατρού και 15:50 κλείνει το κινητό του συζύγου της. Πλήρη συσκότηση δηλαδή. Ξανανοίγουν τα κινητά στις 5 το απόγευμα. Τι γινόταν αυτές τις ώρες? Γιατί τα κινητά νέκρωσαν? Εδώ δηλαδή θα απαντηθούν πολλά. Στη συνέχεια έχουμε αυτές τις φοβερές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί 14:44 και 14:45, Λίνα, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατάσταση ύπνωσης, θα πω, γιατί εδώ θα αφήσουμε μια παρένθεση, καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο εδώ, Λίνα, να του είχαν χορηγήσει μέθη. Μέθη που τη χορηγεί μόνο αναισθησιολόγος. Αυτό ερευνάται με πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει αυτή η πληροφορία, αναμένεται να ανιχνευθεί και η συγκεκριμένη πληροφορία και από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και από την άρση απορρίτου. Εδώ λοιπόν αυτές οι δύο φωτογραφίες, δεν ξέρουμε πού εστάλησαν, Λίνα, εστάλησαν μόνο στο γιατρό ή μήπως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση. Και αυτό ερευνάται με πολύ προσοχή. Δηλαδή έχουμε δει πράγματα, 7 και 9, να πούμε ότι διαγράφηκαν.
0: Τα οποία δεν τα χωράει ο νους, έτσι.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή όσο προχωράει η έρευνα, Λίνα, τόσο φαίνεται ότι λειτουργήσαν οι δύο γιατροί με έναν τρόπο που πραγματικά εγώ και εσύ που δεν είμαστε γιατροί, αν δούμε έναν άνθρωπο να ψυχοραγεί, να πεθαίνει πάνω
0: σε αυτό, θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να τον βοηθήσουμε.
1: Ναι, αυτό λοιπόν λένε και οι αστυνομικοί, αυτό λοιπόν που μας έχει συγκλονίσει. Δεν είναι ωραία, είχες αυτά τα μηχανήματα με τον ΑΒ τρόπο, το έχεις αποκτήσει, απαγορεύεται να κάνεις τη συγκεκριμένη χρήση. Όταν όμως πάνω σε αυτά τα μηχανήματα σου πεθαίνει ένας άνθρωπος, όποιος κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος, αυτό που κοιτάς να κάνεις είναι να πάρεις το ασθενοφόρο, να τον πας στο πιο κοντινό νοσοκομείο, να κάνεις κινήσεις για να τον σώσεις. Και αν έκαναν αυτές τις κινήσεις, κανείς δεν θα έλεγε. Ναι, θα υπήρχε αυτό το παράνομο.
0: Καταρχήν, αν έκαναν αυτές τις κινήσεις, πιθανολογώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ήταν ζωντανός.
1: Όλοι αυτό πιθανολογούμε και όλοι αυτό λένε. Και οι αστυνομικοί που κηρύχθηκαν την υπόθεση στη μνήμη ενός ανθρώπου, αλλά και στο να μην ξανασυμβεί κάτι
0: αυτό
1: παρόμοιο.
0: Αυτό ακριβώς. Να είναι το τελευταίο θύμα μιας ιατρικής αναλγησίας.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν μιλάμε για ένα ιατρικό λάθος. Αυτό είναι το θέμα εδώ, Λίνα. Και για
0: αυτό
1: μάλλον
0: ανθρωπιάς είναι. Ακριβώς.
1: Ακριβώς, Λίνα. Αυτό λοιπόν, δεν μιλάμε για ένα ιατρικό λάθος.
0: Κατερίνα, θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Τώρα, στην κριτική που ασκείται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την έλλειψη επαρκών ελέγχων σε ιατρικά κέντρα, απάντησε μιλώντας εδώ στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, υποστήριξε ότι από το 2021 έχουν γίνει πάνω από 8.500 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου. Ενώ ανέφερε πως το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί εύκολα να απομακρυνθεί από το εκάστοτε ιατρείο προκειμένου να μην εντοπιστεί από τους ελέγχους.
2: Εμείς μέσα σε αυτό το διάστημα από το 21 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 8.770 έλεγχοι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτοί οι έλεγχοι σε μεγάλη πλειοψηφία είναι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αφενός με για την έναρξη της λειτουργίας ή για οποιαδήποτε αλλαγή την οποία μπορεί ένα ιατρείο να κάνει, είναι υποχρεωμένο να το λέει στον Ιατρικό Σύλλογο και να πηγαίνουν οι υπηρεσίες, όπως και ένα μεγάλος αριθμός δυνατοληπτικών ελέγχων. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι έχουν βάλει πρόστιμα πάνω από 1.350.000, έχουν περάσει αρκετοί από πειθαρχικά. Αν λοιπόν από το 21 ήταν αυτό όπως καταδήλωση της λέτε εσείς, αυτό σημαίνει ότι στις 11 μέρες είχε κάνει 10 πλασμαφαιρέσεις. Σημαίνει λοιπόν ότι από το 21 είχε κάνει χιλιάδες πλασμαφαιρέσεις. Και ρωτώ λοιπόν, από όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει καμία καταγγελία, πάνω απ' ότι γίνανε όλες καλές οι πλασμαφαιρέσεις και συνέβη το μοιραίο στον Γιώργο το Μαζονάκη. Και βλέπεις ότι η έκθεση η οποία υπάρχει επ' αυτού είναι ότι δεν υπήρχε μηχάνημα. Εγώ θα σας πω ένα μηχάνημα το οποίο έχει ροντάκια, το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί σε 10 λεπτά, 1/4 όταν είναι ο άλλος υποψιασμένος. Και όταν εντιάφθη περιπτώσει, δεν είμαστε διοχτική αρχή, αλλά είμαστε μια επιτροπή ενός επιστημονικού φορέα που δίνει την άδεια ασκήσεως επαγγελματός.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις της η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου. Πάμε να
3: δούμε. Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
0: Για το θέμα μίλησε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Θέλαμε να εντοπίσουμε και θέλαμε να εντοπίσουμε τους απατεώνες. Το σύστημα δεν τα κατάφερε. Εκεί πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος που έχει την ελεγκτική αρμοδιότητα τρεις φορές και δεν κατάφερε να τους πιάσει.
0: Εκτός του κυρίου Πατούλη, παρέμβαση έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατσουράκος.
5: Εξαπατηθήκαμε, είναι απλό το πράγμα.
6: Εξαπατηθήκαμε, λέτε. Μάλιστα.
5: Βεβαίως εξαπατηθήκαμε. Τι άλλο να πούμε, ότι τα είδαμε εκεί και τα αφήσαμε να υπάρχουν προς Θεού.
0: Για την ανασύνταξη των υπηρεσιών ελέγχου μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
7: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδα. δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
14: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
13: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί, σπρί, σπρί.
14: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
13: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
14: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
13: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
14: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και την αναβολή των συνομιλιών στο ΟΜΑΝ για μια συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Στα $107 το βαρέλι τιμή του Brent, $103 αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Νέα επίθεση εναντίον των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν στο μεταξύ Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αεροπορικής βάσης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά από κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις των Χούθη. Εν τω μεταξύ, εδώ στην Ελλάδα και με τις τιμές του των καυσίμων να πετούν. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει, επεξεργάζονται στο Οικονομικό Επιτελείο και ετοιμάζονται να ανακοινώσουν νέα μέτρα, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή χαιρένει συνεχώς. Ο Σταύρος Μπονεμβασιώτης στο στούντιο θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Σταύρο.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το θέμα που καίει και Καλό μεσημέρι σε όλους. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το θέμα που καίει και καίει τις τσέπες μας και δεν είναι άλλο.

0: εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται και αυτό που τρομάζει κυρίως τις αγορές είναι η εκτίμηση που πλέον δημοσιοποιήθηκε και από τους ίδιους τους Σαουδάραβες, ότι ο αγωγός, αυτός ο εναλλακτικός δρόμος, αυτή η παράκαμψη των στενών του Ορμούζ που τροφοδοτούσε με πετρέλαιο τον υπόλοιπο κόσμο, αυτός ο αγωγός θα μείνει εκτός λειτουργίας για αρκετές εβδομάδες, χωρίς να μπορέσει να δώσει μια απάντηση αν οι εβδομάδες οι αρκετές είναι 2, 3 ή και πάνω από μήνα. Να σας θυμίσω ότι μιλάμε για έναν αγωγό ο οποίος ξεκινά από τα ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας και φτάνει στην άλλη πλευρά. Ουσιαστικά είναι 1200 χιλιόμετρα πέτρελαιο αγωγού, μέσα από τον οποίο περνάνε σε κανονικές συνθήκες 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή μιλάμε για 4 με 5% της παγκόσμιας προσφοράς. Την περίοδο μάλιστα αυτή, την περίοδο που λόγω των ζητημάτων στα στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να υπάρξει ναυσή πλοία ομαλή, είχε αυξηθεί η παραγωγή και η δυνατότητα διέλευσης πετρελαίου από αυτόν τον αγωγό. Οι εκτιμήσεις έφερναν τις ποσότητες να αγγίζουν και τα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι το να στερηθεί η παγκόσμια αγορά μια τέτοια ένεση ενεργειακή τρομάζει τους αναλυτές. Γι' αυτό και είδαμε αυτή τη μεγάλη αντίδραση στις χρηματιστηριακές αγορές. Και βέβαια δημιουργείται αυτό που λέμε οι αλυσιδωτές επιπτώσεις. Και όταν είσαι σε μια χώρα όπως είναι η δική μας, που τα εισάγεις αυτά και που βρίσκεσαι στο ξεκίνημα ενός χειμώνα, σήμερα ίσως να είναι και η πρώτη φθινοπορεινή ουσιαστικά μέρα
1: κυριολεκτικά
0: που έχουμε τουλάχιστον εμείς διαπιστώσει εδώ στην Αττική, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το μόνο το οποίο κάνεις είναι να ανησυχείς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σήμερα πληρώνουμε εκεί που πληρώνουμε την αμόλυβδη, πληρώνουμε εκεί που πληρώνουμε το πετρέλαιο κίνησης, αλλά εάν δεν υπήρχε η παρέμβαση του κράτους στο πετρέλαιο κίνησης και η παρέμβαση των διελιστηρίων στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης ταυτόχρονα, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα χρήματα. Τι λένε τώρα οι πληροφορίες για το πώς θα το διαχειριστεί η κυβέρνηση, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις φυσικά όπως παρακολουθούμε και εμείς μέρα με την ημέρα, για να μην πω ώρα με την ώρα. Στο τραπέζι έχουν πέσει οι προτάσεις καταρχάς για επέκταση χρονική των μέτρων στήριξης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το κομμάτι της επιδότησης στην Αγγλία που υπάρχει για, για το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει μια πρόταση να ισχύσει το ίδιο και για την αμόλυβδη. Στο τραπέζι πέφτει και το θέμα όμως του πετρελαίου θέρμανσης, που στις 15 Οκτωβρίου θα κάνει την εμφάνισή του. Δεν θα πω τι λένε οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς να πεις ποια θα είναι η τιμή εισόδου ενός καυσίμου ένα μήνα μετά, που δεν ξέρεις τι θα γίνει μια εβδομάδα μετά, όχι να ξέρεις και τι θα γίνει ένα μήνα μετά. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν διάφορα σενάρια για το πώς θα μπορούσαν να το επιδοτήσουν, είτε μέσω του επιδόματος θέρμανσης που ούτως ή άλλως ισχύει, τι αλλαγές μπορεί να γίνουν εκεί, βελτιώσεις προς τα πάνω, είτε για μικρότερα χρονικά διαστήματα μέσα από παρεμβάσεις πάνω στην τιμή διάθεσης, όχι τόσο θα λέγε κανείς της Αγγλίας όσο του φορτηγού του βιτίου που πηγαίνει το συγκεκριμένο καύσιμο στις πολυκατοικίες, σε όσες πολυκατοικίες ή σε όσα σπίτια το χρησιμοποιούν ακόμη. Αυτό όλο θα έχει ξεκαθαρίσει σίγουρα μέχρι τέλος του μήνα, δηλαδή τώρα πώς έχουμε σήμερα 15, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου θα έχει ξεκαθαρίσει, έτσι ώστε να μπει ο Οκτώβριος με πιο ξεκάθαρα
1: και δεδομένα. Και το ερώτημα είναι αν η κατάσταση συνεχίσει να βαίνει επιδεινούμενη, αν θα χρειαστούν και πρόσθετα μέτρα.
0: Εννοείται αυτό. Καταρχάς δεν υπάρχει κάτι. Εσύ τα περιέγραψες τόσο αναλυτικά. Δεν κάθονται στο διάλογο. Συνεχίζουν τα χτυπήματα. Οι Χούθοι δεν βαράνε μόνο από την Ιεμένη.
1: Βαρούν όπου βρουν.
0: Νομίζω ότι το περιγράφεις με τον καλύτερο τρόπο.
1: Σε ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διάλειμμα. Συναγερμός σήμανε μετά την παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέριψε μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ντρόουν πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας. Το ΝΑΤΟ για την άμεση αντίδρασή του ευχαρίστησε ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιντάνας Ναουσέντα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας εφόσον οι εταίροι της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ωστόσο ότι το Κίεβο δεν είναι πεπισμένο ότι η Ρωσία έχει την πρόθεση να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου διεθνώς οφείλεται στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν. Πάμε να καλωσορίσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, που είναι μαζί μας σήμερα. Ναύαρχε, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Κλήτη, και καλή δημοσιογραφική σεζόν πλέον.
1: Αμήν, αμήν.
2: Αλλά σας βλέπω πολύ απασχολημένους εκεί όλους, ας πούμε.
1: Δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα οι εξελίξεις. Τώρα,
2: δεν θα προλαβαίνει να πάρετε ανάσα φέτος, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Τώρα, Ναύαρχε, ο Τραμπ ζητούσε Νόμπελ Ειρήνης και διευρύνει όλα τα πολεμικά μέτωπα σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Επίσης, λόγω των εξελίξεων στα στενά του Ορμούς και την επανεμφάνιση των Χούθη, έχουμε ξεχάσει τι γίνεται στην Ουκρανία με τη Ρωσία, που ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, και κυρίως πώς τρομοκρατεί η Ρωσία ευρωπαϊκά κράτη.
2: Κοιτάξτε, δεν νομίζω, θα πω τη λέξη, νομίζω ότι είναι βαριά τρομοκρατή, απλώς είναι, ξέρετε, σαν τα παιδάκια που...
1: Υπάρχουν συνεχείς παρενοχλήσεις μέσω ντρόν, παρεμβαίνουν συνεχώς και δημιουργούν κλίμα ανησυχίας και αναστάτωσης. Ναι, είδατε, ναι, τι έγινε και στη Δανία.
2: Βεβαίως και στη Δανία τι έγινε, αλλά ξέρετε, είναι και αυτή η ρητορική των κρατών μελών του ΝΑΤΟ που για όλα φταίει και η Ρωσία, να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, και μπας περιπτώσει πρέπει κάπως να πέσουν οι τόνοι, γιατί κανένας δεν κερδίζει από αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, απλώς διονύζεται το πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, εδώ στο σταθμό σας και δείτε τον κύριο Μάνεση, την τρίτη μέρα του πολέμου του είπα ότι η Ουκρανία θα είναι η Συρία της Ευρώπης και το Αφγανιστάν των Ρώσων. Και βλέπετε ότι τα πράγματα πάμε, έχουμε περάσει τον 4,5 χρόνια πόλεμο, ο μακρύτερος πόλεμος στη νεότερη ιστορία, και δεν λέει να λήξει. Και δεν λέει να λήξει διότι κανένας από τους δύο δεν θέλουν, μάλλον ένας είναι από τους δύο που δεν θέλει να συζητήσει τους λόγους για τους οποίους ξεκίνησε ο πόλεμος. Οι λόγοι που ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν οι δύο επαρχίες και οι συμφωνίες του Μίνσκ που δεν τις σεβόντουσαν. Αυτό δεν θέλουν να το συζητήσουν. Και η Ουκρανία βεβαίως, μη σεβόμενη τις συμφωνίες του Μίνσκ, έχει χάσει το 20% του εδάφους, δύσκολο να το ξαναπάρει πίσω, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να διατηρήσει αυτό το πόλεμο, άρα διονύζεται. Βλέπουμε κάθε μέρα, διαβάζουμε για θέματα διαφθοράς τα οποία τα βγάζει ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι στην επιφάνεια, και από την άλλη μεριά βλέπουμε μια Ρωσία η οποία δεν είναι διατεθειμένη να το σταματήσει, και μάλιστα πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει και συνάντηση του Βορειοκορεάτη Προέδρου με τον πρόεδρο Πούτιν για να βοηθήσουμε, λέει, σε αυτό τον βρωμερό πόλεμο, όπως είπε ο Βορειοκορεάτης. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν έχει. Η ανθρωπότητα και η Ευρώπη κυρίως υποφέρει τα μέγιστα από αυτόν τον πόλεμο, και αυτό ήταν που λέγαμε ότι έρχεται οικονομικός Αρμακεδόνας από τις αρχές του πολέμου, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Γιατί ήταν περισσότερες ποσότητες σιτηρών, λιπάσματα, ό,τι θέλετε, κρίσιμα υλικά, περνούσαν όλα από τη Ρωσία και από την Ουκρανία να βγουν από το Βόσπορο και να πάνε στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προμηθευόταν η Ευρώπη από τη Ρωσία. Όλα αυτά βεβαίως λόγω αυτού του πολέμου έχουν καταστραφεί. Άρα δεν κάνω μια ανασκόπηση, διότι δεν φαίνεται να τελειώνει. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν φαίνεται ικανός, θα πω, είναι η πλέον επίοικη έκφραση, να λύσει αυτό το πρόβλημα, και δίνεται η εντύπωση σε όλους ότι μάλλον τον βολεύει.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τον βολεύει να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, γιατί, κοιτάξτε, εξασθενούν και τα δύο μέρη. Δεν εξασθενεί μόνο το ένα, και η Ρωσία και η Ουκρανία εξασθενούν. Όταν κάποιος
1: εξασθενεί βασικά η Ευρώπη όμως, η οποία δείχνει αδύναμη να χειριστεί ένα ζήτημα που την αφορά άμεσα.
2: Έχετε δίκιο, κυρία Κλήτου. Η Ευρώπη ποτέ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εντάξει, αντιθέτως, συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά σε αυτόν τον πόλεμο. Εντάξει, βεβαίως αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο το συζητήσουμε και μια άλλη στιγμή. Εδώ όμως είναι το θέμα των καυσίμων. Και στα θέματα των καυσίμων η ΜΕΝ Ρωσία έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Ουκρανία έχει επίσης πρόβλημα. Αλλά και αν συνδυάσουμε αυτόν τον πόλεμο, κυρία Κλήτου, με τον πόλεμο, με την κατάσταση που είναι στο Ιράν και στους Χούτις τώρα, ξέρετε κάτι, υπάρχουν το choke points που λέμε, τα σημεία διελεύσεως, στενά σημεία που περνάνε εμπορικά πλοία και τροφοδοτούν τις παγκόσμιες αγορές, είναι πρώτον το Χορμούς, δεύτερον στο Άντεν κάτω στο Μάλο Μπαρμπάν, τρίτον το Σουέζ και τέταρτος είναι ο Βόσπορος.
1: Σωστά.
2: Έχουμε σκεφτεί, και το άλλο είναι το Γιβραλτάρ.
1: Ναι.
2: Προσέξτε. Έχουμε σκεφτεί ότι τα τέσσερα αυτά σημεία ελέγχονται από μουσουλμανικές χώρες. Και η μόνη η οποία κρατάει μια σοβαρή στάση είναι η Αίγυπτος. Λόγω του Σουέζ. Για σκεφτείτε.
1: Άρα εσείς βάζετε τώρα ένα άλλο θέμα. Ανοίγετε ίσως τη διάσταση του μεγαλύτερου κινδύνου.
2: Γιατί το λέω αυτό, έχουμε σκεφτεί ότι στο Άντεν και στο Χορμούζ έχουμε τον ίδιο χωρφύλακα που λέγεται Ιράν.
1: Σωστό. Κατά συνέπεια, Ναυαρχέ, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, αυτό το οποίο βλέπετε εσείς είναι συνέχιση αυτής της παρατηταμένης της κρίσης, η οποία θα δυναμητήσει έτσι περαιτέρω τις οικονομίες των κρατών.
2: Συμφωνώ απόλυτα και θα σας έλεγα ότι από όλους αυτούς τους συμμετέχοντες, κανένας δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και το βλέπετε, γιατί αν θέλουν να τελειώσουν, τότε είχαν τελειώσει τον πόλεμο.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι, δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί την πληρώνουμε όλοι εμείς οι άλλοι.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα.
2: Οι οποίοι στο κάτω-κάτω δεν φταίμε κιόλας, ας πούμε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η τελική αλήθεια.
1: Μάλιστα, λοιπόν, να
2: βαθιά. Αυτός ο πόλεμος και οι ίδιοι αυτοί οι πόλεμοι θα έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα για τα εθνικά μας συμφέροντα. Σας το λέω και κρατήστε το και θα το δείτε. Πολύ θετικά αποτελέσματα για τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Αμήν. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας.
2: Δεν είναι το ρεαλιστικό μήνυμα της ημέρας, διότι ήδη στην Αμερική αρχίσανε πάλι να συζητάνε για τον αγωγό των EastMed.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή.
1: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο και τους Αίγυπτο και Ισραήλ κατά βάση.
1: Σωστά.
2: Και βεβαίως τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, Ναύαρχε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κλήτου. Ευχαριστώ.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Βρετανία η συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψαν ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Οι τρεις ηγέτες υπέγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανής συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Η Βρετανική κυβέρνηση πάντως εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Μπαράζ πυροβολισμών στο Ζεφύρι τα ξημερώματα. Άγνωστος που επέβαινε σε αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά σε σπίτι και πυροβόλησε προκαλώντας φθορές. Στο σημείο βρέθηκαν 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ οικογενειών. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Στις 5 λοιπόν τα ξημερώματα στο Ζεφύρι, στη συμβολή των οδών Παναγίας Γρηγορής και Κρήτης, ένα αυτοκίνητο, Λίνα, σταματά έξω από το σπίτι ενός 48χρονου. Ο δράστης, χωρίς καν να κατέβει από το όχημα, βγάζει όπλο και αρχίζει να πυροβολεί. Από τους πυροβολισμούς λοιπόν προκλήθηκαν ζημιές στο σταθμευμένο αυτοκίνητο της συζύγου του. Οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν από το σημείο 7 κάλικες των 9 χιλιοστών. Τώρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ασφάλειας που κάνουν τα στελέχη της ασφάλειας και τις έρευνες, όλα δείχνουν, Λίνα, ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ δύο οικογενειών. Αναμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει η συγκεκριμένη έρευνα.
1: Τώρα, για εμπριστική επίθεση μιλούν οι αρχές, για το περιστατικό με τη φωτιά σε αυτοκίνητο, σε πιλωτή του ζωγράφου. Το αυτοκίνητο άνοικε σε έναν αντιδήμαρχο της περιοχής, εντοπίστηκε και ένα μπουκάλι με βενζίνη.
3: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και σήμανε λοιπόν γύρω στις 11 το βράδυ, σήμανε συναγερμός του ζωγράφου. Βλέπουμε, υπάρχει ένας άγνωστος ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην πολυκατοικία της πολυκατοικίας του Λίνα, στην οδό Λουλουδιών. Όλες οι κινήσεις του δράστη, εγώ θέλω να σου πω, ότι έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το υλικό, δεν έδρασε μόνος του. Ήταν ακόμη και δύο άτομα οι οποίοι επίσης έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής την ώρα που φεύγουν από το σημείο. Από τη φωτιά λοιπόν δημιουργήθηκαν έντονοι καπνοί, ήταν πάρα πολύ πυκνή καπνή, Λίνα. Ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε διαμέρισμα στο ισόγειο και χρειάστηκε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Το όχημα του αντιδημάρχου εκεί κάει και ολοσχερός, ενώ ζημιές υπέστησαν δύο μοτοσυκλέτες. Οι δράστες άφησαν πίσω τους και ένα μπουκάλι με βενζίνη, το οποίο και εξετάζεται από τους αστυνομικούς εκεί του τμήματος ασφαλείας, Λίνα. Τώρα ο ίδιος αντιδήμαρχος λέει ότι δεν έχει με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο κάποιες διαφορές. Είχε κάτι στο παρελθόν, κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως ερευνάται.
1: Μένει να αποδειχθεί. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Διασωληνωμένο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, νοσηλεύεται βρέφος 17 ημερών έχοντας υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Για την υπόθεση συνελήφθη 18χρονη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοκογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, ενώ σήμερα θα οδηγούνταν ενώπιον του ανακριτή. Πάμε να καλωσορίσουμε την Ελένη Λαζάρου να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται οι υποψίες των γιατρών ότι το βρέφος, το μικρό αγοράκι, είχε υποστεί κακοποίηση και γι' αυτό είχαν ενημερώσει τις αρχές από την πρώτη στιγμή. Πάρα πολύ γρήγορα έδρασαν. Καθώς σύμφωνα με σημερινές νεότερες πληροφορίες, η 18χρονη μητέρα του βρέφους φαίνεται να έχει παραδεχτεί στους αστυνομικούς ότι η ίδια χτύπησε το μόλις 18 ημερών μωράκι της επειδή έκλαιγε, όπως είπε, ενώ στην αρχή είχε δώσει μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Είχε πει στους αστυνομικούς την πρώτη στιγμή ότι το παιδί, και στους γιατρούς, ότι το παιδί χτύπησε επειδή έπεσε από τα χέρια της. Σήμερα το πρωί η 18χρονη πέρασε από τις δικαστικές αρχές στα Χανιά, τελικά όμως δεν απολογήθηκε. Ζήτησε και έλαβε δεύτερη προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, κάτι που θα γίνει το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης. Η μεγαλύτερη αγωνία φυσικά αφορά το ίδιο. Το μωράκι που δίνει μάχη για την ζωή του νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, με βαριά κρανίο-εγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή. Οι γιατροί το παρακολουθούν συνεχώς. Να θυμίσουμε λίγο πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση. Όλα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής μέσα στο σπίτι όπου ζει η 18χρονη μαζί με το νεογέννητο παιδάκι της. Το πήγε η ίδια στο νοσοκομείο, είπε στους γιατρούς αυτό που είπαμε.
1: Είπε το ψέμα, αλλά τελικά η αστυνομία δεν έχει πιστεί και προφανώς έχει σχηματιστεί δικογραφία εναντίον της. Ευχαριστώ, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989 με σημεριανό μαγκαζίνο και συνεχίσουν οι αναταράξεις στο κυβερνητικό στρατόπεδο και σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση εξαιτίας της θέσης που πήρε ο Παύλος Μαρινάκης για τα επιδόματα ενεργείας. Χθες ο Μάκης Βορύδης σε παρέμβασή του επιχείρησε να κλείσει το θέμα, παρέχοντας πλήρη κάλυψη και στήριξη στον Παύλο Μαρινάκη. Εξέφρασε όμως μια νομική θέση για τη διαχείριση των επιδομάτων, η οποία μάλλον φούντωσε εκ νέου την συζήτηση. Είναι πολύ έντονη η κριτική που ασκούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιτέθηκε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση κόντρα κυβέρνηση και
1: ΠΑΣΟΚ. Δεν δείχνει να κλείνει αυτό το θέμα.
10: Όχι, όσο το τροφοδοτούν όμως και από την κυβέρνηση, έτσι, γιατί καθημερινά έχουμε, ξέρεις, αυτό το πικ-πονγκ. Λοιπόν, οπότε, μάλιστα να σου πω και μια τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο. Ο Παύλος Χριστίδης κατάθεσε και σχετική ερώτηση στη Βουλή για το επίδομα ανεργίας. Λοιπόν, και στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ έχουν μπει και οι δηλώσεις Μαρινάκη, Βορύδη, Σπανάκη, Βασίλη Οικονόμου και υποστηρίζουν πλέον από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες τοποθετήσεις, αλλά για ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφορά συνολικά τον κόσμο της εργασίας. Τώρα, την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ, πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, επιχειρεί να δώσει και μια διαφορετική εικόνα αυτή της πολιτικής διεύρυνσης που μπορεί να έχει μπει λίγο, θα λέγαμε, στην άκρη, αλλά ξαναρχίζει. Αντίστροφα, λοιπόν, μετράει ο χρόνος, ίσως και σήμερα κάποια στιγμή, για τις ανακοινώσεις προσχώρησης δύο ανεξάρτητων ακόμη βουλευτών, του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη, οι οποίοι είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
1: Αυξάνεται ο αριθμός δηλαδή των ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ πρώην βουλευτών και στελεχών που πλαισιώνουν πλέον το ΠΑΣΟΚ.
10: που προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, να θυμίσουμε ότι το Σάββατο οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές είχαν παρακολουθήσει την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Αποστολάκης είναι πολύ πιθανόν να κατέβει είτε στην πρώτη Πειραιά είτε στα Χανιά, ενώ ο κύριος Αυλονίτης στην εκλογική του περιφέρεια στην Κέρκυρα. Να σου πω ότι παράλληλα είναι ανοιχτό το θέμα, είναι σε επαφές με τη Μυρτώ Κοροβέση και τη Γιώτα Πούλου, και επίσης είναι στον προθάλαμο η Νίνα Κασιμάτη. Έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν να αξιοποιήσουν αυτή τη συγκυρία σε δύο επίπεδα. Ένα είναι η σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα στη διεύρυνση του κοινοβουλευτικού και πολιτικού ακροατηρίου, ώστε να ανακόψουν και την πορεία ανόδου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, αναφορικά με αυτό, να σου πω ότι η αίσθηση που επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη είναι πως έχει παγώσει ο αρχικός ενθουσιασμός στην Ελλάς και ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αποτυπώνεται αυτό και δημοσκοπικά. Λίγα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κατρίνης, για το επίδομα ανεργίας.
11: Ο κ. Μαρινάκης δεν έχει βρεθεί ποτέ στην θέση ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ανεργία και αδυναμία έβρεση εργασίας, γιατί βλέπουμε μια πορεία η οποία οδηγεί από την γραμματεία της ΟΝΕΔ, στη γραμματεία της Δημοκρατίας και μετά στη θέση του Πρωθυπουργού Εκπροσώπου. Δεν είναι όμως όλων των συμπολιτών μας η διαδρομή τόσο εύκολη και τόσο προβλέψιμη. Νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι θα πρέπει ένα οργανωμένο κράτος να παρακινεί και να δίνει κίνητρα σε όποιον δεν βρίσκει δουλειά, να βρίσκει δουλειά, και αυτό να επιδοτείται η επιχείρηση, να προσλαμβάνει ανέργους και να έχει ένα κίνητρο ώστε ο κόσμος να μπαίνει στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο και διαφωνείς κανένας. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να πούμε ότι σε περιπτώσεις ειδικά μακροχρόνια ανέργων, και δυστυχώς η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλους δείκτες, ότι στους δύο μήνες κόβεται το επίδομα και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην βρίσκεται και σε ανταγωνιστική ηλικία. Ρωτήστε τους δημάρχους τι γίνεται κάθε φορά που βγαίνει το πρόγραμμα 55-67. Καμώς. Για 10 θέσεις έχουν 500-600 θέσεις. Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά, άρα ο κύριος Μαρινάκης καλό θα είναι να βγάλει τη γλώσσα στο κεφάλι πριν λέει αυτά που λέει, που είναι επικίνδυνα. Και είναι για όλα τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ, πάνω από τα 2,2 που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης, θα μου πείτε οι πόροι πώς θα βρεθούν.
12: Το ετήσιο δηλαδή, είπατε ένα κόμμα τόσο, δηλαδή.
11: Κοντά στα 3,3 δέσιμα.
1: Ο κύριος Κατρίνης μίλησε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989 και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και αναφέρθηκε εκτός από το επίδομα ανεργίας και στην πιθανότητα συνεργασιών μετά τις εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
11: Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κουβέντα προφητικού χαρακτήρα πριν γίνουν οι εκλογές.
12: Μπαίνουν στο τραπέζι.
11: Βιάζονται να προκαταλάβουν τα αποτελέσματα θεοποιώντας δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Εμείς δεν λέμε ψηφίστε μας απλά για να φύγει ο Μητσοτάκης. Λέμε ψηφίστε μας για να αλλάξει η Ελλάδα που δημιούργησε η διακυμένηση του Μητσοτάκη και να γίνει μια χώρα καλύτερη για όλους. ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει τη στρατηγική του Plan B. Έχει ένα καθαρό σχέδιο, το οποίο αποτυπώθηκε και προχτές. Έχει ένα καθαρό στόχο να κερδίσει τις εκλογές και να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Για το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης προκειμένου να προκύψει κυβέρνηση, μίλησε στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Δημήτρη Τάκη, Νάντια Γιαννακοπούλου. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι η πλεύση ελευθερίας δεν ανήκει στις δυνάμεις που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί προοδευτικές και νυφάλιες.
13: Τα κόμματα διεκδικούν την ψήφο των
12: ελληνικών.
13: Το ΠΑΣΟΚ έχει ως δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ένα διακεκριμένο στόχο, την προπιά. Με την εξαίρεση την οποία έχουμε πει για τη Νέα Δημοκρατία, που έχουμε απόφαση από το συνέδριο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με αυτούς, όλο το υπόλοιπο θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Η κυρία Κωνσταντοπούλου σε καμία περίπτωση δεν είναι εταίρος, δυνητικός εταίρος, γιατί πολύ απλά δεν ανήκει στις νυφάλιες και προοδευτικές δυνάμεις που εμείς θεωρούμε. Ο μόνος μας στόχος είναι ένας και είναι η πρωτιά. Βλέπουμε μόνο μέχρι τις εκλογές. Οι Έλληνες πολίτες από εκεί και πέρα θα μας πούν με ποιους θα συγκυβερνήσουμε. Ας πει και ο κύριος Τσίπρας ποιες είναι οι θέσεις ή τέλος πάντων να δούμε ακριβώς πώς πρόκειται να κινηθούν. Όμως αυτή τη στιγμή δεν τίθεται καμία τέτοια κουβέντα, γιατί η αυτονομία μας είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως διακηρυγμένο.
1: Διπλή επίθεση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας εναντίον της κυβέρνησης, τόσο όσον αφορά την θέση Μαρινάκη για τον χρόνο απόδοσης των επιδομάτων ανεργίας, όσο και για τους πλημελείς ελέγχους στα ιατρία και στο χώρο της υγείας, διαπιστώνοντας ένα μεγάλο κενό, το οποίο, όπως είπε, υφίσταται από το 2019. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα τα κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης εξαπολύουν τα πειρά τους εναντίον της κυβέρνησης με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις.
14: Για το κομμάτι αυτό, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη λένε ότι υπάρχει αυτό το ελεκτικό κενό, όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, στην υγεία από το 2019, που και η σιωπηλή παραδοχή ενός λάθους. Τον Αύγουστο του 2019, με έναν από τους πρώτους νόμους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε αυτό το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Μάλιστα, δεν ήταν απλώς το όργανο αυτό, δεν ήταν μια γραφειοκρατική λεπτομέρεια, όπως αναφέρουν, ήταν η ράμπο της υγείας, το ειδικό σώμα που ελέγχει διεξοδικά τα ιδιωτικά ιατρία, τις κλινικές, τα νοσοκομεία, τα ιστιτούτα, που κυνηγούσε τα παράνομα, τα μαϊμού ιατρία και τις παρατυπίες στην αγορά της υγείας. Ήταν δηλαδή ο θυρωρός που στεκόταν ανάμεσα στον πολίτη και στην ασυδοσία, γιατί μην ξεχνάμε και όλη αυτή τη συζήτηση που άνοιξε: ποιος είχε την ευθύνη, ποιος έπρεπε να ελέγξει, όταν πήγαινε ο ιατρικός σύλλογος, που κανονικά ο κατατόπου ιατρικός σύλλογος έχει την ευθύνη, αλλά φυσικά το κράτος πρέπει να ελέγχει και να υπάρχει για να μπορούμε να ξέρουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά, διότι δεν μπορεί να ξέρει ο πολίτης αν αυτό που λέει ιατρείο ο άλλος απ' έξω είναι όντως ιατρείο ή δεν είναι. Άρα λοιπόν, 7 χρόνια μετά το αποτέλεσμα, μετά τα αποτελέσματα βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ελεκτικό κενό. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες, όπως λένε, από την Ελλάς, δεν αρκεί για ουσιαστικούς και εξειδικευμένους υγειονομικούς ελέγχους, και βεβαίως και με την τεχνογνωσία που είχαν οι άνθρωποι. Κοινοί υπηρεσίες υγείας λειτουργούν στην πράξη χωρίς συστηματική εποπτεία τα τελευταία 7 χρόνια και ζητούν την άμεση αποκατάσταση ενός αυτοτελούς εξειδικευμένου σώματος επιθεώρησης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με πλήρη στελέχωση. Και αν η κυβέρνηση επανέφερε σήμερα ότι κατήργησε το 19, οφείλει να το πει καθαρά: ήταν λάθος. Και να αναλάβει την ευθύνη για τα 7 χρόνια που μεσολάβησαν. Η υγεία των πολιτών δεν αντέχει πειράματα διακυβέρνηση, όπως λένε χαρακτηριστικά. Τώρα, το άλλο μέτωπο έχει να κάνει με τον Παύλο Μαρινάκη, που και χτες είδαμε ότι επέμεινε στη θέση του ότι είναι προσωπική άποψη, αλλά εγώ πιστεύω ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να έχει διάρκεια 2 μήνες και βεβαίως να κοιτάξουμε ευάλωτες ομάδες, αλλά τα λεφτά να κατευθυνθούν προς την εργασία και την απασχόληση. Βέβαια, φαίνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης και το γεγονός ότι κυρία Κεραμέως είπε ότι δεν είναι προνοιακό και ότι δεν υπάρχει καν στο σχεδιασμό, και εξήγησε για ποιο λόγο δεν υπάρχει στο σχεδιασμό, δεν τον έκαναν να αλλάξει γνώμη. Έτσι λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, που είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων, τη ΔΥΠΑ, δηλαδή τον πρώην ΟΑΕΔ, αυτό που είπε ότι πρέπει να αποτρέψουμε το αντιεργατικό σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν πρόκειται για προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τόση σκόνη, δεν θα ήταν στη θέση του κ. Μαρινάκης. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για ένα σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει. Ποια είναι όμως η ουσία? Η ουσία είναι ότι μας λένε ότι το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά συντηρεί κάποιους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι άνεργοι. Και μπαίνει στη διαδικασία και εξήγησε εκεί στη συνάντηση που είχε, για ποιο λόγο το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενεοδορία. Έτσι λοιπόν, επεσήμανε ότι βρέθηκε και στη συνάντηση για να στηρίξει το αίτημα που έρχεται από όλους τους κλάδους της εργασίας. Δηλαδή, καταρχάς, ένα είναι το επίδομα ανεργίας και ένα είναι η στήριξη της εργασίας, και δεν πρέπει αυτά να τα συγχαίουμε, ούτε θα πρέπει να κόψουμε από το ένα για να προσθέσουμε κάποια χρήματα στο άλλο, για να δημιουργήσουμε και με έναν τρόπο και μια κοινωνική αναταραχή. Ότι εσύ είσαι άνεργος, παίρνεις το επίδομα ανεργίας, εγώ δουλεύω. Νομίζω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι είναι άλλο το επίδομα ανεργίας, αλλά φυσικά και χρειάζεται και η στήριξη της εργασίας.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
15: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην ανάδο του Κηφισού από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη Λεωφορείο Κηφισία, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Στον Ανακριτή βρίσκονται προκειμένου να απολογηθούν οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρησης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί η καθυστέρηση κλήσης προς το ΕΚΑΒ. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών στου Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα που ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής κάηκε ολοσκερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 έναντι στόχου για πλεώνασμα 4,9 δις ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δις ευρώ. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πιερακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο και τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ θα συζητηθεί και η περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησής του μέχρι 2 μήνες. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κρυφή ατζέντα που αποκαλύφθηκε. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πως πρόκειται για μια καθαρά προσωπική θέση που δεν αποτελεί κυβερνητική θέση, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Την ίδια ώρα, νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αεροπορικής βάσης. Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Το Σωτήριο Νέτος, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το ρολόι δείχνει 7 λεπτά μετά τις 3 και θα είμαστε μαζί ως τις 4 για περίπου μία ώρα. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιόφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Λένα Βασιλάκου στο μικρόφωνο, Χριστίνα Μούγιου στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Μία μέρα δύσκολη στους δρόμους, θέλει υπομονή και ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Ακούσαμε την πρόγνωση από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Ακούσαμε τα τις κινήσεις στους δρόμους από τον Βίκτορ Σαμουήλ, από τον Βίκτορα Σαμουήλ στο δελτίο των ειδήσεων. Τώρα, ψηλά στην επικαιρότητα, συνεχίζεται το θρίλερ με τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βλέπουμε τι μελγενέστε, έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή δύο γιατροί που θεωρούνται διώκονται, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κατηγορούνται, έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και έχουν προκληθεί και ερωτήματα σχετικά με την καθυστέρηση κλήσεις του ΕΚΑΒ. Τα λέγαμε και εδώ χθες με την αστυνομική συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Κατά τα λοιπά, είναι ψηλά στην ατζέντα το θέμα αυτό με το επίδομα ανεργίας, που είναι προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό, του Παύλου Μαρινάκη, και το ΠΑΣΟΚ θα φέρει το θέμα στην Βουλή, όπως υπόθηκε και εδώ από τις απόψεις όσων φιλοξενήθηκαν στον Alpha Radio 989. Έχουμε το θέμα της ενέργειας, λόγω της έχει αναζωπηρωθεί η ένταση στη Μέση Ανατολή και αυτό έχει εκτινάξει εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 104 η τιμή του αμερικανικού αργού. Αυτό μετά μετακυλίεται και στα υπόλοιπα καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο συμπαρασύρει την τιμή της βενζίνης, την τιμή του φυσικού αερίου, είναι όλα, έχουμε το χρηματιστήριο, ας πούμε, ναι, της ενέργειας. Και υπάρχουν ταυτόχρονα άλλα σημεία που μας δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Σήμερα μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για πάρα πολλά θέματα σε τηλεοπτική του συνέντευξη και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση όταν ρωτήθηκε για τον Αλκέτ Ριζάι, τον δραπέτη, τον εγκληματία αυτόν. Θυμάστε, φαντάζομαι οι περισσότεροι, έτσι για να σας δώσω τις συστάσεις, είχε αποδράσει με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλού με τον Παλαιό Κώστα. Οι παλαιότεροι θα το θυμάστε. Ήταν εντυπωσιακό τότε. Τώρα πια δεν μας κάνει τίποτα εντύπωση. Αλλά όχι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μας εκπλήσει, γιατί ακούστε τι είπε.
1: Ας ακούσουμε. Θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένου αυτή τη στιγμή από ότι χωράει.
2: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
1: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη, έχουν διαδικασίες. Η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οποίες πρέπει να τηρούνται.
2: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε?
1: Κοιτάξτε.
2: Ή και τα δύο
1: μπορεί να
2: γυρίσουν.
1: Μπορεί να συμβούν και τα δύο. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
2: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε?
1: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
0: Κανείς. Ο ένας υπουργός παλιότερα μας έλεγε να κάνουμε ότι κοιμόμαστε άμα μπει κάποιος διαρρήκτης στο σπίτι. Τώρα μας λένε ότι πόσο θα καθίσει έξω, τι να κάνει εκεί έξω. Θα τον συλλάβουμε, όλοι συλλαμβάνονται στο τέλος. Τώρα αν δεν γυρίσει μόνος του, αναγκαστικά θα τον συλλάβουμε. Φυσικά, γιατί και στη δημοκρατία υπάρχουν διαδικασίες, τυπικές διαδικασίες, διαφάνειας, ανταγωνισμού. Ουφ, Θεέ μου, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, γιατί έτσι δεν ξεκίνησα καλά σήμερα. Πολλά τα νεύρα, πολλά τα νεύρα.

0: Πάνος Μουζουράκης, στίχη μουσική, Χάρης και Γιάννης Μιχαηλίδης, αντιστίχος, ένα τραγούδι από το μακρινό 2018. Πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Αυτή είναι η ζωή, μας τραγούδησε ο Πάνος Μουζουράκης και εμείς θα επιστρέψουμε. Καταρχάς έχουμε όπως πάντα ιδέες για σήμερα, γιατί δεν το βάζουμε κάτω. Ό,τι και να γίνεται, θα βρίσκουμε τον τρόπο να ανταμώνουμε και να σμίγουμε με τους ανθρώπους που μας αγαπούν και τους αγαπάμε. Πιο σημαντικό αυτό, να αγαπάμε από το να μας αγαπούν. Όταν βέβαια είναι αμφίδρομο, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν είναι το σύνηθες. Λοιπόν, θέλω να σας υπενθυμίσω τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 212-212-4800. Το Viber, μας στέλνετε γραπτά μηνύματα 6947-989-989. Το email του σταθμού onerpapakialpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα του σταθμού είναι www.alpharadio989.gr. Και αφού σας είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας, θέλω να επιστρέψουμε στο μείζον ζήτημα της ενέργειας και της εκτείναξης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Γιατί έχουμε όλη αυτή την αναζωπήρωση στη Μέση Ανατολή, και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι καινούριο, θα σας πάω πολύ πίσω.
1: Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
0: Ντίνος Ηλιόπουλος, πολλά χρόνια πίσω, ασπρόμαυρη ταινία, Στουρνάρα 288, και τα αίτια του πολέμου και μέσα στις πολυκατοικίες και διεθνώς είναι πάντα το πετρέλαιο. Πώς λένε, ακολούθησε το χρήμα για να βρεις τι συμβαίνει. Το πετρέλαιο λοιπόν, το πετρέλαιο είναι ο μαύρος χρυσός, όπως αυτό είναι άλλη ταινία με τον Κωνσταντάρα. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί, ενώ είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέχρι ότου ικανοποιηθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν. Αυτό ξεκαθάρισε ο γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διαπραγμάτευσης. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα σχεδόν εξαπολύουν νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως έκαναν χρήση δεκάδων βαλιστικών πυράβλων αλλά και drones εναντίον της αεροπορικής βάσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά το κύμα επιθέσεων των ανταρτών Χούτι, και σήμερα στις 10 ώρα Ελλάδος συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί? Για να συζητηθεί η κατάσταση στο στενό Μπαμ Ελ Μάντεμπ. Είχαμε τα στενά του Ορμούς, τώρα μαθαίνουμε και το στενό Μπαμ Ελ Μάντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούτι της Ιεμένης. Τώρα, θέλω να περάσουμε σε μια οικονομική είδηση. Τα ακούσατε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 με τη Λίνα Κλήτου. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος της τρέχουσας χρονιάς. Να θυμίσουμε ότι ο στόχος ήταν για πλεόνασμα 4,9 δις με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
10: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, Αλφα Radio 989. Το ρολόι δείχνει 23 λεπτά μετά τις 3 και έχουμε μαζί μας τον Βίκτορα Σαμουήλ. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ.
11: Καλό μεσημέρι, Λένα.
0: Είσαι τα μάτια μας έξω στους δρόμους. Κάνει ρεπορτάζ, έχει μιλήσει με τροχέα, με Αττική Οδό, βλέπει το χάρτη, τη δορυφορική εικόνα και για πες μας πώς είναι τα πράγματα αυτήν την ώρα.
11: Τα πράγματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα είναι αρκετά δύσκολα και θα ξεκινήσουμε από τον Κηφισό που είναι το σχεδόν μόνιμο πρόβλημά μας τα μεσημέρια. Και τα προβλήματα ξεκινάνε στην άνοδο, τμηματικά όμως, από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, με κύρια συμφόρηση σε Εγάλεο και Περιστέρι. Μετά έχουμε στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τους Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
11: Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο και στην Κηφισίας, στην άνοδο μέχρι το Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου.
0: Μάλιστα.
11: Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Στην Αττική Οδό τα πράγματα είναι προς ώρας αρκετά εύκολα για τους οδηγούς. Μπορούν να κυκλοφορήσουν με σχετική άνεση. Και να προσθέσω και αυτό που βλέπω την εικόνα τώρα στο εξοδικό της Αθηνών Κορίνθου προς Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα, έχει και εκεί ένα μικρό μποτιλιάρισμα.
11: Ναι.
0: Το βλέπω και εγώ, μου το δείχνεις δηλαδή αυτήν την ώρα στο
11: Σωστά.
0: χάρτη. Βεβαίως τις χρηστικές πληροφορίες μας είπες και χθες για το διευρυμένο ωράριο στα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς λόγω της συναυλίας. Θα τα πούμε και εμείς στη συνέχεια. Αλλά έχεις και ακόμη μία χρηστική πληροφορία να μας δώσεις.
11: Ακριβώς, έως την 3η 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα, μέχρι τις 3 η ώρα. Μπορούν οι επαγγελματίες αλής να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης επενδύσεις στα ηλευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνεται η ηλευτική τους ικανότητα.
0: Μάλιστα.
11: Επομένως, αυτό νομίζω ότι έπρεπε να το έχουν υποβάλει μέχρι τις 3. Επομένως, όσοι δεν είχαν την ευκαιρία.
0: Είναι μέχρι τις 3
11: σωστά,
0: το μεσημέρι.
11: Σωστά.
0: Άρα έληξε. Ωραία. Είναι μέσα σε αυτά στις χρηστικές πληροφορίες που μας δίνεις. Και υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι έληξε η προθεσμία σήμερα.
11: Ναι. Να πούμε όμως και το χθεσινό χρηστικό που το ανέφερες και επιγραμματικά. Έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έτσι ώστε να διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας στις γραμμές του τραμ, του μετρό και του ηλεκτρικού. πιο αργά λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι, θα είναι με διευρυμένο
11: ακριβώς
0: ωράριο.
11: Ο ηλεκτρικός με μία μικρή, σωστά αύξηση, αλλά το μετρό μέχρι τις 2 παρά θα μπορεί να λειτουργεί. Δείτε παρακαλώ τους πίνακες που είναι αναρτημένοι με τα δρομολόγια για να είστε κι εσείς να προλάβετε τα μέσα μεταφοράς.
0: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ, Βίκτορε Σαμουήλ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θέλω ευθύς αμέσως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Mon Parnes κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε νέα σεζόν, νέα αρχή και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς, να είναι στο budget που θες. Από εκεί και πέρα, να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό, το The My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Κρατά σημειώσεις, καφές κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς The My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο de.gr και θα καταλάβεις. Και εφόσον ολοκληρώσαμε και την υποχρέωση αυτή για το The My Home for Students, να περάσουμε σε κάποιες προτάσεις που σας έχουμε για σήμερα. Έχουμε λοιπόν το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου που επέστρεψε στο πεδίο του Άρεως. Μέχρι και τις 20 του μηνός είναι σε εξέλιξη παράλληλες εκδηλώσεις. Έχουμε στη Γλυφάδα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γλυφάδα, συναυλία από τον Πάνο Μουζουράκη, τον ακούσαμε και νωρίτερα. Επιστρέφει λοιπόν μετά τη μουσική περιοδία στην Ελλάδα και την Κύπρο Πάνος Μουζουράκης και παρουσιάζει ένα ζωντανό πρόγραμμα με τη σφραγίδα της αυθεντικής καλλιτεχνικής του ιδιοσυγκρασίας. Τη συναυλία «Τι ωραίο» φέρνει και στο φεστιβάλ απόψε.

άρεσε. Έχουμε επίσης, μας είπε και ο Βίκτορ νωρίτερα, για το διευρυμένο ωράριο με το οποίο θα λειτουργήσουν τα μέσα σταθερής τροχιάς, το μετρό και το τραμ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό που θα παρευρεθεί στη μεγάλη μουσική εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Καλλιμάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει στις 9 απόψε συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, αποκλειστικά όμως με δελτία εισόδου. Θα πρέπει να κάνετε ηλεκτρονικά την κράτηση των δελτίων εισόδου. Και η εκδήλωση βεβαίως έχει ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Είναι αφιερωμένη στις αξίες που προασπίζεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εδώ και σχεδόν 150 χρόνια. Αλληλεγγύη, ειρήνη, εθελοντική προσφορά, ελπίδα και σεβασμός προς τον συνάνθρωπο. Στη συναυλία παίρνουν μέρος 12 ερμηνευτές, ορχήστρα μουσικών και 46 χοροδίες με 1000 χοροδούς. Μεταξύ των ερμηνευτών, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Δήμου, Δώρος Δημοσθένους, Βίκη Καρατζόγλου, Πένι Μπαλτατζή, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Μέμος Μπεγνής, Σοφία Παπάζογλου, Βασίλης Κουλάς, Μπάμπης Τσέρτος και Γιώργης Χριστοδούλου. Γιώργος Χατζινάσιος, Πασχάλης Τόνιος και Νίκος Πλατήραχος στη σύνθεση. Και στα χρηστικά τώρα, στις χρηστικές πληροφορίες, η γραμμή 1 του μετρό, ο πρώην ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, δηλαδή από Πειραιά προς Κηφισιά, 1 η ώρα το τελευταίο δρομολόγιο και το αντίστροφο, και από Κηφισιά προς Πειραιά, 1 η ώρα ξεκινά ο τελευταίος σειρμός. Από Ομόνια προς Πειραιά 1:32 και προς Κηφισιά 1:19 και 1:19 πρώτα λεπτά, και από Μοναστηράκι προς Πειραιά 1:34 και προς Κηφισιά 1:16 πρώτα λεπτά. Για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Από εκεί πέρα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Στασή. Για περισσότερες πληροφορίες, είναι κάπως κουραστικό τώρα να καθίσω να σας διαβάσω. Εγώ βλέπω εδώ στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα και από Μοναστηράκι προς Δουκής Πλακεντίας 2/5 κτλ. Και το τραμ βλέπω προς Πικροδάφνη 2/20 και 12.30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Θα πάμε σε μια άλλη εκδήλωση τώρα, στην Αγία Παρασκευή στις 8 απόψε, στον κήπο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλέκος Κοντόπουλος, με ελεύθερη είσοδο, ο Γιώργος Περού παρουσιάζει παρέα με μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία. Το μυαλό μου είναι στις δισκογραφίες, έτσι δεν υπάρχει αυτό. Και τραγούδια Ελλήνων και ξένων δημιουργών, από τον Λέοναρντ Κοέν μέχρι τον Βασίλη Τσιτσάνη, και από τον Άκη Πάνου μέχρι τον Τζον Λένον. Έτσι ενώνει τις γενιές και τις μουσικές με ευαισθησία και ειλικρινή συμπερίληψη. Απόψε στις 8 με ελεύθερη είσοδο.

0: Λαβρέντης μαχαιρίτσας, λέει τράβε εδώ μη σε πάρει το ρέμα και να προσέχετε γιατί έρχονται και βροχές. Σήμερα συννεφιά, παροδικά αυξημένες νεφώς και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά του Λεκανοπεδίου. Η θερμοκρασία η μέγιστη 28 βαθμοί Κελσίου. Ωστόσο ο Γιώργος Τσατραφίλιας μας μιλά για βαρομετρικό χαμηλό που φέρνει ισχυρές καταιγίδες.
1: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Παράληψή μου, δεν σας είπα, ακούσαμε νωρίτερα Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, έλα ψυχούλα μου. Μουσική Λαβρέντης και στίχη Ισάκ Σούσης. Από το 2001 μας έρχεται το συγκεκριμένο τραγούδι που τόσο πολύ έχει αγαπηθεί. Και άλλη έτερη παράληψη, πολλές οι παραλήψεις σήμερα. Σας είπα για τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη στο πλαίσιο του φεστιβάλ Γλυφάδας. Τι ωραίο ο τίτλος του προγράμματος. 8:30 στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας θα γίνει η συναυλία. Με ελεύθερη είσοδο, αλλά έχετε τη δυνατότητα όσες και όσοι επιθυμείτε, αντί εισιτηρίου, να πάτε τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Γλυφάδας. Και από το Δήμο Γλυφάδας θα πάμε στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης. Μίλησε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος στην Τίνα Μόσχου και το Δημήτρη Γκόλια σήμερα σχετικά με το μείζον ζήτημα το δημογραφικό. Είναι το κυρίαρχο, είναι το πρώτο θέμα στην πραγματικότητα που θα έπρεπε να μας απασχολεί. Έχει ανακοινώσει λοιπόν ο εν λόγω Δήμος μέτρα για την υποστήριξη των γεννήσεων.
2: Παρατήρησα και στα 4 δημοτικά που πήγα στην πόλη, σε διαφορετικά σημεία. Παρ' όλα αυτά είδα ότι η πρώτη δημοτικού είχε από 18-22 παιδιά σε κάθε σχολείο. Το είχε κάτσει να πάρω τα στοιχεία του 14 που ανέλαβα δήμαρχος. Τι γεννήσεις είχαμε στην πόλη? Και είχαμε 500 γεννήσεις. Τη συγκρίνω με το 25, είχαμε 250. Εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση. Και δεν μιλάω για το έργο του ελληνικού, μιλάω γύρω-γύρω από το ελληνικό, έτσι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να παρουσιάζουμε αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, επαρχία έχει άλλα χαρακτηριστικά, η ορεινή δήμη, η νησιωτική. Εν μέρει ίσως το καταλαβαίνω, αλλά η Αθήνα. Εμείς βγάλαμε λοιπόν 6 μέτρα, πέρα από την οικονομική χρηματοδότηση, που είναι έως 3.000 ευρώ ανάλογα το εισοδηματικό κριτήριο. Και είπαμε ότι να ξέρει το ζευγάρι πλέον, είτε έχει είτε δεν έχει παιδί. Αν επιλέξει από την 1η-1η-27 να κάνει ένα παιδάκι και να ενισχύει λοιπόν αυτή την προσπάθεια, απαλλάσσε τελείως τα δημοτικά τέλη. Δωρεάν, εννοείται στους παιδικούς σταθμούς, δωρεάν σε όλες τις δράσεις του Δήμου, στα καλοκαιρινά ή πολιτιστικά ή αθλητικά προγράμματα, και είναι πολλά. Δηλαδή, κολυμπητήριο, μουσική, οδείο, χορός, ό,τι επιλέξει για το παιδί σου. Έχουμε μεγάλη γκάμα επιλογών. Και βεβαίως, τον πρώτο χρόνο, ένα πακέτο με όλα τα βρεφικά είδη για το παιδί, αυτά που χρειάζεται. Και μάλιστα, θέλω να σας πω, ενώ είχα σκοπό να το πάρω εγώ ως Δήμος και να το διαθέτω, χθες επικοινώνησε μια μεγάλη εταιρεία μαζί μας και μας είπε, παιδιά, θα το δίνουμε εμείς. Μάντιλα, πάνες, ναι, κρέμες, αυτά που εν πάση περιπτώσει ένα μωρό χρειάζεται στο ξεκίνημα της ζωής του. Δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Ήρθα σε επαφή με το Πανεπιστήμιο της Νικόσια που είναι εδώ σε εμάς, που έχει ανοίξει εδώ και 2 χρόνια, που έχει ιατρική σχολή, έχει πολλά τμήματα και τους λέω: θέλω μια πολύ μεγάλη έκπτωση επίσης για τα παιδιά των δημοτών μου. Δηλαδή θα προσπαθήσω αυτό να το κάνω ένα μπουκέτο υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Σκοπεύουμε να φέρουμε ΜΕΕΣ, γιατρούς. Το ανακοίνωσα εγώ την Κυριακή γιατί θέλω να κάνω και μια διαβούλευση με τον κόσμο, να μου πούνε και άλλες σκέψεις. Σε 15 μέρες θα το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή θα το πάρουμε οριστικά απόφαση με αυτή τη βάση των μέτρων και ίσως και κάποια ακόμα μπορεί να προσθεθούν ως προτάσεις. Θα ενημερώσουμε γραπτώς και μέσα από τα social βεβαίως, αναλυτικά όλο τον κόσμο. Ήδη κάποιες μαμάδες που βρίσκονται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη με επικοινωνούν μαζί μας.
0: Αυτά λοιπόν, ότι και ο ιδιωτικός τομέας σε επίπεδο χορηγιών είναι χρήσιμο. Είναι ό,τι μπορεί να γίνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί, να υπάρχει μια σοβαρή διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος που είναι πραγματικά κυρίαρχο. Στην πραγματικότητα είναι το το πρώτο θέμα κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα. Θα πάμε σε λίγο στα μηνύματα. Φίλε Γιώργη, ναι. Ναι, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Ναι, ναι, ναι. Θα τα διαβάσω τώρα με προσοχή στο διάλειμμα που ακολουθεί και θα σας απαντήσω. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Χριστίνα. Ναι, λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο μέχρι τη διακοπή, μέχρι το διάλειμμα. Θέλω να προλάβω να σας πω ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης, νέας παράτασης για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία αλλά και στη βενζίνη. Η μέση τιμή και των δύο έχει υπερβεί τα 2,1 ευρώ ανά λίτρο με αποτέλεσμα αυτό να μετακυλίεται και σε όλα τα προϊόντα, γιατί το κόστος των καυσίμων μετακυλίεται σε όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τις μεταφορές. Για να έρθει το γάλα το πρωί στο φούρνο, στο σούπερ μάρκετ, μεταφέρεται με τα φορτηγά αυτά που δημιουργούν και πρόβλημα στην κίνηση, έτσι. Οπότε μετακυλίεται αυτό που στον καταναλωτή. Έτσι πάνε τα πράγματα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Θέλω να σας προτείνω, εδώ στην ο Δήμος Κηφισιάς έχει τα μενάντρια, είναι σε πλήρη εξέλιξη, περισσότερες εκδηλώσεις, νομίζω όλες είναι με ελεύθερη είσοδο, και στις 8.30 απόψε στο εντευκτήριο της Εκάλη, στην πλατεία Κέννεντι, έχει συναυλία ιταλικού τραγουδιού με τη Ρομπέρτα Καριέρι. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να παρακολουθήσετε την εν λόγω συναυλία, δωρεάν, 8.30, ελεύθερη είσοδος. Επίσης, τι άλλο έχουμε, έχουμε η συγκλονιστική ιστορία του Παύλου Φίσα, μεταφέρεται, διαβάζω εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18.9 με τη Δώρα Χρυσικού. Μάλιστα, διοργανώνεται λοιπόν αυτό την προσεχή Παρασκευή, η μέρα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού. Ένας μονόλογος αγωνίας με επίκεντρο την εγκληματική δράση της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την εμβληματική δίκη για την ναζιστική οργάνωση. Μάλιστα, θα τα δούμε. Βέβαια, γίνεται εκείνη τη μέρα και η καθιερωμένη πορεία από τον τόπο της δολοφονίας στο Κερατσίνι. Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την Παρασκευή, αλλά είναι σημαντικό αυτή η παράσταση που έκανε πραγματικά τόσο και περιοδία φέτος το καλοκαίρι. Συγκλονιστικό, δεν έχω καταφέρει να τη δω, δυστυχώς. Λοιπόν, για να δούμε. Να περάσουμε τώρα, θέλω, εδώ. Έχω την ατομική έκθεση της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα με τίτλο «Δεύτερο δέρμα», που στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης φιλοξενείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ Εσχήλια που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας. Η ατομική έκθεση της εικαστικού είναι σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μπίας Παπαδοπούλου και περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και βίντεο των τελευταίων ετών, καθώς και έργα που σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτήν και αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και συλλογάται ελεύθερα, έτσι, εικαστικός, γύρω από το ζήτημα των κοινωνικών στερεοτύπων και του ρόλου της γυναίκας. Η ίδια έχει πει ότι μιλάει μέσα από τα έργα της για τα προσωπικά της όρια και τα όρια σε σχέση με την κοινωνία που ζει, τη θέση της αυτή και τη φύση της ως γυναίκα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε σε σχέση με τις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο ότι σας είχαμε να σας προτείνουμε για σήμερα. Και θέλω τώρα να περάσουμε στο θέμα αυτό με την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έτσι ανοίγουμε το παράθυρό μας και στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι ωραίο να είμαστε εγκλωβισμένοι στο μικρό κοσμό μας. Αναφερθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής με αφορμή την άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Και στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας υπάρχει μία ανησυχία για τον αγωγό Ανατολής και Δύσης, γιατί προελάβουν οι αντάρτες Χούτι, ενώ έχουν καταλάβει την ίσο περίμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, και αυτό εντείνει έτη περαιτέρω τις πιέσεις στις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου, και όλα αυτά μετά και την πρόσφατη αεροπορική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας ο αγωγός Ανατολής Δύσης. Η Σαουδική Αραβία έχει κατασκευάσει τον αγωγό μήκους 1.200 χιλιομέτρων που διασχίζει την επικράτειά της από τον κόλπο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα τη δεκαετία του 80, προκειμένου να παρακάμψει τα στενά του ορμού, τα οποία απειλούνταν τότε λόγω του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανακοινώσει πότε ενδέχεται να επαναλειτουργήσει ο εν λόγω αγωγός, ενώ η κίνηση των πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων στα στενά του ορμούς υποχώρησε σε λιγότερες από 10 διελεύσεις ημερησίως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, από ένα μέσο όρο 14 διελεύσεων το προηγούμενο δεκαήμερο. Αυτό λοιπόν εντείνει την ανησυχία για μια διαδρομή που πριν από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε συνεργασία με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, συνήθως διακινούσε περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

0: Και εμείς εδώ είμαστε για πολύ λίγο ακόμα, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Και ακούσαμε στην αρχή τα αίτια του πολέμου στις πολυκατοικίες και στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα από τον προηγούμενο αιώνα στα προβλήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε οι άνθρωποι, κυρίως στα αστικά κέντρα. Θα σας πάω στο 1954 και στην ταινία «Οι Παπατζίδες» με τον Νίκο Σταυρίδη, μέσα σε ένα κελί να δίνει επί της ουσίας τον ορισμό της σύγχρονης διαπλοκής. Περιγράφει την απονομή δικαιοσύνης ανάλογα με το μέγεθος του αδικήματος. Είναι μικροκλοπή, είσαι φτωχοδιάβολος, η ποινή είναι αυτή. Είσαι μεγάλος απατεώνας. Για να δούμε.
1: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φθέσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
0: Μάλιστα. Το παράσημο λοιπόν, και πριν σας αφήσω για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι ήδη εδώ. Αμέσως μετά ακολουθεί η αγαπημένη σας και αγαπημένη μας Φωτεινή Πιπηλή. Να σας υπενθυμίσω ότι στις 5.30 το απόγευμα είναι η πολιτική κηδεία στο προάβλιο του, πίσω από το Πάρκο Ελευθερία, στο προάβλιο του ΣΦΕΑ. Το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή, που ξεχώρισε για την έντονη δράση του στη διάρκεια της Χούντας και πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από χρόνια μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Λοιπόν, το δικό μας αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή. Και να πούμε και σε εσάς, καλό υπόλοιπο μεσημεριού, καλό απόγευμα, να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ελπίζουμε να σας δώσαμε ιδέες για το τι θα κάνετε σήμερα. Και μας συγχωρείτε, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Θα επανορθώσουμε αύριο. Αύριο θα είμαστε καλύτεροι. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο, στη Λεωφόρο Κηφισία, στην κάθοδο, στο ύψος του Αμαρουσίου και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Στον ανακριτή βρίσκονται προκειμένου να απολογηθούν οι δύο γιατροί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποίησεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Ερωτήματα προκαλεί η καθυστέρηση κλήσης στο ΕΚΑΒ. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με τη φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα που ανήκε σε αντιδήμαρχο της περιοχής κάηκε ολοσκερός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Πρωτογενές πλεώνασμα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 έναντι στόχου για πλεώνασμα 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο Βερολίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσκεψη στη Γερμανία ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πυρακάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον καγκελάριο και τον αντικαγκελάριο της Γερμανίας. Στην ατζέντα βρίσκονται η κατάσταση και οι προοπτικές ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και ο δημοσιονομικός συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησης του μέχρι 2 μήνες. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο κύριος Μαρινάκης επιχείρει με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε χθες κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πως πρόκειται για μια καθαρά προσωπική θέση που δεν αποτελεί κυβερνητική θέση ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Άρση της ασυλίας της Προέδρου της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτή Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετώντας σχετική έκθεση έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Στο μεταξύ τη Δευτέρα θα ανακοινώσει το δικαστήριο την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αεροπορικής βάσης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά το κύμα επιθέσεων των Χούθη. Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη. Το ντρόουν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία σήμερα μετά τα μεσάνυχτα προερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από τη Ρωσία, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο. Συναγερμό στην Ολλανδία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μετά από περιστατικό πιθανής δολιοφθοράς στις γραμμές, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου της χώρας. Σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, σε πολλά σημεία πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές είχαν τοποθετηθεί σωλήνες. Η ιστοσελίδα του Ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου κάνει λόγο για συνολικά 15 περιστατικά που προκάλεσαν προβλήματα σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά ακολουθεί η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, και για να μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει και εις Παρισίους που λέγαμε παλαιότερα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη και μπορεί να μην το γνωρίζετε, ότι έγινε σαμποτάζ από αγνώστους έως αυτή τη στιγμή στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ολλανδίας, με το οποίο μετακινούνται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Σε διάφορα σημεία κάποιοι είχαν αφήσει υλικά, εσκεμμένα δηλαδή, πάνω στις ράγες, προκαλώντας βλάβες στα κυκλώματα σηματοδότησης. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η ενέργεια. Όλα λοιπόν δείχνουν, όπως ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία των σιδηροδρόμων στην Ολλανδία, ότι πρόκειται για ενέργεια σαμποτάζ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ποιοι είναι οι δράστες. Όμως η Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι δεν είναι ακόμα σαφές πόσο χρόνος θα χρειαστεί για την πλήρη αποκατάσταση των δρομολογίων, και επίσης σημειώνεται από τα ευρωπαϊκά μέσα ότι το χάος στις συγκοινωνίες, το εσκεμμένο, δηλαδή αυτό το σαμποτάζ που διέκοψε κάθε είδους σιδηροδρομική μετακίνηση, ξέσπασε την ημέρα που η Ολλανδική κυβέρνηση παρουσιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της στο Κοινοβούλιο, ένα γεγονός που προσελκύει χιλιάδες κόσμου στη Χάγη για να παρακολουθήσει την καθιερωμένη τραλαλά πομπή της βασιλικής οικογένειας με τις άμεξες, που είναι ένα πολύ αγαπητό έθιμο εκεί. Το αναφέρω αυτό διότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, βεβαίως δεν μπορούμε να είμαστε μάντης, αλλά βλέπετε γενικότερο ότι ταλανίζεται από πάσης φύσεως σαμποτάζ, ενέργειες εχθρικές και δολοφονικές ενίοτε μέσω drone που εκτοξεύονται από, εννοείται, από την έδρα της καταστροφής. Και με την ευκαιρία, ίσως έχετε αναρωτηθεί, γιατί αυτές τις μέρες, ενώ τα περισσότερα μέσα ασχολούνται με τον πραγματικό εφιάλτη που έχει χτυπήσει τους κατόχους αυτοκινήτων, τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ, αυτό δεν είναι επειδή δεν ενδιαφερόμαστε και εγώ προσωπικά για αυτό το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που πλήττει και αναμένεται να ευξηθεί επί ταχύρω, που λένε. Είναι το γεγονός ότι το να επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα πόσο ακριβώς έχει πάει το λίτρο στην Αγγλία δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ήδη πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό. Δεν είναι εθνικό πρόβλημα, είναι κυρίως ευρωπαϊκό, και με την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία από τις κακές αγορές, από τους άπλητους που πίνουν, τους ιδιοκτήτες, ξέρω εγώ, πετρελαιοϊκών πηγών της χώρας και λοιπά, ή των διηλυστηρίων. Όλα αυτά ξεκίνησαν, να το θυμίσουμε σαν την αλφαβήτα, από την ημέρα που άρχισε η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Θυμάστε την τάση του πληθωρισμού τον πρώτο χρόνο. Βέβαια τώρα έχουν περάσει 4 χρόνια και έχουμε όλοι ξεχαστεί. Άρα λοιπόν αφιερώνεται σε ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του είδους η καταστροφική για την τσέπη του μέσου πολίτη αύξηση στα καύσιμα στους φιλοπουτινιστές, και από την άλλη μεριά στους φιλοτραμπιστές στην Ελλάδα, οι οποίοι καταχειροκρότησαν, είναι η αλήθεια, και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά επίσης θεωρούν ότι είναι ο δυνατός άνθρωπος που θα λύσει όλα τα οικονομικά προβλήματα του κόσμου όλου, την ίδια στιγμή
που τα έκανε ακόμη χειρότερα με την επέμβαση και την επίθεση από κοινού με το Ισραήλ στο Ιράν, όπου έχουν περάσει από το Φεβρουάριο, μετρήστε, γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ, έχω το νου μου για να προχωρήσω την εκπομπή, μετρήστε πόσους μήνες, και επίσης είναι αφιερωμένη αυτή η αύξηση που θα είναι ακόμη χειρότερη από ό,τι προβλέπουν όλοι οι διεθνείς και οι ευρωπαίοι παρατηρητές και οι ειδικοί οικονομολόγοι, πολιτικοί κλπ. Στους φύλλα προσκύμενο, στους Χούθη, στους Χαμασαίους, στους Εσμπολάδες και σε όλους αυτούς. Γιατί ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που μας αγγίζει όλους να μην έχει γενεσιουργό αιτία. Σας θύμισα λοιπόν τις δύο βασικές αιτίες αυτού που αναμένεται να εξελιχθεί σε καταιγίδα, διότι το 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Είναι η εποχή που σε καμιά δεκαπενταριά 20 μέρες, τώρα δεν είμαι έτοιμη να σας πω ακριβώς το χρονικό ορίζοντα, αλλά τώρα κοντά είναι, που όλα τα νοικοκυριά, πόσο μάλλον των περιοχών οι οποίοι έχουν πραγματικό χειμώνα και όχι χαβαλέ χειμώνα όπως έχουμε εμείς στην Αττική, θα πρέπει να υπολογίσουν το κόστος για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό που είναι το βασικότερο, στο οποίο συγκλίνουν άπαντες οι ειδικοί σε αυτό το τομέα των καυσίμων, είναι ότι εθνικά είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί από την κάθε χώρα, οπωσδήποτε και για την Ελλάδα, εάν δεν υπάρξει ένας γενικός συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλες οι χώρες αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει εξαίρεση δηλαδή. Δεν είναι όπως με τις οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος που έπληξαν κυρίως τις χώρες του Νότου, αλλά αγγίζει τους πάντες. Θα περιμένουμε λοιπόν, για να μπορέσουμε να μιλάμε επί της ουσίας και όχι επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια καθημερινά, αμέσως μόλις δούμε την κινητοποίηση που πρέπει να είναι ακαριαία, δεν έχει άλλα περιθώρια, έρχεται η θύελα, συνεχίζει το εφιάλτης στην τιμή των καυσίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο φίλος Ωρέσης Παπάς, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα αρχηγός η Μαρία Καραουλάνη, ο Βίκτορ Σαμουήλ, 212-212-4800, 6947 είναι το τηλεφωνικό κέντρο, 6947-989-989 είναι ο αριθμός Viber, και το mail του σταθμού oner@alpharadio989. Και πάμε λίγο έτσι σε μια πρώτη μουσική ανάσα με ένα χαλί πολύ ωραίο.

0: Έχετε ακούσει πάρα πολλά για αυτό το περίφημο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, για το βίο και την πολιτεία των δύο γιατρών οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι και οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευελπίδων με χειροπέδες, γιατί αντιμετωπίζουν πάρα πολύ βαριά κατηγορία. Είναι εκεί η Τασούλα Παπα-Νικολάου, όπως και όλοι οι δικαστικοί συντάκτες όλων των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Οπότε ανά πάσα στιγμή θα έχουμε άμεση πληροφόρηση για την τύχη τους, γιατί η απαγγελία αυτής της βαριάς υπόθεσης από την πλευρά χθες των ανακριτικών αρχών είναι τόσο σοβαρή που οδηγεί κατά αυτά που λένε οι ειδικοί, οι δικαστικοί συντάκτες, αλλά και η κοινή λογική, πιθανότατα και στην προφυλάκησή τους. Είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστιο θέμα που εκθέτει, το είπα και εχθές και από την πρώτη στιγμή, το σύνολο της πολιτείας και των λογής εκφάνσεών της, δηλαδή να ξεκινήσουμε από το Υπουργείο Υγείας, από τους ιατρικούς τοπικούς και πανελλήνιους συλλόγους, από την επιστημονική κοινότητα, πιθανότατα και από την ιατρική πανεπιστημιακή ακαδημαϊκού επίπεδου κοινότητα, γιατί αφέθηκε να εξελιχθεί αυτού του είδους η αποδεδειγμένα πια από τις μαρτυρίες των κανονικών γιατρών παραϊατρική της παραμύθας για τους απέθαντους, τους ωρεοπαθείς, αυτούς που νομίζουν ότι δεν θα γεράσουν ποτέ αν πάνε και πληρώσουν του κόσμου τα λεφτά. Φυσικά δικά τους είναι, δεν κρίνουμε εμείς το αποτέλεσμα, κρίνουμε για να γίνουν ωραίοι και να μπουν σε ένα καθεστώς αιώνιας ευεξίας και ομορφιάς και κυρίως να πολεμήσουν τη γύρανση με αυτές τις μεθόδους που αποκαλύπτεται σιγά σιγά ότι ενώ τους ήξεραν, μεταξύ τους δηλαδή η κοινότητα, τους άφηναν να οργιάζουν κυριολεκτικά και να διαφημίζονται από το Instagram, το Facebook, από τις πρωινές εκπομπές, πουλώντας όλη αυτή την ωρεολογία, η οποία ήταν κακά τα ψέματα η αιτία που χάθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και πιθανολογούμε όλοι ότι αν δεν ήταν ο τόσο δημοφιλής που πλήρωσε αυτού του είδους την ιατρική σε εισαγωγικά αγυρτία, μπορεί και να μην είχε ξεσπάσει θύελα τώρα πραγματικά, και ευτυχώς έχει ξεχάσει θύελα. Βάλε τώρα αυτή τη μουσική που έχω διαλέξει που ταιριάζει με αυτά που πρόκειται να πω στη συνέχεια. Α, θες ωραίσει να κάνεις διαφημιστικό. Βάλε το διαφημιστικό και μετά μπαίνουμε σε αυτό το παραθρησκευτικό, παραεπιστημονικό, κακό κόσμο στον οποίο μέσα κινήθηκαν κατά τα άλλα επιστήμονες γιατροί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά. ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. auto-katalites.gr.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το τακτικό ακροατή μας και δημοσιογράφο το Σάκη Θεοδωρόπουλο, επειδή είπα προηγουμένως είχα το μυαλό μου στην εκπομπή και δεν μπορούσα να μετρήσω τους μήνες από πότε άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν. Μας λέει λοιπόν, ο πόλεμος στο Ιράν κλείνει κοντά 7 μήνες, 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε και σήμερα έχουμε 15 Σεπτέμβρη, 197 ημέρες. Εν πάση περιπτώσει, 197 ημέρες, και τώρα που χειμωνιάζει θα έρθουν τα χειρότερα και ελπίζουμε να κινητοποιηθεί, σας το είπα από την αρχή, είναι πασιφανές, κυρίως η κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο ότι φανταστείτε ότι η Ελλάδα οικονομικά, όπως αποδεικνύεται και από διεθνείς κριτές, όχι από μας μόνο, έχει καλύτερα οικονομικά για να στηρίξει, στο βαθμό που μπορεί βέβαια και επιτρέπει ο προϋπολογισμός ή τα εξτρά έσοδα που αυξάνουν, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω πληθωρισμού και ΦΠΑ, άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν πολύ χειρότερα οικονομικά προβλήματα, τι να πιάσουμε την Ιταλία, τη Γαλλία κλπ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο θέμα μας τώρα. Βραβείο δημοσιογραφίας για μένα θα έδινα στον συντάκτη, δεν τον γνωρίζω καθόλου, της εφημερίδας Καθημερινή, της σημερινής εφημερίδας Καθημερινή, Κωνσταντίνο Μανολόπουλο, για αυτό το συγκλονιστικό, αποκαλυπτικό ολοσέλιδο με τίτλο «Δόκτορ με πτυχίο από τη Χονολουλού. Πώς λειτουργεί το Ίδρυμα της Χαβάης, όπου φέρεται να σπούδασε κβαντική ιατρική η γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη». Όπου κβαντική ιατρική. Υπάρχει λοιπόν στη Χαβάη, όπως μας ενημέρωσε η ίδια, η κατηγορούμενη σήμερα και σε απολογία, λειτουργεί ένα πανεπιστήμιο, λέει, κβαντικής ιατρικής. Οπότε έχουμε το εξής κοινό, την Ιωάννα Γάκα και τη Μαρία Καρισιανού, που είναι και οι δύο εδώ και χρόνια και υπερηφανεύονται ως κβαντική γενικής ιατρικής με ευτήρας, ξέρω εγώ, η Γάκα, παιδίατρος η Μαρία Καρισιανού. Όπου ο Κωνσταντίνος λοιπόν Μανολόπουλος από την εφημερίδα Καθημερινή έκανε αυτό το ολισέλιδο που τραβάς κυριολεκτικά τα μαλλιά σου, διότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κβαντικής ιατρικής στη Χονολουλού, εκεί εν πάση περιπτώσει στη Χαβάη, δεν ξέρουμε τώρα και σε ποιο από όλα τα νησιά, στη Χαβάη, στη Χαβάη λέει, άρα στη Χαβάη είναι. Λοιπόν, υπάρχει ιδιωτικός οργανισμός, κυρίες και κύριοι, είναι το Quantum University, είναι ιδιωτικός οργανισμός που προσφέρει κυρίως διαδικτυακά προγράμματα και δεν είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο φορέα των ΗΠΑ, διότι καθώς γνωρίζετε η Χαβάη και λοιπά όλα εκεί, εν πάση περιπτώσει στον Ειρηνικό, υπάγονται ως αστεράκι στην Αμερικανική σημαία. Επαναλαμβάνω, αυτό το χαρτί που είχε πει δείξει στους ασθενείς που επισκέπτονταν το ιατρείο της Καρνεάδου η Ιωάννα Γάκα, έλεγε ότι έχει τελειώσει, έχει πάρει μεταπτυχιακό σε Πανεπιστήμιο Κβαντικής Ιατρικής στη Χαβάη. Ο συντάκτης λοιπόν με την υπογραφή του στην Καθημερινή έκανε την έρευνα όπου δεν υπάρχει Πανεπιστήμιο Κβαντικής Ιατρικής στη Χαβάη, υπάρχει ένας ιδιωτικός οργανισμός που προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα. Στα

όλα, εν πάση περιπτώσει, θα σας πω και το τελευταίο. Λοιπόν, ιδρυτής αυτού του Quantum University, που είναι ιδιωτικός οργανισμός, είπαμε, και όχι πανεπιστήμιο, είναι ο Paul Drewin, ο οποίος είχε καταδικαστεί από το 2002 από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ, σύμφωνα με τον οποίο κρίθηκε ένοχος για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών, μη σύμφωνων με τα δεδομένα. Βάλε λίγο, γιατί τώρα πάμε και στο κυριότερο, το άλλο συνδετικό μεταξύ Ιωάννας Γάκα και Μαρίας Καριστιανού. Ο Θεός να μας συγχωρήσει με αυτά που θα πω. Ο Θεός να με συγχωρήσει.

Φήμη βερσιόν του Άμπρα Κατάμπρα από την περίφημη τη σπουδαία τραγουδίστρια την Αμερικανίδα τη Lady Gaga. Αλλά για να προχωρήσω στο τι επίσης κοινό υπάρξει μεταξύ, τώρα προσέξτε, μπήκε και ο Θανάσης Αυγερινός στη μέση και τα έχει μπερδέψει τελείως εκεί με τις εικόνες. Τι κοινό λοιπόν έχει, δεν προλαβαίνουμε τώρα, πρέπει να βάλει στο ηχητικό του και μισή. Η Μαρία Καρισιανού, η κυβαντική γιατρός, με την άλλη κυβαντική γιατρό, την Ιωάννα Γακάφμες, μετά το σήμα ότι η ώρα είναι 4:30.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εκτός λοιπόν από την κατοχή διπλώματος και εκβατικών γνώσεων, το κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ του συζύγου, για να είμαι πιο ακριβής και δίκαιη, της κυρίας Ιωάννας Γάκα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, που επίσης και αυτός αυτή τη στιγμή απολογείται, με τη Μαρία Καριστιανού και την δικηγόρο αυτή που είναι στην ουσία η πίσω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της Μαρίας Καριστιανού, η κυρία, σταμάτησε στο μυαλό μου τώρα, δεν θυμάμαι, θύμισε με το Σάκη Θεοδωρόπουλε, σε παρακαλώ, είναι οι πολλές εικόνες. Θυμάστε την πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Καριστιανού που ανακοίνωσε μέσω των καναλιών και του Instagram ότι δημιουργεί κόμμα, που μείναμε όλοι ξεροί και είπαμε καλέ, ούτε στο Άγιον Όρος δεν έχουν μαζεμένες τόσες πολλές εικόνες, πόσο μάλλον σε πολιτικό γραφείο. Και όπου βλέπετε σε πολιτικό γραφείο πολλές εικόνες, βγάλτε το συμπέρασμά σας, αρκεί να είστε ψύχρεμος και να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Την ίδια εμφάνιση είχε αυτός ο χριστιανός, ο έρμος, ο παγανιστής, ο σαμάνος, ο σύζυγος Ιωάννας Γάκα, όπου έμπαινε ο ασθενής και νόμιζε ότι συναντάει τον Άγιο Πέτρο, γιατί σου λέει, για να είναι μαζεμένες τόσες πολλές εικόνες Αγίων, σίγουρα κάτι θα μου συμβεί, και αναχωρώ κατευθείαν για τους ουρανούς, και είναι εδώ και με καλοδέχονται οι εικόνες. Δηλαδή, χειρότερη ύβρις για τη θρησκεία και την πίστη του απλού ατόμου από το να χρησιμοποιούν τις εικόνες ως διάκοσμο μέσα σε ιατρία ή πολιτικά γραφεία, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν υπάρχει. Βάλε τώρα αυτό το μουσικό, το αυθεντικό που θέλουμε όλοι, Παναγία μου, ή αγιασμό, ή αυτά που λέει το άμπρα κατάμπρα, ρε παιδί μου, να φύγουν τα κακά πνεύματα, Παναγία.

0: Ναι, αγαπητέ Σάκη Θεοδωρόπουλε, τη Μαρία Γρατσία εννοώ, που είναι πίσω από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, που ήταν γεμάτο το δικηγορικό της γραφείο με εικόνες, όπως ήταν και του συζύγου της Ιωάννας Γκάκα. Έλεγα λοιπόν με πλήρη συνειδήση ότι ευθύνεται συνολικά η πολιτεία και όλες τις σχετικές αρμόδιες εκφάνσεις της αναφορικά με αυτά που αποκαλύπτονται τώρα από την ημέρα που χάθηκε έτσι με τόσο άδικο φρικτό τρόπο ο δημοφιλής Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί? Διότι όταν γίνεται ένα έστω διαδικτυακό συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό ήταν το θέμα, όπου ήταν συνδιοργάνωση της περιφέρειας Αττικής με περιφερειάρχη, τον επίσης πρόεδρο πασίγνωστο για την ιδιότητά του ως πρόεδρο και του ιατρικού συνδικαλιστικού σωματείου, τον Γιώργο Πατούλη, στο οποίο παραβρέθηκαν δηλαδή ο τότε Υπουργός Υγείας, ο Θάνος Πλεύρης, και ο τότε Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας. Και καλά, αυτοί είναι οι υπουργοί οι δύο, οπότε πού να ξέρουν τι ακούνε. Ο Γιώργος Πατούλης λοιπόν ήταν παρόν ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, τώρα δεν θυμάμαι, του Πανελλήνιου, του Ιατρικού, δεν έχει σημασία, όπου ακούστηκε από την κυρία Ιωάννα Γκάκα, η οποία μετήχε και είχε και ομιλία, ακούστηκαν το 2023, κρατήστε την ημερομηνία, τα εξής.
1: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ό,τι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.
0: Η γυναίκα η Ιωάννα Γκάκα δεν κρυβότανε. Είχε βγει παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και δεκάδων εκατοντάδων, μπορεί και χιλιάδων, ήταν διαδικτυακή αυτή η μερίδα για τον ιατρικό τουρισμό. Βγήκε από το 2023 και είπε μπροστά και στον Υπουργό Υγείας τότε, το Θάνο Πλεύρη, ότι διαθέτει ένα μηχάνημα το οποίο μας καθαρίζει, και προσέξτε, δεν καθαρίζει μόνο το σώμα, καλά καθαρίζει και ανθρώπους σαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτό το εμπεδώσαμε πλέον, καθαρίζει και τον ψυχικό κόσμο. Φανταστείτε τι σατανικό μηχάνημα είναι αυτό που μπαίνει και στη ψυχή μας, η οποία είναι άειλη ψυχή. Τώρα πώς καθαρίζει και την άειλη έννοια της ψυχής αυτό το μηχάνημα, είναι απορίας άξιον. Πώς δεν σηκώθηκε κάποιος να πει, μισό λεπτό κυρία Γκάκα, μπορείτε να μας πείτε, αυτό το μηχάνημα το διαθέτετε και το χρησιμοποιείτε σε ανθρώπους, ή γενικά πειραματίζεστε εκεί που κάθεστε και λέτε για να δούμε αυτό το μηχάνημα τι ακριβώς κάνει? Δηλαδή έχει πολύ ουρά αυτή η ιστορία, έχει πάρα πολύ ουρά και είναι τραγικό που αρχίσαμε να πατάμε την άκρη της ουράς αυτής της σκοτεινής ιστορίας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Βάλε ένα τραγούδι τώρα.

0: έγραψα ειδικά και αφιερώνω στους ανθρώπους που έχουν πραγματική συνέστηση αυτό το τραγούδι, γιατί μιλάει για τη δύναμη της αγάπης που μπορεί να καταπατήσει έναν κόσμο ο οποίος είναι φρικτός ορισμένες φορές. Αναφέρομαι σε κάτι πολύ συγκινητικό, όπου θα μας πει την ιστορία ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι ο κύριος Θανάσης Χελιώτης, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών. Η τακτική αναγνώσεις, ξέρετε ότι δίνω πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στη συγκατοίκησή μας με τα ζώα και κυρίως στην υποχρέωσή μας να έχουν και αυτά ευζωία κανονική, όχι σαν αυτά της Ιωάννας Γάκα και λοιπά και του συζύγου και όλων αυτών, της κβαντικής, ολιστικής, αμανικής και λοιπά ιατρικής. Ο κύριος λοιπόν Χελιώτης πώς ήρθε στην εκπομπή μας, ειδικά αυτές τις μέρες? Μία πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη που δεν γνωρίζαμε ήταν πόσο φιλάνθρωπος με την κυριολεξία της λέξης, πόσο τρυφερός άνθρωπος ήταν. Όταν βγαίνει τώρα, υπάρχει ένας καταιγισμός ειδήσεων και αναφορών για τις μεγάλες προσφορές που έκανε χωρίς να τις διατυμπανίζει σε συνανθρώπους αλλά και σε ζώα, γιατί βγήκαν και τον ευχαρίστησαν ακόμα και οι προστάτες άνθρωποι των υποειδών και τον αποχαιρέτησαν πολύ τρυφερά, γιατί συνέδραμε ο Γιώργος Μαζονάκης ακόμα και για τα κακοποιημένα και εγκαταλελειμμένα άλογα του ΕΣΠΗ, δεν ξέρω που τονίζετε, που είναι ο εκπρόσωπος τώρα, ο κύριος Θανάσης Χελιώτης. Καλησπέρα κύριε Χελιώτη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς. Θα μας πείτε πρώτα απ' όλα.
1: Τι να πω για τον Γιώργο Μαζονάκη,
0: Μισό λεπτό κύριε Χελιώτη. Ναι. Είστε ο πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, ΕΣΠΗ.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Πάμε τώρα.
1: Νομίζω ότι είμαι πολύ μικρός για να μιλήσω για τον Γιώργο Μαζονάκη πραγματικά, αλλά εκείνη η μέρα που επισκέφτηκε το σωματείο μας νομίζω ήταν μοναδική, γιατί γνωρίσαμε έναν άνθρωπο που τον ξέραμε όλοι ως έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Και όταν τον γνωρίσαμε από κοντά, καταλάβαμε ότι είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, πολύ, πολύ απλός, πολύ δοτικός, που δεν διστάζει να λερωθεί, να αγγίξει τα άλογα, να τα αγκαλιάσει. Ήταν τον Απρίλιο του 22 που επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις μας και πραγματικά μετά από μία ώρα περίπου ξενάγησης στο χώρο και ακούγοντας όλες τις ιστορίες των κακοποιημένων αλόγων μας, είχε μείνει αποσβολωμένος, δεν μίλαγε. Στο τέλος, όταν κλείσαμε την συζήτησή μας, μας είπε ότι τον ξεβολέψαμε ουσιαστικά, γιατί δεν περίμενε να ακούσει τόσο θλιβερές ιστορίες για τις κακοποίησεις των υποειδών. Δεν γνώριζε δηλαδή ότι τα υποειδή στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως κακοποιούνται σε τέτοιο βαθμό.
0: Θα μου επιτρέψετε να κάνω το διάλειμμα, γιατί μετά θα σας δώσω όλο το χρόνο λόγω υποχρέωσης για τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συζητάμε με τον κύριο Θανάση Χελιώτη, που είναι ο πρόεδρος, εθελοντής βέβαια, στον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών, με αφορμή την ευνίδια επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη το 1922, από ό,τι μας είπε, να επισκεφθεί το χώρο. Πώς ήρθε έτσι ξαφνικά? Είχατε κάνει καμιά εκδήλωση, είχε πληροφορηθεί? Πώς και έτυχε να έρθει και να γίνει μετά έτσι ένας άνθρωπος που σας βοήθησε στο έργο σας?
1: Μία εθελοντριά μας είχε έρθει σε επαφή μαζί του, στέλνοντας του μήνυμα, και ανταποκρίθηκε θετικά. Τόσο απλά.
0: Τόσο απλά. Μιλήστε μας για το έργο σας. Καταλάβαμε την ευαισθησία του Γιώργου Μαζονάκη. Το ξέρει πια όλος ο κόσμος ότι βοηθούσε ακόμα και τα εγκαταλειμμένα, κακοποιημένα ζώα. Να μπούμε τώρα να παρουσιάσετε τη δική σας πολυάνθρωπη προσπάθεια όσον αφορά στους εθελοντές και να προτάξουμε και το εξής για τους φίλους ακροατές, ειδικότερα τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, ότι γίνεται συναυλία του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη για τα 20 χρόνια του Συλλόγου αυτού Προστασίας των Υποειδών στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα Αττικής στις 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Τα έσοδα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο σύλλογο και μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο ticketservices.gr. Μαρία Καραουλάνη, θυμίσου, να το λέω κάθε μέρα αυτό. Μιλάω στη συνεργάτριά μου τώρα, μου επιτρέπετε, η οποία είναι στο δίπλα δωμάτιο. Συνεχίζει λοιπόν, ποιο είναι το έργο σας και τι προσφέρετε σε αυτά, αν είναι δυνατόν, τα υποειδή, είτε είναι γαϊδούρια, είτε είναι άλογα, είτε είναι μουλάρια κλπ.
1: Ο σύλλογός μας φέτος κλείνει 20 χρόνια. Το 2006 ξεκίνησε σαν ιδέα και υλοποιήθηκε το 2007. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να στηρίζεις ένα σωματείο επί τόσα πολλά χρόνια εθελοντικά και μόνο πραγματικά. Εγώ προσωπικά είμαι εκεί 14 χρόνια. Δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, γιατί πραγματικά τα υποειδή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνται, είναι τα πιο κακοποιημένα ζώα στον πλανήτη.
0: Γιατί όμως αυτό?
1: Γιατί πολλές φορές θεωρούνται σαν εργαλεία δουλειάς.
0: Ναι, αλλά και τη μηχανή, το αυτοκίνητό μας, του βάζουμε λάδια, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που είναι εργαλείο.
1: Λάδια του βάζουμε, αλλά θα σας πω το εξής σημαντικό. Πολλές φορές κανείς μα κανείς ιδιοκτήτης δεν σκέφτεται τι θα απογίνει το ζώο του όταν γεράσει.
0: Μάλιστα.
1: Και η πλειοψηφία λοιπόν εκείνων όταν ένα ζώο γεράσει, μεγαλώσει και δεν τους χαρίζει πλέον τις χαρές που τους χάριζε, δεν μπορεί να βγάλει το μεροκάματο που έβγαζε, δυστυχώς δεν του φέρονται σωστά. Με λίγα λόγια προσπαθούν να το ξεφορτωθούν λίγο πριν γεράσει, όταν δηλαδή σταματήσει να τους κάνει την δουλειά. Και αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη κακοποίηση, γιατί απέναντι στα ζώα υπάρχουν υποχρεώσεις. Εάν δεν έχουμε υποχρεώσεις και έχουμε μόνο απαιτήσεις, δεν θα έπρεπε να λεγόμαστε άνθρωποι. Είναι κρίμα στα γυρατιά τους να μπαίνουν σε φορτηγά, να φεύγουν στο εξωτερικό σε σφαγεία, να μεταπολούνται.
0: Ναι, τα ακούσαμε, κάπου το τρώγανε, τώρα δεν ξέσπασε ένα σκάνδαλο, προσφάτως το διάβασα.
1: Έχουν γίνει διάφορα, ακούγονται διάφορα. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που μετράει και δυστυχώς δεν τους φερόμαστε έτσι όπως πρέπει. Βρίσκουμε πάρα πολλά εγκατελελειμμένα τα τελευταία 10 χρόνια, αρκετά ζώα στον δρόμο. Ο σύλλογός μας μέχρι τώρα έχει περισυλλέξει πάνω από 220 στο σύνολο. Φέρνουμε δύσκολες περιπτώσεις. Δεν είναι ζώα τα οποία είναι υγιή.
0: Εύκολα. Και δεν είναι και εύκολα στη μεταφορά και μόνο να σκεφτούμε τώρα ένα άλογο, έτσι.
1: Σίγουρα υπάρχει μία δυσκολία. Το μόνο θετικό είναι ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και μας βοηθάει όλα αυτά τα χρόνια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μεγάλες χορηγίες δεν υπάρχουν, χρηματοδοτήσεις από το κράτος δεν υπάρχουν. Και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και με ό,τι έχουμε κάθε φορά.
0: Κατανοώ ότι έχετε και έξοδα πολλά. Μόνο οι κτηνίατροι, μόνο η τροφή, η περιποίηση, οι κοιτώνες, δεν τους έχετε πεταμένους στους δρόμους εσείς.
1: Φυσικά, και πάντα προσπαθούμε να παίρνουμε τόσα όσα μπορούμε να συντηρήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να μαζέψεις τα πάντα, δεν μπορείς να σώσεις τα πάντα. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς τα φιλοζωικά σωματεία δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε. Τα φιλοζωικά σωματεία είναι σαν τα ιδρύματα. Ποιος θέλει να ιδρυματοποιεί ζώα? Είναι ακριβώς η ίδια λογική με το να ιδρυματοποιείς ανθρώπους. Θα έπρεπε ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει την υποχρέωση να φροντίζει το ζώο του. Και εκεί να τελειώναν όλα.
0: Και να έχει και ποινές, αν μου επιτρέπετε, νομοθετικά.
1: Προέχει η παιδεία μας. Οι ποινές έρχονται δευτερεύουσες, πιστέψτε με.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία απέναντι στα ζώα.
0: Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα που υπήρχε στο παρελθόν?
1: Πάνω κάτω νομίζω δεν έχουν αλλάξει πολλά όσο αφορά τα υποειδή. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Τα υποειδή ωστόσο δεν έχουν δικό τους νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα στις κατηγορίες στις οποίες χρησιμοποιούνται. Είδατε τι έγινε και στη Σαντορίνη πρόσφατα με τις ακτιβίστριες. Ο ακτιβισμός είναι ο μόνος.
0: Να το πούμε αυτό τι έγινε, γιατί ήταν φρικτό. Οι αγωγιάτες.
1: Και είχε ξαναγίνει και στο παρελθόν. Ναι, θεωρούν ότι τα φιλοζωικά σωματεία και οι μεγάλες οργανώσεις κάνουν μία επίθεση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο ακτιβισμός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορείς να προωθήσεις συγκεκριμένες πρακτικές. Και μην γελιόμαστε, το 2026 τα ζώα θα έπρεπε να μην εργάζονται, να είναι πολύ λιγότερα. Δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε.
0: Τα χρησιμοποιήσεις, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις για εξειδικευμένες έτσι, υπηρεσίες, αλλά όχι με αυτές τις φρικτές συνθήκες. Εγώ έχω τοποθετηθεί από πολλά χρόνια, θεωρώ, συγγνώμη για την έκφραση, ζητάω από τα γαϊδούρια, θεωρώ τεράστια γαϊδουριά σε εισαγωγικά να πηγαίνουμε στη Σαντορίνη και να έχουμε ως μεταφορικό μέσο τα κακόμοιρα τα γαϊδουράκια. Δηλαδή για μένα έπρεπε να έχει απαγορευτεί τελεία, αλλά είναι το πολιτικό κόστος και λοιπά. Τώρα μην το ψάχνουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή άνθρωποι καβαλάνε, άνθρωποι με παχύσαρκοι έτσι γεροδεμένοι, θέλουν να ανεβαίνουν τα καλυτερήμια της Σαντορίνης πάνω σε γαϊδουράκια. Δηλαδή τώρα παρόλα, τι να πούμε.
1: Παρόλα αυτά, όλο αυτό για να σταματήσει και να φτάσει κάποια στιγμή στο τέλος θέλει μια μεθόδευση και έναν συγκεκριμένο τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Και και το να πούμε ότι θα σταματήσει αύριο το πρωί, τα ζώα πού θα πάνε. Είναι μια
0: αυτά
1: κουβέντα
0: τα ζώα.
1: Να τα λέμε. Είναι μια κουβέντα να τα λέμε, αλλά δεν είναι εύκολη η όλη διαχείριση.
0: Ωραία, μπορεί να τα χρησιμοποιούν για τα παιδάκια μόνο.
1: Μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική βούληση ταυτόχρονα.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι τόσο απλό.
0: Καλά, δεν είναι θέμα εθελοντισμού, είναι θέμα κράτους. Άρα λοιπόν εσείς με τη βοήθεια πολλών συνανθρώπων μπορείτε και τα καταφέρνετε. Είναι ευτυχή συγκυρία, γιατί εγώ το είχα σκεφτεί από την πρώτη μέρα και είπα στη Μαρία Καραϊλάνη από μέρες με τον Γιώργο Μαζονάκη Βρέστους. Σήμερα σας έχει αφιέρωμα ολόκληρη σελίδα η Τασούλα Επτακύλη στην Καθημερινή και χάρηκα και πάρα πολύ.
1: Στην Καθημερινή, είναι σωστά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν...
1: Πρέπει να το πούμε πολλές φορές ότι τα υποειδή δεν έχουν θεσμικό πλαίσιο και πρέπει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να προστατευτούν. Ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θεωρούνται παραγωγικά ζώα και το Υπουργείο δυστυχώς δεν κάνει απολύτως μα απολύτως τίποτα. Και είναι κρίμα.
0: Συγγνώμη, τα άλογα θεωρούνται παραγωγικά ζώα στην εποχή μας? Τα άλογα
1: με βάση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι.
0: Δηλαδή και τα άλογα του υποδρόμου ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης?
1: Όλα τα υποειδή ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι.
0: Και μόνο με αυτό που μου λέτε δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι εν πάση περιπτώσει είναι λίγο παράτερο.
1: Και ελέγχονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών.
0: Ωραία, το να ελέγχονται
1: από... Αλλά όταν συναντάμε ένα αδέσποτο άλογο στο δρόμο, καμία περιφέρεια δεν αναλαμβάνει την ευθύνη.
0: Εννοείται. Ξέρω με τον Ημιτό δεν είχε προκύψει παλιά ένα μεγάλο θέμα.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει αυτό το θέμα. Δεν είναι. Και όχι μόνο στον Ημιτό, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και στην Κεφαλονιά τώρα πλέον τα πυροβολούν τα ζώα.
0: Ποια τα άγρια της Κεφαλονιάς?
1: Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν τέτοια, βέβαια.
0: Πρέπει να τα ξαναπούμε. Εγώ θα σταθώ. Θα σταθώ σε αυτό που είπατε πρώτον, ότι τα υποειδή υπάγονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τις ντομάτες και τα αγκούρια, και επίσης ότι κάνετε αυτή τη συναυλία, έχω σημειώσει μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου να την δημοσιοποιώ. Κάνετε λοιπόν στις 24 Σεπτεμβρίου σε 9 το βράδυ συναυλία του Στέφανου Κορκολή. Βάλε μετά ένα Κορκολή που μου αρέσει και πάρα πολύ. Συναυλία του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη για τα 20 χρόνια του Συλλόγου για την Προστασία των Υποειδών στο κτήμα Κοκοτού στη Σταμάτα Αττικής, και τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στο ticketservice.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο Σύλλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χελιώτη. Είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Βίκτορ Σαμουήλ, μετά τον Κορκολή. Βίκτορ Σαμουήλ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 5. Μισό λεπτό, μισό να δω την ώρα. Είναι ακριβώς 7. Έλα, Βίκτορας.
11: Η ώρα είναι 5.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Σε εξέλιξη η απολογία του ζεύγους των ιατρών ενώπιον του ανακριτή μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ γύρω από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Το ενδεχόμενο οργανωμένης εμπριστικής επίθεσης εξετάζουν οι αρχές για το περιστατικό με τη φωτιά σε όχημα μέσα σε πιλωτή στην οδό Λουλουδιών του Ζωγράφου. Οι αρχές εντόπισαν ένα μπουκάλι με βενζίνη κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Το όχημα που άνοικε σε αντιδήμαρχο της περιοχής κάηκε ολοσκερός ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσυκλέτες. Πρωτογενές πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ με τα έσοδα από φόρους να διαμορφώνονται στα 49,5 δισεκατομμύρια. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησής του μέχρι δύο μήνες. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο κύριος Μαρινάκης επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Άρση της ασυλίας της Πρόεδρου της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτή Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετώντας σχετική έκθεση έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Σε ιδιαίτερο φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ανακοινώσει στο δικαστήριο την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέα επίθεση εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοινώνοντας ότι χρησιμοποίησαν δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αεροπορικής βάσης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν μετά το κύμα επιθέσεων των Χούθη. Έκτακτη συνεδρίαση απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στο στενό Μπαπ Ελ Μάντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη. Το ντρόουν που καταρρίφθηκε από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία σήμερα μετά τα μεσάνυχτα προερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από τη Ρωσία, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο. Συναγερμό στην Ολλανδία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σιδηροδρομική κυκλοφορία μετά από περιστατικό πιθανής δολιοφθοράς στις γραμμές, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου της χώρας. Η ιστοσελίδα του Ολλανδικού Σιδηροδρομικού Δικτύου κάνει λόγο για συνολικά 15 περιστατικά που προκάλεσαν προβλήματα σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Σε 150 σύλληψεις προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σε συγκέντρωση έξω από δικαστικό μέγαρο, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις πρόσφατες σύλληψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα Επιρωτικά και καταιγίδες στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα Δυτικά Επιρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

διαφημιστικό περιβάλλον, λέγοντας καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και τους πρωτοετής. Διότι από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γι' αυτό αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Η επικαιρότητα προέχει, το κόβουμε το τραγούδι του Σταμάτη, συγγνώμη, του Κορκολή, του Στέφανου Κορκολή, γιατί δεν μπορεί να περιμένει τα Σούλα Παπα-Νικολάου, η δικαστική μας συντάκτρια. Τα Σούλα, ευθύς αμέσως στο μικρόφωνο σε σένα, λέγε.
1: Έχει ξεκινήσει την απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός. Είναι εδώ και 2 ώρες απολογείται. Η διαδικασία προβλέπω να είναι μακρά, διότι τα πιστήρια τους καίνε και τους δύο. Βεβαίως ο γιατρός που θα ακολουθήσει την απολογία του αμέσως μετά έχει έναν συγκεκριμένο υπερασπιστικό ισχυρισμό. Εγώ ειδοποιήθηκα για την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις 4. Και μάλιστα έχει φέρει και 2 μάρτυρες να καταθέσουν γι' αυτό. Τους έφερε χθες, είναι η γραμματέας του και ένας ασθενής με τον οποίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μαζί του.
0: Ναι, αλλά οι κάμερες άλλα έδειξαν.
1: Όχι, οι κάμερες δείχνουν ότι πάει στο γραφείο του στις 3 παρατέταρτο.
0: Αυτό και λέω, οι κάμερες.
1: Μα αυτός δεν λέει ότι εγώ δεν είμαι εκτός γραφείου, λέει ότι είμαι στο γραφείο. Απλά είμαι στο δικό μου γραφείο. Δεν ξέρω τι γίνεται στο δίπλα γραφείο. Δεν ξέρω δηλαδή ποιον έχει ασθενή μέσα η σύζυγός μου. Εγώ ειδοποιούμαι. Εγώ δηλαδή είμαι στο δικό μου γραφείο, έχω επιστρέψει το φαγητό 3 παρατέταρτο, 3 παρατέταρτο. Ναι. Έχω επιστρέψει και βλέπω το δικό μου πελάτη. Να κλειστεί την πόρτα μέσα στο ιατρείο μου. Τι γίνεται έξω το χώρο του ιατρείου μου, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ειδοποιούμαι ξαφνικά στις 4 η ώρα ότι έχει πάθει ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, τα ψηφιακά
0: αυτό,
1: πιστήρια όμως.
0: Είναι... Παρένθεση, επειδή το ξέρεις καλά εσύ και της αστυνομίας, ας πούμε, τη δικογραφία που ετοίμασε, δεν θα διαφανεί από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου για το τι ώρα ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά. Γιατί δεν μπορεί να τους φύριξε.
1: Δεν ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά. Δεν λέει ότι δεν διευκρινίζει αν ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά ή αν κάποιος τον πει το χτύπησε την πόρτα που λέει πιες.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι στον
0: μάλιστα.
1: ίδιο χώρο. Ναι. Τι νόημα έχει να δει. Θα δούμε όμως, γιατί μπορεί να έχει ειδοποιηθεί και τηλεφωνικά.
0: Αυτό λέω.
1: Θα
0: ένα εστιατόριο στη Τζακάλο. Όχι Τζακάλο. Στην Καψάλη.
1: Φωτεινή. Το εστιατόριο είναι μία ώρα πριν από αυτό που λέει. Οι 3 παρατέταρτο οι κάμερες τον καταγράφουν να έχει βγει από το εστιατόριο και να πηγαίνει.
0: Το οποίο είναι 2,5 λεπτά ακριβώς. Περνά στο φανάρι της Ηροδότου.
1: 260 μέτρα είναι.
0: Το ξέρω. Γιατί...
1: Ναι, το
0: το ξέρω το δρομολόγιο.
1: Λοιπόν, το έχουμε 360 μέτρα είναι ακριβώς. Ναι, δηλαδή αυτός βγαίνει 14:43 από το εστιατόριο, φαίνεται να μιλά στο τηλέφωνο και πηγαίνει προς το γραφείο. Βάλε και 5 λεπτά, εγώ σου λέω, να έχετε και μια βιτρίνα. Να εκοντοσταθεί.
0: Το φανάρι, το φανάρι. Δεν έχει βιτρίνα με ρούχα εκεί. Ένα τυράδικο έχει μόνο στη γωνία.
1: Στο τυράδικο. Να έχει καθίσει στο τυράδικο να βλέπει τη βιτρίνα. Σου λέω. Λοιπόν, να έχει καθίσει 5 λεπτά
0: δεν
1: να
0: πρέπει.
1: Πάει.
0: Ναι.
1: Είναι παρά 10, παρά 5 είναι στο ιατρείο του, 3 παρά. Όπου ο Μαζονάκης είναι ήδη μέσα. Και υπάρχει, και, προσέξτε, υπάρχει μια κατάσταση μια υπαλλήλου που λέει ότι. Έβλεπα τον γιατρό να μπαινοβγαίνει στο ιατρείο της γιατρού. Δεν ξέρω τι κάνανε μέσα. Είχαν κλείσει την πόρτα και μετά από λίγο βγήκε ο γιατρός και μου είπαν να καλέσω το ΕΚΑΒ. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια στοιχεία μέσα στην τοιχογραφία, μέσα στην υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε μια καταγραφή. Έχουμε τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία έχουν δείξει συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει γίνει πια αυτό που βλέπαμε σε αρχικά τα 42 λεπτά ήταν η αυτοψία του ΙΣΑ. Το ΙΔΕ, δηλαδή η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, πήρε το μηχάνημα, το καταγραφικό του και έχει αναλύσει πια λεπτό-λεπτό τι έχει συμβεί το ευήμαχο διάστημα. Το διάστημα το οποίο είναι και το πιο ύποπτο για να έχει υποστεί ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης είναι το 15-22 έως 15-27. Διότι εκεί το μηχάνημα δίνει αλάρμ, βασικό αλάρμ. Και ενώ έχουν προηγηθεί και άλλα αλάρμ, συνολικά 5 αλάρμ είχε το μηχάνημα. Θα δούμε τι έχουν να πούνε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία το τι έχουν να πούνε.
0: Διότι από την πλευρά τους.
1: Ναι, γιατί ξέρουμε τα στοιχεία ότι έχουν γίνει λάθη και παραλήψεις. Τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Εδώ, πώς αντικρούν όλα αυτά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς αντικρούν όλα αυτά που λένε. Που έχουν υποθεί. Γιατί ξέρετε, τα ψηφιακά πιστήρια δεν αμφισβητούνται. Αν εμένα με έχει καταγράψει μια κάμερα στις 15 και 45 για παράδειγμα να είμαι εκεί, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Με δείχνει η κάμερα. Εδώ πρέπει να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι και οι δύο θα υποστηρίξουν ότι από τις 4 και μετά έγινε η ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι αυτό που κατέγραψε το μηχάνημα και θα εξηγήσουν προφανώς. Τι κατέγραψε το μηχάνημα και πώς έγινε αυτή, τι ακριβώς σημαίνει κάθε ένδειξη, τι συνέβαινε με τα αλάρμ.
0: Μπαίνω λοιπόν στη θέση, Τασούλα, εσύ τους ξέρεις τους εισαγγελείς. Μπαίνω τώρα στη θέση του εισαγγελέα που αντιμετωπίζει αυτή την τόσο βαριά γενικώς υπόθεση, να αρχίσουν να του λένε για το πώς λειτουργεί το μηχάνημα, η αστυνομία να του έχει δώσει τα δικά της πιστήρια για το που είναι μίλησε.
1: Είναι συνηθισμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν μια τέτοια υπόθεση. Όχι, απλά εδώ εμείς τη μάθαμε γιατί είναι υπόθεση. Γιατί ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Μπορεί να έχει συμβεί όχι με μηχανήμα πλασμαφαίρεσης, με κάποια άλλα μηχανήματα ενδεχομένως. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, για παράδειγμα, στα δικαστήρια. Υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις πάλι με ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο. Έχουμε ιατρικά τέτοια.
0: Οπότε έχουν και την ανάλογη εμπειρία οι εισαγγελικές αρχές. Άρα προβλέπεις ότι θα καθυστερήσετε πάρα πολύ.
1: Είμαστε ακόμα στην πρώτη και η ώρα είναι 5 απόγευμα.
0: Έχει
1: ιστογραφεί τον ανακριτή του 32ου, είναι ήδη η κατηγορούμενη γιατρός. Απ' έξω περιμένει ο γιατρός να έρθει η σειρά του να απολογηθεί. Όμως δεν απολογούνται μόνο στον ανακριτή, απαντάνε και σε ερωτήσεις του εισαγγελέα. Πρέπει να περάσουν και από αυτόν.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, θα είναι μακρά η διαδικασία.
0: Ελπίζουμε να μας, δεν θα μας προλάβεις. Καλή δύναμη σου εύχομαι, Τασούλα, και ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή.
0: Και να απαντήσω στα μηνύματα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα, αλλά δεν προλάβαινα να ρωτήσω. Είναι του Πάνου που λέει Σιλιανόπουλου: καλησπέρα, ποια είναι η γνώμη του για την αθλητική υπασία? Αναφέρεται στην προηγούμενη συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, του κυρίου Θανάση Χελιώτη, για την αθλητική υπασία. Να μην πούμε τώρα, πιστεύω, τώρα είναι δική μου αυθαίρετη η απάντηση, ότι η αθλητική υπασία, ειδικότερα η υπασία που χρησιμοποιείται για παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα αυτισμού κλπ, ότι έχουν οργανώσει τη συνταξιοδότηση των υποειδών που χρησιμοποιούν. Τώρα δεν ξέρω, να κοιτάξω να τον ρωτήσω, να το σημειώσω και να σας απαντήσω. Ο Σάκης Θεοδωρόπουλος αναφέρεται εκεί στα εικονίσματα, τα σωριδών, το κοινό σημείο μεταξύ του ιατρού του κατηγορούμενου και της Μαρίας Καρισιανού, ότι είναι η Μαρία Γρατσία η πίσω από τη δημιουργία του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, που όταν έγιναν τα εγκαίνια εκεί στην Καρνεάδου κατά σύμπτωση, ακριβώς εκεί που ήταν και η κβαντική συνάδελφος της κβαντικής παιδιάτρου της Καρισιανού, στην Καρνεάδου είχαμε όλοι εκπλαγεί από τις πολλές εικόνες που ήταν σε όλους τους τοίχους του δικηγορικού γραφείου της Μαρίας Γρατσία, της δικηγόρου, και όπου έδωσε μετά και μία συνέντευξη ντυμένη από υψηλούς οίκους μόδας, βέβαια, η Μαρία Καρισιανού, περιστοιχιζόμενη επίσης από πολλές εικόνες. Και άκου να δεις τώρα, ο πρώην στενός της συνεργάτης, ο Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος ήταν ο πορτ παρόλ του νέου κόμματος της Μαρίας Καρισιανού και ο οποίος σταυρόντιξε και έφυγε, θυμήθηκε ξαφνικά μετά από 5-6-7 μήνες ότι έπρεπε να είχε καταλάβει ότι κάτι τρέχει με το κόμμα της Καρισιανού, γιατί περιστοιχιζόταν από πάρα πολλές εικόνες, και ότι του είπε ένας ιερομόναχος από το Άγιον Όρος, του Θανάση Αυγερινού, ότι πρόσεξε παιδί μου, όταν βλέπεις πολλές εικόνες σε κάποιο γραφείο, σε κάποιο ιατρείο, σε κάποιο πολιτικό γραφείο ή ακόμα και σε σπίτι, να φεύγεις μακριά, γιατί μπορεί να κρύβεται κομπογιανιτισμός. Αυτά τα λέγανε και οι γιαγιάδες μας, δεν ήταν ανάγκη να το πει ο ιερομόναχος. Και βάλε τώρα ένα κομμάτι, σε παρακαλώ πολύ. Α, έχω ένα συγχαρητήριο για την εκπομπή από τον ακροατή τον Πάνο με emoji διάφορα, ο οποίος μας δίνει συγχαρητήρια για τη θεματολογία της εκπομπής. Και τώρα λέει: τελικά θα βγει σωστός ο Πάγκαλος με το όλοι μαζί τα φάγαμε, ή ότι μήπως εννοούσε ότι ένα μεγάλο μέρος του συστήματος έτρωγε και δεν ελέγχει σκοπίμως. Αναφέρεται σε αυτό που έχει προκαλέσει και οτιλογημένα έτσι κακή κριτική από την πλευρά μερίδας του κόσμου, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, δια της εκπροσώπου υπεύθυνης εκεί του πειθαρχικού ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δήλωσε ότι είχαν πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο της Καρνεάδου, είχαν κάνει κάτι παρατηρήσεις, αλλά δεν είχαν βρει το μηχάνημα. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή. Εδώ η γυναίκα ξαναπαίξε για τους καινούριους ακροατές. Τι είχε πει η Ιωάννα Γάκα, η κβαντική γιατρός με το μαϊμού πτυχίο ενός μαϊμού πανεπιστημίου που τελικά δεν ήταν πανεπιστήμιο, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί στη Χαβάη. Τι είχε πει ενώπιον του Υπουργού Υγείας Άνου Πρέβλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του Υπουργού τότε Τουρισμού σε ένα διαδικτυακό συνέδριο με θέμα τον ιατρικό τουρισμό. Τι είχε πει και δεν την είχε ρωτήσει κανείς. Καλέ, τι μηχάνημα είναι αυτό που υπόσχεται ότι καθαρίζει σώμα και ψυχή?
2: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
9: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
8: Περιμένω να φορά.
9: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν το πλήθη.
8: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
9: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
8: Έπρεπε να το περιμένω. Ζένκια παρατήρητη δεν πάνε μαζί.
9: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
8: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
9: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
8: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
9: Αυτό είναι το διακριτικά.
10: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
9: Μισό. Και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
7: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο, με γνώμονα πάντα το καθαρά ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής, να πω και το εξής, γιατί διαβάζω ένα μήνυμα από τον Βίρονα. Μάθανε ότι εγώ αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα και τα προσέχω, εγώ δηλαδή η Φωτεινή Πιπηλή, και στέλνει ο Βίρονας, αν είναι δυνατόν, αγαπητή Φωτεινή, δεν στέλνει χαιρετισμούς ο ίδιος εμένα στην εκπομπή μου, στους συνεργάτες μου. Ακούστε τι μου λέει. Αγαπητή Φωτεινή, σου στέλνω τις καλησπέρες μου από τα μόλις λουσμένα σκυλιά μου. Μας πήρανε χαμπάρι, μου φαίνεται, άπαντες. Καλοδεχούμενο το μήνυμα. Φιλιά στα λουσμένα σκυλάκια και άλλους θα είναι. Εγώ τα αγαπάω τα ζώα όλα. Και πάμε τώρα στο σύστημα αυτό της ενημέρωσης που έχω επιλέξει με αφορμή αυτή την τραγική περίπτωση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη, που πέρα από τη συναισθηματική έτσι ταραχή που έφερε, γιατί ήταν ένας νέος και πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης, στο, θα την πω τη λέξη, στο βόθρο, χωρίς εισαγωγικά, που έχει ανοίξει, ακούσατε πριν τις διαφημίσεις, πώς οι κατηγορούμενοι σε απολογία αυτή τη στιγμή για 2 ώρες, η Ιωάννα Γάκα, παρουσίαζε τον εαυτό της και το μηχάνημά της από το 2023 στο διαδικτυακό λοιπόν συνέδριο, όπου έλεγε, να ακούει και ο καρδιολόγος τώρα, ο κύριος Γιώργος Παπαδήμας, ο οποίος είναι επιμελητής καρδιολόγος στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας με βαθμό και πυραγού, αναφορικά με το στρατιωτικό σκέλος του νοσοκομείου του ΓΝΑ, όπου διαφήμιζε το μηχάνημα, κύριε Παπαδήμα, λέγοντας ότι εκτός από τον οργανισμό καθαρίζει και την ψυχή. Είναι δυνατόν να ακούγονται δημοσίως τέτοιες κουβέντες και να μην έχει γίνει αναταραχή? Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, κυρία Πιπηλή, σας ευχαριστώ. Δυστυχώς, μέσα από αυτό το τραγικό γεγονός της απώλειας αυτού του ανθρώπου, βλέπουμε ότι γενικά υπάρχουν πρακτικές με μη τεκμηριωμένες ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένες εναλλακτικές θεραπευτικές στην Ελλάδα, που έχει γίνει μόδα το τελευταίο διάστημα. Σαφέστατα, αυτό το μηχάνημα δεν μπορεί να υπόσχεται όλα αυτά. Δεν υπόσχονται ταύματα, η ιατρική δεν είναι η ιατρική των θαυμάτων, βασίζεται σε τεκμηριωμένες γνώσεις και έρευνες, και πίσω από όλα αυτά θεωρώ ότι λίγο πριν να είμαστε και πίσω από όλα αυτά θεωρώ ότι λίγο πριν να είμαστε καχύποπτοι όταν τα

0: Η υποστήριξη έχετε και μόνο λόγω του γεγονότος ότι έχετε τους ανθρώπους των εφαίρων, αλλά εσείς τώρα των κρατικών νοσοκομείων αυτά τα πράγματα μεταξύ σας τα είχατε κουβεντιάσει? Δεν μπορεί οι γιατροί ή οι καρδιολόγοι, γιατί είστε βασικά η ειδικότητά σας είναι καρδιολόγος, άλλο η εξειδίκεσή σας για πιλότους κλπ. Εσείς οι γιατροί που έχετε τελειώσει όλα αυτά τα ξέρατε στην πιάτσα ότι υπάρχουν συστήματα παραϊατρικής σε τόσο μεγάλο βαθμό να πουλάνε παραμύθι, κύριε Παπαδήμα?
1: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα νοσοκομεία και τα στρατιωτικά και τα δημόσια νοσοκομεία είναι καταπληκτικά νοσοκομεία με πολύ καλού γιατρού. Από εκεί και πέρα σε εμάς είναι γνωστό όλα αυτά που προσφέρουν μέσω διαδικτύου, όλες αυτές τις θεραπείες, όλες αυτές τις υποσχέσεις, κοινώς όπως τα λέμε ματζούνια, τα οποία δίνουν ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να πραγματικά να γίνουν πλούσιοι από μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι λίγο να γίνουμε καχύποπτοι, όπως είπα και προηγουμένως, να αντιλαμβανόμαστε λίγο ότι όλα βασίζονται με βάση την επιστημονική έρευνα και τις εξελίξεις στο τομέα της επιστήμης της ιατρικής και όλα τα άλλα τα μη τεκμηριωμένα να προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε, όσο και να υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Η φυσική φθορά του ανθρώπου μέσα από τον χρόνο είναι νομίζω για όλους μας η φυσιολογική και η ίδια. Ναι, ακριβώς.
0: Θα κάνω μία διακοπή δευτερολέπτου για να σας ρωτήσω το εξής, ότι μιας και είστε καρδιολόγος, πρώτα απ' όλα η καρδιά είναι αυτή που αρχίζει να δείχνει πότε γερνάει, κύριε Παπαδήμα. Θα τα πούμε μετά την ώρα που θα ρίξουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η γύρανση λοιπόν, με δύο λόγια, είναι ανίκητη. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση, η γύρανση ως φυσικό φαινόμενο. Ποιο όργανο είναι το πρώτο που γερνάει, κύριε Παπαδήμα? Που αρχίζει
1: όργανο
0: να γερνάει. Που αρχίζει.
1: Η φθορά έρχεται μέσα από τον χρόνο. Από εκεί και πέρα αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι ουσιαστικά να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας παραδεδομένα, για παράδειγμα στον ήλιο που έχει σκοτογύρανση, να ασκούμαστε, να τρώμε φρούτα, λαχανικά, καταλάβατε, να προσέχουμε το σωματικό βάρος. Είναι αυτές οι οδηγίες που έχετε ακούσει χρόνια και είναι πολύ γνωστές. Το μυστικό της μακροζωίας είναι η άσκηση. Το ξέρουμε αυτό. Η άσκηση και να διατηρούμε το σωματικό βάρος σε ιδανικά επίπεδα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο, νομίζω, αυταπάτης που έχουμε. Καταλάβατε, δεν μπορούμε να καθόμαστε σε μια καρέκλα να είμαστε 30-40 κιλά επιπλέον σωματικό βάρος από το προβλεπόμενο με βάση το δίκτυο μάζας σώματός μας και να έχουμε απαιτήσεις να πάμε σε κάποια μηχανήματα και ξαφνικά να γίνουμε πιο νέοι, πιο αδύνατοι, να μας υπόσχονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά, καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει τέτοια ουσιαστικά τεκμηριωμένη επιστημονική θεραπεία ή παρέμβαση.
0: Αυτό, δηλαδή, να ακολουθούμε το πρόγραμμα των πιλότων δεν μπορούμε, είναι η αλήθεια, που είναι εξειδίκευσή σας.
1: Και εκεί και αυτοί έχουν άλλες γενικά επιπτώσεις στην υγεία τους, γιατί η ένταση και το στρες, Όλα αυτά, ναι, αλλά είναι λίγο πιο προετοιμασμένοι, γιατί έχουν μάθει, εκπαιδεύονται από πολύ μικρή ηλικία. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς για να προλάβουμε τη γύρανση, να προλάβουμε λίγο να ζούμε με ποιότητα, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ουσιαστικά όσο περνάνε τα χρόνια να έχουμε ποιοτικά χρόνια. Γιατί να προσπαθούμε.
0: Λέει...
1: Ναι.
0: Ναι, λέει ο ακροατής και έχει απόλυτο δίκιο, ο Νίκος Κριτικός. Είναι, λέει, και το δέρμα, είναι και οι αρθρώσεις, κύριε Παπαδήμα, που είναι τα πρώτα δείγματα. Το δέρμα που γερνάει, χθες είχαμε τη διευθύντρια από το Ανδρέα Συγκρός, την κυρία Τάνια Βλαδένη, που είπε ότι το δε

0: Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα γεράσει, αρκεί να καθυστερήσουμε αυτό που είπατε και εσείς στη γύρανση, γιατί αν δεν φοράμε αντιλιακό και είμαστε όλη μέρα στον ήλιο τάβλα, είναι λογικό ότι θα γεράσει πολύ πιο γρήγορα και οι αρθρώσεις που έτσι κι αλλιώς χτυπάνε την πλειοψηφία των ανθρώπων καθώς περνάει ο χρόνος.
1: Και οι αρθρώσεις που χτυπάνε την πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά είναι των ανθρώπων συνήθως που δεν έχουν καθόλου άσκηση μέσα στη ζωή τους και έχουν επιπλέον σωματικό βάρος. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να προσέχουμε λίγο γενικά να είμαστε πιο δραστήριοι, το σωματικό βάρος, όλα αυτά για να καθυστερήσουμε τη φυσιολογική εξέλιξη που είναι η φθορά σε όλα τα όργανα. Έτσι είναι και οι αρθρώσεις. Αλλά φανταστείτε να έχουμε επιπλέον 30 κιλά, είναι σαν κουβαλάμε 2-15 κιλά και να προσπαθούμε να περπατήσουμε και να περπατήσουμε στην ανηφόρα, στην κατηφόρα, οπότε οι αρθρώσεις επιβαρύνονται. Ενώ αν έχουμε σωματικό βάρος, φυσιολογικό, η άρθρωση επιβαρύνεται λιγότερο.
0: Αυτό είναι και η πρώτη οδηγία που δίνεται οι καρδιολόγοι γενικώς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βέβαια, όχι μόνο οι καρδιολόγοι, όλες οι ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Αν πάτε, ας πούμε, ναι, και στον ορθοπαιδικό, όταν θα επισκεφτεί κανείς, θα του πει ότι το πρώτο που θα πρέπει να προσέξει είναι το σωματικό βάρος. Για να μην επιβαρύνει την άρθρωση. Γενικά, αυτά τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει χρόνια, θεωρώ. Τα ακούτε τελευταία χρόνια.
0: Τα ακούμε τα τελευταία χρόνια, δεν βλέπετε ότι η μόδα, τίποτα βέβαια δεν είναι τυχαίο. Αν δεν υπήρχε η εξέλιξη του διαδικτύου, δεν θα υπήρχε αυτός ο καταιγισμός από παραϊατρικές υποσχετικές παρεμβάσεις. Όταν είναι ανεξέλεγκτο το διαδίκτυο στις διαφημίσεις, όταν σε πολλές εκπομπές παρουσιάζονται οι εναλλακτικές μορφές ιατρική, η ολιστική, η κβαντική, η σαμανική και έρχονται και διάφοροι επώνυμοι καλή ώρα και παρουσιάζονται στην τηλεόραση, ο πολίτης που κάθεται και βλέπει την αγαπημένη του πρωινή εκπομπή ή μεσημεριανή παραμυθιάζεται, κύριε Παπαδήμα, και είναι η ευθύνη και των μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά κυρίως του ιατρικού κλάδου και του Υπουργείου Παιδείας να τα κόψει όλα αυτά. Και άργησε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αυτή η παραπληροφόρηση και ειδικά μέσω του Instagram τώρα, του όλων αυτών των
0: μέσων.
1: Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει ουσιαστικά να είμαστε καχύποπτοι, να ακούμε βασικά την κλασική ιατρική, όχι αυτές τις μη τεκμηριωμένες κβαντικές ιατρικές, βιοσυντονισμούς, ενδιακές ιατρικές. Δεν υπάρχουν αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που είπατε κι εσείς για το βόθρο, για τίποτα άλλο. Εμείς τα βλέπουμε και γελάμε. Έχουν ξεφυτρώσει παντού. Δυστυχώς έχουν περάσει από το μάρκετινγκ που υπήρχε ολόκληρη διαφήμιση. Ναι, το σοβαρό. Ναι, τώρα έχει μπει ένα μάρκετινγκ μέσω Instagram, Facebook, TikTok και η παραπληροφόρηση για τον απλό πολίτη είναι το πλέον εύκολο. Γι' αυτό λίγο πρέπει να σκανάρουν, να καταλαβαίνουν ότι όλη η ιατρική είναι λογική. Δεν πρέπει να πιστεύουν σε πράγματα, γενικά όταν υπόσχονται θαύματα με το παραμικρό. Να ακούν τον γιατρό τους που τον εμπιστεύονται χρόνια και να ακολουθούν όλα αυτά που συστήνουμε. Καταλάβατε.
0: Λοιπόν,
1: μακριά από ματζούνια.
0: Λοιπόν, ναι. Έλεγα στο πρόλογο της εκπομπής, αλλά επειδή είναι 2 ώρες η εκπομπή, είναι λογικό να έχουν φύγει οι ακροατές, να έχουν μπει καινούργοι. Είχε ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ η Καθημερινή σήμερα ολοσέλιδο με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Μανολόπουλου, ο οποίος κάθισε και έψαξε αναφορικά με το πτυχίο της Ιωάννας Γρατσία από τη Χονολουλού, που το παρουσίασε ότι είχε πάρει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κβαντικής Ιατρικής της Χαβάης. Κάθισε λοιπόν ο δημοσιογράφος της Καθημερινής και έκανε μία έρευνα και βρήκε τα εξής εξωφρενικά. Ότι πρώτον δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στη Χαβάη, πανεπιστήμιο κανονικό, που να έχει κβαντική ιατρική και δεν βρέθηκε στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης, το επίσημο δηλαδή Δημόσιο Σύστημα Πανεπιστημίων της Πολιτείας της Χαβάης, κανένα μάθημα πρόγραμμα κβαντικής ιατρικής.
1: Αντιθέτως. Δεν υπάρχει, συγγνώμη λίγο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ιατρική, κβατική ιατρική. Όπως δεν υπάρχει ενεργειακή ιατρική που ακούτε, βιοσυντονισμός, όλα αυτά είναι κοινώς μπούρδες.
0: Μπούρδες. Έτσι μ' αρέσει που τα λέτε χήμα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ανακάλυψε λοιπόν ότι στη Χαβάη εδρεύει το Quantum University, το οποίο δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι ιδιωτικός οργανισμός που προσφέρει κυρίως διαδικτυακά προγράμματα σπουδών εστιασμένα στην ολιστική εναλλακτική ιατρική. Δεν είναι διαπιστευμένο αυτό το Quantum University, ο ιδιωτικός οργανισμός, από κανέναν αναγνωρισμένο φορέα. Δίνει πτυχία δικά του στη κβαντική και εναλλακτική ιατρική και μεταξύ αυτών είναι και το πτυχίο που έδωσαν στη γιατρό του Γιώργου Μαζονάκη, το οποίο είναι διαθέσιμο στη σελίδα First Health Travel International Conference, Μπάρτσι Μπούρτσι και Λουλάς, αυτό το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής που το 2023 οργάνωσε αυτό το διαδικτυακό συνέδριο που ήταν προσκεκλημένη η ομιλήτρια, αλλά ήταν επί την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Και επίσης αποκαλύπτει ότι το Quantum University της Χαβάη και τα προγράμματα κβαντικής ιατρικής δημιουργήθηκαν το 2002 από τον Paul Drouin, όπου ανατρέχοντας σε επίσημα αρχεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου του Κεμπέκ, εντόπισε απόφαση του 1997, όπου ο ιδρυτής του κρίθηκε ένοχος για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών. Τα ακούτε κύριε Παπαδήμα και φίλοι ακρότες και... Τρελά πράγματα, μιλάμε για τρελά πράγματα.
1: Ναι, δυστυχώς ζούμε...
0: Δεν πειράζει, εμείς είμαστε παράμιας στο καθήκον της ενημέρωσης και θα το συνεχίσουμε κύριε Παπαδήμα, μπας και γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι και μπας περιπτώσει να παρέμβει, το ανακοίνωσε ήδη έστω και αργά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ότι θα μπει λουκέτος όλα αυτά και έλεγχος και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, χάρηκα.
0: Γεια σας. Τραγούδι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία της νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονομήθηκε στην iSpace του Νικηφόρου Κρητικού και του Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking και MetaSearch Platform τον Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Που διοργανώνονται αυτά τα βραβεία από το Στέλιος Philanthropic Foundation, αυτά που στηρίζουν από το 2008 παρακαλώ τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόπων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μία φράση κλισέ δημοσιογραφική πολλών δεκαετιών που επαναλήφθηκε κατά κόρον τις περιόδους των πυρκαγιών που είχαν και καταστροφές σε σπίτια, είναι το «κάηκαν, χάθηκαν οι κόποι μιας ζωής». Είναι κλισέ της δημοσιογραφίας, ξέρετε, που επαναλαμβάνεται τα ίδια και τα ίδια. «Κάηκαν λοιπόν πραγματικά οι κόποι μιας ζωής και στις πρόσφατες πυρκαγιές, ειδικά στην Αττικοβιωτία». Και εγώ το έχω θέσει και άλλη φορά το θέμα, αλλά τώρα είναι πιο επίκαιρο. Θα συνομιλήσω με τον Χάρη Αλεξόπουλο, πρόεδρο Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Αλεξόπουλε.
11: Καλησπέρα σας κύριε Πιπηλή.
10: Λοιπόν, η ερώτηση είναι, καήκανε σπίτια, χάθηκαν οι κόποι, κάηκαν μια ζωή. Από αυτά τα σπίτια, εσείς που έχετε γνώση των ασφαλιστικών εταιριών, ήδη προσέτρεξαν σε εσάς τους ασφαλιστές να πάρουν αποζημίωση κάποιοι από αυτούς που καταστράφηκαν τα σπίτια τους, ναι ή όχι?
11: Ναι, βεβαίως. Προσέτρεξαν οι πελάτες προς τις ασφαλιστικές εταιρείες που τους ασφαλίζουμε, γιατί εμείς είμαστε οι διαμεσολαβούντες στην ασφάλιση, δηλαδή οι άνθρωποι που φέρνουν ναι. τους πελάτες στην εταιρεία και τους παρέχουν τα ασφαλιστικά προϊόντα εκείνα που, είναι, που κρίνονται και από τους πελάτες ότι είναι αυτά που πρέπει να έχουν για την προστασία τους. Επομένως, ναι, η απάντηση είναι ναι, φυσικά έχουν προστρέξει αυτοί που είναι ασφαλισμένοι, που δυστυχώς εδώ θα πω
10: εκεί,
11: ότι είναι λίγοι.
10: Εδώ. Μα δεν είναι τυχαίο τώρα ότι σας κάλεσα, καταλάβατε ποιος είναι ο σκοπός μου. Μα, συγγνώμη, μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Άρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να μάθουμε κάποτε τα ποσοστά αποζημιώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες από πυρκαγιές καταστροφικές. Αν είναι σημαντικός ο αριθμός των ανθρώπων, πολιτών που ξέρουν ότι διαβιούν σε ένα πυκνό δάσος ή εγγύς πυκνού δάσους, αν είναι πολλοί, λίγοι ή ελάχιστοι. Ποια είναι η δική σας εμπειρία?
11: Η δική μου εμπειρία είναι η εξής, και θα μιλήσω με στατιστικά στοιχεία που έχουμε και πολύ πρόσφατα, κυρίως από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και από την πραγματικότητα των ασφαλιστικών εταιρεών και τα νούμερα που δημοσιεύονται. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα έλεγα ότι το ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών, ανεξαρτήτως βεβαίως αν είναι κοντά σε δασική περιοχή ή σε πολύ επικίνδυνα σημεία ή όχι, συνολικά φτάνει, αγγίζει πλέον το 20%. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα είναι 2 στις 10 κατοικίες ασφαλισμένες στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ χαμηλό, όπως καταλαβαίνετε.
10: Σε μια σεισμογενή χώρα, ξεκινάμε από τα βασικά, έτσι.
11: Βεβαίως. Σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, το ποσοστό 20% θα έλεγα ότι είναι πολύ μικρό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα ποσοστό που μας δίνει μια αισιοδοξία, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν σαφέστατα μικρότερο και τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει σιγά σιγά, ιδιαίτερα με την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών. Θα πω λοιπόν ότι και για τις ζημιές αντίστοιχα.
10: Για τον ένφια,
11: Για τον ένφια, ο νόμος 5116 με την υποχρεωτικότητα ασφάλισης επιχειρήσεων, ο καινούριος νόμος στην πραγματικότητα, το 5329 που εκδόθηκε τώρα, αλλά δηλαδή αρχίζει να γίνεται, να δημιουργείται και ένα θεσμικό νομοθετικό καθεστώς που τρόπον τεινά θα έλεγα ότι λίγο δυναμώνει, θωρακίζει το θέμα της ασφάλισης. Η έκπτωση επί του ένφια ήταν εξαιρετικά σημαντική, γιατί ο πολίτης είδε και ένα επιπλέον ευεργέτημα στο να κάνει ασφάλιση. Και στην πραγματικότητα αυτό το ευεργέτημα δεν ήταν λίγο, έχουμε φτάσει στο 20%, φυσικά εμείς ζητάμε 50% κατ' ελάχιστον, αν όχι πλήρη απαλλαγή για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε ασφαλιστική συνείδηση και ασφαλίζουν το σπίτι τους κατ' ελάχιστον για φωτιά, πλημμύρες και σεισμό.
10: Αυτές είναι. Γιατί έχουμε και φωτιές και πλημμύρες, ειδικά με την κλιματική κρίση. Έχουμε τώρα και τις πλημμύρες. Παλιά είχαμε πλημμύρες επειδή κάτι βούλωναν οι αποχετεύσεις του διαμερίσματος. Τώρα καταστρέφονται περιουσίες από πλημμύρες από τους δρόμους ή από τις υπερβολικές βροχές, έτσι δεν είναι? Αυξήθηκε το ποσοστό.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο και περνάνε και μέσα από δίκτυα της ΕΙΔΑ που καταλαβαίνετε ότι οι παροχετεύσεις του νερού να φύγουν εύκολα και αυτές εισβάλλουν στην πραγματικότητα μέσα στα σπίτια και δημιουργούν ζημιές οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά. Ξέρετε, οι υγρασίες και τα νερά μπορεί να αργήσουν να εμφανιστούν, αλλά οι πρώτες ζημιές, αυτές που γίνονται από την εισβολή μεγάλων ποσοτήτων νερού, είναι πάρα πολύ σημαντικές συνήθως. Άρα, ναι, πρέπει να ασφαλιζόμαστε και για πλημμύρες, και αυτό άλλωστε απαιτεί και ο νόμος. Δηλαδή, είναι η προϋπόθεση του νόμου, οι πλημμύρες μαζί με το σεισμό και την δασική πυρκαγιά κατ' ελάχιστον.
10: Από τις περιπτώσεις δασικής πυρκαγιάς, έχετε βρει τα ποσοστά, δηλαδή πόσες εξοχικές κυρίως κατοικίες ή μόνιμες κατοικίες που προσεγγίζουν όμως δασικές περιοχές ή σε πολλές περιπτώσεις είναι μέσα σε δασικές περιοχές, είναι ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα, έχετε βγάλει αυτό τον αριθμό?
11: Αυτός ο αριθμός κυμαίνεται, δεν τον έχουμε τελικό, αλλά κυμαίνεται στα ποσοστά που σας ανέφερα στην αρχή, δηλαδή λιγότερο από το 20%. Είναι ένα ενδεικτικό σημείο για μας και αν θέλετε και στατιστικά, εγώ που έχω σπίτι όπως και πολλοί φίλοι προς την περιοχή της Αναβήσου, μια εξοχική κατοικία, όσους έχω ρωτήσει και είναι πραγματικά περίεργο, το ποσοστό ασφαλίσεων κυμαίνεται σε αυτό που σας είπα, στο 20%, δηλαδή από τους 10
10: πολύ χαμηλό.
11: είναι πολύ χαμηλό, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές.
10: Στην Ανατολική Αττική γενικότερα ή στην περιοχή, την Αττική Βιωτία, εκεί που υπάρχει πολύ υλικό.
11: Σωστά, και
10: παραμένουν ανασφάλιστα.
11: Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν πληγεί επανειλημμένα από πυρκαγιές. Παρ' όλα αυτά, ναι, παραμένει πολλοί κόσμος ανασφάλιστος. Βέβαια, πολλοί θυμούνται εκ των υστέρων ή την ώρα της ζημιάς να ασφαλιστούν, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε είναι αδύνατον και οι ασφαλιστικές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αυτό. Πρέπει να κοπάσουν τα φαινόμενα, να ξαναμετρηθούν λίγο τα νούμερα και μετά να ξαναμπούμε στη διαδικασία ασφαλίσεως. Όμως ευτυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν προβλέψει και αυτοί οι άνθρωποι είναι και αυτοί που μας, πώς να το πω λίγο, μας δίνουν και μια, ας το πούμε, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία μια χαρά, γιατί πραγματικά τους δίνουμε μια αποζημίωση και μπορούν να ξαναξεκινήσουν να στήσουν την περιουσία τους από την αρχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και εκεί αποδεικνύεται και, αν θέλετε, και η δικιά μας δουλειά.
10: Αυτό που δεν συνειδητοποιούμε, χρησιμοποιώ πληθυντικό ευγενίας, είναι το γεγονός ότι όταν καταστρέφεται του άλλου το σπίτι και ακολουθούν οι γνωστές οι μογιές, δεν καταλαβαίνουμε ότι αν είναι ανασφάλιστα όλα αυτά τα σπίτια, τα πληρώνουμε τελικά εμείς που είμαστε τηλεθεατές καταστροφής μέσω τηλεόρασης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, εάν είναι ασφαλισμένο το σπίτι σου, δεν το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Εάν δεν είναι, όλες αυτές οι κρατικές παροχές που δίνονται, οι άμεσες ή οι με χρονοκαθυστέρηση, είναι πολλά χρήματα, αν τα συγκεντρώσει συλλογικά, που τα πληρώνουμε από τη δική μας φορολογική δήλωση. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό.
11: Όχι, και έχετε απόλυτο δίκιο. Και εδώ υπάρχει άλλη μια παράμετρος. Εάν ο κόσμος είχε, ας το πούμε, ασφαλιστεί σε μεγαλύτερο αριθμό, ήταν πολύ περισσότερο, το ποσοστό 20% ήταν 60-70% και παραπάνω, γιατί όχι, τότε σαφέστατα και το ασφάλιστρο θα ήταν κάπως λιγότερο.
10: Μικρότερο.
11: Ακριβώς. Άρα αυτομάτως έχουμε εμείς, ας το πούμε, οι ευσυνείδητοι ασφαλισμένοι, έχουμε μια επιβάρυνση λόγω των υπολείπων, όπως και έχουμε και οι φορολογούμενοι πολίτες συνολικά σε αυτό το κράτος, αυτή την επιβάρυνση που αναφέρατε. Όμως εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ήρθε ο νόμος 5329, ο οποίος στην πραγματικότητα, και ίσως κάποια στιγμή που να θέλετε να το συζητήσουμε, στην πραγματικότητα εδώ καθιερώνεται ένα, αν μπορώ να πω, ένα νέο γενικό πλαίσιο μιας στεγαστικής αρρωγής για τα κτίρια, κατοικίες δηλαδή, που πλήττονται από αυτές τις φυσικές καταστροφές που αναφέραμε πριν συγκεκριμένα.
10: Ωραία, αφού υπάρχει καινούργιος νόμος, Μαρία Καραουλάνη, με ακούει η Μαρία. Μαρία Καραουλάνη κανόνισε ένα καινούργιο ραντεβού με τον κύριο Αλεξόπουλο, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να το αναδεικνύουμε, γιατί επαναλαμβάνω την καταστροφή και την καταστροφή ως προσωπικότητα του ανθρώπου που του καίγεται στο σπίτι. Τελικά, αν είναι ανασφάλιστο, την πληρώνω εγώ και εσείς που είμαστε ασφαλισμένοι από το υστέρημά μας, που λέει, είναι μια άλλη φράση κλισέ, αλλά αν το κάτσεις και το υπολογίσεις, είναι ένα δίφραγκο την ημέρα, χοντρικά. Εκτός αν έχεις το ανάκτορα του Μπάκινγχαμ, εκεί εντάξει, θα είναι λίγο παραπάνω.
11: Να πω μόνο μια παράμετρο σημαντική για τα ανάκτορα που αναφέρατε. Πλέον δεν θα στηρίζονται με κρατική αρρωγή αξίες, κατοικίες, συγγνώμη, που η αξία του, η φορολογητέα αξία τους, η αντικειμενική τους αξία είναι πάνω από τους 500.000. Που σημαίνει...
10: Όχι, και πολύ λάρς το βρίσκω. Η αντικειμενική αξία 100.000 και κάτω, ναι, εντάξει, πες. Αλλά όταν έχεις ένα σπίτι με αντικειμενική αξία 150-200-300.000, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, στην ίδια κοινωνία ζούμε, για όνομα του Θεού.
11: Ναι, κύριε Μιπηλία, αλλά τουλάχιστον είναι ένα πρώτο βήμα για να οδηγηθούμε σε κάτι ίσως καλύτερο μετά από λίγο καιρό. Υπάρχει το παρατηρητήριο ιδιωτικής ασφάλισης. Αν θέλετε, μπορούμε κάποια στιγμή να συζητήσουμε. Όλα αυτά θα τεθούν σε προτάσεις εφόσον επανεργοποιηθούν οι επιτροπές σχετικές. Θα τεθούν πάλι σε προτάσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι και καταθέτουμε διαρκώς τις προτάσεις μας και περιμένουμε πάλι για το καλύτερο και για τον ένφια και για το παρατηρητήριο, όπως ανέφερα, και για μια πληρέστερη κάλυψη προς όλες τις περισσότερες, ένα μεγαλύτερο ποσοστό έστω κατοικιών.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής. Ακολουθεί Βίκτορος Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων στις 6. Ανδρέας Πετρόπουλος αμέσως μετά. Καλό σας απόγευμα.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως το Νεοψυχικό, στη λεωφόρο Κηφισού τμηματικά στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλληλική προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έως το Παλαιό Φάλιρο. Σε εξέλιξη απολογία του ζεύγου των ιατρών ενώπιον των ακριτήων μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ γύρω από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησής του μέχρι 2 μήνες. Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να αποσαφινιστεί η θέση της σχετικά με το επίδομα εργασίας. Σε υψηλούς τόνους είχε κάνει δηλώσεις και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο κύριος Μητσοτάκης, και ο κύριος Μαρινάκης, με συγχωρείτε, επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στον Κερωμικό θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 με τον Πρωθυπουργό να απευθύνει ομιλία. Άρση της ασυλίας της Προέδρου της Φωνής Λογικής και Ευρωβουλευτή Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υιοθετώντας σχετική έκθεση έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών αρχών. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις συγκοινών των θυμάτων. Στο μεταξύ τη Δευτέρα θα ανακοινώσει το δικαστήριο την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απόψε με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Bab el Badem, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τόσο για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και στην είσοδο μη επανδρομένου αεροσκάφου στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, είχε δηλώσει ότι το ντρόουν που καταρρίφθηκε στη Λιθουανία προερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας σε ένα συνέδριο διεθνών επενδυτών στο Τορόντο, ότι η χώρα του θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολλούς τομείς, παρά την τρέχουσα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Αγροτικές κινητοποίησεις στην Ολλανδία παρέλυσαν μεγάλο τμήμα της χώρας με φωτιές δίπλα σε αυτοκινητοδρόμους, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα στα τρένα την ημέρα παρουσίασης του κυβερνητικού προϋπολογισμού. Σε 150 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σε συγκέντρωση έξω από δικαστικό μέγαρο με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 6 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, λαϊκή απογευματινή και σήμερα στον Αλφα Radio 98,9. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, θα δούμε όλα τα γεγονότα με μια ασφάλεια που μας δίνει έτσι ο χρόνος εκπομπής. Τις περισσότερες ειδήσεις έχουμε, αλλά ψάχνουμε να καταλάβουμε σε πάρα πολλά πράγματα τι έχει γίνει. Για παράδειγμα, τώρα τι να ξεκινήσω και εγώ με την υπόθεση Μεζονάκη μετά το θάνατο του ανθρώπου. Το έχουμε πει υπόθεση γιατί διερευνούμε το πώς, τι έχει γίνει σε αυτό το ιατρείο, βάλτε 7 εισαγωγικά, στο Κολωνάκι, όπου ο ιδιοκτήτης, γιατρός, παθολόγος, αποκαλύπτει εδώ το ΑΕ εφημερίδα, είχε ένα πτυχίο γιατρού από τη Χονολουλού. Εντάξει, μπορεί να έχει κανένα σοβαρό πανεπιστήμιο η Χονολουλού, μην το υποβάζουμε, δεν ξέρω. Πάντως από εκεί ήταν το πτυχίο του, υπήρχε το παράνομο μηχάνημα, υπήρχε ένας τιμοκατάλογος φωτιά και λάβρα και βέβαια το άλλο δεν ξέρω, δεν είναι αποκάλυψη σχετίζεται με το θέμα, αλλά επειδή έχουμε ένα τρομερό μπαλάκι ευθυνών, δηλαδή ποιος τελικά κάνει τους ελέγχους δειγματοληπτικούς και όπως αποδεικνύεται λυπής ελέγχους κάνει ο ιατρικός σύλλογος Αθήνας, αλλά έχει μια δικαιολογία ότι δεν είμαστε εμείς πώς να το πω, αστυνομία, όπως λέει και ο κύριος Πατούλης, να μπαίνουμε στα ιατρία και να μπορούμε να μπαίνουμε χωρίς να χτυπάμε κουδούνια, άδειες και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Κατανοητό σε ένα βαθμό. Απ' την άλλη μεριά έρχεται η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι υπάρχει κενό όσον αφορά τους ελέγχους. Έρχεται και κύριος Πλεύρης, λέει, υπάρχει κενό, λέει και αυτός, και σε μια συνέντευξή του σήμερα λέει ότι είχε συμβουλευτεί παλιότερα το γιατρό αυτόν, δεν είχε πάρει κάποια αγωγή από ό,τι του είχε πει ο γιατρός, γιατί ήταν σε γνώση και της κανονικής γιατρού που τον παρακολουθούσε, λέει, εκείνη την εποχή, αλλά λέει και το άλλο, ότι τον πήρε τηλέφωνο αμέσως όταν έγινε γνωστή η υπόθεση Μεζονάκη.

Το δεύτερο θέμα στο οποίο γυρνάμε γύρω-γύρω αυτές τις μέρες είναι το επίδομα ανεργίας. Λοιπόν, και γυρνάμε γύρω-γύρω, γιατί πες είπε μια κουβέντα. Εγώ λέω, ο Παύλος ο Μαρινάκης είπε, ο άνθρωπος μια προσωπική άποψη. Βέβαια τώρα, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν λες προσωπικές απόψεις. Δεν είσαι ένας βουλευτής που του κατέβηκε και μια ιδέα και την πέταξε. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω, εντάξει, είπε και κάτι, ξέφυγε και είπε και κάτι προσωπικό. Εδώ πέρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να έχει χωριστεί στα δύο, σε αυτούς που λένε, τι κάνετε εκεί τώρα, αφήστε το επίδομα ανεργίας ήσυχο, και στους άλλους που λένε πρέπει να ανταλλάξουμε, έχει και μια δόση αλήθεια σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης και το να και τ' άλλο, έχει βγει κόντρα η κυρία Κεραμέως στον κύριο Μαρινάκη, έρχεται προς υποστήριξη του κυρίου Μαρινάκη, τον υποστηρίζει με έναν τρόπο ο κύριος Βορύδης, είναι λίγο και ανόκρανο στη μέση, να το πω έτσι, ο κύριος Καραγκούνης. Γίνεται ένας καυγάς σήμερα μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και του εκπροσώπου του Πασόκ, του κυρίου Τσουκαλά, όπου ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι ανάλογη πρόταση είχε κάνει το Πασόκ το 2018. Στην επίθεση ο κύριος Τσουκαλάς λέει αυτά που λέτε είναι λάσπη στον ανεμιστήρα κτλ. Και γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Στην αναμπομπούλα πάει και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στον ΟΑΕΒ, κάνει δηλώσεις, λέει αυτό είναι πρόγραμμα του Μητσοτάκη, δεν το πετυχεί ο Μαρινάκης και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι η τρίτη μέρα που είναι στα ψηλά το θέμα του επιδόματος ανεργίας.

Από εκεί και πέρα τώρα συνεχίζεται η δίκη. Για τα Τέμπη υπάρχουν, σήμερα κατέθεσε ο κύριος Παύλος Ασγλανίδης, που έχει χάσει, αν δεν κάνω λάθος, δύο κόρες και μία ανιψιά στο τραγικό δυστύχημα τον Φλεβάρι του 2023. Έχουμε τώρα και ορισμένες υποψηφιότητες που ανακοινώνονται. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, που είναι υπουργός δικαιοσύνης, θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης. Σας λέω και τα ψηλά τώρα, δεν αφήνω τίποτα. Για την υπόθεση Μαζονάκη έχουν καταθέσει 4 βουλευτές προς τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη, για τα λεγόμενα ιατρία, τα παράνομα ιατρία. Έχουν καταθέσει μια ερώτηση. Μεταξύ αυτών είναι η ανεξάρτητη βουλεύτρια βιωτίας, βουλεύτρια τέλος πάντων, έτσι θέλουν να λέγονται, βιωτίας Γιώτα Πούλου, η Μυρτό Κοροβές, η Κυριακή Μάλαμα και η Θεοδώρα Τζάκρη. Είδες, αν δεν έχεις κόμμα, είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις περιπτώσεις ανεξάρτητων που είχαν πάει, αν δεν κάνω λάθος, με το κόμμα Κασελάκη όλοι, αλλά το κόμμα Κασελάκη δεν κατάφερε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα, και τώρα δεν ξέρω αν κάποια από αυτές τις κυρίες που υπογράφει την ερώτηση στον κύριο Άδωνο Γεωργιάδη είναι όλες ανεξάρτητες, μου φαίνεται, δεν έχει πολιτική στέγη. Υπάρχει μία έρευνα ευρωπαϊκή, θα σας τη αναφέρω και στη συνέχεια διεξοδικά που λέμε, που δείχνει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι οι πλέον ανασφαλείς, οι πιο στρεσαρισμένοι και αυτοί που έχουν τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη. Ήτανε γιατί κάποτε λέγανε ότι είναι τεμπέληδες οι Έλληνες, έτσι υπήρχε, επικρατούσε αυτή η άποψη στην Ευρώπη. Από εκείνη την εποχή τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο εργαζόμενο στην Ευρώπη, και γι' αυτό φαίνεται αντιμετωπίζουν και αυτά τα προβλήματα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή έκθεση που κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, με την οποία διενήρησε το ευρωπαϊκό, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε ένα τσακωμό από τους καλούς μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Γιατί όμως, για τα μάτια του Τσίπρα, τι έχει γίνει τώρα, πρόσεξτε να δείτε. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πάνας, είπε, εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση, πού είναι το κακό? Τον αδειάζει μεγαλοπρεπέστατα το ΠΑΣΟΚ και λέει είναι προσωπικές του απόψεις και τα λοιπά. Δεν είπαν για υπονόμευση ακόμα, αλλά περίπου αυτό λένε, υπονομεύει τη γραμμή του κόμματος. Παρεμβαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα δορυφόρος του Τσίπρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε δημοσκοπήσεις. Θα έχουμε δημοσκοπήσεις μέχρι και την Παρασκευή. Μία ακόμα δημοσκόπηση περιμένουμε τις αρχές της εβδομάδας να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα. Εγώ λέω πριν βγουν δημοσκοπήσεις, γιατί όλο και κάτι μαθαίνουμε γύρω-γύρω και τι θα λένε και πώς θα, τι έχει αλλάξει, τι δεν έχει αλλάξει κτλ. Εγώ βλέπω ότι την όθηση που περίμενε η Νέα Δημοκρατία με τις αναγγελίες των μέτρων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την όθηση αυτή δεν τη βρίσκει μάλλον, έχει μία αύξηση, αλλά πολύ, αν να μην πω μικρή, λελογισμένη, θα έλεγα έτσι καλύτερη λέξη, σε σχέση με αυτό που περίμενε. Από εκεί και πέρα φαίνεται να παγιώνεται αυτή η διαφορά που λέγαμε από την αρχή μεταξύ του
Πάσοκ και του Τσίπρα, με τον Τσίπρα να είναι δεύτερος με μια απόσταση εκεί γύρω σε 4 με 5 μονάδες. Δεν ξέρω αν έχουμε, αν θα έχουμε κάποια ανατροπή κάποια στιγμή σε αυτά τα ποσοστά, αλλά επειδή οι εκλογές πάνε προς την άνοιξη, θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Το πιο αξιοσημείωτο, όπως μαθαίνω τις μετρήσεις, και είχε επιβεβαιωθεί και το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα επιβεβαιώνεται ακόμα περισσότερο, είναι η μεγάλη πτώση του κόμματος Μαρίας Καρισθιανού, το οποίο όμως έχει μια καραμπόλα όλη αυτή η υποχώρηση, γιατί στις πρώτες δημοσκοπήσεις που πήγαινε καλά, ίσως και αρκετά καλά, η κυρία Καρισθιανού είχε, αν δεν κάνω λάθος, περάσει και το 10% σε κάποιες και τα λοιπά. Ένα κομμάτι που πολιτών που έλεγαν θα την ψηφίσουν προερχόταν από αυτούς που λέμε άλλο κόμμα, δεν ψηφίζω, λευκό άκυρο, αποχή και τα λοιπά. Και τώρα φαίνεται, γιατί φαίνεται να μεγαλώνει το ποσοστό αυτών των αναποφάσιστων, έτσι να το πούμε χοντρικά, φαίνεται να μεγαλώνει ξανά, είχε πέσει, ήταν μονοψήφιο, τώρα είναι πάλι διψήφιο και γύρω στο 12-13% όπως λένε τα πρώτα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά Κυριακή κοντιγιορτή που λένε, θα τα δούμε αυτά, θα έχουμε τα στοιχεία μέσα στην εβδομάδα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Κλείνω με τις ειδισάρες κυριολεκτικά, γιατί έχουμε ναι από το Ευρωκοινοβούλιο στην άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου, που επιτρέπει να την ελέγξουν οι εδώ δικαστικές αρχές για την κατηγορία που έχει καταλογιστεί περί πλαστογράφησης υπογραφών όταν ίδρυσε αυτό το κόμμα που έχει, και έπρεπε, επειδή να έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής, έπρεπε να αποφανθεί το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο έστειλε την υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη να την ελέγξει και να δούμε τι έχει γίνει και σε αυτή την υπόθεση.

0: Λοιπόν, εμείς πώς θα πάμε τώρα σήμερα, έτσι να έχετε κι εσείς μια γνώση του τι πρέπει να περιμένετε. Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να συζητήσουμε όλοι τις τελευταίες εξελίξεις και τέλος πάντων και τι αυτός βλέπει εν όψη και της τελικής ευθείας των εκλογών, γιατί όλα εκεί καταλήγουν. Θα έχουμε τον πολύ καλό συνάδελφο που το στερηθήκαμε για ένα διάστημα που δεν μπορούσαμε έτσι να επικοινωνήσουμε μαζί του, τον Μιχάλη τον Ψήλο, διευθυντή της ναυτοεμπορικής.gr, γιατί έχουμε μια σειρά εξελίξεων στα διάφορα θέματα, να δούμε τι γίνεται στα ανατορμούς, να δούμε πού θα πάει αυτό το ράλι που έχουμε στα καύσιμα, τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, πόσο θα το πληρώσουμε και εμείς που ήδη πληρώνουμε σχεδόν 2,20, 2,15, 2,18, 2,20, πόσο πληρώνουμε. Έβαλες σήμερα μόλιβδη, δεν έβαλες. Τι πετρέλαιο βάζεις?
1: Όχι, αμόλυβδη.
0: Πετρέλαιο.
1: Αργά,
0: να μην δουλεύουν τα αυτοκίνητα πετρέλαιο θέρμανση. Τι καλά αυτό. Δεν θα βλέπαμε ένα στον άλλο από τη Μαυρίλια, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, τι να πεις. Λοιπόν, βάλε διαφημίσεις. Έτσι να πάρουμε και μια ανάσα και εμείς. Και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

6 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα και από ό,τι βλέπω, για να τα λέμε όλα, έχει ανεβάσει ένα βίντεο κυρία Λατινοπούλου στο Instagram που έχει κάνει μια δεικτική δήλωση, λέει ας πούμε «Η Λατινοπούλου είναι δεκανίκη, τέλος. Τέλος με χρυσά γράμματα. Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Ως γνωστόν τα δεκανίκη τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει, αναφέρει στο βίντεο της η κυρία Λατινοπούλου. Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεδράκι τους». Λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Λατινοπούλου. Δεν ξέρω, πολύ φασαρία και στη δεξιά πολυκατοικία που είναι 7 όροφοι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί η άλλη είναι 4 όροφοι, πάει 4 και ένα το δώμα 5. 5 όροφοι από τη μία, 7 από την άλλη. Είναι μεγάλη πολυκατοικία αυτή η δεξιά. Και τώρα και κάτι για τα κοινόχρηστα, ποιος θα είναι στο υπόγειο, ποιος είναι στον πρώτο κτλ. Τσακώνονται πολύ, γιατί έρχονται και εκλογές και είναι πολλά τα κόμματα και εκεί, πολλά.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εκεί και γραμμή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ενώ θα έπρεπε να έχετε αέρα στα πανιά σας μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εγώ βλέπω ότι έχετε και λίγο ένταση στο εσωτερικό. Οι μισοί τσακώνονται με τους άλλους μισούς. Αν έπρεπε να το πει ο Μαρινάκης αυτό για τα επιδόματα ανεργίας ή δεν έπρεπε να το πει.
1: Σιγά τώρα να μην τσακώνονται μισοί με τους άλλους μισούς.
0: Αφού βγήκε ο κύριος. Συγγνώμη ένα λεπτάκι. Ο κύριος Πέτσας.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Κεραμέως δεν μετράει που είναι υπουργός εργασίας.
1: Είναι με τους άλλους μισούς.
0: Μα με συγχωρείτε, βγήκε προς υποστήριξη. Ο κύριος Βορύδης
1: δεν είναι η μισή με τους άλλους μισούς.
0: Σχηματικά το λέω. Λέω, υπάρχουν αντιθέσεις.
1: Σχηματικά δημιουργούμε εικόνα. Η μισή με τους άλλους μισούς. Τι μπορεί να γίνεται μέσα στην δημοκρατία.
0: Υπάρχει, υπάρχει θέμα όμως εδώ πέρα.
1: Κανένα θέμα δεν υπάρχει.
0: Κανένα.
1: Είπε μια προσωπική άποψη. Η κυρία Κεραμέως, η οποία είναι και αρμόδια υπουργός, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι ούτως ή άλλως, ξέρετε, έχει νομοθετηθεί. Απλώς το ξεχνάμε αυτό το 22,
0: ναι.
1: Ότι όποιος βρίσκει δουλειά και είναι σε διαδικασία επιδόματος ανεργίας μπορεί να παίρνει μέχρι να τελειώσει η περίοδος που δικαιούται το επίδομα το 50% και ταυτόχρονα να εργάζεται. Ήδη λοιπόν έχουμε παρέμβει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο πεδίο αυτό, εκείνο που μένει να δούμε πώς εφαρμόζεται, πόσοι θέλουν και ουσιαστικά από τους άνεργους ικανοποιούνται από αυτό το μέτρο.
0: Εσείς τώρα, λοιπόν, συγγνώμη ένα λεπτάκι, διατυπώθηκε μια σκέψη να μειωθεί στους 2 μήνες, γιατί... ένα λεπτάκι τώρα. Γιατί λέει ότι έχει μειωθεί η ανεργία, ο κόσμος βρίσκει εύκολα δουλειά, γιατί να δίνουν τα επιδόματα ανεργίας. Αλλά εδώ πέρα μπαίνει ένα θέμα. Δηλαδή το επιδόμα ανεργίας το χρηματοδοτούν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Είναι η ασφάλιση εργασίας τους για κατά κάθε τρόπο.
1: Αυτό δεν είναι επιχείρημα. Εγώ σας είπα ότι έχει μειωθεί τόσο πολύ η ανεργία, οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποιες σχέσεις, κάποιες σκέψεις για να δούμε πώς το επίδομα θα είναι επίδομα εργασίας. Μία από τις σκέψεις είναι αυτό.
0: Καλά, επίδομα εργασίας μπορεί να γίνει με το επίδομα.
1: Εγώ σας είπα, η παρέμβαση έχει γίνει ήδη και προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να δώσουμε κίνητρα ώστε να ζητούν όσο το δυνατόν λιγότερο το επίδομα ανεργίας και ένα κίνητρο είναι αυτό που σας είπα. Θεσμοθετημένο.
0: Να σας πω, ωραία. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Αλλά γιατί δεν ξέρω, γιατί αυτή η ένταση με το επίδομα ανεργίας, αφού το πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, δεν το πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός. Ποιος ο λόγος?
1: Κοιτάξτε, στην Σουηδία και στη Φιλανδία ισχύει αυτό το οποίο σας λέω επίσης.
0: Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό που λέτε.
1: Όχι, πρέπει να ξανασκεφτούμε το πώς θα έχουμε επίδομα εργασίας και όχι επίδομα ανεργίας. Αυτό το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε η αρμόδια υπουργός και είπε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, τελεία και παύλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ σας το ξαναλέω, δεν είναι πιο σωστό αυτό το οποίο ισχύει? Να παίρνει ο εργαζόμενος το 50% μέχρι το τέλος της περίοδου που το δικαιούται ενώ εργάζεται. Να λοιπόν ένα κίνητρο πολύ σημαντικό.
0: Αυτό επίσης, είναι όντως
1: ένα... Έχουμε θεσμοθετήσει και κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: να μην μπορεί ο εργαζόμενος να αρνηθεί πάνω από 2 φορές θέση εργασίας που θα το προταθεί από τη ΔΥΠΑ.
0: Ναι, αυτό
1: λέω
0: τώρα...
1: ένα παράδειγμα.
0: Λοιπόν,
1: τρόπους... που μπορούμε να μετατρέψουμε.
0: Εντάξει, αν εγώ είμαι αρχιτέκτονος τώρα και μου πήγαινε σερβιτόρος, τι να κάνω?
1: Σύμφωνα με το πεδίο το οποίο έχεις ορίσει, επίσης έχουμε θεσμοθετήσει να υπάρχει επανακατάρτιση και αυτό το οποίο λέω να ισχύει κατά την σύμφωνα με το πεδίο το οποίο έχεις ορίσει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αν σε προτείνουν θέση σε αυτό το οποίο επιθυμείς και αρνηθείς, ναι, εκεί να κόβεται το επίδομα. Άρα λοιπόν υπάρχουν σκέψεις. Όχι όμως να γίνει 2 μήνες.
0: Ναι, τώρα με συγχωρείτε. Ο κόσμος δεν θέλει να κάτσει με το επίδομα. Σιγά τα πολλά λεφτά, 550 ευρώ είναι. Δηλαδή κάποιος στέκεται στο επίδομα, πώς θα ζήσει?
1: Υπάρχουν κάποιοι λύσεις.

0: λίγοι οι οποίοι είναι αυτοί? Παίρνουν το επίδομα μετά, μετά βρίσκουν εργασία για ένα διάστημα.
1: 12 μήνες είναι το επίδομα, δεν δίνεται για 5 χρόνια. 12
0: δεν
1: μήνες.
0: Υπάρχει ανεργία πια, δεν υπάρχει ανεργία. Μια ανεργία η οποία είναι στο 7%, αλλά αν πέσει το 5% ουσιαστικά δεν υπάρχει ανεργία.
1: Εντάξει, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι 4 και 5, εντάξει.
0: Ουσιαστικά δεν υπάρχει ανεργία, αυτό λέμε. Άρα λοιπόν συζητάμε για ένα θέμα το οποίο... Καλά. Δεν είναι ουσιαστικά υπαρκτό.
1: Εσάς τώρα, έτσι έχει περάσει, αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει 10 μέρες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς, αν τα μέτρα συζητιούνται από τον κόσμο, έχουν περάσει, αξιολογούνται, θα έχετε μία ανάκαμψη και στα ποσοστά.
0: Δεν το ξέρω. Το τι θα γίνει θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Εγώ τις δημοσκοπήσεις τις εμπιστεύομαι σαν φωτογραφία. Τη στιγμή. Εκείνο που ξέρω είναι ότι είναι μέτρα τα οποία οι πολίτες ξέρουν ότι θα εφαρμοστούν. Ενώ αυτά που λέει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, είναι εξαιρετικά πιθανό να μην εφαρμοστούν ποτέ. Επίσης είναι 2 δις μέτρα τα οποία έρχονται στα άλλα 2 δις τα οποία έχει πάρει ήδη. Άρα είναι μέτρα τα οποία θα τα δούμε σίγουρα στην τσέπη μας, όπως θα δουν άμεσα οι συνταξιούχοι αυτό το οποίο έχουμε πει. Mm-hmm. Όπως θα δουν άμεσα την επιστροφή του ενοικίου τώρα από τον Νοέμβριο. Αυτή είναι η διαφορά. Η παρούσα κυβέρνηση λέει, ενεργεί, πράττει, οι πολίτες βέβαια κρίνουν, ενώ η αντιπολίτευση λέει, προτείνει, αέρα.
1: Καλά, και εσείς ήσασταν αντιπολίτευση και γίνατε κυβέρνηση. Δεν μπορεί να πει ότι όταν σας αντιπολίτευση
0: λέω,
1: λέγατε
0: καλά,
1: αέρα.
0: Καλά κάνουν οι πολίτες κρίνουν.
1: Γιατί αν θυμάμαι τώρα, και δηλαδή... Εντάξει, τώρα λίγο υποτιμητικά το λέτε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η δουλειά τους, να προτείνουν και τις θέσεις τους, οι οποίες καθόλου, και αυτές αξιολογούνται.
0: Καθόλου υποτιμητικά. Εντάξει. Αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι η πιθανότητα να εφαρμόσουν τα κόμματα της πολίτευσης τα προγράμματά τους, σύμφωνα με όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό τώρα, είναι πάρα πολύ μικρή.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχει το κακό παράδειγμα με την προκαταβολή φόρου. Την οποία και εσείς λέγατε ότι θα την καταργήσετε, αλλά ακόμα υπάρχει προκαταβολή.
0: Δεν είπαμε ότι θα την καταργήσουμε, είπαμε ότι θα τη μειώσουμε.
1: Πότε τη μειώσατε? Θα τη μειώσατε.
0: Οι παραγωγικές τάξεις περίμεναν στον τομέα αυτό περισσότερα μέτρα. Εντάξει, είναι γεγονός ότι δεν τα πήραμε. Πιθανώς το Μάρτιο που θα έχουμε και τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2026... να κινηθούμε πιο γρήγορα στην κατεύθυνση. Αυτή είναι γεγονός.
1: Μπορεί να πάρετε και καινούργια μέτρα δηλαδή.
0: Όχι, κάθε χρόνο παίρνουμε και μάλιστα τα παίρνουμε όχι επειδή είναι προεκλογική περίοδος. Πήραμε και το 24, πήραμε και το 26, πήραμε και το 25. Mm. Γιατί ξέρουμε κάθε Μάρτιο το πώς έχει εφαρμοστεί ο προϋπολογισμός της προηγούμενης χρονιάς.
1: Σωστά. Πάντως ένα από τα θέματα που ο κόσμος τώρα ανησυχεί πολύ είναι το θέμα των καυσίμων, γενικότερα η ενέργεια, γιατί τα πράγματα και βέβαια δεν περνάνε από το χέρι μας, αλλά πια δεν ξέρω, φαίνεται να ξεφεύγουν, πάνε να ξεφύγουν τελείως. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτό? Έρχεται και χειμώνας, θα μπει πετρέλαιο.
0: Ο Υπουργός Ενέργειας έχει πει ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα υπάρχει παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
1: Εντάξει, ναι, το διάβασα. Δεν σκέφτεστε κάτι τώρα και με το θέμα του φόρου στα καύσιμα, γιατί...
0: Μα τα 15 λεπτά τα οποία υπάρχουν τώρα είναι επιδότηση στην Αγγλία. Απλώς...
1: λέτε ότι φτάνει. Αυτά τα βάλαμε στο 1,90 και τώρα είναι 2,15.
0: Ωραία, και μπορεί να πάει και 2-3, θα υπάρχει αύξηση.
1: Μα ναι, αλλά αυτό επιβαρύνει όλη την αλυσίδα, μεταφορές, προϊόντα.
0: Σας είπα, υπάρχουν 15 λεφτά αυτή τη στιγμή επιδότηση στην Αγγλία. Αν η κατάσταση συνεχιστεί, είμαι σίγουρος ότι αυτή η επιδότηση θα ανέβει. Αυτό περιμένουμε. Βέβαια, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Είναι ένα μέτρο το οποίο ισχύει εδώ και 4 μήνες περίπου. Μπορεί να συνεχίσει κι άλλο. Λοιπόν, τώρα τα 15 λεφτά μπορεί να γίνουν 20-25.
1: Επειδή εδώ είναι ζωντανή εκπομπή και δεν ήθελα να γυρίσω πάλι στο πίσω θέμα και μας στέλνουν μηνύματα εδώ οι φίλοι που ακούν την εκπομπή. Λέει ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα λέει, αν δεν υπάρχει ανεργία δεν δίνουν επίδομα. Γιατί δίνουν λιγότερα επιδόματα εφόσον μειώνεται η ανεργία. Γιατί τότε να το κόψουν? Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα.
0: Ότι θα κόψει το επίδομα αφού είπαμε δεν κόβεται.
1: Ναι. Ναι, με βάση την κουβέντα που γίνεται, λέμε.
0: Ποια κουβέντα γίνεται? Είπε κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε η αρμόδια υπουργός και είπε ότι δεν τίθεται θέμα. Τώρα, εφόσον δεν τίθεται θέμα, τι να συζητάμε?
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, τελευταία ερώτηση. Περιμένουμε το λεγόμενο κόμμα Σαμαρά. Φαίνεται να είναι οριστικό, δεν φαίνεται να υπάρχει πισωγύρισμα που λένε. Απ' την άλλη, στο γενικότερο κεντροδεξιό και δεξιό χώρο, ίσως και δεξιότερα από εσάς, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6-7 κόμματα. Θεωρείται είναι εφικτός στόχος με την υπάρχουσα κατάσταση, με τα προβλήματα που είχαμε τελευταία χρόνια, με τα ποσοστά που έχουν πέσει από τις ευρωεκλογές του 2023, ο στόχος που έχετε βάλει της αυτοδυναμίας, ή σκέφτεστε και ενδεχόμενα συνεργασίας αν δεν καταφέρετε την αυτοδυναμία?
0: Καταρχήν, θέμα συνεργασίας δεν υπάρχει
1: με κανέναν
0: από το μόνο κόμμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα.
1: Γιατί ο κύριος Βελόπουλος λοιπόν δεν είναι πιο κοντά σας? Γιατί με το ΠΑΣΟΚ
0: δεν τίθεται θέμα? Εμείς έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με το ΠΑΣΟΚ. Δύο φορές σώσαμε τη χώρα, η μία ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο και την πρώτη ουσιαστικά συνεργαζόμενη για να μην πάει η χώρα στα βράχια το 12. Από εκεί και πέρα δεν τίθεται θέμα με αυτά τα κόμματα τα οποία λέτε από την πλευρά μας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει πάρει την απόφαση ότι δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν παλεύουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Ένα στόχος που εξαρτάται από τη διαμόρφωση της επόμενης Βουλής είναι απολύτως επιτεύξιμος. Σας θυμίζω ότι σε περίπτωση που τα κόμματα μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη, είναι 7, λέω ένα παράδειγμα, τότε η αυτοδυναμία είναι περίπου στο 33-34. Γιατί να μην είναι εφικτός αυτός ο στόχος? Είναι εφικτός.
1: Ναι, σε 7-κομματική βουλή πιο σίγουρο είναι αυτό το 34, όχι 33, είναι 34,5 προς 35.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν είναι εφικτός.
1: Εντάξει, τώρα
0: και βλέπουμε, οι πολίτες θα αποφασίσουν.
1: Κοιτάξτε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι δεν υπάρχουν ελπίδες, δεν είναι κάτι ανέφικτο. Απλώς δεν λέτε στην πρόθεση ψήφου που βλέπω όλο τον τελευταίο χρόνο μεταξύ 22,5, 23, 25, 25,5.
0: Έτσι, πρόθεση δεν βλέπετε. Αυτά που λέτε είναι χωρίς την αναγωγή.
1: Εντάξει, η αναγωγή δεν την ξέρει κανένα.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Η αναγωγή είναι, να είχαμε να λέγαμε.
0: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή. Άρα λοιπόν με την αναγωγή είμαστε στο 29-30. Γιατί σε μια εβδομάδα που θα βγουν οι καινούργιες δημοσκοπήσεις να μην είμαστε 31-32. Και γιατί να μην παλεύουμε για το 34. Είναι στόχος εφικτός, αλλά οι πολίτες θα αποφασίσουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, καλό.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αισιόδοξος, θεωρεί ότι δεν υπάρχει θέμα με το επίδομα ανεργίας. Ήταν μια προσωπική άποψη του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, τελείωσε και θεωρεί όλο το θεωρείο που γίνεται, χωρίς λόγο και αιτία. Τώρα, θεωρεί ως η μόνη περίπτωση θα μπορούσε να συνεργαστεί με ένα κόμμα η Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, έχει πάρει απόφαση συνεδρίου. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι αν είναι 8 και 9 κόμματα στη Βουλή και πέσει το ποσοστό εισόδου, θα πέσει το μέτρο αρκετά και θα μπορεί το πρώτο κόμμα ακόμα και με 35%, αν μπω 34,7 τώρα και τέτοια, να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Αν η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες δημοσκοπήσεις μετριέται από το 27 έως το 30, πράγματι τότε θα μπορεί να ελπίζει ως ένα εφικτό στόχο να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλιώς θα πάμε σε δεύτερη κάλπη. Βέβαια παίρνουν ως σενάριο ότι δεν θα έχουν καμιά άλλη ανατροπή, αλλά δεν φαίνεται, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη, τουλάχιστον με βάση τα όσα βλέπουμε μέχρι τώρα. Έχει μια απόσταση ασφαλείας από 11 έως 9 μονάδες από το δεύτερο κόμμα. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 7. Διαβάζω εδώ σε όλα τα site, σε όλα τα ρεπορτάζ για τους πολιτικούς στριγμούς. Κλισέ φράση, ας πούμε. Πες εκεί άνω κάτω έχει γίνει το Πασόκ. Τι πολιτικούς στριγμούς προκάλεσαν οι δηλώσεις του βουλευτή Απόστολου Πάνα? Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός κανονικός. Τι είπε ο Απόστολος Πάνος? Τώρα έκανε λόγο για κοινές πολιτικές καταβολές Ελλάς Πασόκ, στηρίζοντας ανοιχτά το σενάριο περί συνεργασίας. Τι λέγαμε τώρα πριν δύο μέρες εδώ το πρωί εμείς στον Α 98,9 στην εκπομπή του Τάκη του Χατζή το πρωί? Τι λέγαμε? Λέγαμε. Η απάντηση που έδωσε ο κ. Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ότι με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, είπε, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε αν συμφωνούμε σε 4-5 βασικά πράγματα με κάποια κόμματα από την αριστερά. Δεν είπε ακριβώς, είπε ότι υπάρχουν πολλές αριστερές, έτσι είπε ακριβώς. Ενδεχομένως με κάποια από αυτές, αν συμφωνούμε σε 4-5 κεντρικά θέματα, κοινωνικό κράτος, δικαιοσύνη, ένα μήνυμο οικονομικό πρόγραμμα κτλ., μπορούμε να συνεργαστούμε. Μία εβδομάδα νωρίτερα, όταν μίλαγε ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βγήκε το Πασόκ και είπε, εδώ έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματος του δικού μας. Επομένως, λέγαμε τότε στην εκπομπή, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Απ' τη μία συμπίπτουν, έστω αντιγράφοντας ο Τσίπρας, εμείς να το δεχτούμε ότι ο Τσίπρας είναι καλός στην αντιγραφή, 80%, δηλαδή 8 στα 10 συμφωνούν. Λοιπόν, επιπλέον, το μόνο που σκέφτεται το Πασόκ, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ότι κάποια στιγμή μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα αριστερό κόμμα. Επομένως, δεν είναι, πώς να το πω, πολύ μακριά αυτό το. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τι τα βάζετε με τον Πάνα? Αυτό είπε και ο άνθρωπος, δεν είπε κάτι άλλο. Είπε ότι υπάρχουν κοινές πολιτικές καταβολές. Δεν είπε, το είπε σε μια τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος. Και λέει, εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ακόμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση? Πού είναι το κακό? Λοιπόν, και βγαίνει το Πασόκ, λέει, εδώ λέτε προσωπικές απόψεις και δεν είναι έτσι τα πράγματα και εμείς έχουμε ξεκαθαρή γραμμή. Είπα εγώ τι γραμμή έχουν, αλλά τέλος πάντων. Τώρα εκείνη την ώρα που μιλάει ο Πάνας, βρήκε την ευκαιρία ο Κερίδης και λέει, προβοκάτορας κανονικός, λέει, ψηφίζοντας Ανδρουλάκη, ψηφίζει για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα. Φοβήθηκε ο κόσμος τώρα και θα πάρει τα λεφτά του να τα πάει στην Ελβετία, γιατί υπάρχει κρυφό σχέδιο συνεργασίας του Ανδρουλάκη με τον Τσίπρα. Τι να σου πω, δηλαδή. Λοιπόν, επέμενε όμως ο Πάνας από την πλευρά του, δεν πήρε χαμπάρι την παρέμβαση του Κερίδη. Λέει, οι όμορες δυνάμεις πρέπει να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους. 2-0 ο Πάνας. Λοιπόν, στο σχόλιο τώρα λέει του Δημήτρη Κερίδη, ρώτησα την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Γιάννη Μανιάτη, τι είπε ο Πάνας? Γιατί να ρωτήσω, είναι οι πολιτικές ιστορικές καταβολές που υπάρχουν σε ένα κόμμα. Και έχει γίνει τώρα από εκεί και μετά ένας χαμός. Παρεμβαίνει ο Παύλος Μαρινάκης, λέει, το Πασόκ είναι κόμμα δορυφόρος του Τσίπρα, και διάφορα άλλα. Παρεμβαίνει η Χαριλάου Τρικούπη. Πώς το είπε ο Μαρινάκης, συγγνώμη, δεν χρειάζεται η δήλωση του Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολυστήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής. Μάλιστα. Πρώτα υιοθέτησε την τραγωδία, τα χαμένα βαγόνια στην τραγωδία των Ντεμπών κτλ. Μετά τα λεφτόδεντρα, συνταγές για λεφτόδεντρα κτλ. Και παίρνει μπρος το Πασόκ μετά, κάνει επίθεση στο Μαρινάκη και του λέει, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, τα ξέρετε αυτά τώρα. Καλύτερα να αναρωτηθείτε εσείς, λέει το Πασόκ, και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κύριο Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας στο ΦΑΝΣ, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη πλεονάσματα από τη φορολογική αφέμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές. Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το Πασόκ. Λοιπόν, πέστε μου εσείς τώρα, αν δεν δουλεύουν
αν δεν δουλεύουν μέσα από αυτόν τον καυγά υπέρ του Τσίπρα ή δεν δουλεύουν. Προφανές, ας πούμε. Έτσι. Χωρίς να έχει βάλει καν το χεράκι του Τσίπρα, ούτε ένα και δεν έχει πει, μα από μία φράση του Πάνα πλακωθήκανε για τον Τσίπρα. Αυτό. Λοιπόν. Είναι γκαστόνα της πολιτικής ο Τσίπρα, να το ξέρετε. Μην τον παίρνετε έτσι. Πώς να το πω. Μην το νομίζετε ότι είναι τυχερός, πολύ τυχερός. Δεν ανήκει στους γκαντέμιδες που λέμε, τυχερός είναι. Παράτησή της και τα λοιπά, τυχερός είναι. Τώρα, είναι τυχερός ή είναι ανήκαν οι άλλοι, το δεν ξέρω να σας πω. Μη πιο κοντινή του, έτσι πολιτικά εννοώ, πολιτικοί σχηματισμοί που είναι πέριξ της εκεί κεντροαριστεράς. Δεν ξέρω, αλλά... Τους φέρνει βόλτα μέχρι τώρα, είναι δεύτερος, να δούμε πού θα πάει, γιατί και αυτός μπορεί να μην πάει πουθενά τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι. Γιατί άλλο να πας σε εκλογές μετά από ό,τι είχε γίνει και να πάρεις 15,5, να υστερείς του 2023 που πήρες 17,8 και 20 στις πρώτες, άλλο να πάρεις 15,5, άλλο να πάρεις 18,5-19, εκεί μάλιστα. Αν πάρεις πάνω από 20, δεν το συζητάω. Είναι άλλη κατάσταση. Αλλά λέω εγώ τώρα. Έχεις τρία λοιπόν. Είναι τρεις σταθμοί. Ή θα πάρεις 15,5 που θα είναι πολύ μέτριο ποσοστό και ας περνάς στο Πασόκ τρεις μονάδες. Ή θα πας στο 17,5 προς 18, 18,5 εκεί που θα είναι ένα καλό σκορ. Ή θα πας πάνω από 20 και θα σκίσεις. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Τι έχουμε. Λοιπόν, και τώρα επειδή πέρασα και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, αυτό το τραγούδι στριφογύριζε στο μυαλό μου, έτσι, του καθρέφτη αυτό του Δελιβοριά, είναι μια χαρά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία και Πειραιάς, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, η απολογία του ζεύγους των ιατρών ενώπιον του ανακριτή μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ γύρω από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησής του μέχρι 2 μήνες. Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προκειμένου να αποσαφινιστεί η θέση της σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Στον Κεραμικό θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει ομιλία. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η διαδικασία της δίκης για τα Τέμπη με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ανακοινώσει το δικαστήριο την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε μια 18χρονη μητέρα από τα Χανιά η οποία συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 18 ημερών βρέφους το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Ψήφο εμπιστοσύνης αναμένεται να ζητήσει από την ηγεσία του κόμματός του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υπό το βάρος των διαδοχικών αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων και ποσοστών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Την ίδια ώρα, απόψε έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπάντεμ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο. Χόντους, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τόσο για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, όπως και για την είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφου στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ολλανδία παρέλυσαν μεγάλο τμήμα της χώρας με φωτιές δίπλα σε αυτοκινητοδρόμους, κλειστούς δρόμους και σοβαρά προβλήματα στα τρένα την ημέρα παρουσίασης του κυβερνητικού προϋπολογισμού. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας σε ένα συνέδριο διεθνών επενδυτών στο Τορόντο, ότι η χώρα του θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εταίρος των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς παρά την τρέχουσα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Σε 150 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σε συγκέντρωση έξω από δικαστικό μέγαρο με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για πρόσφατες συλλήψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα υπηρετικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά, λαϊκή απογευματινή, μέρος δεύτερον. Θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος, νομίζω, δύο ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Πρώτα με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη Ψήλο, να δούμε τα διεθνή θέματα και κυρίως την κρίση τώρα, εδώ και 7-8 μήνες, πόσο κρατάει με το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και όλη αυτή την κατάσταση με τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, όχι ακριβώς αποκλεισμό ακόμα, αλλά πώς να το πω, τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει στη διέλευση. Επίσης σε 7.30 θα έχουμε τον κύριο Σπύρο Δρίτσα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα έτσι και, και του χώρου αυτού που οποίος κινείται, τέλος πάντων, έχοντας ελπίδες να καταφέρει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση όπως θέλει, μάλλον θέλουν την πρώτη, αλλά λέμε εμείς τώρα πιο προσγειωμένα πράγματα. Εκεί τώρα, είχα συγκρατήσει ένα θέμα και θέλω να το αναφέρω από το πρώτο μέρος, δεν πρόλαβα. Ο Δήμος Πάρου πήρε απόφαση να δίνει επίδομα ενοικίου 100 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς που θα πάνε, που πήγανε και θα πάνε στα σχολεία της Πάρου. Οι άνθρωποι λένε, εδώ έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών εκεί, και είναι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάρου Αντιπάρου, και λένε πολύ απλά οι άνθρωποι ότι ο μισθός σε πολλές περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 900 ευρώ. Μας δίνεις ένα εκατοστάρικο, αλλά μας ζητάνε 4, μας ζητάνε 4,5, μας ζητάνε 5. Και βέβαια προσθέτω εγώ ότι και θα σου πούνε το Μάιο, 1η Μαΐου, 5 Μαΐου, 10 Μαΐου, άστο τώρα το σπίτι, γιατί έχουμε και άλλα, έχουμε να κάνουμε κανένα Airbnb, να νοικιάσουμε δωμάτια κτλ. Θα επανέλθουμε σε αυτό, θα κοιτάξουμε να βρούμε κάποιους ανθρώπους να την πάρω να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Αλλά πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο. Μιχάλη, καλησπέρα. Να ξέρεις, μας έλειψες.
1: Καλησπέρα, Αντρέα, και καλή σεζόν να έχεις.
0: Καλή σεζόν και εσύ. Και λέω γιατί με την δική σου έτσι παρουσία στις εκπομπές αυτές, κράταγε ο κόσμος έτσι μια εικόνα, έβλεπε που πάει το πράγμα, σ' ακούγαμε. Επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Τι γίνεται εκεί κάτω στο Ιράν?
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Το ξέρω.
1: Καταρχήν,
0: ας πούμε τα τελευταία.
1: Ναι, καταρχήν άκουγα και είναι ενδιαφέρον τις ειδήσεις του από τον Αλφα Ρέντιο, ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κύριος Μέρτς, Φρίντριχ Μέρτς, θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κόμμα του αν θα παραμείνει καγκελάριος ή όχι.
0: Είναι τρομερό.
1: Δηλαδή η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά έχει πολιτική αστάθεια. Και αυτό γιατί? Γιατί στις εκλογές που γίνανε πριν από 10 μέρες στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, την πρώην Ανατολική Γερμανία δηλαδή, ένα μικρό κρατήδιο, κάπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι είναι, η ακροδεξιά σάρωσε. Η ακροδεξιά, το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, ήρθε πρώτη δύναμη με 44 περίπου τα 100. Δεν σχηματίζει κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν τη νοιάζει. Γιατί αν δεν κάνουν κυβέρνηση και τα άλλα λεγόμενα συστημικά κόμματα, θα ξαναγίνουν εκλογές και από 44 θα πάει στο 50.
0: Ακριβώς. Θέλω να σου θυμίσω όμως ότι ο Μέρτς, όταν ήταν να γίνει καγκελάριος, καταψηφίστηκε την πρώτη φορά και έγινε παρέμβαση.
1: Καταψηφίστηκε από βουλευτές δικούς του.
0: Μπράβο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν είναι ευχαριστημένοι οι Γερμανοί με τον καγκελάριό του. Η δημοτικότητά του είναι μόλις το 20%. Η γερμανική οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Είναι σε στασιμότητα ουσιαστικά. Είναι μια ανεμική ανάπτυξη. Και αυτό εκφράζεται με μια δυσαρέσκεια, με έναν θυμό, με μια οργή που ειδικά είναι υποβαθμισμένη ακόμα τόσα χρόνια μετά την επανένωση στην Ανατολική Γερμανία. Ο θυμός είναι ακόμα μεγαλύτερος, κυρίως γιατί θέματα οικονομικά, θέματα φτώχειας, αν θέλετε ακόμα και θέματα συμμετοχής της Γερμανίας στον πόλεμο ουσιαστικά που έχει κηρύξει με τη Ρωσία, με τον επανεξοπλισμό και τα λοιπά, φαίνεται ότι ο κόσμος αντιδράει.
0: Αν μου επιτρέπεις Μιχάλη, έχει δύο ενδιαφέρουσες πτυχές στο γερμανικό. Πρώτον, στην Ανατολική Γερμανία, την πρώην Ανατολική Γερμανία, μετά την επανένωση κράταγε το κόμμα που είχε μεταλλαχθεί από κομμουνιστικό σε σοσιαλιστικό ή σοσιαλδημοκρατικό, κράταγε την πλειοψηφία. Ποιο είναι το σημείο καμπής που ξεκινάει η ακροδεξιά εκεί, γιατί εκεί θα έλεγα ότι συγκεντρώνει ένα πολύ μεγάλο πια κομμάτι της δύναμής της. Και δεύτερον, δηλαδή πότε ξεκινάει να ανεβαίνει η ακροδεξιά και να εκτοπίζει, ας πούμε, τους αριστερούς από τα κρατήδια αυτά.
1: Η ήττα της αριστεράς στην Ανατολική Γερμανία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά μετά την πτώση του τείχους. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η αριστερά. Ήταν τρίτο κόμμα η αριστερά στις εκλογές στο κρατήδιο της Ανατολικής της Σαξονίας Άνχαλτ. Και από ό,τι φαίνεται στο Βερολίνο, που θα γίνουν εκλογές την προσεχή Κυριακή, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες και ίσως και λίγο μπροστά από την άκρα δεξιά. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι η άκρα δεξιά στη Γερμανία, το ΑΕΦΤΕ, που ηρίστον παρόδο ιδρύθηκε το 2013 από μια ομάδα διανοουμένων με κύριο αίτημα τι?
0: Την Ελλάδα.
1: Επιστροφή στο Μάρκο και έξω από το ευρώ. Αυτό το κόμμα έχει μεταλλαχθεί τώρα, ουσιαστικά βάζει θέμα έξω όλοι οι μετανάστες, βάζει θέμα να σταματήσει η ενοχή στα βιβλία και στην εκπαίδευση για τον ναζισμό. Πολλά στελέχη του κόμματος είναι νεοναζί. Είναι ένα κόμμα λοιπόν το οποίο προσπαθεί να εκφράσει μια λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό που είναι των χριστιανοδημοκρατών με τους σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή παραπέουν.
0: Στη Σαξονία έχουμε πολλούς μετανάστες.
1: Όχι.
0: Γιατί θεργεύει τότε αυτό το κόμμα εκεί?
1: Γιατί δεν είναι μόνο η μετανάστευση. Η μετανάστευση είναι το μεγάλο θέμα στην υπόλοιπη Γερμανία, όπου το κόμμα αυτό, το ΑΕΦΔΕ, προηγείται τουλάχιστον μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις με 28%, δηλαδή ένας στους τρεις Γερμανούς θέλει αυτό το κόμμα. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι το εξής. Όπως πάνε τα πράγματα, ήδη έχουν αρχίσει φωνές και στην κεντροδεξιά συνεργασίας ακόμα και κυβερνητικής με το ΑΕΦΔΕ, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε και υπάρχει ακόμα ένα αυτό που λένε υγειονομικό τείχος απέναντι σε οποιαδήποτε συνεργασία με την άκρα δεξιά. Το θέμα είναι το εξής, κατά τα ταπεινή μου γνώμη, Αντρέα. Η κεντροδεξιά και ένα κομμάτι, θα έλεγα, και της σοσιαλδημοκρατίας έχει αρχίσει να ασπάζεται τμήματα της ατζέντας της άκρας δεξιάς. Μόνο που δεν καταλαβαίνουν ότι πολλές φορές οι ψηφοφόροι θέλουν το original,
0: το αυθεντικό.
1: Θέλουν το αυθεντικό. και όταν ουσιαστικά νομιμοποιούν με τα προγράμματά τους τις απόψεις της άκρας δεξιάς, οι ψηφοφόροι πάνε στο αυθεντικό και όχι στην απομίμηση.
0: Εντάξει, η οικονομία της Γερμανίας περνάει κρίση τα τελευταία χρόνια. Το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί εδώ πολλές φορές, γιατί από το φτηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας έχουν πάει στο LNG. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στη Γερμανία διώχνουν κόσμο, υπάρχει μεγάλη κρίση.
1: Κλείνουν εργοστάσια. Θα απολύσει 100.000 εργαζόμενους ως το 30.
0: Ναι.
1: Και λέει, ήρθα σε συμφωνία με τα συνδικάτα, τουλάχιστον ένα εργοστάσιο να το πάρουν οι Ισραηλινοί για να παράγει, αντί για το πόλο το κάμπριο που βγάζει αυτό το εργοστάσιο, να παράγει πυράβλους. Και αυτή είναι η κατάσταση. Η Γερμανία έχει μπει σε μια λογική επανεξοπλισμού, με τη λογική βέβαια ότι η αμερικανική ασπίδα φαίνεται να αποσύρεται σιγά σιγά από την Ευρώπη προκειμένου να κατευθυνθεί στην Κίνα. Εκεί είναι για τις ΗΠΑ το μεγάλο θέμα. Και η Γερμανία θέλει να γίνει ο μεγαλύτερος συμβατικός, να έχει τον μεγαλύτερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη.
0: Να σε ρωτήσω όμως.
1: Φανταστείτε μια και τελειώνω. Μια Γερμανία στην οποία να μετέχει το ακροδεξιό κόμμα μελλοντικά μετά τις εκλογές του 28 σε μια κυβέρνηση, να φτάσουμε στο σημείο έναν αιώνα μετά την σε εισαγωγικά νίκη των Ναζί του Χίτλερ το 1933 στις εκλογές στη Γερμανία, να φτάσουμε φαίνεται σε ένα σημείο όπου η άκρα δεξιά θα έχει ρόλο και λόγο mm-hmm. για κυβέρνηση της χώρας.
0: Αυτό που τώρα για την πολεμική βιομηχανία που λες, εγώ βλέπω, καταλαβαίνω μάλλον, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, ότι εφόσον φθήνει η αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα, φαίνεται να είναι μια διέξοδος η πολεμική βιομηχανία, γιατί τα λεφτά γυρνάνε στα λεφτά. Σου λέει θα βγάλουμε λεφτά από εκεί πια. Τόσο απλά.
1: Αλλά το απλό αυτό ερώτημα απαντάται με ότι όταν φτιάχνεις όπλα κάπου πρέπει να τα καταναλώσεις. Η μοναδική περίπτωση κατανάλωσης του πολέμου είναι ο πόλεμος των όπλων. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, που εγώ φοβάμαι πραγματικά με την κρίση που υπάρχει με τη Ρωσία ανάμεσα στην Ευρώπη πια και τη Ρωσία, μια κρίση η οποία φαίνεται να καθημερινά με ντρόουν ρωσικά ή οτιδήποτε άλλο τα οποία καταρρύπτονται από ανατοϊκά αεροσκάφη πάνω από τις χώρες της Βαλτικής. Εγώ θα φοβάμαι ότι αυτή η όξυνση και η κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Και μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες ήρθε στην, το Πολίτικο το αποκάλυψε ότι η Γερμανία πρόκειται να παραλάβει πυράβλους Tomahawk Cruise βεληνικούς 2.500 χιλιόμετρων που θα φτάνουν ούτε λίγο ούτε πολύ μέχρι τη Μόσχα. Και αυτή η κατάσταση, αν δεν βρεθεί μια άλλη λύση, επαναλαμβάνουμε πολλές φορές και γινόμαστε γραφικοί, αλλά εμείς που έχουμε ζήσει την ύφεση, την μη πολεμική κατάσταση στην Ευρώπη από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα, και τέτοια έκταση φυσικά, γιατί υπήρχαν προβλήματα με τη Γιουγκοσλαβία και αλλού, δεν θέλουμε το πόλεμο. Θέλουμε να υπάρξει ένα νέο Ελσίνκι, μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία που θα εγγυάται τα σύνορα και την ασφάλεια όλων των χωρών της Ευρώπης και της Ουκρανίας φυσικά και της Ρωσίας και των ευρωπαϊκών χωρών. Και βλέπουμε ότι ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να βρει μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και όχι η Ευρώπη. Η Ευρώπη συνεχίζει να εξοπλίζει την Ουκρανία και η Ουκρανία με τη μεριά της να ανταλλάσσει σε αντίπεινα φυσικά επιθέσεις με τη Ρωσία.
0: Ωραία. Μία μικρή, να προσθέσουμε έτσι μία ερώτηση και απάντηση εκεί. Εκεί, πού βρισκόμαστε? Δηλαδή, υπάρχει μια σιγή ασυρμάτου, να το πω έτσι, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Σε ποια φάση είναι αυτός ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος?
1: Υπάρχει μια φάση η οποία τώρα προσπαθούν οι Αμερικανοί κυρίως να έρθουν σε συμφωνία οι Ουκρανοί με τους Ρώσους για να υπάρξει μια ειρηνική εξέλιξη. Οι Ρώσοι, όπως και να το κάνουμε, έχουν το πάνω χέρι. Δυστυχώς η εισβολή που έκαναν στην Ουκρανία έχουν καταφέρει με την εισβολή να διατηρούν πλέον υποτελεχό τους τουλάχιστον το 20% του Ουκρανικού εδάφους, εκεί φυσικά που ήταν ρωσόφωνος πληθυσμός. Και αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι αποκλείεται να κάνουν πίσω από αυτή την κατάκτηση. Ο Πούτιν,
0: ό,τι έχουμε πάρει το έχουμε πάρει, τελειώσαμε, λένε οι Ρώσοι.
1: Ο Πούτιν δεν θα μπορέσει να κάνει πίσω. Άρα λοιπόν, αν δεν βρεθεί μια λύση, ουσιαστικά να βρεθεί ένα συμβιβασμός, θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στο διηνεκές. Ένας πόλεμος που θα κάνει ουσιαστικά η Ευρώπη δια αντιπροσώπων, δηλαδή της Ουκρανίας, με τη Ρωσία. Αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ δεν βλέπω ορατό τέλος. Ελπίζω όμως ότι τον αρχές Νοέμβρη που θα γίνει μια συνάντηση στον ειρηνικό, προχωρών του ειρηνικού, και θα μετάσει και ο Τραμπ και ο Πούτιν αλλά και ο Κινέζος ηγέτης, ο Σι Τζιπίνγκ, ελπίζω τότε να βρεθεί μια λύση και για το Ουκρανικό, γιατί από ό,τι φαίνεται στο άλλο μέτωπο που πήγε να ξεκινήσει την αρχή της συζήτησης, στο Ιράν και στον κόλπο, λύση δεν φαίνεται, και όχι μόνο δεν φαίνεται, καμία προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά φαίνεται δυστυχώς επέκταση του πολέμου
0: μισό
1: με τους Χούθη, τους φιλουρανούς Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα και επιθέσεις σε στρατηγική σημασία αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας, που ήδη αυτό έχει προκαλέσει αυτό που βλέπουμε και στα πρατήριά μας στη βενζίνη,
0: επειδή είναι μεγάλο, είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό και θέλουμε 3-4 λεπτά να καταλάβει ο κόσμος και να μάθει και πληροφορίες, δώσε μου ένα λεπτό για τις διαφημίσεις, Μιχάλη, και επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τον Μιχάλη τον Ψήλου να συζητάμε αυτά που θα μας πονέσουν πάρα πολύ και έχουμε φτάσει στο κομικό σημείο πια, το θέμα της εμπλοκής και του πολέμου που συνεχίζεται με άλλο τρόπο, εγώ θα έλεγα, με το Ιράν, την Αμερική και, και το Ισραήλ, και πού βρισκόμαστε και τι επιπτώσεις και κόστος θα έχει για μας.
1: 200 μέρες πολέμου κλείνουμε τώρα, ναι, στον κόλπο.
0: 6 μέρες θα κράταγε. 2 εβδομάδες.
1: Θα κράταγε για 2 εβδομάδες και ήδη κατάλληλε 200 μέρες. Ναι. Έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί ουσιαστικά να μην μπορούν να επιβάλλουν την βούλησή τους. Έχουν καταφέρει οι Ισραηλινοί το θέμα του πολέμου και τη Γάζα και όλα αυτά να είναι το κυρίαρχο στις εκλογές που θα γίνουν 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και ενδεχομένως από ό,τι φαίνεται τις δημοσκοπήσεις δύσκολα θα τις ξανακερδίσει ο Νετανιάχου, άρα θα έχουμε αλλαγή πολιτική ενδεχομένως στο Ισραήλ. Και έχουμε φτάσει κυρίως ό,τι αφορά την τσέπη μας, το πετρέλαιο, και να έχει φτάσει σχεδόν στα $110 το βαρέλι, το Brent, που αυτό μεταφράζεται στα πρατήρια βενζίνης στο 2,20, 2,15, 2,30 στα νησιά, μέσω όρος βενζίνη το λίτρο. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει διέξοδος πολύ σύντομα και αυτό θα φοβάμαι ότι θα εκφραστεί και όταν θα ξεκινήσει η περίοδος θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, όπου τότε θα αρχίσει ο κόσμος να προμηθεύεται πετρέλαιο, με το πετρέλαιο σήμερα να είναι στο 1,92 το δίζελ, ακόμα και επιδότηση να κάνει η κυβέρνηση ή να μειώσει το φόρο κατανάλωσης στον ειδικό στα καύσιμα κάτω από 1,60 είναι δύσκολο να υπάρχει. Φανταστείτε λοιπόν πέρυσι που ξεκινήσαμε και αγοράζαμε πετρέλαιο 15 Οκτωβρίου του 25 με 1,10, φέτος να αγοράσουμε με 1,60. Που σημαίνει πρακτικά ότι ο κόσμος με την αγοραστική δύναμη που δυστυχώς διαθέτει, που είναι μικρή, θα παγώσει εάν ο χειμώνας είναι σκληρός και δεν είναι ήπιος όπως τα θέλαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλλουν λύσεις στο Ιράν. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί φαίνεται ότι οι μεγάλοι αμερικανικοί κολοσσοί κερδίζουν από τις τιμές του πετρελαίου. Μην ξεχνάμε ότι η Αμερική σήμερα είναι η πρώτη πετρελαιοπαραγωγική δύναμη στον κόσμο. Καθημερινά εξάγει κάπου 13,6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για σύγκριση, η Σαουδική Αραβία είναι γύρω στα 10, όσο και η Ρωσία. Και άρα λοιπόν δεν την νοιάζει, όσο και αν βέβαια στην Αμερική έχουμε το πρόβλημα όπου το γαλόνι, η βενζίνη και το ντίζελ είναι πολύ ακριβά ακόμα και αυτό ενδεχομένως να στοιχήσει στους Ρεπουμπλικάνους την ήττα στις εκλογές που θα γίνουν 3 Νοεμβρίου για την ανανέωση του Κογκρέσου, σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, μάλλον στη Βουλή. Αυτή είναι η κατάσταση. Διέξοδος δεν υπάρχει. Η Αμερική δυστυχώς βρίσκεται σε μια φάση παρακμής ως υπερδύναμη, δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή της. Και αυτό σημαίνει ότι σε διάφορα σημεία του κόσμου πολλές περιφερειακές δυνάμεις αρχίζουν να βγάζουν γλώσσα.
0: Υπάρχει μια αντίφαση όμως εδώ. Πολιτικά καλά το λες ότι η Αμερική έχει χάσει την μπάλα. Και έχει χάσει την μπάλα γιατί έχει ένα πρόεδρο ο οποίος, δεν ξέρω, είναι μια προσωπικότητα ας πούμε τόσο αντιφατική και δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, πόσο μόνο να βγάλει πολιτική γραμμή με όλη αυτή την ιστορία. Ταυτόχρονα όμως μου λες ότι, να το πω απλά λαϊκά, κονομάει η Αμερική από όλη αυτή την ιστορία.
1: Όχι η Αμερική, η μεγάλη πετρολαγική κολοσσή.
0: Εννοείται, ναι.
1: Είναι διαφορετικό να κονομάει η Αμερική.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αν κονομούσε η Αμερική, δεν θα έταζε ο πρόεδρος Τραμπ $5,000 πριν σε όσους ψηφίσουν Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του Κογκρέσου.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το πράγμα δεν είναι καθόλου απλό. Μπορεί να κονομάνε κατά την αργό έκφραση οι πετρελαϊκές εταιρείες, μπορεί να ενισχύεται ως κεφαλαιοποίηση για παράδειγμα πολλών τρισεκατομμυρίων η υψηλή τεχνολογία, η Nvidia, η Amazon, η Apple, η Microsoft κλπ.
0: Ναι, όλοι αυτοί δεν είναι με τον Τραμπ όμως. Όλοι αυτοί δεν θα ενισχύσουν τον Τραμπ πολιτικά.
1: Φυσικά θα ενισχύσουν πολιτικά τον Τραμπ, αλλά μόνο που αυτοί δεν ψηφίζουν μόνο, ψηφίζουν και οι απλοί Αμερικανοί.
0: Σωστό.
1: Οι απλοί Αμερικανοί ψηφίζουν και βλέπουν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να είναι στο 3,4%. Αύριο μάλιστα η Fed ή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια, θα κάνει πιο ακριβό το χρήμα δηλαδή για δανεισμό στις, μεταξύ των τραπεζών κλπ. Και των επιχειρήσεων, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα ακριβίνουν και τα στεγαστικά δάνεια, τα κειμενόμενα, θα ακριβίνει η ζωή των Αμερικανών. Είναι η Αμερική σε μια κατάσταση που πραγματικά δεν ξέρει η ελίτ ποια βήματα να ακολουθήσει για να μπορέσει να επιβάλλει αυτήν την βούληση που ενδεχομένως θα ήθελε.
0: Ναι. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα σε ακούμε τακτικότερα, ελπίζω.
1: Και εγώ ελπίζω. Κάτω στην πλάξη συχνότητα του Αλφα Radio.
0: Να είσαι καλά, καλή δύναμη, γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ πράγμα.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Πολύ αυτό δύσκολο.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε και να, αυτό που λέμε, να οργανωθούμε.
0: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό βράδυ, γεια σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο Μιχάλης Οψίλιος, ο διευθυντής του ναυτεμπορική.gr, μας είπε, θεωρώ, σημαντικά πράγματα και για το πώς πάει η κατάσταση σε αυτό τον πόλεμο των 200 ημερών που θα γίνει 300 σίγουρα και δεν ξέρω αν φτάσουμε. Και στην Ουκρανία ξεκίνησε το 23, έχουμε φτάσει 26, θα μπούμε στο 27. Σε το 23 έχουμε φτάσει 26, θα μπούμε στο 27. Καλά να είμαστε, να αντέχουμε που λένε.

θέλουμε τώρα να μεσολαβήσουν και 3 λεπτάκια 4 μέχρι να πάμε στον κύριο Δρίτσα και να κάνουμε και εμείς ένα διαλυματάκι. Παλιά καπνίζαμε κιόλας.

0: 7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως έχω προαναγγείλει, θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Δρίτσα. Είναι τομεάρχης υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλησπέρα κύριε Δρίτσα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν τα έχει πάει καλά. Τόσο καλά όσο θα περίμενε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ή εσείς πήγατε λίγο καλύτερα από ό,τι περιμένατε?
1: Ναι.
0: Α, και τα δύο έχουν συμβεί. Πολύ σας συμφέρει τώρα αυτό.
1: Η εντύπωσή σας με γεμίζει αισιοδοξία, γιατί νομίζω ότι κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, στο ίδιο πλαίσιο.
0: Ναι, πήρατε στο λαιμό σας. Δηλαδή θα λένε ότι την έχασε την ερώτηση.
1: Κοιτάξτε. Τουλάχιστον, καταρχάς θα σας πω ότι μιλάμε από τον Ευαγγελισμό, είμαι στο νοσοκομείο ακόμα. Είμαι γιατρός, χειρουργός και προσπαθώ να τελειώσω τις δουλειές της ημέρας, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνομαι για την...
0: Το κατάλαβα από τη δυσκολία ναι. Να σας βρω, ναι. Γιατί ήταν ένα διαρκώς κλειστό τηλέφωνο και λέω δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα με χειρουργία, με εξωτερικά ιατρία, ήταν δύσκολη μέρα. Σε σχέση με την εκτίμησή σας, για να γυρίσω στο θέμα το οποίο ανοίξατε και να απαντήσω.

0: τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικής εκτίμησης, αλλά όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνικής ανταπόκρισης από αυτό που βλέπω από τους συναδέλφους μέσα στο νοσοκομείο, από τους ασθενείς συνολικά. Έχω την εντύπωση ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ έχουν σπείρει τεράστια απογοήτευση σε πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι περίμεναν ότι επειδή είναι προεκλογική χρονιά και επειδή στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει στραγγίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το εισόδημα της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων στρωμάτων, θα ερχόταν να ανταποδώσει την τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές με κάποια μέτρα ακόμα και ανακούφισης. Ανταυτού ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έκανε ήταν να υποσχεθεί ημίμετρα, στην πραγματικότητα ψίχουλα για τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη, και αυτά για το 27 και το 28, σαν μια προϋπόθεση. Παύλα εκβιασμό, ότι είμαι ψηφίζεται για να βγω και να σας δώσω κάποια ψίχουλα σε ένα ή δύο χρόνια, ή δάλλως κανόνες ναι, αυτά κάνετε.
1: Θα πει κάποιος
0: αυτό,
1: όμως...
0: Αυτό έχει δημιουργήσει ναι. μεγάλη απογοήτευση. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος από αυτό που
1: ναι,
0: είπατε,
1: για πέστε και αυτό.
0: Έχω την εντύπωση ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο πρόεδρός μας ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στη ΔΕΘ πολύ έτοιμος. Έχουμε ένα πρόγραμμα εξαιρετικά επεξεργασμένο, το έχουμε πει πολλές φορές, με κοινωνική συμμετοχή, με συμμετοχή χιλιάδων τελεχών, αλλά και από ένα πολύ σημαντικό επιτελείο επιστημόνων που έχει στοιχειοθετήσει, έχει οργανώσει, έχει κοστολογήσει ένα άλλο, όχι απλά πρόγραμμα και κάποιες εξαγγελίες, μία άλλη κοινωνική μέθοδο για το πώς μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά Ελλάδα. Και αυτό δημιουργεί για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αισιοδοξία κοινωνική ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι παροχές στα μέτρα, είναι η αισιοδοξία ότι εδώ πέρα υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει ένας φορέας, ο οποίος είναι έτοιμος, μπορεί να αναλάβει και να προχωρήσει τα πράγματα σε άλλη κατεύθυνση.
1: Ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος όμως, να σας πω το εξής, ότι μπορούσε να δώσει πολλά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά τότε θα λέγατε άνοιξε την μπάγκα, ας πούμε, και δείχνει και, για να πάρει τις εκλογές. Είναι και αυτό. Δηλαδή η αντιπολίτευση μπορεί, έχει μια μεγαλύτερη ευκολία να κρίνει και τα μέτρα και να φέρει και το πράγμα λίγο στα δικά της μέτρα, να το πω έτσι. Δεν δίνει, νομίζω, λέτε γιατί δεν έδωσε. Αν έδινε πολλά θα τους λέγατε θέλετε να ψηφοθυρία κάνετε για να πάρει τις εκλογές.
0: Ειλικρινά, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει. Ο κόσμος της Ελλάδας, ο κόσμος της εργασίας, η μεσαία τάξη, η μικρή, η μεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν πλέον προχωρήσει, θα έλεγα, σε ένα νέο επίπεδο ανάλυσης κατάστασης. Δεν φτάνουν αυτές οι απλουστεύσεις για να ερμηνεύσουν την κατάσταση. Το πρόβλημα δεν είναι αν η κυβέρνηση έδωσε λίγα ή πολλά. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση, ποιο πρότυπο, ποια μέθοδο κοινωνική ακολουθεί και ποιον ενισχύει, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει κάποιον άλλον. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση έδωσε ελάχιστα στον κόσμο της εργασίας, στη μεσαία τάξη και στη μικρή επιχειρηματικότητα, έκλεισε το μάτι στη μεγάλη επιχειρηματικότητα ότι θα αφαιμάξει ακόμα περισσότερο τα χαμηλότερα στρώματα, έτσι ώστε να ενισχυθεί περισσότερο η μεγάλη κερδοφορία και ο μεγάλος πλούτος. Το πρόβλημα δεν είναι αν κάποιος τάζει πολλά ή λίγα. Το θέμα είναι πού τάζει, με ποια μέθοδο και από πού κόβει για να δώσει πού. Η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι κλιμακώνει ακόμα περισσότερο μία πολιτική αφέμαξης των χαμηλότερων στρωμάτων και ενίσχυσης του κόσμου της μεγάλης επιχειρηματικότητας και του πλούτου, ενώ εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα τόνο ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε αλλιώς. Με μια διαφορετική ανάπτυξη, με μια μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη ανάπτυξη, με καλύτερη και πιο ουσιαστική παραγωγική βάση της Ελλάδας, με δικαιότερη, αυτό είναι το σημαντικότερο, κατανομή του πλούτου και με μια διαδικασία στην οποία θα μπορούμε να ζούμε καλύτερα. Άρα λοιπόν δεν θα έλεγα ποιος έδωσε πολλά και ποιος έδωσε λίγα, θα έλεγα ποιος έκοψε από πού και ποιος έδωσε πού. Με ποια μέθοδο κανείς βλέπει ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει και με ποια μέθοδο κάποιος βλέπει ότι η Ελλάδα θα πάει προς τα πίσω απλά και μόνο για να ενισχύσει τα συμφέροντα τα οποία αναπαράγουν μια συγκεκριμένη εξουσία.
1: Θέλω να περάσουμε λίγο τώρα στον τομέα σας. Είσαστε τομεάρχης υγείας και χρόνια γιατρός και νομίζω και πανεπιστημιακή ιδιότητα έχετε.
0: Είμαι διδάκτορας του ΕΚΠΑ.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Είμαι διδάκτορας του ΕΚΠΑ. Και μεταπτυχιακός.
1: Ναι.
0: Και μεταπτυχιακός.
1: Η αντιπολίτευση γενικότερα και εσείς επικεντρώνεστε πολύ αρνητικά στο θέμα της υγείας. Και θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχουμε άσχημα νοσοκομεία. Δηλαδή από στελεχικό δυναμικό τα δημόσια νοσοκομεία, για να σταθώ εκεί, γιατί αυτά ενδιαφέρουν περισσότερο τον κόσμο, έχουν και καλούς γιατρούς, έχουν ένα προσωπικό το οποίο με αυταπάρνηση, το είδαμε και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Και υπάρχει μια γενικότερη κριτική που μπορεί να είναι κριτική προς την κυβέρνηση, αλλά μήπως απαξιώνει και αυτό το κομμάτι της υγείας που είναι από κούμπι του κόσμου δηλαδή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αν παρατηρήσετε ή αν ανατρέξετε σε προηγούμενες συνεδέσεις μου, ίσως και λόγω της φυσικής, ας πούμε, προσωπικής σχέσης που έχουμε με το χώρο της υγείας, έχω πει πολλές φορές ότι μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατακρίνω το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την έννοια του ότι, όπως ακριβώς λέτε, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, έτσι ώστε να κρατήσουν όρθιο ένα σύστημα το οποίο σε πάρα πολλούς τομείς λειτουργεί υποδειγματικά και παρέχει υπηρεσίες περίθαλψης, οι οποίες είναι εξαιρετικά αξιόλογες. Το θέμα δεν είναι να απαξιώσουμε ή να γκρινιάξουμε για κάτι το οποίο δουλεύει καλά. Το θέμα είναι να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα, mm-hmm. το πραγματικό βίωμα, την εμπειρία του ασθενούς όταν έρχεται σε επαφή με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά σε τομείς που έχουν να κάνουν με το επίγον, ειδικά σε τομείς που έχουν να κάνουν με πνευματικές πράξεις, χειρουργία, ενδοσκοπήσεις, ειδικά σε τομείς που έχουν να κάνουν με επαφή του πολίτη της περιφέρειας, της νησιωτικής Ελλάδας, των απομακρυσμένων περιοχών, στις οποίες τα πράγματα δεν είναι καλά. Δυστυχώς, οι αναμονές για εξέταση, οι αναμονές για χειρουργία, η εμπειρία ειδικά στην πρόσβαση στο επίγον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εξαιρετικά άσχημη για τους ασθενείς. Και πάνω απ' όλα, αυτό το οποίο έχει χειροτερέψει πολύ την τελευταία εφταετία με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι το κόστος της περίθαλψης, το οποίο έχει φτάσει ιστορικά υψηλά. Σε πρόσφατη συνεντεύξη μου και σε δελτία τύπου και στο πρόγραμμα της Ελλάδας αναφέρουμε ότι ίσως έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ευρώπη σε επίπεδο ιδιωτικής δαπάνης, η οποία φτάνει περίπου το 35% του συνόλου της δαπάνης για την υγεία.
1: Μισό λεπτάκι. Εγώ δεν θυμάμαι και παλιότερα, να το πω έτσι, πάντα πληρώναμε από την τσέπη μας.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή η συμμετοχή στα φάρμακα και το κόστος του φαρμάκου, που είναι πολύ βασικό σημείο αιμορραγίας της ελληνικής οικογένειας, έχει εκτοξευτεί. Αυτό οι συνταξιούχοι που με ακούν, οι άνθρωποι που είναι χρονίως πάσχοντες, οι καρκινοπαθείς, αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη από το φάρμακο, όχι οι νεότεροι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα, ξέρουν τι τους στοιχίζει. Η συμμετοχή είναι ασύλληπτη. Υποτίθεται ότι έχουμε μια συμμετοχή της τάξης του 25% στο φάρμακο, το οποίο αφορά τις πιο πολλές φορές τη χαμηλότερη τιμή. Άρα η πραγματική συμμετοχή στο φάρμακο είναι τεράστια. Το κόστος για ένα συνταξιούχο που έχει χρόνια προβλήματα, είναι καρκινοπαθής, έχει θέματα σοβαρά υγείας, μπορεί να φτάνει από 360 μέχρι και 720 ευρώ το μήνα. Η δαπάνη είναι τεράστια. Το κόστος των εξετάσεων και η συμμετοχή στα ιδιωτικά κέντρα, τα διαγνωστικά, είναι πάρα πολύ ψηλή. Θα έλεγα ότι από τα στοιχεία τα οποία έχουμε από πολύ έγκυρες πηγές, αυτή τη στιγμή οι λειτουργικά ανασφάλιστοι, δηλαδή άτομα τα οποία λόγω οικονομικού προβλήματος ή λόγω απόστασης από τα μεγάλα κέντρα, ξεπερνάνε το 20%, το οποίο είναι στα υψηλότερα ποσοστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτω από 5% της υπόλοιπης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε κάποια κέντρα τα οποία λειτουργούν καλά και μπορούμε να πούμε ότι στο έδαφος της αυταπάρνησης των εργαζόμενων στις υγειονομικών, γιατρών, των πάντων, έχουμε μια καλή ποιότητα υπηρεσιών. Από την άλλη μεριά όμως, η συνολική εμπειρία του κόσμου δεν είναι καλή. Δημιουργείται μια ψευδής εικόνα, μια, θα λέγει κανείς, ας πούμε, φανταστική εικόνα από τη μεριά του Υπουργείου Υγείας ότι όλα δουλεύουν ρολόι, και μακάρι να ήταν έτσι. Δεν δουλεύουν ρολόι. Τα προβλήματα είναι τεράστια και στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στο επίγον. Το λέω. Ας έρθει κάποιος να πει: σε επίγον του Ευαγγελισμού σήμερα το νοσοκομείο εφημερεύει. Ας έρθει να δει τι συμβαίνει κάτω. Ας πάει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, δηλαδή τι γίνεται στην εφημερία, πώς τσουβαλιάζονται οι ασθενείς. Μετά από χρόνια υποβάθμιση του ΕΣΥ, και κυρίως, και αυτό θέλω να το λάβετε υπόψη σας, ακούσατε το και δείτε το και εσείς για την εκπομπή σας, το θέμα της μετανοσοκομιακής φροντίδας. Χρονίως πάσχοντες, ασθενείς με άνοια, με αλτσχάιμερ, ασθενείς με καρκινοπαθείς, εναπόκεινται αποκλειστικά και μόνο στην προσπάθεια και στην φροντίδα της οικογένειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεν υπάρχει καμία φροντίδα μεθοδευμένη από το κράτος.
1: Μάλιστα. Να είχαμε και άλλη ώρα να συζητάγαμε, γιατί αφήνουμε μια σειρά πράγματα που πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά, και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είχε γίνει μια προσπάθεια, έμεινε στα μισά. Στη γειτονιά μου υπάρχει ακόμα ένα τόμι, το οποίο δημιουργήθηκε κάποια στιγμή το 16, δεν θυμάμαι πότε, και έμεινε, θα έκλεινε έμεινε από, πραγματικά έκανε, έγινε μια τοπική επανάσταση μικρού Βεληνικού, ναι, που το κράτησε ανοιχτό, γιατί πιάνει από την Ομόνια, του Ψηρή, την, πώς τη λέμε, τη, όλο το κομμάτι, τα Πετράλωνα, τον Ταύρο, και είναι μια κοντινή μονάδα για όλους και κρατήθηκε από τον κόσμο. Δηλαδή,
0: δεν είναι φοβερά απογοητευτικό να πρέπει ακόμα και για τέτοια στοιχειώδη πράγματα, αντί να ενισχύονται από τη μεριά του κράτους και της πολιτείας, να πρέπει να παλεύει ο πολίτης για να κρατήσει όρθιο κάτι το οποίο προσπαθούν να το κλείσουν. Δεν ξέρω, είναι πολύ απογοητευτικό.
1: Έχουμε ένα λεπτό ακόμα και θέλω. Στην αρχή έλεγα και εγώ, γιατί ο Τσίπρας δεν δίνει 13η σύνταξη, την είχε δώσει και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Καταλαβαίνω τώρα ότι έχει σκεφτεί λίγο διαφορετικά, αν το έχω πιάσει σωστά. Θα δώσει ο Μητσοτάκης 400 ευρώ εφάπαξ το Δεκέμβριο, το οποίο ας πούμε είναι κοντά στο 500 του 19, ας το αφήσουμε έτσι. Ή θα μπορούσε να πει εγώ θα δώσω 550, αλλά εκεί πια μιλάμε για, πώς να το πω, δεν θα έκανε καθόλου καλή εντύπωση ούτε συνταξιούχου σε αυτό ούτε πουθενά. Αυτό το δωρεάν φάρμακα, έχετε υπολογίσει τι θα πάνει?
0: Ναι, το έχουμε υπολογίσει.
1: Γιατί αυτό είναι, γιατί μπορεί κάποιος να πει θα πάρω και 4 εκατοστάρικα, αλλά αν γλιτώσω τα 30 λέω εγώ ευρώ το μήνα, είναι 3, 12, 36, είναι 7 εκατοστάρικα, 8 όλα μαζί.
0: Είναι, να πω, είναι καταρχάς η υπόθεση με τη 13η σύνταξη από τη μεριά της κυβέρνησης είναι φοβερά υποκριτική. Έκοψαν τη 13η σύνταξη την οποία είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα στο τέλος και δίνουν αυτή τη στιγμή επιδόματα, ψίχουλα και υποσχέσεις την ώρα που έχουν αφαιμάξει τους συνταξιούχους. Όντως, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, ότι η συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα πρέπει να είναι μηδενική, δίνει πολύ μεγαλύτερο οικονομικό πλεονέκτημα σε ένα συνταξιούχο, σε ένα χρονίο σπάσχοντα, από τα ψίχουλα τα οποία μοίρασε στη ΔΕΘ και ακόμα δεν τα έχει δώσει, τα λέγεται τα επόμενα χρόνια ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Θέλω να πούμε όμως και μια κουβέντα πριν κλείσουμε για το βασικό θέμα των ημερών. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε, να πούμε ένα σχόλιο. Για το θέμα της τραγωδίας με τον εξαιρετικά άτυχο.
1: Τον κύριο Μαζονάκη λέτε.
0: Και με τη θλίψη που έχει προκαλέσει όλη την Ελλάδα αυτή η ιστορία και αυτή η τραγική εξέλιξη.
1: Μια και το φέρατε, εγώ θέλω να βάλω ένα θέμα μόνο. Ποιος ελέγχει όλες αυτές τις μονάδες? Δεν ξέρω, μονάδες είναι, ιατρία είναι, έχουμε πάθει πλάκα.
0: Αυτό έχει δημιουργήσει φοβερό θυμό στον κόσμο. Και για εμάς που ξέρουμε τα θέματα, νομίζω ότι μα δημιουργεί ακόμα και προσωπική απογοήτευση, γιατί τόσο καιρό δεν βγήκαμε να τους ξεφωνήσουμε στον βαθμό τον οποίο θα έπρεπε. Λοιπόν, το βγάλαμε σήμερα και σαν Ελλάς μια ανακοίνωση, θα έλεγα κανείς να τρέξει σε αυτή. Το 2019 και μέχρι το 2019 υπήρχε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας.
1: Η Ράμπο, η λεγόμενη.
0: Η λεγόμενη Ράμπο της Υγείας, οι οποίοι κάνανε δεκάδες χιλιάδες ελέγχους σε ιατρία και ειδικά σε χώρους οι οποίοι ήταν αμφιβόλου ποιότητας, παρήχαν εναλλακτικές, μη αναγνωρισμένες θεραπείες, έτσι ώστε να διασφαλίσουν, να αποτελέσουν ένα δίχτυ προστασίας ανάμεσα στο εμπόριο ελπίδας, στην πολιτική μιας νέας δημιουργίας, ας πούμε, μαγκανίας, και στην επίσημη ιατρική, έτσι ώστε ο ασθενής να είναι προστατευμένος. Το ΣΕΙΠ εντωμεταξύ τα προηγούμενα χρόνια είχε ενωθεί και με άλλες αρχές ελέγχου, έτσι ώστε να είναι υποσυνολική δημόσια διοίκηση και να είναι πολύ αποτελεσματικό συνολικά δημόσιο έλεγχο. Το 19 λοιπόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκεκριμένη κυβέρνηση, έκλεισε το ΣΕΙΠ και το ενσωμάτωσε ερωτηματικό αν πήγε όλο το προσωπικό του ΣΕΙΠ στην ενιαίαρχη διαφάνεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει συντριπτική μείωση των ελέγχων που γίνονται στα νοσοκομεία. Και αν όχι, δεν θέλω να πω αυτό, δεν θα πω ότι ενορχίστρωσε ένα.
1: Ελέγχαν και τα δημόσια νοσοκομεία αυτή.
0: Ακριβώς. Ήταν ένα πραγματικό δίκτυο προστασίας για τον ασθενή. Ενορχιστρώθηκε ένα ολόκληρο εμπόριο ελπίδας με το anti-aging, με το longevity, με την ευεξία, τα detox κτλ. Στα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρξε κανένας έλεγχος. Έφτασε ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης το 2015 να πει ότι παιδιά εδώ πέρα η κατάσταση έχει φτάσει στο μηδέν και αναγνώρισε ότι πλέον δεν μπορεί να υπάρχει κανένας έλεγχος. Δηλαδή, πετάχτηκε η μπάλα στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος έχει πολύ σημαντικές ευθύνες επίσης για τους ελληνικούς ελέγχους. Όμως, ο βασικός πυρήνας ήταν ότι έκλεισε το ΣΕΙΠ. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο λέμε, και νομίζω ότι δεν είναι θέμα της Ελλάς, ας το πείσουμε σαν Ελλάς. Νομίζω σαν υγειονομικοί, σαν πολίτες, σαν οτιδήποτε. Πρέπει μετά από αυτή την τραγική ιστορία, η οποία μας έχει όλους συγκλονίσει, να πούμε ότι χρειάζεται τουλάχιστον άμεση αποκατάσταση ενός αυτοτελούς εξειδικευμένου σώματος επιθεώρησης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Πρέπει να στελεχωθεί, πρέπει να είναι θεσμικά ανεξάρτητος φορέας, με σαφή αρμοδιότητα ελέγχου του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και πρέπει να υπάρξει λογοδοσία. Αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, πέρα από το να κάνει σχέσεις και να εμφανίζεται και να λέει θα κάνουμε δημόσια λογοδοσία.
1: Το αναγνώρισε όμως το κενό τώρα.
0: Τι έγινε την περίοδο 19-26, πόσοι έλεγχοι γίνονταν μέχρι το 19 και πόσοι γίνονταν το 19 μέχρι το 26. Και πρέπει εδώ πέρα να υπάρξει πραγματική πολιτική λογοδοσία για το τι φταίει. Δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες για
1: υπουργούς
0: που πουλάνε ανοχηλέκα, για πολιτικούς ηγέτες που πουλούν κυραλιφές, για μια σειρά από πράγματα που θα ρίξουν το επίπεδο της συζήτησης. Τα ξέρουμε όλοι.
1: Επίπεδο είναι αυτό, πέφτει κανένα φορά, τι να κάνουμε.
0: Νομίζω ότι πρέπει όλοι, έτσι είναι δυστυχώς, νομίζω ότι πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τον πολίτη, τον ασθενή, τον άνθρωπο που έχει ανάγκη και προστρέσει σε μια θεραπεία από μάγους, από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν τη δύσκολη στιγμή βάζοντας εκείνη
1: και δεν υπάρχει κανένα μέτρο, δηλαδή δεν γίνονται ανεξέλεκτες διαφημίσεις τα πάντα, να γίνεται μια τέτοια πλήση εγκεφάλου και από τα social media και γενικά δεξιά-αριστερά και να μην υπάρχει κάποιος να ελέγχει αν ο Πετρόπουλος που λέει έλα να γιατί έχω ένα εναλλακτικό μηχάνημα και θα σε κάνω 30 χρονών πάλι ας πούμε είναι αγύρτης ας πούμε δηλαδή...
0: Πλήρης αχαλήνωτη εμπορευματοποίηση. Ναι. Γίνονται ενέσιμες θεραπείες σε κομμωτήρια και σε οίκους αισθητικής. Καλούν υπουργοί να γίνονται αιμοκαθάρσεις σε ξενοδοχεία στο πλαίσιο ιατρικού τουρισμού. Γίνονται πράγματα που είναι γαστρονομικές, ιατρικές, κυβαντικές ιατρικές.
1: Υπάρχουν αυτές. Σοβαρά τώρα υπάρχουν αυτές.
0: Όχι. Δεν υπάρχει. Ο τρόπος, να το πω απλά.
1: Δεν αναγνωρίζεται ως ιατρική δηλαδή.
0: Ο τρόπος με τον οποίο τεκμηριώνεται η επιστημονική γνώση στις μέρες μας είναι συγκεκριμένος. Με κλινικές μελέτες, με μέθοδο επιστημονική, με επαλήθευση του συστού πάνω στο λάθος, με πείραμα. Αυτά τα πράγματα είναι όλα κατασκευασμένα σε ένα πλαίσιο εμπορευματοποίησης χωρίς καμία τεκμηρίωση και δυστυχώς πουλούνται. Γιατί πουλούνται, δεν προσφέρονται σαν θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ανησυχίες, αδυναμίες. Όλοι αισθανόμαστε αδυναμία απέναντι στη γύρανση. Όλοι θα θέλαμε να ξαναγίνουμε νέοι, όλοι θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Okay.
0: Εντάξει, λοιπόν, αλλά αυτό, υπάρχει πλήρης εκμετάλλευση της αγωνίας του
1: κόσμου. Κύριε Δρίτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και για το χρόνο σας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
2: Τι βλέπεις?
1: Το νόημα της ζωής.
3: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
2: μπουχός.
3: Αληθή.
1: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
4: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, τραβήξαμε λίγο 3-4 λεπτά παραπάνω με την αναφορά και στον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη, τη συζήτηση με τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, αλλά καλό ήταν και αυτά που είπαμε, τα παραπάνω λόγια, γιατί η συζήτηση την τραβήξαμε. Γιατί πρέπει να ακούσεις από ένα γιατρό πραγματικά τι συμβαίνει εκεί έξω. Και τραβάς τα μαλλιά σου, ας πούμε, μην πω τίποτα άλλο, ας πούμε. Μια ανεξέλεκτη κατάσταση, ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει, ο ένας θέλει από τα 65 να σε κατεβάσει στα 25, α, γίνεις ψηλός ξανθός γαλανομάτης από την αρχή. Τι να πω, το μεγάλο θέμα κατά τη γνώμη μου, και τώρα μπορεί να ακουστεί κάπως, ας πούμε, πραγματικά ο πιο αδύναμος κρίκος όλη αυτή την ιστορία είναι οι γυναίκες. Καλός ή κακός, πώς να το πω, ο ανταγωνισμός αυτός που είναι τρέλα κανονική, ας πούμε, ταλαιπωρεί κυρίως τις γυναίκες. Πρέπει να είναι έχουμε κάτι πρότυπα τελειότητας έχουν έτσι διαμορφώσει, ας πούμε, και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και ψάχνουν και βρίσκουν και εύκολα πελάτες όλη αυτή η ιστορία. Ας το καταλάβουμε λιγάκι, ας πούμε, και αυτοί που, τέλος πάντων, που ακόμα ψάχνουν τέτοιες περιπτώσεις, να έχουν λίγο το νου τους. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Πριν το τέλος να σας πω όμως 2-3 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε. Πρώτον, την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά οι μαθητές των ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κουχιστήριο της Αμυγδαλέζας. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε και υλοποιείται από τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα και στο δασικό φυτώριο και στο οικοκυστήριο της Αμυγδαλέζας. Και βέβαια να σας πω για το νέο βρεφοολυμπιακό σταθμό του Αγίου Θεόδωρους, που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά. Ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motor Oil και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί έως και 70 παιδιά, διαθέτοντας σύγχρονους χώρους δημιουργικής απασχόλησης, ανάπαυσης και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Και να μην ξεχάσετε βέβαια να κάνετε ανακύκλωση στο Τηγανέλαιο. Θα κατεβάσετε το πράσινο app, αυτή την εφαρμογή, και θα προγραμματίσετε τη δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή θα βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο 6 και 5. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 8. Ακολουθεί Αφροδίτη Σιμίτη. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά που λένε. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι, η απολογία του ζεύγους των ιατρών ενώπιον του ανακριτή μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ γύρω από τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησης του μέχρι 2 μήνες. Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προκειμένου να αποσαφινιστεί η θέση της σχετικά με το επίδομα εργασίας. Σε υψηλούς τόνους είχε κάνει δηλώσεις νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο κ. Μαρινάκης επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχόλιασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη τελέστηκαν τα γένεια έργου προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και μουσείου του Κεραμικού. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Στο μεταξύ τη Δευτέρα θα ανακοινώσει το δικαστήριο την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Ψήφο εμπιστοσύνης αναμένεται να ζητήσει από την ηγεσία του κόμματός του ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υπό το βάρος των διαδοχικών αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων και ποσοστών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Την ίδια ώρα, απόψε, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπάντεμ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη. Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τόσο για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και στην είσοδο μη επανδρομένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας σε ένα συνέδριο διεθνών επενδυτών στο Τορόντο, ότι η χώρα του θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εταίρος των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς, παρά την τρέχουσα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε γραφείο συναλλάγματος στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με δημοσίευμα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, σε 150 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σε συγκέντρωση έξω από δικαστικό μέγαρο με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μία ανάσα από την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την επικράτησή της επί της Σουηδίας με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

Όχι, δεν τα βάφουμε μαύρα, επειδή η τριτούλα που εξορισμού είναι μια λίγο μυστήρια μέρα, η πουλή, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Alpha Radio 989, ξεκινήμαω με Rolling Stones και Painted Black. Και αυτό το χαχαχαχα που σκολλάει σαν βδέλα. Θα παίξουμε κι άλλο όμως, θα ξεκολλήσει. Θα ψάξουμε να βρούμε τις μουσικές που ταιριάζουν σε αυτό το βράδυ, πρώτο βράδυ. Με μια essence φθινοπόρου, 2-3 σταγόνες ξεκούδουνες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, έτσι απλώς για να νιώσεις ή να μυρίσει λίγο το χώμα ή να γίνει γλίτσα στο δρόμο, γιατί ήρθα νωρίτερα σήμερα, οπότε δεν ξέρω τι έχει γίνει την τελευταία ώρα στους δρόμους. Την ώρα που ερχόμουν εγώ είχε ξεκινήσει αυτό το ψυχαλιτό το light, που όμως κάνει το δρόμο το βρώμικο τσουλήθρα κανονική, πατινάζω. Οπότε το νου σας προσέχετε, φρενάκι, μη χαζεύετε, μη γράφετε μηνύματα, ξέρεις αυτό που πας και κολλάς τον άλλον. Βλέπω εδώ στους χάρτες δυσκολίες πολλές, κόκκινο το κέντρο, πολύ κόκκινο το κέντρο. Και ο Κηφισός, όχι, δεν είναι ο Κηφισός αυτός. Ναι, ωραία, μην, ό,τι ακούτε από μένα, ξέρετε, το διπλό τσακάρουμε. Το κέντρο βλέπω για την ώρα εδώ, χαλάνδρι κόκκινο. Όχι, Κηφισός μια χαρά είναι, πώς το είπατε, φτύφτου. Ωραία, τι θέλετε, να πάμε να τους ξεφύγουμε λίγο, γιατί, ναι. Σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη σήμερα ήταν η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας.

πολύ χαίρομαι. Νομίζω θα το πετύχουμε σήμερα. Να καταφέρουμε να τους ξεφύγουμε. Αν από το δεύτερο τραγούδι είμαστε 2-2. Όπως λέτε εσείς, όχι όλοι. Εσείς που μπήκατε στον κόπο να στείλετε μήνυμα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ο Μάρτα Ρίφ, ο αγαπημένος, θα είναι μαζί όλο το δίωρο. Τέλεια. Να μας λες τι γίνεται και στους δρόμους αφού κυκλοφορεί. Καλησπέρα και από τον Γιώργη, από τη Μαρία. Ο Ισίδρος, καλό χειμώνα. Επιτέλους εμφανίστηκαν και οι χειμωνάκηδες. Εντάξει, παιδιά, ηρεμήστε. Είναι ακόμα 15 Σεπτεμβρίου. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έριξε και αυτές τις σταγονίτσες. Έρχεται και ένας Medicane, που είναι μεσογειακός κυκλώνας. Αύριο μεθαύριο το πήρε το μάτι μου. Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσατραφίλια. Για την ώρα είναι μια τριτούλα. Και αναρωτιόμαστε όλοι πότε συνέβη αυτό που βλέπουμε στο ημερολόγιο. Παιδιά, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Πότε έγινε αυτό, πρώτη συνέβη, πότε πήγαμε 15, πότε ήταν πρώτη, πότε πήγαμε 15 Σεπτεμβρίου. 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας που εορτάζεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1997, ενώ από το 2007 υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά, είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα και ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Δημοκρατία με κεφαλαία. Όταν θες να πεις κάτι, αλλά δεν θες να πεις κάτι.

0: τι έγινε, μας έπιασαν τα αρωματικά μας και εξομολογήσεις τώρα με το πρώτη δροσούλα, αν και δεν παίζει ρόλο, γιατί αυτό το μήνυμα που ήρθε από τον Γιώργο και με έλειωσε. Είμαι στο Άμστερνταμ. Εντάξει, δροσούλα, άλλη φάση και άλλη ώρα που τη βλέπω και άλλος ουρανός. Λέει καλησπέρα Αφροδίτη, Γιώργος οδηγός από Άμστερνταμ. Δεν ξέρω πώς. Παιδιά, το διαβάζω. Εντάξει, τώρα συνήθως δεν βλογάω τα γένια μου, αλλά κάτι τέτοια με στέλνουν. Ήμουν σίγουρος ότι θα γίνεις μία από τις καλύτερες παραγωγούς μουσικής για εμένα, η καλύτερη μαμά. Το πίστευα από την εποχή του Click FM που σε πήραζε ο Κωστόπουλος και δεν τον έπαιρνε χαμπάρι. Καλή εκπομπή και μας έχει στείλει και φωτογραφία ενός ανεμόμυλου στον κεντρικό ιστό του Άμστερνταμ. Πολύ Άμστερνταμ έχουμε. Γιατί ναι, είμαστε λίγο του ταξιδιού, οπότε όπου κι αν είσαι τότε να το Άμστερνταμ είναι για να τρυπάρεις κανονικά με την καλή έννοια, παίρνεις το ποδηλατάκι σου, ησυχία, παιδιά, αυτό το συγκλονιστικό στο Άμστερνταμ είναι επειδή τα περισσότερα, συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων και των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι ηλεκτρικά. Δεν ακούς τίποτα. Γίνεται της κακομοίρας, ας πούμε. Της κακομοίρας, χαμός. Πάνε, έρχονται αυτά, κόσμος. Αλλά δεν ακούς τίποτα. Γιατί είναι όλοι με τα ακουστικάκια, τους ποδηλατάκια. Τσικ, τσικ, τσικ. Δεν ακούς τίποτα. Τρομερό. Μακάρι να το ζήσουμε αυτό μια μέρα εδώ.
1: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Ήμουνα σίγουρη ότι θα το ξεχωρίζατε κατευθείαν. Είναι τα καλά νέα της ημέρας αυτό το κορίτσι. Είναι η ωραία. Είναι Ελληνίδα και κατακτά την jazz house σκηνή της Μαδρίτης και σαρώνει με αυτό το πρώτο της τραγούδι, το Un Beso, που είναι ένα φιλί, λέει Dame Un Beso, δώσ' μου ένα φιλί και λίγο να την, να διαβάσετε για την ωραία, πανωραία, ενδεχομένως αωρία γράφεται. Τραγουδοποιός, κλασικά εκπαιδευμένη σοπράνο, και έχει μια άλλη προσέγγιση στη μουσική, στην ηλεκτρονική μουσική. Έχει κάτι κινηματογραφικό. Και όπως λέει η ίδια, δημιουργεί μουσική για εκείνες τις στιγμές που βρίσκονται ανάμεσα στη νύχτα και την οικειότητα. Τραγούδια για να χορεύεις μετά τα μεσάνυχτα, να συνοδεύουν μια συζήτηση ή να παραμένουν μαζί σου όσο διαρκεί ένα συνέστημα. Νομίζω θα γίνει πολύ φίλη μας. Διαπρέπει στη Μαδρίτη. Γιατί συνήθως κάτι πως έτσι πάει με τους Έλληνες, πάνε πρώτα στο εξωτερικό και μαθαίνουμε εμείς εδώ ότι διαπρέπουν εκεί και αρχίζουμε και τους παίζουμε και εδώ. Πάμε στοίχημα. Δεν βάζω στοιχήματα. Ο Ρέστης Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. neratalfaradio989.gr για τα mail σας. 6947-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber. Φιλιά από τη Θεσσαλονίκη έχετε, από τον Ντάνη, από τον Γιάννη, από τον Γιώργη που λέει καλά. Αυτό το δεν θέλω να σας κολλήσω, γκλάμουρ δεν υπάρχει. Δείχνει, λέει, το μέγεθος του ανδρός. Και το εννοεί, δεν το λέει ειρωνικά, γιατί πραγματικά ο Λάκης Καβαλάς είναι πάρα πολύ άντρας. Αλήθεια λέω. Εννοώ σε σχέση με άλλους που λένε ότι είναι πάρα πολύ άντρας. Αυτά να τα φοβάστε, αυτούς που το δηλώνουν ή...

0: Χριστίνα Σαμαρά, Τάσος Μελετόπουλος, Say Yes. Open your window επίσης, να μπει μυρωδιά βροχούλας, έστω λίγης, δεν ξέρω τι γίνεται, ενημερώστε μας. Εγώ από τις εφαρμογές που βλέπω, βλέπω ότι δεν βρέχει τώρα και από το παράθυρο, επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, άρα αν βρέχει, θα βρέχει πολύ λίγο αυτό το τύπι-τύπι, το οποίο όμως είναι πολύ επικίνδυνο αν οδηγείτε, δηλαδή και πατήσεις, φρενάρεις απότομα, έφυγες αλλού για αλλού, γιατί γλιστράει πολύ. Με 64% υγρασία εδώ στην Κάτω Κηφισιά, φριζαρισμένο μαλλί με αυτά που βλέπει και με αυτά που ακούει, είναι και υγρασία. Τι τα θες, έγινες άφρο κανονικά. Η Φωτεινή που πηγαίνει σε θέατρο, όσο είναι ανοιχτά τα θερινά, είναι ακόμα καλοκαίρι, λέει. Και πηγαίνω θέατρο σε ανοιχτό και ψυχαλίζει. Αμετανόητη, φοράω φούστα και σανδάλια. Γιατί μπορείς να βγάλεις το κορίτσι από το νησί, αλλά όχι το νησί από το κορίτσι.
1: Κότα!
2: Κότα!
1: Κότα!
2: Δηλαδή, κότα, κότα!
1: Κατάκοτα!
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Nothing's gonna change my world. Ρούφους, Ρούφους Wainwright. Στον αέρα του Αλφα Radio 989, βράδυ Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, στα μισά του μήνα, που αναρωτιόμαστε πότε συνέβη αυτό. Υποδεχόμαστε όμως με χαρά και ανακούφιση τις πρώτες σταγόνες, που ενδεχομένως γίνουν και πολύ περισσότερες αύριο. Από την Πρέβεζα έχετε φιλιά, και εκεί περιμένουν βροχή. Στο βάθος λέει βλέπουν κάτι αστραπές, και η υγρασία, επειδή αναφερθήκαμε πριν εδώ στο 64 το δικό μας, λέει γατάκια, εμείς 80 τουλάχιστον. Ναι, είναι αυτή η υγρασία, είναι θέμα. Θα πέσει όμως και άλλη θερμοκρασία, οπότε κάπως λίγο θα στρώσουμε, γιατί υγρασία και ζέστη μαζί δεν λέει καθόλου. Καλησπέρα από τη Νέα Ερυθρέα. Ξέρει κανείς αν έχει γίνει κάτι? Είμαι 20 λεπτά στο ίδιο σημείο. Μην είσαι καινούριος, γιατί η Ερυθρέα γενικώς βασανίζεται, όλη εκείνη η διασταύρωση. Αλλά θα ρωτήσω τον Βίκτορα Σαμουράη.

από την καινούργια σοδιά. Over town, stranger things have happened. Το ξαναπέστω. Και τώρα εμφανίζονται και αγαπημένοι αστρολόγοι και λένε ότι η σημερινή ημέρα έχει πολύ βαριά ενέργεια. Κάτι γίνεται με το Σκορπιό και την Αφροδίτη και κάτι τέτοια. Τι να σας πω, γενικώς τις έχουν αυτές τις μέρες λίγο περίεργες. Εντάξει, οπότε μας βολεύει για να έχουμε κάπου να το φορτώνουμε όπως γίνεται συνήθως. Σε άλλα νέα, γιατί ένα είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, στα υπόλοιπα λοιπόν, η Ελλάδα είναι και αυτό από τα θέματα της ημέρας, γιατί σύμφωνα με έρευνα, η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση της Ευρώπης στο εργασιακό στρες και την κατάθλιψη. 49% των εργαζομένων αναφέρουν σχετικά προβλήματα. Η έρευνα OSPALS 2025 έδειξε το 57% των Ελλήνων εργαζόμενων να αντιμετωπίζουν έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας. Το 44% των Ελλήνων δηλώνει έλλειψη ανταμοιβών και το 30% ανεπαρκή επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον. Μόνο το 28% των Ελλήνων εργαζομένων έχει πρόσβαση σε εκπαίδευση για τη διαχείριση του άγχους, έναντι 53% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μας το τρίβουν στη μούρη πάντα, αυτό το έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς δεν είστε Ευρώπη. Μπορεί και να γίνεται, μπορεί και όχι.

η εκδοχή των National στο Never Tear Us Apart. Και συνεχίζω από το Star.gr, το διαβάζω. Όλα αυτά που σας είπα για την κατάθλιψη και αυτή την έρευνα για τους Έλληνες. Σχεδόν η μισή λοιπόν εργαζόμενη, το 49%, δήλωσε ότι έχει βιώσει άγχος κατάθλιψη ή άγχος που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία τους. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι 29%. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις 25.688 εργαζόμενους ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων οι 1.002 ήταν από την Ελλάδα. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας έπειτα από την Ελλάδα είναι η Φιλανδία. Δεν τις το είχαμε. Αλλά θυμάστε όμως στη Φιλανδία τι γίνεται εκεί και με τις αυτοκτονίες. Με δεύτερο υψηλότερο ποσοστό, 45%, ενώ η Κύπρος και η Πολωνία ισοβάθμισαν στην τρίτη θέση με 41%. Η Ισπανία είναι τέταρτη με 40%. Και τελευταία, δηλαδή οι πιο χαλαροί και ζεν υπάλληλοι, ζουν και εργάζονται στη Δανία με 19%. Εμείς που είμαστε Δανία του Νότου, τίποτα. Είμαστε. Ίσως αυτό δεν έχουμε γίνει ακόμα.

0: She's not there, she's here. Αριάννα Παπακώστα, σήμερα 15 Σεπτεμβρίου ημέρα έχει ένταση σαν ηφαίστειο. Η αλχημίστρια της καρδιάς μας, πολλά νεύρα λέει η σημερινή ημέρα. Ηφαίστειο που βράζει και αρχίζει μετά η Αφροδίτη στο Σκορπιό και τέτοια που δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες και δεν θέλουμε να μπαίνουμε και στις στις δουλειές των άλλων. Λοιπόν, αυτό είναι το συμπέρασμα, το ρεζουμέ, η προειδοποίηση ενδεχομένως ότι η μέρα που ακόμα έχει 3 ώρες για να τελειώσει και ένα τέταρτο έχει πολύ ένταση και νεύρα και θέλει προσοχή. Ποια μέρα δεν έχει νεύρα, Χρυσή μου, για πες μου.
1: Μπρο, τι σημαίνει?
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

Έλενα Ρίγκμπι, η Lonely People. Έτσι το ζητάγα τα παλιά, Beatles. Και το στέλνω στην πιο παλιά ακροάτρια, γιατί πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει, η οποία μου έστειλε μια υπέροχη, ένα υπέροχο φυτό, μια Ζανζιβέρια που είναι ιδανικό για να καθαρίζει και την ατμόσφαιρα. Πολύ σας ευχαριστώ. Υπέροχη κυρία Φράγκα. Ελπίζω να ακούτε, αλλά ναι, νομίζω κάθε βράδυ ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οδηγίες και όλα, παιδιά. Είναι πολύ ωραίο φυτό η Ζανζιβέρια, γιατί είναι, αν είστε, ας πούμε, από τους τύπους που μπορούν να ξεράνουν και κάκτο, αυτό θα αντέξει. Αντέχει. Και μπορεί να είναι και σε κλειστό χώρο. Ας άρεσε, ωραία ιδέα. Λίγη πρασινάδα στο χώρο, ξέρεις τι καλό κάνει. Ανανεώνει τον αέρα, προφά τις τοξίνες, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, μην αρχίσουμε τώρα αυτά τα κουμπογιανίτικα. Όχι, άλλη πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, πυρουέτα για να σας πω, ειδικά εσάς που επιστρέφετε τώρα που μαζέψατε το παιδί από το φροντιστήριο, ότι τουλάχιστον μπορείτε να γλιτώσετε ένα χιλιάρικο από το φροντιστήριο. Πού θες να καταλήξεις? Στο διακρότημα, στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Το πρώτο φροντιστήριο διακρότημα ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997, ενώ σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Οπότε, μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Έχετε μέρες. Και. Θα το βρω, το βρήκα. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 034 ευρώ, ένα SMS με FPA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alpharadio989.gr. Και χτες Καγιετάνο και Ζόλς, και σήμερα Καγιετάνο και Ζόλς. Night without stars.

και άλλα ωραία νέα. Αυτή τη φορά τα διαβάζουμε στη Life. Μας το στείλε Φωτεινή και πολύ την ευχαριστούμε. Το κορίτσι που δεν μπορείς να βγάλεις το νησί από μέσα της και έχει πάει με σαγιονάρα τώρα θέατρο και βρέχεται. Αυτό το κορίτσι εντόπισε μία είδηση που θα κάνει πολύ κόσμο να χαρεί. Από την ομάδα του Σινόμπο που ανέλαβε το Σινόμπο Όπερα με τρεις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά τα καλά νέα είναι ένα μπαρ κρυμμένο μέσα στο σινεμά. Γενικώς τα μπαρ μέσα στο σινεμά, λέγαμε συνεφιλοθέοι, είναι πλέον η απόλυτη εμπειρία και ο συνδυασμός. Εδώ είναι και χωρίς σινεμά επίσης, δεν είναι μπαρ του σινεμά, είναι ένα μπαρ μέσα στο σινεμά όπου θα μπορείτε να κατεβαίνεις, μπορείς να κατέβεις χωρίς να κόψεις εισιτήριο από το σινεμά και θα λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα, από τις 6 ως τις 2 τα ξημερώματα. Ένα σύμπαν στο οποίο μπορείς να δραπετεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, λέει η Δάφνη Μπεχτσή, και αδειμονούμε 17 Σεπτεμβρίου τα εγγένεια. Κάτι γίνεται σε αυτή την πόλη, ζωντανεύει σιγά σιγά. Εντάξει, τα βράδια έτσι πάντα ήταν ζωντανά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με τα ζόρια τα οικονομικά κάπως έχουν μαζευτεί όλοι. Αλλά ένα μπαρ θα το πας, ένα ποτό θα το πιει.

0: Δεν μου πήγαινε να την κόψω, είναι αυτό το πρόβλημα που έχω. Ωραίο όμως, Florence and the Machine, Music by Men. Και έχω έναν άντρακλα δύο μέτρα μπροστά μου, τον Βίκτορ Σαμουήλ Παύλα Σαμουράη, για το Δελτίο Ειδήσεων των 9. Και μετά θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα.
1: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Κρίμα δεν είναι και αυτοί, άνθρωποι είναι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολυωρή απολογία του ζευγαριού των ιατρών, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησής του μέχρι 2 μήνες. Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να αποσαφινιστεί η θέση της σχετικά με το επίδομα εργασίας. Σε υψηλούς τόνους είχε κάνει δηλώσεις και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο κύριος Μαρινάκης επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη τελέστηκαν τα εγγένεια έργου προσβασιμότητας και ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου του Κεραμικού. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η διαδικασία με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων για τη δίκη για τα Τέμπη. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ανακοινώσει το δικαστήριο την απόφασή του για αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Προθεσμία, προκειμένου απολογηθεί την Πέμπτη, ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Ψήφο εμπιστοσύνης αναμένεται να ζητήσει από την ηγεσία του κόμματός του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υπό το βάρος των διαδοχικών αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων και ποσοστών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρέα Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης στον Χούθη της Ιεμένης, τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Την ίδια ώρα, απόψε έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάμπερ, τη στρατηγική θαλάσσια εδώ που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τόσο για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και στην είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφου στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας σε συνέδριο διεθνών επενδυτών στο Τορόντο, ότι η χώρα του θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εταίρος των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς, παρά την τρέχουσα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ολλανδία παρέλυσαν μεγάλο τμήμα της χώρας με φωτιές δίπλα σε αυτοκινητοδρόμους και σοβαρά προβλήματα στα τρένα την ημέρα παρουσίασης του κυβερνητικού έργου. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε γραφείο συναλλάγματος στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, σε 150 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σε συγκέντρωση έξω από δικαστικό μέγαρο, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια ανάσα από την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά την επικράτησή της επί της Σουηδίας με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο. Άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Με μία μέρα καθυστέρηση το ακούμε. RSN. Κάπως έτσι φαντάζεται τον ήχο της Δευτέρας. Monday. Σε ένα βράδυ Τρίτης. 9 και 10, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Με δροσούλα. 21 βαθμούς αυτή την ώρα στην Αθήνα. Έως 26 αύριο, και αύριο θα έχει συννεφιά, όχι τόσο όσο σήμερα. Αλλά νομίζω όλοι είπαμε σήμερα επιτέλους λίγη συννεφιά, δεν αντέχουμε άλλο ήλιο, θα γκανιάξει. Και βροχή θα θέλαμε ιδανικά. Δεν βλέπω κάτι, αυτός ο Medicane που έρχεται στην Αθήνα τουλάχιστον δεν φέρνει βροχές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έστω μια ψυχάλα κάτι. Τι άλλο μας έχει φέρει αυτή η μέρα στο timeline μας, σίγουρα τις καινούργιες φανέλες του Παναθηναϊκού. Έγινε και η παρουσίαση και ο Χουάντσο έχει ενθουσιαστεί. Είναι καταπληκτικές, λέει. Ένα από τα πιο αγαπημένα πράγματα στην Αθήνα είναι ο Παρθενώνας. Οπότε να τον βλέπω στις φανέλες μας σημαίνει πολλά. Εντάξει, γλυκούλης, Χουάντσο. Αλλά δεν είναι πράγμα ο Παρθενώνας. Αλλά εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Πολύ ωραίες φανέλες. Where is my mind? Έρευνες γίνονται. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Και κάθε βράδυ συναντιόμαστε στις 8 για να σβήσουμε παρέα.

Pixies, Where is my mind? Συζήτηση για τα σινεμά και τα πω τα καλά νέα. Το ένα είναι ότι Generation Z επιστρέφει στα σινεμά, βαρέθηκε τις οθόνες. Το δύο είναι ότι βλέπουμε νέους ανθρώπους να επενδύουν στη μεγάλη οθόνη. Αλλιώς, επενδύοντας σε κινηματογράφους θερινούς και χειμερινούς που τους ξαναφτιάχνουν. Πάνω απ' όλα με αγάπη, γιατί δεν γίνεται να κάνεις αυτή τη δουλειά χωρίς αγάπη. Και ό,τι γίνεται με αγάπη, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει. Και για κάτι τόσο αγαπημένο επίσης, λέει η Ιωάννα εντωμεταξύ. Η κυρία που έχει το Συνόμπο έχει πάρει και το Σινεπαρί και το Όπερα τώρα και το Αλεξάνδρα στην Πατησίων. Τρελό άνοιγμα, Σινεπαρί, όλο sold out ήταν. Διάλογος τώρα από εδώ στο chat. Και απαντάει βέβαια ο αγαπημένος, ο συνήθις ύποπτος, το Σινεπαρί και επεισόδιο από το Καφέ της Χαράς να παίξει, γεμάτο θα. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ναι, δηλαδή αυτά που βλέπουμε τώρα, τις επενδύσεις στους κινηματογράφους, το λες τα καλύτερα νέα της εποχής. Και κάτι που δεν το περιμέναμε και που τους χαιρετάγαμε με πόνο και καρδιά. Τσουπ τσουπ τσουπ. Κάτι αλλάζει.

Magnet και το Where Happiness Lives. Και δυστυχώς έχει συμβεί αυτό που δεν θες να σου συμβεί όταν επιστρέφεις σπίτι κάπου τον Κηφισό. Τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Μπορντό το ρεύμα προς Λαμία. Από το σημείο εκείνο που στρίβεις δεξιά για Χαρνών. Εκεί έχει γίνει το τροχαίο. Οπότε από πριν μέχρι εκεί και λίγο παραπάνω Νέα Φιλαδέλφεια. Αν προλαβαίνετε να το γλιτώσετε και να μην εγκλωβιστείτε εκεί, do it. Εν τω μεταξύ κάνει συνέχεια και άλλα και άλλα και άλλα και άλλες λεπτομέρειες για το θρίλερ, γιατί τώρα φαντάζομαι τις ανακαλύπτουν. Ο Γιώργος Μαζονάκης λέει, είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία μία μέρα πριν πεθάνει. Απαγορευτικός ο συνδυασμός της με την πλασμαφαίρεση, γιατί προκαλεί αφυδάτωση. Και αν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, υπάρχει υψηλός κίνδυνος υπότασης.

0: Είναι Coldplay και το Trouble. Trouble, big time trouble έχουμε τώρα με το AI. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση ότι όλες οι συζητήσεις πια είναι σχεδόν τρομακτικές. Και τόσο ραγδαία η ανάπτυξή του και η εξέλιξή του. Δηλαδή πριν 2 χρόνια ήμασταν ούφος με ChatGPT και μέχρι εκεί. Και τώρα ξαφνικά ανησυχούμε ότι θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και θα μας εξοντώσουν. Και ότι γενικώς υπάρχουν από όλους εκκλήσεις για φρένο στην ανεξέλεγκτη εξέλιξη του AI. Με ο Bill Gates στην συνέντευξή του είπε: καμία κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη για την AI. Είναι σαν εξωγήινη νοημοσύνη. Τρομερό, έτσι. Και λέει όμως, εντάξει, είναι υπέρ και κατά μαζί. Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση έχει ασχοληθεί με αυτό στο βαθμό που θα έπρεπε, λέει, για το AI, και ανησυχεί για τη γρήγορη ανάπτυξή της. Τον ανησυχούν οι αλλαγές που μπορεί να προκαλέσει στην αγορά εργασίας η χρήση της AI για επιθέσεις, αλλά και το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να αποκτήσουν υπερβολική εξάρτηση από τους λεγόμενους AI companions, το οποίο επίσης είναι μια συζήτηση που έχει αρχίσει και γίνεται όλο και πιο έντονη τελευταία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εξάρτηση από τον ψηφιακό τους σύντροφο που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και τέλος πάντων δεν κάνουν βήμα χωρίς αυτόν. Δηλαδή πραγματικά το ζουν. Γιατί ζούμε, τι ζούμε. Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα σεξ δεν έχει.
4: Όχι.
3: Και τώρα τι κάνεις?
4: Μόνο δουλεύω.
3: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου, ε.
4: Κατόλου.
3: Κατόλου.

tell the truth, not I. Placebo, 20 years. 20 years. Και σκέφτεσαι, 20 χρόνια πριν ήταν. 89, 90, πόσο ήταν.

Γενικώ με τα Minions, άσχετο τώρα, το ένα θέμα στο άλλο. Απλώς θέλω να πω ότι δεν έχω πολύ καλή σχέση. Όχι, δεν μ' αρέσουν, δεν τα γνωρίζω, δεν ήξερα, δεν είμαι φαν των Minions. Το παράλογο θα ήταν άμμο. Αξίβομαι. Παλιμπεδισμός προς ένα σημείο. Αλλά διάβασα μια δήλωση του δημιουργού τους, των Minions, που είναι και του εγώ απεσιότατος, του Pierre Coffin, ο οποίος είναι ανιματέρ και σκηνοθέτης και δημιουργός, είπαμε, των Minions και δίνει και τη φωνή του στα Minions, ο οποίος δήλωσε ότι όλοι οι χαρακτήρες στα Minions είναι άνδρες επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τις γυναίκες τόσο χαζές. Τον αγάπησα πάρα πολύ, θα γίνει πάρα πολύ φίλος μου. Και κάνω μια ωραία πυρουέτα εδώ για να σας πω πως είναι μαζί μας η ΔΕΗ και το My Home Today, My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, δώρο καφέ κάθε μέρα για ένα χρόνο από

0: Ποιος ανακάλυψε το Πυθαγόριο θεώρημα?
1: Ευκλειδής.
0: Ευκλειδής.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ναι.
0: Το κλειδώνουμε, Ευκλειδής.
1: Το κλείδωσα τώρα.
0: Το λέει και το όνομα.
1: Ο Θαλής.
0: Πες το έτσι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε.

Αλλού για αλλού πήγαμε τώρα. Τι ωραία αυτά τα ταξίδια. Εδώ δεν κάνεις τίποτα. Πώς έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό. Dina Washington, Mad About The Boys, στην Αλφα Radio 989, 10 παρά 20. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα σας το υπενθυμίσω γιατί θα κρατήσει καιρό. Είναι για πολλές Κυριακές. Από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, που σε συνεργασία με το Κέντρο Λόγου Ομιλίας και Μάθησης ΣΠΕΛ και την Ελισάβετ Κυριακοπούλου, υλοποιούν το πρόγραμμα Τέχνη και Αυτισμός, που είναι 3 ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια για παιδιά στο ΦΑΣΜΑ και για αμαία ηλικίας από 7 έως 12 ετών, και θα πραγματοποιηθούν τις Κυριακές 4 Οκτωβρίου, 8 Νοεμβρίου, 20 Δεκεμβρίου, από τις 4 έως τις 5 και 4. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και φαντάζομαι αν έχετε παιδί στο ΦΑΣΜΑ ή αμαία, σίγουρα σας ενδιαφέρει. Τα εργαστήρια έχουν στόχο να προσφέρουν στα παιδιά μια προσαρμοσμένη εμπειρία δημιουργίας, ενθαρρύνοντάς τα να εκφραστούν μέσα από την εικαστική τέχνη και να σχετιστούν θετικά με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς και με τον σύνοδό τους ή τον γονέα τους. Μέσα από την ελευθερία της έκφρασης θα πειραματιστούν, θα δημιουργήσουν και κυρίως θα χαρούν τη διαδικασία της δημιουργίας. Τέχνη και Αυτισμός, ψάξτε το, από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Και συνεχίζουμε εκεί που ήμασταν. Κοίλτζι Ρέλι.

εσείς τραγουδάτε έτσι, όταν ψάχνετε το κορίτσι σας. Κόλλι Τζιρέλι, Where is my girl? Σπαράζει ο άνθρωπος. Αν δεν έχετε δει το καινούριο beef της πόλης και το ξεκίνησε από ένα post, μάλλον από ένα χορηγούμενο post και μετά την κριτική πάνω σε αυτό το χορηγούμενο post. Το χορηγούμενο post που ήταν για συλληπιτήρια και για το Γιώργο Μαζονάκη, τέλος πάντων πολύ καλό ταξίδι Γιώργο, χορηγούμενο έτσι, ήταν του Δημάρχου Αθηναίων, το οποίο το χορήγησε, δηλαδή έδωσε λεφτά να το δει περισσότερος κόσμος. Εντάξει, μπορεί να του ξέφυγε, μπορεί να είναι όλα χορηγούμενα, ποιος ξέρει, αλλά κάπως αυτό έρχεται και χτυπάει. Και χτύπησε φυσικά στο κοφτερό μάτι του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου και έγινε ένα post εκεί που υπόθηκαν πολλά. Είναι από αυτά που θες να τα διαβάζεις μόνος σου και να λες τι του τι του καλά του τάπ. Τέλος πάντων, έχουμε εκεί το καινούριο beef της πόλης. Αξίζει να διαβάσετε για να έχετε και άποψη. Πάμε σε μια άλλη πόλη που δεν κοιμάται ποτέ σίγουρα. Fun Loving Criminals και Ballad of New York City.

0: μουσική δεν γίνεται αυτό.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
2: Καβαγιέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
1: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
5: Βοσνίας.
4: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

0: breaking news, breaking news. Μπήκε άνθρωπος στο στούντιο, βρέχει η αλήθεια.
1: Έχει βρέχει και χιονίζει και το μάρμαρο.
0: Άσε μαρμόρε.
1: Δεν χιονίζει, αλλά ψυχαλίζει.
0: Βρέχει, έχει.
1: Δεν βρέχει.
0: Μυρίζει βρεγμένο χώμα. Βροχή έχει πέσει το χώμα.
1: Ψυχάλες, μωρέ.
0: Όχι, δεν ξεκίνησε τώρα, από την ώρα που έχω έρθει.
1: Ναι, ψυχάλες τώρα, εντάξει. Σκοπός είναι να ρίξει μια κοπούλα κανονική.
0: Ωραία, εντάξει. Θα πάω να τσεκάρω γιατί δεν το έχω καμία εμπιστοσύνη. Τι?
1: Το πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: είναι ότι έρχεσαι με το μπλουζάκι και τα σορτσάκια και ψιλοδροσίζεσαι, κρυώνεις λίγο και αυτό είναι υπέροχο.
0: Αυτό είναι υπέροχο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Η Λιάννα από τα Κρέστενα μας λέει ότι χτες ήταν με μαγιό και βερμούδα και σήμερα είναι με μακριμάνικο και κοκαλάκια που πονάνε από την υγρασία και ομπρέλα.
1: Τίποτα, εγώ με το μαγιό ήρθα.
0: Μυρίζει, ναι, μας λέτε, ευτυχώς. Άρα εντάξει, κάπως βρέχει.
1: Κάτι άλλο με θέλετε?
0: Καθίστε, καθίστε εδώ. Τίποτα, εγώ μια πιρουέτα έχω να κάνω και έφυγα. Μαζί μας είναι και το Day My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για να μάθετε περισσότερα για το Day My Home for Students, μπαίνετε στο day.gr. Αυτά. Ωραίες της παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου και του ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί θα πάει να βρει το φως του, το κανονικό. Όχι, να κάνει ένα χειρουργείο και φοβάται, αλλά μην ανησυχείς, εδώ είμαστε, θα στα δείχνουμε όλα μετά, όλα καλά θα πάνε. Ο Γρηγόρης Ψαριανός έρχεται, Αφροδίτη Σμίτη φεύγει και τα λέμε πάλι αύριο. Πολύ σας ευχαριστώ. Μυρίζει λασποψυχά, αλλά έλα σε παρακαλώ. Ποιος ήταν ο Γκρινιάρης πάλι, ε? Άντε, για καλό βράδυ, αύριο πάλι.

0: Yasu Kalamera, Yasu Kalanikta, Yasu Kalanoches, Yasu Herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολύωρη απολογία του ζευγαριού των γιατρών που βρίσκεται αντιμέτωπο με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι προσέρχονται ενώπιον των ακριτή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παραδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού σε μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας. Τα εγγένεια του έργου πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα του χώρου, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα μέσα από το μονοπάτι που ακολουθούσαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Το έργο αναδεικνύει με σύγχρονο τρόπο τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα του κεραμικού, καθιστώντας το χώρο περισσότερο προσβάσιμο και ενισχύοντας τη σύνδεση των επισκεπτών με την ιστορία της αρχαίας Αθήνας, τόνισε από την πλευρά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας και χορήγησης του μέχρι 2 μήνες. Επίκαιρη ερώτηση για το θέμα κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να αποσαφινιστεί η θέση της σχετικά με το επίδομα εργασίας. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο κύριος Μαρινάκης επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά, ανέφερε χαρακτηριστικά σε υψηλούς τόνους ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη, σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ανακοινώσει το δικαστήριο την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και έλαβε η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά που συνελήφθη για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού των 18 ημερών βρέφους, το οποίο νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε η γυναίκα από δύσβατο σημείο στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Ψήφο εμπιστοσύνης αναμένεται να ζητήσει από την ηγεσία του κόμματός του ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς υπό το βάρος των διαδοχικών αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων αλλά και των ποσοστών του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Αυτή την ώρα αναμένεται η έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μπάντεμ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας, ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τόσο για την εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο, καθώς και στην είσοδο μη επανδρομένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο στη συνέχεια καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας σε ένα συνέδριο διεθνών επενδυτών στο Τορόντο, ότι η χώρα του θα παραμείνει ο μεγαλύτερος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολλούς τομείς, παρά την τρέχουσα κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των 2 χωρών. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε γραφείο συναλλάγματος στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, σε 150 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία σε συγκέντρωση έξω από δικαστικό μέγαρο, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία ανάσα από την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά την επικράτησή της επί της Σουηδίας με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλώς τους βρε, καλώς τους. Καλώς τους και ας αργήσανε, που λέει όλο μία λέξη όμως. Υπό την επίβλεψη του σύντροφου Θάνου Μπούμπα και απόψε για δύο ώρες, περίπου δύο ώρες, δύο ώρες μείον 9 λεπτά, γιατί η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά, θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο και στα λοιπά εδώ πέρα, στα διάφορα γύρω γύρω από το μικρόφωνο, ο Γρηγόρης Ψεριανός. Σύντροφοι και συντρόφισσες, καλησπέρα. Πώς το λένε, Ζντράστβου, ίδια Ταβάρης. Και... ναι, έχουμε κάτι μηνύματα και ακόμα δεν μπήκαμε μέσα και έχουμε διάφορα μηνύματα πάρα πολύ σοβαρά που έχουν στείλει οι σύντροφοι και συντρόφισσες, οι φανατικοί, οι χουλιγκάνοι ας πούμε του δίωρου. Το 6947-989-989 είναι το τηλεφωνάκι στο Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα ηχηρά μηνύματα που λέμε, αυτά πως λέει, ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα, τα ηχηρά μηνύματά σας προς τον Alpha Radio, προς εμάς δηλαδή, με τα συγχωρήσεως, τα ηχηρά σας μηνύματα, τα σοφά και σύντομα και περιεκτικά τα περιμένουμε όπως το χώμα, τη βροχούλα που ξεκίνησε. Πω, τι λένε μεγάλο. Άντε βρέξε όμως, ρίξε μια βροχούλα καλή, όχι στα γονίδια και μετά να μας πλακώσει τις πλημμύρες, να μην ξέρουμε πού να στρίψουμε, που έχει να βρέξει τόσο καιρό, και άμα ξεκινήσει καμιά απότομη μπόρα τώρα, τρέχα γύρευε, πιάσε μέσα πολύ χρόνο που δεν γίναμε ψώνι, θα τρέχουμε και δεν μπορούμε να τρέχουμε μέσα στα νερά και στα ποταμάκια που θα τρέχουν δίπλα μας με τα με τις φουστανέλες, να πω, και τα τσαρούχια. Λοιπόν, καλησπέρα, φιλιά, χαιρετίσματα σε όλους.

δεν τα βλέπουμε πολύ καλά τα πράγματα, έτσι. Η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν πάει κοντά στα 2,5 το λίτρο, 2,5 ευρώπουλα το λίτρο σχεδόν. Δηλαδή μέχρι μεθαύριο θα έχουν περάσει τα 2,5. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τους Χούθη και το ζόρι που τραβάει η Σαουδική Αραβία που δεν μπορεί να στείλει πετρέλαια πουθενά γιατί την έχουν πέσει από την Ιεμένη οι Χούθη, και η Σαουδική Αραβία παρακαλάει τον Πορτοκαλί, τον παρανοϊκό, τον βαρεμένο να κοπανίσει τους Χούθη για να συνέρθουν λίγο, ο Παλαβός ενώ μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να βαράει πού, στον Καναδά, στην Γκριλανδία, όπου του κατέβει, εκεί που πρέπει δεν κάνει τη δουλειά, όπως ο ίδιος λέει. Ναι, πρέπει να την τελειώσουμε τη δουλειά. Τέλειωσε την, μωρέ, Καραγιώζη. Διότι, αν συνεχιστεί αυτό το χάλι με τους φρουρούς επανάστασης και τους μουλάδες και τους μουλαράδες να έχουν πάρει το πάνω χέρι στα στενά του Ορμούζ, που το έχουν, και να έχουν πάρει το πάνω χέρι και στην Ερυθρά Θάλασσα οι άλλοι και στα παράλια της Σαουδικής Αραβίας από τη μεριά της Ιεμένης οι βλαμμένοι, οι άλλες μαριονέτες του Ιράν, γιατί αυτοί οι μουλάδες και οι μουλαράδες έχουν μαριονέτες στη Γάζα, τη Χαμάς, έχουν στο Λίβανο και σε ένα κομμάτι της Συρίας και στα υψίπεδα του Γκολάν εκεί πάνω τη Χεσμπολάχ, έχουν και στην Ιεμένη και στη γωνία εκεί της Σαουδικής Αραβίας τους Χούθη. This is so exciting. You were so inviting. Και απ' την άλλη ένας βαρεμένος πρωτοκαλής που όταν είναι να χαλαρώσει λίγο και να φερθεί λίγο έξυπνα και συνετά, κάνει ό,τι η λυθιότητα του κατέβει, κάνει αλλεπάλληλες και αντικρουόμενες δηλώσεις, δεν ξέρει τι λέει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και όταν είναι να κάνει κάτι που θα είναι χρήσιμο για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο εκτός από μερικούς βαρεμένους βέβαια που είναι οι οπαδοί των Χούθη, του Ιράν, της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, του κάτι φρυπλαστελίνιδες και κάτι φρυγάζες και κάτι άλλους προοδευτικούς, να πούμε. Αντί να κάνει κάτι για να συνέλθει λίγο και η Ευρώπη και ο κόσμος όλος, αυτός ο βαρεμένος ο πορτοκαλής, κάνει ό,τι δεν μπορεί να περιμένει ένας λογικός άνθρωπος. Αυτά διαλέγει, αυτά επιλέγει να κάνει. Τέλος πάντων, μη σας ζαλίσουμε τώρα με τα προβλήματά σας, λες και δεν έχετε και εσείς τα δικά μας. Πώς μου ήρθε αυτό τώρα, πού το θυμήθηκα αυτό. Εντάξει, συγγνώμη, αυτά τα έλεγα πριν από 30 χρόνια στο Φλάς. Μετά τα κράτησα και τα έλεγα, οπότε το θυμόμουν. Συγγνώμη που σας ζαλίζουμε τα προβλήματά σας, λες και δεν έχετε κι εσείς τα δικά μας.

εσείς με τα προβλήματά μας και εμείς με τα προβλήματά σας την έχουμε δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Σε δύο εβδομάδες η βενζίνη και το πετρέλαιο θα έχει περάσει τα 3 ευρώ αν συνεχιστεί αυτή η αηδία, και δεν είναι μόνο τα κολάμαξα για τα αυτοκίνητα και που θα πάμε το αυτοκίνητο και πώς θα το γεμίσουμε και πώς θα βάλουμε στο βενζινάδικο και τέτοια. Είναι άλλα πολύ πιο βαριά και πολύ χειρότερα από αυτό. Ενεργειακά, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται σιγά σιγά. Όχι τώρα, αλλά σιγά σιγά θα έρθει, δεν θα έρθει. Και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί μέχρι να έρθει το πετρέλαιο θέρμανσης μετά από ένα μήνα, αν συνεχίζεται αυτή η ροή των πραγμάτων, βλέπω να βράζουμε τίποτα κατσαρόλες στα σπίτια για να έχουμε ωραίους υδρατμούς και μια ωραία έτσι υγρή, ζεστή εσωτερική ατμόσφαιρα, να βράζουμε φύλλα ευκαλύπτου στις κατσαρόλες και να κάνουμε διάφορα τέτοια γιατροσόφια που κάνουν οι γιαγιάδες μας. Όχι γιατροσόφια αυτά που κάνουν οι γιατροί του κολονακίου, έτσι. Γιατροί του κολονακίου, γιατροί του κολ... Τώρα με όμικρον, με ωμέγα, βάλτε τελίτσες μετά και... που έχουν πάρει βαριά πτυχία ιατρικής και έχουν κάνει και μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη Χονολουλού, στη Χονολουλού, που θα πάει τρέλα, δεν θα πάει αλλού. Και έχουμε και σκληρούς μηχανισμούς ελέγχου, έτσι. Εδώ σε αυτή τη χώρα, δηλαδή, όταν λέμε ότι κάνουμε ελέγχους, κάνουμε ελέγχους, δηλαδή.

αυτό το κομμάτι στην ταινία στο Wall του Alan Parker. Αν έχετε δει την ταινία το Wall, αν δεν την έχετε δει, να ψάξετε να την βρείτε, να την δείτε. Εκτός από τα παιδάκια και τα σφυριά και την μηχανή του κιμά που κάνει αλεύθερα τα παιδάκια και τα ρίχνει μέσα και τα λοιπά, όλο αυτό το πράγμα, τις σκηνές αυτές της ταινίας, αυτό το κομμάτι ακούγεται σε μια παρατεταμένη φάση αφασίας του πρωταγωνιστή. Πρωταγωνιστής υποτίθεται ότι είναι ο σύντροφος τον Pink Floyd που είχε ήδη αποχωρήσει και ήταν στον κόσμο του πριν πάει στον άλλο κόσμο, και ήταν λιώμα σε μια καρέκλα και του πέφτε το κεφάλι και είδε αυτό, και γι' αυτό το κομμάτι λέγεται Comfortable Numb, που πάει να πει δηλαδή μια παράλυση, μια απόλυτη βαριεστημάρα. Μια κατάσταση. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε ποτέ σε τέτοια θέση.

0: είχαμε πολύ ωραία απολογία των δύο γιατρών, έτσι, αυτό σε πολλά εισαγωγικά μέσα, και η απολογία και η λέξη γιατρή. Απολογία αυτών των δύο γιατρών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που άλλαξε η κατηγορία εναντίον τους. Οι δύο κατηγορούμενοι προσέρχονται ενώπιον του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις, να δούμε τι εξηγήσεις δώσανε, τι θα μάθουμε αύριο, τι γίνεται με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τα 2-3 ιατρεία δορυφόρους που είχαν εκεί γύρω από τους δρόμους εκεί του Κολωνακίου, και με όλα τα δεκάδες άλλα τέτοια ιατρικού τύπου μπακαλοχασάπικα που λειτουργούν ανεξέλεγκτα σε όλη τη χώρα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακριβώς αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 22 και 22 και 22. Εντάξει. Φιλιά και χαιρετίσματα στο Σάκη, ο οποίος 22 και 22 και είμαι, λέει, εδώ πιστός στρατιώτης. Ναι, γερμανικό κάνει κι αυτός. Ακίμητος φρουρός. Ακίμητος και ακίμητος.

0: the master plan and it's already written. The pens are withdrawn, the pages are drawn. Οι Outlandish Mulhan παραπάρουν πάνω στο εντερλέζι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς από την ταινία του Εμίρ Κουστουρίτσα, ο καιρός των τσιγκάνων. Το κομμάτι έχει τίτλο Beyond Words, δηλαδή πίσω από τις λέξεις. Κρύβεται ο
1: con mi mano derecha abro la puerta, mi madre me recibe con un
0: beso. Κρύβεται, έρχεται.

0: profundo sentimiento. Le pido a Dios que lo ampare.
1: Outlandish Burhan, να το θυμάστε αυτό. Beyond Words. Και πίσω από τις λέξεις και τους ελέγχους, να πούμε κάτι για αυτούς τους γιατρούς, τους κομπογιανίτες, τους χασάπιδες της παραϊατρικής στα παραϊατρία των παρακολονακίων. Να πούμε ότι εντάξει, αυτοί κάνουν την πίσνα τους και μαζεύουν τις Μαζεράτι, τις Φεράρι, τις Βίλες, με τα συγχωρήσεως, όσο μικρές ή μεγαλύτερες κι αν είναι οι βίλες τους, τις επαύλεις, τα εξοχικά, τα σκάφια αναψυχής και τα λοιπά και τα λοιπά, και τους παρατρεχάμενους πρώην ή μελλοντικούς πρωθυπουργούς ή υποψήφιους πρωθυπουργούς, τσιράκια και μαριονέτες τους. Εντάξει, αυτοί κάνουν την πίσνα τους. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τι ακριβώς κάνουν? Μας διαβεβαιώνουν και ο Υπουργός Υγείας και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συνδέσμου Αθήνας, έτσι, και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, και οι πρόεδροι και οι γραμματείς και όλοι οι συνδικαλιστές των ιατρικών συλλόγων όλης της χώρας, μας διαβεβαιώνουν ότι γίνονται συνεχείς έλεγχοι, εξονυχιστικοί μάλιστα έλεγχοι, στο συγκεκριμένο μπακαλοχασάπικο της Καρνεάδου και στα παρατήματα εκεί πιο πέρα στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι και πέρσι και πρόπερσι και το 23, πολλές φορές. Αλλά δεν βρήκανε τα περίεργα μηχανήματα, δεν βρήκαν τίποτα περίεργο. Διότι κατά πάσα πιθανότητα αυτοί που απαρτίζουν τις επιτροπές των ελεγκτικών μηχανισμών που κάνουν, που πάνε εκεί και κάνουν τους ελέγχους, πριν πάνε, παίρνουν ένα τηλέφωνο και λένε ναι, έλα Γεωργία, σε 4 ώρες θα έρθουμε για έλεγχο. Μαζεύτε ό,τι έχετε εκεί πέρα, να πούμε, και σκεπάστε με τίποτα μουσαμάδες. Άμα δεν βρείτε μουσαμάδες, πέστε στον Αλέξη που είχε βάλει εκεί στο μετρό Θεσσαλονίκης κάτι μουσαμάδες, θα τους έχει φυλάξει. Πάρτε και σκεπάστε τα, γιατί θα έρθουμε να κάνουμε έλεγχο. Τέτοιοι μάλλον είναι αυτοί οι τύποι που κάνουν τους ελέγχους, και θα προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε αργότερα αυτό, γιατί γίνεται, αν μας επιτρέπετε, να δώσουμε μια προσωπική ερμηνεία στο τι ρόλο βαράνε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι επιτροπές που κάνουν αυτούς τους εξονυχιστικούς ελέγχους σε παραμάγαζα. Που αν δεν δολοφονηθεί, αν δεν εκτελεστεί, αν δεν σκοτωθεί, αν δεν πεθάνει ένας επώνυμος, δεν θα ξέρουμε τίποτα.

0: Κορσική, που έχει αυτό το όνομα, Κορσική. Το έχουμε ξανακούσει αρκετές φορές νομίζω, και παλιότερα το ακούγαμε, αλλά δεν ήμασταν στο ραδιόφωνο τότε. Είναι ο κύριος, ο σύντροφος Πέτρου Γκουελφούτσι από την Κορσική, με αυτό το μικρό αριστούργημα που έχει γραφτεί εδώ και 15 χρόνια περίπου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τι λέγαμε, ναι, για τα μπακαλοχασάπικα, τα παραϊατρία των παραγιατρών και των παραϊατρικών και παραθρησκευτικών εξετάσεων και θεραπείων που γίνονται εκεί. Ποιοι πάνε σε αυτά, μπορείτε να μου πείτε, σε αυτά τα εργαστήρια του κομπογεννητισμού? Ποιοι πάνε? Όσοι έχουν πολλά λεφτά και έχουν τέτοια προβλήματα και ανησυχίες και θέλουν να μείνουν πάντα νέοι και να αλλάξουν το αίμα τους, το δέρμα τους, τα μάτια τους, τα παπάπα, δεν ξέρω τι θέλουν να αλλάξουν, πάνε στην Ελβετία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστρία, ξέρω, πάνε κάπου, ταχώνουν και πάνε. Ποιοι πάνε στα μανάβικα, τα ιατρικά μανάβικα στο Κολωνάκι, ας πούμε, και στη Κυψέλη και στο Παγκράτη, στη Νέα Σμύρνη, στη Γαλαμαριά, στο Πανόραμα, στη Λάρσα? Ποιοι πάνε σε αυτά? Αυτοί που πάνε, εκτός από ματαιόδοξοι, εκτός από ανήσυχοι και αφελείς, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μετριοπαθή επίθετα, αφελείς, ανόητοι, ανώριμοι, φιλόδοξοι ή ματαιόδοξοι. Αλλά εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα πιο χοντρά επίθετα. Βλαμμένοι, ψυχάκιδες, βαρεμένοι. Τι είναι αυτοί, ψέκες, είναι ψεκασμένοι? Τι τύποι είναι αυτοί και οι τύπισες που πάνε εκεί για να τραβήξουν, να τραβηχτούν, να φτιάξουν, να διορθώσουν για να μείνουν πάντα νέοι, έτσι? Πώς εμπιστεύονται αυτά τα χασάπικα τις χασαποταβέρνες αυτές, πώς εμπιστεύονται και πάνε, μπορείτε να μου πείτε? Και χώνουνε και 2.000, 3, 5, 10.000, 15. Κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να πάνε να κάνουν κάτι εξετάσεις και κάτι θεραπείες που είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσουν όχι σε μια καλύτερη ζωή, στην άλλη ζωή, στον άλλο κόσμο. Και όλα αυτά δεν θα τα σκεφτόμασταν και δεν θα τα λέγαμε. Τα σκεφτόμασταν μερικοί, αλλά δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητάγαμε, γιατί δεν είχε πεθάνει στα χέρια αυτών των χασάπιδων κανένας μαζονάκης. Αν πεθάνουνε, χτύπα ξύλο, ακόμα μερικοί επώνυμοι και διάσημοι, τότε θα γίνει κόλαση, θα τους πιάσουν όλους αυτούς, θα τους σκίσουν, θα τους ξεβρακώσουν. Αλλά όταν ξεχαστεί η ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, θα ξεχαστούν όλα αυτά. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα συνεχίσουν να κάνουν ελέγχους και έρευνες. Πολύ άγριους ελέγχους και πολύ άγριες έρευνες, σε πολύ μεγάλη επιμέλεια και με πείσμα, σε διάφορα τέτοια χασαποταβερνία.

0: Και αυτά θα λειτουργούν κανονικά, με στην τρελή χαρά και μέσα στα τρελά εκατομμύρια, και θα κάνουν συλλογές από ακριβά αυτοκίνητα, βίλες, πισίνες, επαύλεις, όλοι αυτοί οι γιατροί της Χονολουλού, της Χαβάης ή του Χαβάτους. Ποιοι είναι αυτοί που εμπιστεύονται αυτά τα άτομα, τα οποία διαφημίζονται από το πρωί ως το βράδυ σε δεκάδες site και blog και περιοδικά και τέτοια, και δεν τους ενοχλεί κανένας ποτέ? Και αρχίσαν να τους ενοχλούν κάποιοι τώρα, επειδή πέθανε το παιδί στα χέρια τους. Αν δεν είχε γίνει αυτό, θα συνεχίζαν αυτοί να αποταμιεύουν εκατομμύρια και εμείς θα κοιμόμασταν όρθιοι, μέχρι να μας ξυπνήσει ένας αδόκητος θάνατος κάποιου διάσημου, να γίνει πρωτοσέλιδο τζέρτζελο για 10 μέρες και να πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Ο Υπουργός Υγείας. Δεν έχουν λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης. Δεν έχουν κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε, ούτε αυτόν, ούτε τους άλλους προέδρους των συνδικαλιστικών οργάνων, γιατρών, δικηγόρων, δικαστικών, μηχανικών, αρχιτεκτών κτλ. Δεν αμφισβητούμε κανέναν, τι δουλειά τους κάνουν. Αλλά το ερώτημα είναι, τι έλεγχο θα κάνουν οι γιατροί σε συναδέλφους γιατρούς, είτε σε κανονικούς γιατρούς συναδέλφους τους, είτε σε γιατρούς μαϊμού που έχουν πτυχία μαϊμουδένια, και άντε να βρεις από που τα πήρανε, κύριε Πατούλη μου. Το ερώτημα είναι, τους κακούς δικηγόρους, τους δικαστές, τους κακούς δικαστές, τους κακούς γιατρούς με πτυχία μαϊμού από τη Χονολουλού, μπορούν να τους ελέγξουν γιατροί? Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα ελέγξουν δικηγόρους θα αποτελούνται από επιτροπές δικηγόρων? Τις έρευνες και τους ελέγχους σε γιατρούς, αληθινούς ή μαϊμού γιατρούς, θα τους κάνουν επιτροπές ελέγχου αποτελούμενες από γιατρούς? Τους ταξιτζίδες, καλούς, κακούς, μέτριους, βλαμμένους, χωρίς δίπλωμα, με μέσον, με αγορασμένα διπλώματα, θα τους ελέγξουν ταξιτζίδες, οι Λιμπερόπουλοι? Οι Πατούλιδες θα ελέγχουν τους γιατρούς? Οι Λιμπερόπουλοι θα ελέγχουν τους ταξιτζίδες? Οι αρχιδικηγόροι θα ελέγχουν τους άλλους δικηγόρους? Οι αρχιαστυνομικοί θα ελέγχουν τους άλλους αστυνομικούς, που κάνουν ίσως, λέμε, τους μπράβους της νύχτας, ή κάνουν διακίνηση ναρκωτικών, ή πουλάνε όπλα, ή κάνουν, είναι νταβατζίδες και κάνουν εμπόριο λευκής σαρκός. Υπάρχουν σε άλλες χώρες εδώ αστυνομικοί που κάνουν τέτοιες δουλειές. Α, δείτε το Σέρπικο, ας πούμε, με τον Αλ Πατσίνο, αν δεν το έχετε δει. Είναι πολλές ταινίες τέτοιες που λένε ότι υπάρχουν κακοί αστυνομικοί σε άλλες χώρες που κάνουν σημεία και τέρατα. Ναρκωτικά, πορνεία, νταβατζιλίκι, μπράβοι της νύχτας, απατεώνες, αλκαπώνε και τέτοιοι μεγαλοαπατεώνες κτλ. Αυτούς τους αστυνομικούς θα τους ελέγξουν επιτροπές αστυνομικών? Τους κακούς γιατρούς θα τους ελέγξουν επιτροπές γιατρών? Τους κακούς δικηγόρους θα τους ελέγξουν επιτροπές δικηγόρων? Τους όλους τους κακούς φαρμακοποιούς θα τους ελέγξουν φαρμακοποιοί? Είναι δυνατόν συνάδελφοι, συνδικαλιστές μάλιστα, που είναι εκλεγόμενοι από αυτούς τους καλούς και τους κακούς, να ελέγχουν τους συναδέλφους τους? Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι πολύ έξυπνο, είναι πολύ τίμιο, είναι πολύ κοινωνικά δίκαιο? Κοινωνικά, πολιτικά, νομικά είναι δίκαιο? Εμάς τους ραδιοφωνητζίδες που λέμε διάφορες αηδίες και που πρέπει να, ξέρω εγώ, να πάμε εξορία ή να μας δέσουν ή να, γιατί είμαστε ψυχοπαθείς, έτσι. Θα μας ελέγχουν συνάδελφοι ραδιοφωνητζίδες? Τους κακούς πουλημένους ηχολήπτες θα τους ελέγχουν συνάδελφοι ηχολήπτες? Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι έξυπνο? Είναι αποδοτικό? Είναι κοινωνικά, νομικά, πολιτιστικά δίκαιο? Πιστεύουμε τον κύριο Πατούλη ότι έγιναν έλεγχοι και είχαν κρύψει τα μηχανήματα με μουσαμάδες, γιατί κάποιος τους είχε πει έρχεται ο έλεγχος, κρύφτε τα, ή γιατί έτσι είχαν έμπνευση και τα κρύψαν από μόνοι τους. Το πιστεύουμε τον κύριο Πατούλη και τον Άδωνη τον πιστεύουμε ότι πράγματι γίνονται έλεγχοι και τώρα θα είναι εξονυχιστικοί, μάλιστα από εδώ και πέρα πράγματι για λίγες μέρες θα είναι εξονυχιστικοί έλεγχοι. Αλλά τον έλεγχο ελεγκτές θα κάνουν τον έλεγχο σε συναδέλφους ελεγχόμενους, ε? Κύριε Πατούλη μου, σε πιστεύουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έκανε ελέγχους, πράγματι, μάλιστα, δεν τους βρήκατε, σας ξεφύγανε και τα λοιπά. Από εδώ και πέρα θα είστε πιο προσεκτικοί. Αλλά τους ελέγχους τους γιατρούς θα τους κάνουν γιατροί. Αυτό δεν είναι λίγο, πώς να το πω, δεν είναι λίγο μαλακία, ας πούμε έτσι, για να το πούμε με λόγια του, το Ευαγγέλιο. Χρησιμοποιώ λέξεις του Ευαγγελίου, έτσι, αυτά είναι, μαλακία γι' αυτά είναι μέσα στις συγγραφές, είναι στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, αναφέρονται αυτές οι λέξεις, Πολάκης. Πολάκης, όχι Παύλος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

λοιπόν, υπάρχει μια παροιμία, ένας αφορισμός που λέει «Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει». Αυτή η παροιμία, η σοφή παροιμία, εμφανίζεται μερικές φορές και ως ερώτημα, ως ερώτηση. Εκφέρεται ως ερώτηση. Δηλαδή δεν το λες έχοντας πλήρη συνείδηση ότι έτσι είναι τα πράγματα, πως κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Το εκφέρεις ως ερώτημα. Κόρακας κοράκου μάτι βγάζει. Κύριε Πατούλη μου, κύριοι συνδικαλιστές, κύριοι πρόεδροι των ελεγκτικών επιτροπών των μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων και οργανώσεων, γιατρών, δικαστών, δικηγόρων, αστυνομικών, φαρμακοποιών, ταξιτζίδων, ξέρω εγώ, δημοσιογράφων, τους κακούς δημοσιογράφους θα τους ελέγχουν επιτροπές δημοσιογράφων. Δηλαδή με τους κόρακες και τα μάτια των κοράκων δεν υπάρχει καμία συνάφεια. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών οφείλει να κάνει ελέγχους, κύριε Πατούλη μου, αλλά τι είδους ελέγχους? Να δει αν τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι πραγματικοί γιατροί ή είναι μαϊμού, έχουν αγοράσει στοιχεία από τη Χονολουλού, από το Ουσμπεκιστάν, από το, ξέρω εγώ, από την Μπουργκίνα Φάσο, δεν ξέρω εγώ από πού στο διάλογο αγοράζουν τα στοιχεία. Αν είναι κανονικοί γιατροί ή αν είναι γιατροί μαϊμού. Αυτόν τον έλεγχο μπορεί να κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Να ελέγξει τα μέλη του αν είναι πραγματικοί γιατροί ή είναι κομπογιανίτες, απατεώνες, χασάπιδες, υποψήφοι, δολοφόνοι κλπ. Αλλά ελέγχους για το αν είναι καλά τα πράγματα στα ιατρία, τα περιφερειακά τύπου Κολονακίου και τέτοια, δεν έχει καμία δουλειά να τα κάνει αυτά, αυτούς τους ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αυτούς τους ελέγχους πρέπει να τους κάνουν ειδικές ελεγκτικές επιτροπές, απαρτιζόμενες από ανθρώπους που δεν έχουν συνάφεια με το ιατρικό συνάφι. Αυτό δεν είναι το λογικό? Μάλιστα. Αυτό είναι το λογικό σε μια κανονική χώρα. Εδώ είναι αυτό το λογικό? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Οι σύλλογοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι φορείς καλά θα κάνουν να ελέγχουν αν οι μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο σύλλογό τους, στο τεχνικό επιμελητήριο, ας πούμε, αν είναι κανονικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες ή είναι απατεώνες. Αν οι γιατροί είναι κανονικοί γιατροί ή αν είναι χασάπιδες, κομπογιανίτες, απατεώνες. Αν οι δικηγόροι είναι κανονικοί δικηγόροι, αν έχουν πάρει πτυχία από νομικά πανεπιστήμια κάποιας κανονικής χώρας. Όλα τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι θα πρέπει να ασκούνται από συγκεκριμένες επιτροπές που θα συγκροτούνται από ελεγκτές που δεν θα έχουν συνάφεια με το αντικείμενο που ελέγχουν. Θα ξέρουν τι πρέπει να ελέγξουν, αλλά δεν θα είναι συνάδελφοι οι ελεγκτές των ελεγχομένων, γιατί τότε δημιουργούνται άλλες περίεργες συνάφειες στα μυαλά ορισμένων καχύποπτων. Και όπως ένας καχύποπτος μου γράφει, ενδεχομένως να υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων σε αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ελέγχει κάτι ιατρία και αν είναι κολλητή της και έχουν μια έτσι επαφή αγαπησιάρικη, οικονομική, θρησκευτική, σεξουαλική, κάνουν την πάπια, κάνουν γαργάρα, δεν βρίσκουν τίποτα επικίνδυνο και ύποπτο. Αν όμως τα συμφέροντα των ελεγκτών κοντράρονται με τα συμφέροντα των συναδέλφων ελεγχομένων, μπορεί να τους σκίσουν τον κρόβερ
Γιατί σου λέει αυτοί οικονομάνε δισεκατομμύρια και βάλε μας να τους ελέγξουμε τώρα και εμείς θα κάνουμε την πάπια, θα τους τεινάξουμε στον αέρα. Γιατί υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση, σύγκρουση συμφερόντων. Ας μην κάνουμε τέτοιες καχύποπτες σκέψεις. Ας αρκεστούμε σε αυτό, ότι ελεγκτές δεν μπορεί να ελέγχουν συναδέλφους ελεγχόμενους. Η Συνδικαλιστική Ένωση Νοσηλευτών δεν μπορεί να πάει να ελέγξει τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Καραμπουρδανιού. Πρέπει να πάνε άλλοι άνθρωποι να κάνουν τον έλεγχο εκεί. Όχι συναδελφοί τους από άλλο νοσοκομείο που είναι ανταγωνιστικό ή που είναι συνάδελφοι και μάλιστα να ανήκουν στον ίδιο σύλλογο και μάλιστα και στο ίδιο ψηφοδέλτιο κατεβαίνουν συνυποψήφοι στις εκλογές του συνδικαλιστικού φορέα κτλ. Θα πάνε να ελέγξουν τους συντρόφους τους. Είσαστε τρελοί ρε. Τι μου λένε τώρα κάποιοι άνθρωποι λογικά σκεπτόμενοι προσπαθούν επιχειρήματα να μας πείσουν και ο υπουργός και οι πρόεδροι των συνδικαλιστικών ενώσεων ότι οι έλεγχοι γίνονται και γίνονται και είναι επαρκής και εξονυχιστικοί έλεγχοι όπου ο μπούφος ελέγχει τους μπούφους, ο γιατρός ελέγχει τους γιατρούς, ο μπάτσος ελέγχει τους μπάτσους, ο μπράβος ελέγχει τους μπράβους, ο μπούμπας ελέγχει τους μπούμπες, ο ψαριανός ελέγχει τους ψαριανούς. Μάλλον δουλευόμαστε. El pueblo unido jamás será vencido.

0: και αν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που είναι κακοί, δεν είμαστε όλοι κακοί.
1: Τέτοια δεν λέμε εμείς συνδικαλιστές.
0: Βεβαίως υπάρχουν και κακοί δημοσιογράφοι, αλλά δεν είμαστε όλοι καθήκια. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι διαφημίζουν διάφορους φασίστες επί 15 χρόνια μέχρι οι φασίστες να γίνουν, να κάνουν κόμμα και να γίνουν λαοπρόβλητοι ηγέτες φασιστοί.

μουσέτα, βούλος είναι πολύ καλή η γιατρή. Και ότι αν είχαν τίποτα μηχανήματα, ξέρω εγώ, όταν πήγε ο έλεγχος των ιατρών στο να ελέγξει τους ιατρούς, θα είχαν σκεπάσει με τους μουσαμάδες από το μετρό του Τσίπρα. Ε, εντάξει, βαίνουν αυτά.

θυμήθηκα συναδέλφους δημοσιογράφους που ανήκουν μάλιστα στο συνδικαλιστικό όργανο της ΕΣΥΕΑ. Εγώ δεν ανήκω στο συνδικαλιστικό όργανο της ΕΣΥΕΑ, πρέπει να το πούμε αυτό. Οπότε μπορούν άπλα την ΕΣΥΕΑ να με ελέγξουν άνετα, γιατί δεν είμαστε σύντροφοι στο ίδιο συνδικαλιστικό όργανο. Λοιπόν, υπάρχουν δημοσιογράφοι στα βαθροκάναλα και στα βαθροραδιόφωνα που διαφημίζουν διάφορους αλυταράδες φασίστες και τους κάνουν συνεντεύξεις και παρουσιάσεις κάθε τρεις και λίγο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, το άλλο κανάλι Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, μέχρι να γίνουν διάσημοι αυτοί και να κάνουν ένα κόμμα με φασίστες, με νεοναζί, όπως το AfD, ας πούμε, στη Γερμανία, παράδειγμα, για να μην μπούμε κανένα άλλο κόμμα να θυμηθούμε. Ας πούμε σε άλλες χώρες, ρε παιδί μου. Βγαίνουν οι δημοσιογράφοι λοιπόν αντικειμενικοί που οφείλουν να φωτίσουν όλες τις πλευρές και τέτοια, και διαλέγουν κάτι φασίστες και τους κάνουν πρωτοσέλιδο από το πρωί ως το βράδυ. Κάθε μέρα καλεσμένοι στο βοθροκάναλο, στο βοθροραδιόφωνο, κάθε μέρα. Και μετά, όταν αυτοί οι φασίστες γίνουν μια εγκληματική οργάνωση, γίνονται όλοι έξαλλοι οι δημοσιογράφοι σύντροφοι. Α, είναι εγκληματική οργάνωση. Μαχαιρώνουν Αιγύπτιους και αναποδογυρίσουν τους πάγκους στη λαϊκή αγορά, στο Κερατσίνι. Α, οι φασίστες, οι ναζί, οι φασίστες. Και εντωμεταξύ αυτοί τους έχουν κάνει φίρμες, αυτούς τους φασίστες. Αλλά μετά τραβάνε τα βιζιτά, τις κουτσίδες τους. Πω, πω, πήρανε ρε φίλε 10% οι φασίστες. Ρε Καραγκιόζη, εσύ τους δεν τους διαφημίζεις επί 15 χρόνια

δημοσιογράφοι δεν μπορούν να ελέγχουν δημοσιογράφους. Γιατροί δεν μπορούν να ελέγχουν γιατρούς. Δικηγόροι δεν μπορούν να ελέγχουν δικηγόρους, ούτε φαρμακοποιοί φαρμακοποιούς, ούτε ταξιτζίδες ταξιτζίδες. Άμα θέλετε, μπορούμε ταξιτζίδες να ελέγχουν φαρμακοποιούς, νοσηλευτές να ελέγχουν νοσηλευτές να ελέγχουν δημοσιογράφους, αστυνομικοί να ελέγχουν γιατρούς, δικηγόροι να ελέγχουν ιερόδουλες, καταλαβαίνεις, ηθοποιοί να ελέγχουν αθλητές του επικοντό, Λοιπόν, δεν μπορεί οι γιατροί να ελέγχουν γιατρούς, κύριε Πατούλη μου και σύντροφε Κάβανη. Πρέπει να αρχίσουν έστω και αργά εξονυχιστικοί έλεγχοι σε αυτά τα κολοχανία που εμφανίζονται ως θεραπευτήρια και ως ιατρία, εξονυχιστικοί εξοντωτικοί έλεγχοι. Οι παραβάτες και οι παραβατικοί να πατηθούν κάτω και να χτυπηθούν σε αυτά πόδια. Αλλά αυτά πρέπει να τα κάνουν οι δικές επιτροπές ελέγχου και όχι οι ελεγχόμενοι και οι ελεγκτές να είναι του ιδίου φυράματος. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Σύντροφοι και συντρόφισσες.

0: συντρόφοι και συντρόφισσες, καλή συνέχεια σας εύχομαι. Η ώρα είναι 11. Ωραία, φίλε, πότε πέρασε η ώρα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: αναστατώνει.
1: Τι είναι αυτό που ξαφνίκαμε αναστατώνει ρε φίλε?
0: Τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά.
1: Γεια σου ρε Νικολάκη.
0: Κάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη.
1: Και ο Γιώγαλας έκανε έλεγχο, καταλαβες, και έχασε τον έλεγχο και κάνει χίλια λάθη.
0: Τη ζημιά μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω.
1: Τραγούδα που πέω.

0: μα. Σιγά μαζέψτε καμιά μπουνιά.
1: Με σπρώχνει να σου ρίξω μια μπουνιά.
0: Ρε, κοντά τα χέρια σου.
1: Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω.
0: Χάνει τον έλεγχο και κάνει χίλια λάθη, ρε φίλε. Η Επιτροπή Ελέγχου. Μα το λέει το τραγούδι.

0: έχουνε βγάλει αφρούς τα βοθροκάναλα και τα βοθροραδιόφωνα. Έχουνε βγάλει αφρούς με τους γιατρούς, τα παράνομα ιατρεία, τους απατεώνες, τους θεομπαίκτες, τους κομπογιαννίτες. Έχουνε λυσάξει, έτσι. Γιατί? Επειδή πέθανε το παιδί που ήταν γνωστός άνθρωπος, γνωστός τραγουδιστής και πάρα πολύ δημοφιλής. Πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης στα χέρια αυτών των τύπων και έχουν βγάλει αφρούς οι συνάδελφοι σε όλα τα μουμουέ. Ως τώρα δεν ξέραμε τίποτα, ρε φίλε. Στο σκοτάδι ήμασταν.
1: Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου.
0: Δεν ξέραμε για απατεώνες δικηγόρους, για απατεώνες δικαστές, για απατεώνες γιατρούς, για απατεώνες δημοσιογράφους, για χρηματοδοτούμενα δημοσιογραφικά ανθρωπάρια. Τι είπα, δεν είχαμε ιδέα για όλα αυτά, ρε εσύ. Πέφτουμε από τα σύννεφα, λέμε.

εντός τερεκάτω από το ένα τεράστιο σεντόνι, γιατί πέφτει κόσμος από τα σύννεφα. Δεν θα σκοτωθούν όλοι? Ένα τεράστιο σεντόνι να καλύπτει όλη τη χώρα. Και όσοι πέφτουμε από τα σύννεφα, να πέφτουμε στα μαλακά. Βάλτε και δύο ελαττήρια κάθε μέτρο να το κάνουμε τραμπολίνο.

υπάρχουνε λαμόγια γιατροί. Έλα ρε. Φουντούλη. Έλα ρε φιλάρα, σοβαρά μιλά. Υπάρχουνε γιατροί λαμόγια. Και οι ιατρία που δεν έχουν πτυχία και μαζεύουν δισεκατομμύρια και κοροϊδεύουν τον κόσμο, και υπάρχουν χιλιάδες ψεκασμένοι, ανόητοι, αφελείς και ηλίθιοι που πάνε εκεί. Τι λέρε φίλε. Έχω μείνει άναυδος. Ανάβδου και αρχιμέδωτος γωνία μένω.

υπέροχη διασκευή στο Μανολιχιώτη και στη Μέρι Λίντα, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Όχι διασκευή, είναι το ίδιο το κομμάτι, απλώς έχουν προσθεθεί όργανα από τους Ιμάμ Μπαϊλντί, από τα Φαλιρεάκια. Και πρέπει να σας πω ότι βέβαια εδώ ποιος παίζει μπάσο, εγώ. Άμα ακούτε κανένα μπάσο έτσι, πολύ καλό, εγώ είμαι. Ο Αρκάς έχει μια υπέροχη γελιογραφία με κάτι σύριγγες και κάτι μαχαιράκια, κάτι κρέμες και κάτι μπουκαλάκια, και λέει, τι λέει ο Αρκάς, λέει, σε μια κοινωνία που απεχθάνεται το γύρας θα υπάρχουν πάντα έμποροι νεότητας έτοιμοι να σε σκοτώσουν για να μην γεράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Με αποθεώνει το κοινό, όπως ακούτε. Αλλά δικό μου, ο Αρκάς. Τα χειροκροτήματα στον Αρκά, τον σύντροφο, τον φίλο από την Αρκαδία. Τον συμπότη στις συχνότητες εκεί ζωοδοκτηγής τα παλιά τα χρόνια. Στα Εξάρχεια. Σε μια κοινωνία που απεχθάνεται το γύρας θα υπάρχουν πάντα έμποροι νεότητας έτοιμοι να σε σκοτώσουν για να μην γεράσεις.

0: Ο Βασίλης ο Τσαμπίκος, ο φίλος μου, ο Βασίλης Καζούλης από το χωριό Αρχάγγελος της Ρόδου. Κάτι να γυαλίζει. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Μπορεί να μην είναι ούτε ασήμιο, ούτε αργυρός ή άργυρος. Μπορεί να είναι ντενεκές γυαλισμένος, αλλά μπορεί να είναι και ντενεκές ξεγάνωτος. Και απλώς να γυαλίζει. Σε κάποιους γυαλίζουν και ντενεκέδες. Μια και μιλήσαμε για ντενεκέδες, να θυμηθούμε ότι υπάρχουν γύρω μας χιλιάδες ντενεκέδες. Και ξεγάνωτοι και γανωμένοι και γανωματζίδες που λένε, από τα παλιά επαγγέλματα είναι ο γανωματζής που πήγαινε και γάνωνε τις κατσαρόλες και τα... και βριζόντουσαν κιόλας οι γανωματζίδες και λέγανε άντε γανώσου και τέτοια. Λοιπόν, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Θυμάστε με την τραγωδία στα Τέμπη που δεν βρίσκανε αίθουσα, που δεν είχε αίθουσα, που η αίθουσα δεν είχε τις θέσεις που θέλανε, γιατί έπρεπε να είναι 350 μάρτυρες κατηγορίας, υπεράσπισης, 1500, 20.000 τα στήφη της Μαρίας των ψεκιών που θα μπουκάρανε μέσα με τα ξυλόλια και τα βαγόνια που εξαφανίστηκαν, που είχαν εξαερωθεί και βγαίνανε και στη Βουλή, το Κουκουέ, η Πασόκη, οι ΣΥΡΙΖΕΙ και λέγανε τα ξυλόλια και μπαζώματα και η συγκάλυψη και δεν μπορεί να γίνει η δίκη σε αυτή την αίθουσα. Βρήκανε αίθουσα μεγάλη, πολύ μεγάλη, να μπαίνει πολύ κόσμο και συνεχίζεται η δίκη. Δηλαδή εντωμεταξύ όλοι αυτοί με τα ξυλόλια και τα εξαφανισμένα βαγόνια και τα ξυλόλια, τα βαγόνια και τα ηλεκτρόνια και τα μυγόνια, γιατί ήταν και κάτι μύγες στο πρώτο βαγόνι, αυτοί όλοι οι ξυλολιατζίδες έχουν εξαφανιστεί, έτσι. Και μαζί με τα εξαφανισμένα βαγόνια εξαφανίστηκαν και αυτοί που είχαν ανακαλύψει τα εξαφανισμένα βαγόνια. Και τώρα τι γίνεται? Τη Δευτέρα το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη. Λοιπόν, ο κατηγορούμενος σταθμάρχης, ο κύριος Σαμαράς, αν έχετε το Θεό σας και υπόψη σας, έβαλε με δική του έμπνευση, εξαμελίας, εξεπαγγέλματος, κατευθυνόμενος, χρηματοδοτούμενος, από βλάβη, από ανοησία, ήτανε μεθυσμένος, τα είχε χάσει, είχε blackout, μαστρωμένος, ήτανε απασχολημένος, για κάποιους λόγους μυστήριους που δεν ξέρουμε. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν κατευθυνόμενος ο κύριος Σαμαράς. Όχι ο Αντώνης, ο Βασίλης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν κατευθυνόμενος, χρηματοδοτούμενος, υπήρχαν κάποιοι πράκτορες που τον είχαν βάλει να το κάνει. Αυτό δεν νομίζω, τέτοια πράγματα, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτά τα κάνουν οι πουτινιστές σε άλλες χώρες. Εδώ δεν γίνονται τέτοια. Λοιπόν, αυτός ο τύπος έβαλε δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή. Αλλά δεν είναι ένοχος αυτός για το έγκλημα. Ένοχοι είναι οι 7-11, η σύμβαση, τα αυτόματα συστήματα που δεν δουλεύανε, γιατί ο υπουργός, γιατί ο Καραμαλής, ο Βελιγκέκας, ο Χατζημαρούφας, ο Τάδε, ο Μπίξε, ο Δίξε, γιατί φταίγανε διάφοροι άλλοι. Αλλά ένας σταθμάρχης που είναι αχθοφόρος και μετακινήθηκε σε θέση σταθμάρχη λίγο πριν τη σύνταξη για να πάρει καλή σύνταξη. Γιατί αυτός ήταν ένας απλός, κουβάλαγε πράγματα. Κάτι καροτσάκια, κάτι βαλίτσες, αχθοφόρος που λένε. Καμιά δουλειά δεν είναι τροπή, δεν το λέω υποτιμητικά. Αλλά αυτός ο κύριος Σαμαράς, που ήταν αχθοφόρος, προβιβάστηκε σε θέση σταθμάρχη και μετά από 30 μέρες, 40 μέρες που είχε γίνει πια σταθμάρχης, έβαλε δύο τρένα στην ίδια γραμμή, τα οποία το είχε κάνει και μερικές ώρες πριν και το είδανε ότι ήταν δύο τρένα στην ίδια γραμμή και το σταματήσανε, και το ξανάκανε, έβαλε δύο τρένα στην ίδια γραμμή αντιθέτως κινούμενα, αλλά δεν προλάβανε να το δούνε. Και όταν έγινε το δυστύχημα, αυτό το τραγικό δυστύχημα που χάθηκε τόσος κόσμος, βγήκανε οι υπερασπιστές του σταθμάρχη και του, πώς να σου πω ρε παιδί μου, που οι εργαζόμενοι που είναι συνάδελφοι του σταθμάρχη, του καημένου του εργαζόμενου, και λέγανε κάτω τα χέρια από το σταθμάρχη. Κάνανε μεγάλες διαδηλώσεις το Φλεβάρι εκείνης χρονιάς, το Μάρτι, τον Απρίλιο, από τότε συνέχεια κάνουν διαδηλώσεις, βάζανε καντήλια στο Σύνταγμα, γλαστράκια και τέτοια, και ανάμεσα στα άλλα είχαν κάτι πλακάτ που γράφουν τα πλακάτ «Κάτω τα χέρια από το σταθμάρχη». Δηλαδή, δεν φταίει ο σταθμάρχης που έβαλε δύο τρένα αντιθέτως κινούμενα στην ίδια γραμμή, φταίγανε τα ξυλόλια, οι λαθρέμποροι, η χούντα κούλη, οι εξωγήινοι που εξαφανίσανε τα βαγόνια, φταίει το μπάζωμα, το ξεμπάζωμα, το ξεπάτωμα, η συγκάλυψη, άλλα πράγματα φταίγανε. Ο σταθμάρχης αχθοφόρος συνδικαλιστής, δεν ξέρω εγώ τι είναι αυτός ο κύριος, δεν έχει εξεταστεί ούτε το κινητό του τηλέφωνο. Να δούμε μη τυχόν και έγινε κανένα περίεργο τηλεφώνημα τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, επειδή ένας γνωστός που είναι πάρα πολύ καχύποπτος, αυτό το βρωμοκαθηκάτζουλας, αυτός ο Βαγγέλης, ένας φίλος μου, που είναι καχύποπτος, ρε παιδί μου, όλο μυρίζει τα νύχια του και ότι όλο κάτι του βρωμάει, κάτι του μυρίζει, να πούμε, και την παίρνει μυρωδιά τη δουλειά. Και κανένας δεν έχει κάνει έλεγχο στους φίλους του, τον συνάδελφό του που έφυγε, που πήγε για σουβλάκια, για μπύρες με τις γκόμενες και τα λοιπά, και τον άφησε μόνο του, γιατί έπρεπε να είναι τρεις στη βάρδια. Οι άλλοι δύο φύγανε και είχαν πάρει μία βεβαίωση από το Βόλο, από ένα συνδικαλιστή ιατρικού κέντρου από το Βόλο, ένα συνδικαλιστή της αριστεράς και της προόδου για το Πασόκ νομίζω, που έλεγε ότι ήταν άρρωστος και δεν έφυγε νωρίτερα, γιατί είχε μείνει μόνος του ο κ. Σαμαράς. Οι άλλοι είχαν φύγει και τρακάνε τα τρένα επειδή ήταν τα ξυλόλια και οι λαθρέμποροι και οι μύγες. Και το ένα τρένο μάλιστα κουβάλαγε και όπλα του ΝΑΤΟ. Και βάσε που μπορεί να ήταν και οι σιωνιστές από πίσω, αυτό οι Εβραίοι. Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η διαδικασία της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη. Τη Δευτέρα το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του για το αίτημα που υπέβαλε η πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη, ονόματι κυρίου Βασίλη νομίζω, Σαμαρά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε άλλες παράξενες ειδήσεις. Ναι, παράξενες είναι η άλλη ειδήση με τα επιδόματα. Πρέπει να δίνονται επιδόματα ανεργίας ή πρέπει να δίνονται επιδόματα εργασίας? Αυτό είναι ένα κολοσιαίο ερώτημα το οποίο περιμένει την απάντησή μας και την απάντησή σας. Κάποιοι λένε ότι είναι προτιμότερο να δίνονται επιδόματα για εργασία και τα επιδόματα για την ανεργία να είναι για 2-3 μήνες, αλλά μετά να σταματάνε και να επιδοτεί το εργοδότης για να προσλαμβάνει τους απολυμμένους, τους ως τώρα άνεργους, επιδοματίες ανεργίας. Δεν είναι πιο σωστό αυτό? Να επιδοτούμε την εργασία και να μην επιδοτούμε την ανεργία και την αεργία, γιατί δεν είναι μόνο η ανεργία, είναι και η αεργία χωρίς νη, που είναι τύποι που είναι επαγγελματίες άεργοι, διότι πιάνουν μια δουλειά, απολύονται, μπαίνουν στο Ταμείο Ανεργίας και αράζουν εκεί και δεν πάνε σε καμία δουλειά και πληρώνονται το 80% του τελευταίου μισθού που παίρνανε από το Ταμείο Ανεργίας. Λαλαμές. Αλλά ωστόσο δουλεύουν σε άλλες δουλειές αλλά μαύρα. Ε? Δεν είναι ωραίο σύστημα αυτό?
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ματιά μου.
1: Εν πάση περιπτώσει,
0: στη μετάθεσή μου στο τρελό βιολί.
1: Ποια Ελένη?
0: Στο βράδυνο πρωινό μου στο έτσι αλλιώς και αλλιώτικο.
1: Το πασαλιμανιώτικο.

Ouais. Oh, quoi, un proche. Oh, che chitarra, è proprio una chitarra. Bello smancia tipo pancia, caldo di finestra. Ah, occhi, c'è, ma non vedendo sto puzzo sotto. Αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ολλανδία, παρακαλώ, παρέλυσαν μεγάλο τμήμα της χώρας με φωτιές στους αυτοκινητόδρομους, με κλειστούς δρόμους, σοβαρά προβλήματα στα τρένα. Η μισή χώρα παρέλυσε, δεν δουλεύαν τα τρένα, γιατί είχαν βάλει, είχαν δέσει στις γραμμές των τρένων κάτι κορμούς και κάτι κυλίνδρους οι κινηματίες αυτοί. Την ημέρα που παρουσιαζόταν ο κυβερνητικός προϋπολογισμός, οπότε παρέλυσε όλη η χώρα, όλοι οι δρόμοι κλειστοί, κλείσαν τα τρένα, δέσανε κορμούς, κάτι αυτό και δε. Χώρα, όλοι οι δρόμοι κλειστοί, κλείσαν τα τρένα, δέσανε κορμούς, κάτι αυτό και δε. Όχι, απλώς θέλω να πω ότι

0: ταυτότητας μου έχεις γίνει και πονάω.
1: Φωτοβολίδες εκτοξεύθηκαν από ρωσικό πολεμικό πλοίο εναντίον δανικού, από τη Δανία δηλαδή, δεν το είχαν δανειστεί. Δανικό στρατιωτικό ελικόπτερο δέχτηκε φωτοβολίδες που εκτοξεύθηκαν από ρωσικό πολεμικό πλοίο, έτσι.

0: φυλάω. Επίσης διάφορα άλλα πράγματα και φωτοβολίδες εκτοξεύθηκαν στην είσοδο μη επανδρομένου αεροσκάφου στον αέριο χώρο της Λιθουανίας, με την είσοδο μη επανδρομένου αεροσκάφου στον αέριο χώρο της Λιθουανίας. Το οποίο αυτό το drone, ας πούμε, καταστράφηκε από μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μας είπε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανεύθυνη και επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας.
1: Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσων σε ζητάω.
0: Ο Ιταλός Υπουργός Άμυλας Γκουίντο Κροσέτο παράλληλα δήλωσε ότι το ντρόν που καταρρίφθηκε στη Λιθουανία προερχόταν από τη Ρωσία. Οι Χούθοι έχουν καταλάβει μερικές δεκάδες μικρά νησιά και χτυπάνε όλα τα πλοία που περνάνε και απειλούν και τα λοιπά. Και περιμένουμε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο στενό, όχι στα στενά του Ορμούζ, του πρώην Ορμούζ που είναι τώρα στενά Τραμπ, στο στενό Μπαμπ Ελ Μπάντεμ, στην στρατηγική θαλάσσια οδό που έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να φορτώσει τα πετρέλαιά της για να τα στείλει στον υπόλοιπο κόσμο. Τα δηληστήρια στη Ρωσία έχουν καταστραφεί καμιά εικοσαριά από ουκρανικά πυρά. Η Αμερική έχει πει ότι θα μειώσει την εξαγωγή του υγροποιημένου αερίου και πετρελαίων κλπ. Και τα πράγματα είναι δύσκολα, όπως καταλαβαίνουμε. Τώρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τι ακριβώς θα κάνει στην έκτακτη συνεδρίασή του, ο Θεός και η ψυχή τους. Γιατί μιλάμε για το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθρών.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μαζονάκης, ο οποίος δεν ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές, δεν ήξερα τα τραγούδια του, σχεδόν κανένα δηλαδή, από το 94, 95, 96. Το 93 πρωτοεμφανίστηκε στην Polygram. Το θυμάμαι, τότε ήμουν στα ραδιόφωνα πάλι και στα δισκάδικα κτλ. Αλλά δεν είχα σχέσεις με το είδος αυτού του τραγουδιού. Ωστόσο, ήταν μια χαρά παιδί ο άνθρωπος.
1: Στον αέρα τριγυρνάω δίχως λόγο και αγκαλιάζομαι τις νύχτες.
0: Απ' την άλλη, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το υμνολόγιο. Όλα τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, τα περιοδικά, οι σχολιαστές. Ο μεγάλος Γιώργος Μαζονάκης, ο μέγιστος αυτός, ο κορυφαίος των Ελλήνων τραγουδιστών. Αυτές οι δημοσιογραφικές υπερβολές που προβάλλουν μπροστά στη μούρη μας μια πολύ βαριά φτύνια.
1: Πάντα μόνο στα με μέσα.
0: Ακόμα και όταν κάποιος θλίβεται ή στεναχωριέται ή δεν του αρέσει μια ιστορία ή λέει ότι εντάξει, ήταν ένα υπέροχο παιδί, εμένα δεν μ' άρεσαν τα τραγούδια του, ούτε διασκέδαζα χαροπηδώντας τα μαγαζά που πήγαινε και τραγούδαγε, αλλά αισθάνομαι μια θλίψη, μια συντριβή και για τον τρόπο που πέθανε και για τον τρόπο που έζησε τα τελευταία χρόνια. Πώς έζησε, μπαινόβγαινε σε ιδρύματα, τσακωνότανε, του την πέφτανε συγγενείς του για φράγκα, για σπίτια, για περιουσιακά, τελίτσες. Τα τελευταία 5-6 χρόνια του Γιώργου Μαζονάκη ήταν αφόρητα, δύσκολα, άγρια. Και ήταν μόνος του και πέθανε μόνος του σε μια χασαποταβέρνα. Και τώρα βγήκαν όλοι και λένε πω και τι έγινε. Πέφτουν από τα σύννεφα, τώρα ξυπνάνε όλοι και τώρα όλοι ανακαλύψαμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν κάτι μεταξύ Φρανκ Σινάτρα, Μπηθηκότσι, Καζατζίδη και Λούτσου, ξέρω εγώ, το μεγαλύτερο τραγουδιστής του κόσμου. Έτσι. Και γίνονται όλοι αυτοί οι τύποι, οι επαγγελματίες θλιμμένοι, οι επαγγελματίες θρηνούντες και οι επαγγελματίες υμνολογούντες, γίνονται καταγέλαστοι και θλιβεροί, μικρά ανθρωπάκια.

0: Και δίπλα από όλα αυτά, κάτι γιατροί πάνε να ελέγξουν κάτι γιατρούς. Ψευτογιατρούς, αληθογιατρούς, κανονικούς γιατρούς, κομπογιανίτες, απατεώνες, χασάπιδες. Αλλά χασάπης ελέγχει χασάπιδες.
1: Ήρθα και φεύγω μόνος μου.
0: Γιατρός ελέγχει γιατρούς. Δημοσιογράφος ελέγχει δημοσιογράφους. Αστυνομικός ελέγχει αστυνομικούς. Δηλαδή υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Πλάκα με κάνει.

Και εκτός από εμάς όλους που πέφτουν από τα σύννεφα, είναι και όλη η Ευρώπη που πέφτει από τα σύννεφα. Τώρα ανακάλυψε τη Ρωσία και την κτηνοδία των πουτινιστών, των γελτσινιστών, των μαξιστών λενινιστών, των μπρεζνιεφικών. Τώρα την ανακάλυψαν τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι.

0: Τον Ιανουάριο του 2021 έγραφα για ένα γιατρό από μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα για τον οποίο μιλούσε όλη η Αθήνα. Μας επισκεπτόταν περίπου για μια εβδομάδα το μήνα, με εξαίρεση την περίοδο του κορονοϊού, έκλεινε ένα δωμάτιο σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο και δεχόταν δεκάδες ασθενείς στους οποίους, όπως φημολογούνταν, έκανε θαύματα αυτός ο γιατρός που είχε έρθει απ' έξω από τη δυτικοευρωπαϊκή χώρα. Αντιεμβολιαστής ο ίδιος, απαγόρευε τα εμβόλια και στα παιδιά του ακόμα, γιατί τα θεωρούσε επικίνδυνα ο γιατρός. Διαγραμμένος από τα ιατρικά μητρώα της χώρας του, χρησιμοποιούσε ένα βαλιτσάκι με κάτι πολύχρωμα μεταλλικά μπαλάκια για τη διάγνωση κάθε ασθένειας και στη συνέχεια χορηγούσε αποκλειστικά ομοιοπαθητικά φάρμακα από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο και μια συγκεκριμένης εταιρείας για τη θεραπεία. Έπαιρνε αρκετά χρήματα για κάθε επίσκεψη και φυσικά δεν έδινε καμία απόδειξη. Αναρωτιόμουν τότε πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ένας ενεργός πολίτης τέτοιους ανθρώπους, γιατρούς, που πείθοντας τους ασθενείς τους ότι μπορούν να θεραπεύσουν με αντισυμβατικές μεθόδους πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν, θέτουν σε σαφή κίνδυνο τη ζωή των πολιτών. Οι New York Times είχαν δημοσιεύσει εκείνες τις μέρες μια επιστολή ενός Αμερικανού που ρωτούσε τι έπρεπε να κάνει για ένα γιατρό που προπαγάνδιζε την αντίθεσή του στα εμβόλια κατά του COVID και ισχυριζόταν ότι για όλα τα δεινά φταίει ο Bill Gates, που είχε σχεδιάσει ένα μυστικό πρόγραμμα στήρωσης στην Αφρική. Θα επιτελούσατε πολύτιμη υπηρεσία σε άλλους πιθανούς ασθενείς του γιατρού που γνωρίσατε, αν δημοσιεύατε την εμπειρία σας στις ιστοσελίδες αξιολόγησης των γιατρών, όπου όλοι έχουμε πλέον πρόσβαση, απαντούσε. Μια ανάρτηση στο διαδίκτυο ίσως να κάνει το γιατρό να σκεφτεί ότι οι αντιεπιστημονικές του αγορεύσεις μπορεί να τον βλάψουν επαγγελματικά. Αυτά γράφει στη στήλη αγιογραφίας ο Μιχάλης Μητσός στην εφημερίδα Τα Νέα σήμερα. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Η ευθύνη». Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη βέβαια δεν έχουμε μόνο αγορεύσεις, αλλά έχουμε και πράξεις. Και παρόλο που ο τελικός λόγος ανήκει στη δικαιοσύνη, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές οι πράξεις οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πώς μπορούσε να προληφθεί άραγε αυτό το τραγικό γεγονός? Η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στο κράτος και τους ιατρικούς συλλόγους που έχουν χρέος να εμποδίζουν τη δράση του κάθε κομπογιανίτη. Αλλά ποιος πιστεύει τις διαβεβαιώσεις του Γεωργιάδη και του Πατούλη για τους ελέγχους και τις κυρώσεις? Σημαντική είναι η ευθύνη του ίδιου του ασθενούς, που πρέπει να τσεκάρει 15 πράγματα προτού προβεί σε μια ιατρική πράξη, πριν επισκεφθεί τέτοια κομπογιανίτικα χασάπικα. Πρέπει να είναι διαφωτιστικός ο οδηγός της Μάρθας Καϊτανίδη, που δημοσιεύουν σήμερα Τα Νέα. Τι ευθύνη όμως έχουν εκείνοι που αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με ένα γιατρό? Είναι αρκετό να αποφασίσουν ότι δεν θα ξαναπατήσουν στο ιατρείο του, όπως έγραψε ο επιστολογράφος στο New York Times? Το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης, καταλήγει ο Μιχάλης Μητσός στα Νέα, το ζήτημα της συλλογικής ευθύνης έχει έρθει και με άλλους τρόπους στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, όπου όλο και κάτι θα έχουν καταλάβει οι γείτονες, αλλά δεν ξέρουν τίποτα, δεν άκουσαν τίποτα, δεν είδαν τίποτα, και όταν γίνεται αυτό που γίνεται, πέφτουν όλοι από τα σύννεφα και λένε «Πω, πω, κοίτανε τόσο καλό παιδί αυτός δίπλα μας». Το συμπέρασμα είναι πάντα το ίδιο. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον, όσοι ξέρουν να μιλάνε, όσοι μυρίζονται κάτι να το λένε, Το συμπέρασμα είναι πάντα ότι η αλληλεγγύη σώζει ζωές. Αυτά γράφει ο Μιχάλης Μητσός προς τιμήν του Γιώργου Μαζενάκη, και αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε και εμείς, και με τους ψευτογιατρούς, τους κομπογιανίτες, με τις επιτροπές ελέγχων που ελέγχουν οι ελεγκτές τους ελεγχόμενους. Και μια φορά και ένα καιρό ήταν μια νεράιδα και ήταν, είχαν φύγει και δύο μάχησες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σύντροφοι και συντρόφισσες, 10 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα είμαστε μαζί ακόμα για 10 λεπτά, και όταν περάσει το δεκάλεπτο μπαίνουν τα μεσάνυχτα, έρχεται η μέρα η αυριανή, και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 το βράδυ. Τώρα δεν θα ξαναμιλήσουμε, απλώς ας πάρει καθένας το δρόμο του, γιατί ανοίγονται μπροστά μας δρόμοι και όποιος θέλει ας πάρει όποιο δρόμο θέλει. Ας γίνουμε όλοι του δρόμου.

συνέχεια, καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο στον ήχο και στη Γενική Διεύθυνση. Ήταν ο σύντροφος Θάνος Μπούπας. Στο μικρόφωνο και στα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το Δήμο του Μούτσι το επόμενο. Φιερωμένο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

Λύκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

μόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική